0: Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ναι.
1: Επιστρέψαμε, ναι, ναι, και ακούμε από
0: ένα λεπτό,
1: έχει πει, ναι, και τον επιτάφιο η Λίτα.
0: Να πω ότι κάνουμε αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα, επειδή έφυγε χθες πλήρης ημερών στα 91 της από τη ζωή. Καλεσμένος μου είναι ο Αντώνης Πρέκας, ο καλός φίλος και συνάδελφος, και συζητάμε για εκείνη, ακούμε και αποσπάσματα από την εκπομπή του από τα παραπολιτικά, και μου έχει, τι θες να μου πεις, και μια ιστορία μου είπες, για πες.
1: Α, όχι, ναι, ναι, να πούμε την ιστορία με τον... με τον Ωνάση Γκρέις Κέλι και τον Ρενιέ του Μονακό, μια βραδιά εκεί, ναι, που στη σπηλιά του Παρασκευά που τους πήγε, που τραγουδούσαν η Λίντα και ο Χιώτης. Τότε, ξέρεις, ο Ρενιέ ήθελε να κάνει κοσμικό το Μονακό, όπως και το έκανε. Ο Νάσης ήθελε να το κρατήσει να είναι, ξέρεις, για τους λίγους.
0: Πριβέ.
1: Ναι, το ευχαριστιόνται. Και ήταν σε μια ένταση, τέλος πάντων, για να τον κατευνάσει, τον προσκάλεσε στη Θαλαμιγό εκεί το Χριστίνα, ήταν και η Κάλλας και πήγε...
0: Όλο το jazz set της εποχής.
1: Ακριβώς, και πήγε, το άραξε εκεί στην Καστέλα και τους πήγε στην σπηλιά του Παρασκευά, που τραγουδούσαν η Λίντα με το Χιώτη.
0: Okay.
1: Ναι, και βέβαια έγινε εκεί, ξεσέσπασε μεταξύ τους ο πάγος λίγο, τα βρήκανε και τα λοιπά, και η Γκρέις Κέλι θαύμασε, ή μάλλον η Κάλλας, που δεν την είχε ξανακούσει τη Λίντα, θαύμασε τη φωνή της, και η Γκρέις Κέλι τρελάθηκε με τον Μπουζούκι και ζητούσε από τον αυτόν της εξηγήσει πώς είναι φτιαγμένο, τι γίνεται, τι παίζεται, και τη ζήτησε και του έκανε του Χιώτη μια αφιέρωση. Άλλοι λένε πάνω στο Μπουζούκι, άλλοι λένε πάνω σε μια καρτοπετσέτα που την κράτησε μετά ο Χιώτης. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτά τα τραγούδια του Μίκη που ακούμε, τα περισσότερα σολίστας είναι ο Χιώτης, όπως και στον επιτάφιο.
0: Σε πολλά, όχι μόνο
1: όπως
0: σε αυτά.
1: Και στον επιτάφιο, όπως και στον επιτάφιο που είπε η Λίντα και σε πρώτη εκτέλεση τραγούδια από τον επιτάφιο του
0: Θεοδωράκη,
1: ας πούμε. Ναι, βέβαια, με τον Μπιθικότσι. Και αυτό που επίσης πρέπει να πούμε, ότι τα τραγούδια, το άλλο που παραλείψαμε είναι ότι όταν γύρισε στην Ελλάδα ο Χιώτης, ξαναπαντρεύτηκε την Κυριακίδου. Το άλλο που παραλείψαμε είναι ότι όταν γύρισε στην Ελλάδα ο Χιώτης, ξαναπαντρεύτηκε την...

0: αφήσει και ο Χιώτης και η Λίντα ανεξάτλητο, από σαν ένα ανεξίτηλο το αποτύπωμα.
1: Κοίταξε, δηλαδή να πούμε μερικά τραγούδια και κάπου εδώ και εγώ να σε καλημερίσω, δηλαδή να σε καλημερίσω μάλλον μαζί και τους ακροατές. Τι να πούμε το «Περασμένες μου αγάπες», να πούμε το «Ηλιοβασιλέματα» που αναφέραμε, τι να πούμε το «Πάρε με στο τηλέφωνο», και όλα αυτά συμπυκνωμένα σε λίγα χρόνια, έτσι. «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», «Πάρε το δάχρυ μου», «Εσύ είσαι η θεία που υποφέρω», «Το περασμένο αυτό μου αγάπες», «Αφού το θες του τη βραδιά σβήσε τη φλόγα που έχω στην καρδιά», «Η σκούνα», άλλο τραγούδι αυτό. Δηλαδή κάνανε καμιά... Ο Χιώτης έγραψε πάνω από 1500 τραγούδια, λέγεται, έτσι.
0: Βέβαια, ήτανε... Βάτε, δεν πήγα να το βάλω, λοιπόν. Είμαι...
1: Το Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, το Πασατέμπο, εγώ το πλουσιόπεδο, το απόψε φύλαμε, τι να πούμε. Δηλαδή όλα αυτά είναι το Χιώτη, εννοώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τα περισσότερα είναι η Λίντα, τα περισσότερα από αυτά.
0: Ναι, κοιτάξτε, το ντουέτο δεν ήταν, πώς να το πω, τυχαίο που έδεσαν αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η ιστορία, ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού.
1: Και επειδή μιλάμε δηλαδή για ντουέτα, ξέρω εγώ, λέμε, ξέρω εγώ, από τα μεγάλα ντουέτα, εντάξει, είπαν το Ζητσάνι με την Ίνου, είπαμε το, έχουν πει, ξέρω εγώ, τον Καζαντζίδη με τη Μαρινέλα, όπου όμως ο Καζαντζίδης, όταν ήταν δίδυμο, ο Καζαντζίδης ήταν, η αυτή τη Μαρινέλα έκανε τα Σεγόντα, ή ξέρω, ο Γαβαλάς με την Κούρτη, πάλι ο Γαβαλάς ήταν. Και εδώ σε αυτό το ντουέτο η φωνή ήταν η Λίντα και τη συνόδευε ο...
0: Εντάξει, όποιος έχει, βάζει ό,τι έχει, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: εδώ.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω, επειδή μιλάμε για τα ντουέτα, το κάθε ντουέτο είχε μια διαφορετική, πώς να το πούμε,
0: υπόσταση, ρε, υπόσταση.
1: Υπόσταση, αυτό που θα λέγαμε μια χημεία διαφορετική, που όμως ταιριάζανε έτσι σαν δίδυμο και γι' αυτό γράψανε.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Μαρινέλα ήθελε να ξεκολλήσει από τον Καζαντζίδη για να βγει μπροστά, διότι όσο ήταν με το Στέλιο, δεν.
1: Ναι, καλά, ναι, ήταν κι άλλα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στα Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ναι.
0: Και να σου ευχηθώ καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, και θα ήθελα έτσι το αυτό να τις αφιερώσουμε το «Πάρε το δάκρυ μου».
0: Ωραία. Ωραία, έχω ετοιμάσει το «Ηλιοβασιλέματα» μπροστά και αμέσως καπέλο θα βάλω,
1: ναι,
0: το «Πάρε το δάκρυ».
1: Ναι, είπαμε, οι «Ηλιοβασιλέματα» είναι ίσως, πώς να το πιο, το πιο ευληματικό, και είναι αυτό που έγινε και, όπως το είπαμε, έγινε και κέντρο διασκέδασης για πόσα χρόνια, έτσι, τα «Ηλιοβασιλέματα». Σπάνιο πράγμα.
0: Εντάξει, κοίταξε, όταν ένα πράγμα πουλάει,
1: δεν... Ακριβώς. Είναι έμβλημα, τραγούδι, έμβλημα, ναι.
0: Λοιπόν, ακριβώς.
1: Okay.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια και φιλιά σε όλους.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Φάλιρο. Αφιερώστε μας, λέει, ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το «Ηλιοβασιλέματα» και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε να μιλάει για το Στέλιο και μετά για το Μάνολη το Χιώτη.
1: Ο Στέλιος δεν ήταν τίποτα τότε. Δεν είχε βγει ακόμα. Το Τσαουσάκι. Και κάποια στιγμή γνωρίστηκε με το Χιώτη. Η Κολούμπια του λέει του Χιώτη, κάνε τραγούδια για τον Καζατζίδη. Και όταν του λέει, τι είναι αυτά, του λέει, τραγουδάς σαν τον Τσαουσάκι. Και του έδωσε το πρώτο τραγούδι, Η κοινωνία με κατακρίνει. Δεν ήθελε ο Καζατζίδη να το πει, γιατί του λέει, και τι θα κάνω εγώ έτσι, θα νομίζω ότι είμαι αδελφή. Αν τραγουδίσω έτσι με τη φωνή και κάνω αυτά. Του λέει, Χιώτη, τραγούδα έτσι όπως σου λέω εγώ και ας πούνε αδελφή. Και όντως το τραγούδισε και ήταν καταπληκτικός. Μετά είπε το απόψε φύλαμε, που και αυτό ήταν από τα ωραίότερα τραγούδια της εποχής εκείνης. Και πήρε φόρα ο Καζατζίδης πλέον και έβαλε τεχνική και τραγουδούσε όπως τραγούδισε εκ των υστέρων.
0: Λοιπόν, να την ακούσουμε και να μιλάει για το Χιώτη.
1: Κάποια στιγμή με φωνάζουν να κάνω πρόγραμμα στο Πίγκαλς. Ήταν ένα κέντρο κάτω από το Ροζεκλέρ, στην Πατησίων. Το γνωστό Πίγκαλς, μεγάλο κέντρο την εποχή, και είναι το καλύτερο. Και εκεί είναι ο Χιώτης, ορχήστρα, μαέστρος ο Χιώτης, γι' αυτός είχε το συγκρότημα, Μιτσάκης Γιώργος, Τάκης Μπίνης, Λεμονόπουλος, ο Γιώργος Βοζαδίνος και ο Μπέμπης, Δημήτρης ο Μπέμπης. Μιλάμε για σπουδαία αστέρια, όλοι τους μεγάλη μουσική. Και πάω εγώ και μου δίνει ο Χιώτης να τραγουδήσω για πρώτη φορά λαϊκά τραγούδια, να μου λείπουν οι Ντιντίδες οι Μοντέρνοι, θέλω άντρα να πάει και να δέρνει, και το Καφεδάκι. Συχνά τα βράδια μοναχή με παρατάς και μαλεσγόμενες γυρίζεις και γλεντάς. Φορούσα ένα παντελονάκι μπλε με ένα ζωναράκι κόκκινο και ένα πουκαμισάκι άσπρο και έκανα το μαγκάκι. Δούλεψα λοιπόν όλη τη σεζόν εκεί. Ήμουνα τότε 10 ετών. Και με ξαναφωνάζουν και τη δεύτερη χρονιά τον άλλο χειμώνα.
2: Πλέον λίγο στα 11.
1: Το ίδιο σχήμα. Και ένα βράδυ έλεγε ένα τραγούδι ο Χιώτης που μου άρεσε πάρα πολύ, την Αραμπέλα. Δεν είναι γνωστό, είναι παλιό τραγούδι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον απόδειο πάνω στο άλλο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω, κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα. Λέω, μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω, σ' αγαπάω. Λέει, όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ. Λέω, σ' αγαπώ. Παιδάκι μου, από εκείνο το βράδυ κάτι σαν να κόλλησε. Μ' άρεσε πολύ βέβαια. Ήτανε το πρώτο καρδιοχτύπη. Ξέρω εγώ πώς έγινε, δεν ξέρω τι.
2: Κάτι συνέβη, ένας άνεμος μέσα σε αυτούς.
1: Κάτι με το σ' αγαπώ. Από εκείνο το βράδυ ερχόταν στο καμαρίνι και άφηνε το παλτό του. Ένα καμιλό παλτό, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Δινόταν πολύ ωραία πάντα ο Χιώτης. Χτύπαγε και έλεγε, Αραμπάς περνά. Περνά, του λέγα. Και εγώ πήγαινα πίσω από το παλτό του, τη λιγόμουν με το παλτό και νιώθα τόσο ωραία που μαγκάλιαζε το παλτό του, που δεν ήθελα να βγω από μέσα. Συνέχισα να δουλεύω στο Πίγκαλ στους χειμώνες. Και κάποια στιγμή πήγαινα στα Εγγλέζικα και μου λέει, ποια ώρα πας στα Εγγλέζικα? Του είπα, 12 η ώρα, ξέρω εγώ. Μου λέει, να φύγεις από τα Εγγλέζικα, να πάμε σινεμά. Εγώ τώρα ήθελα, αλλά φοβόμουν κιόλας. Τι θα πω στη μαμά μου, τι θα γίνει. Λέω, πάμε, αλλά φοβάμαι τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Μου λέει, πάμε στο Σινεάκ.
2: Που πήγαιναν παιδιά.
1: Για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν είχα πάει. Και με πάει στο Σινεάκ.
2: Και τι βλέπετε δηλαδή, τα
1: κινούμενα σχέδια και τέτοια. Όταν έφυγα και πήγα στο σπίτι, η μαμά μου είχε κάνει έλεγχο να δει, είμαι στο δάσκαλο για τα εγγλέζικα. Και όταν τη λέει ο δάσκαλος δεν ήτανε, άρχισε η ανάκριση στο σπίτι, που ήσουν. Και τότε έφεγα το ξύλο που λέμε.
2: Χοντρό ξύλο.
1: Χοντρό ξύλο.
2: Γερμανικό.
1: Και βέβαια έμαθε ότι ήμουν με το Χιώτη, γιατί αναγκάστηκα να πω που ήμουν. Ο Χιώτης δε προσπάθησε και έγινε φίλος με τον πατέρα μου πολύ. Είχαμε μια ταρατσούλα εκεί στο σπίτι και καθόντουσαν και πίνανε ουζάκια μαζί. Κάναν πολύ παρέα. Του άρεσε να του μιλάει ο πατέρας μου. Και είχαν γίνει φίλοι.
2: Ο Χιώτης βέβαια το μυαλό του είχε πάει πια πονηρεμένος άνθρωπος.
1: Μου έλεγε, άμα μου φτάσει μέχρι εδώ θα σε παντρευτώ. Και έτσι έγινε βέβαια. Κάποια στιγμή ο Χιώτης, δεν ξέρω πώς και τι, παντρεύεται με τη φίλη μου τη Ζωή Νάχη.
2: Ήταν φίλη σας η Ζωή Νάχη?
1: Γνωριζόμασταν από το θέατρο από το Μισούρι, παίζαμε μαζί και σε διάφορες εμφανίσεις που είχαμε πάει παντού και δουλεύαμε μαζί. Εγώ, τι τα θέλετε.
2: Τα βάψατε μαύρα.
1: Μόλις μου λέει ο καλός σου παντρεύεται. Τα βάψα μαύρα, δεν λέτε τίποτα. Να σκοτωθώ ήθελα, να πεθάνω. Κοπάνισα ένα ποτήρι με γυαλιά, γιατί είχα ακούσει ότι αυτοκτονούν με τα γυαλιά. Να τα πιω και με προλάβανε την τελευταία στιγμή. Παντρεύεται ο Χιώτης, αρχίζω εγώ και πάω στην Κωνσταντινούπολη, στο Κάιρο μένω 6 μήνες, στην Κωνσταντινούπολη 6 μήνες, γιατί έπιασα πολύ εκεί, χαλούσε ο κόσμος με το μικρό που λέγανε. Δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή, και έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Όπου υπήρχε δουλειά έτρεχα. Έχω κάνει εγώ ήδη κάποιες επιτυχίες, έχω τραγουδήσει και το Απόψε Φύλαμε και πούλησε πάρα πολύ και με μένα. Δουλεύω στην Κομπαρσίτα με τη Ζωζό της Σαπουτζάκη μαζί, με το Σουγιούλ, με τον Ίκαρο, και κάθε βράδυ περνούσα από τον Μπαράκι, από την Ίωνος, γιατί πάντα συναντιόμασταν εκεί οι τραγουδιστές, για να πάω στη δουλειά στην Κομπαρσίτα. Και ένα βράδυ βλέπω το Χιώτη, κάθεται όπως κάθεστε εσείς έτσι, και με το κοκολογάκι, ναι. Και δίπλα του είναι ο Γιάννης ο Τατασόπουλος, έχει έρθει από την Αμερική. Μάλιστα. Τότε επίσκεψη, και ήταν φίλοι, και κάθεται απέναντί του. Και μόλις με βλέπει με το ταξί και κατεβαίνω, μου λέει: Πού πας εσύ? Είχαμε να ειδωθούμε. Τι να σας πω, χρόνια δεν
2: ξέρω. Σας θυμήθηκε δηλαδή αμέσως?
1: Πώς με ήξερε? Αφού ήμουν γνωστή πια τραγουδίστρια.
2: Από το χτύπο της καρδιάς ή από το.
1: Μπορεί. Και μου λέει: Πού πας εσύ? Λέω: Στη δουλειά. Στην Κομπαρσίτα. Α, μου λέει: Κάτσε, μην φύγεις. Θα φύγουμε μαζί. Πού να πάμε μαζί? Θα σε πάμε εμείς, μου λέει, στην Κομπαρσίτα. Με το Γιάννη. Α, χαιρέτησα και το Γιάννη, βέβαια. Φίλοι, χρόνια. Πληρώνει το λογαριασμό και έρχονται στο ταξί. Του λέω: Καλά. Η ζωή που είναι? Μου λέει: Η ζωή, χωρίσαμε. Λέω: Χωρίσατε? Τι χωρίσατε? Σιγά τώρα, θα μαλώσατε. Όχι, μου λέει: Τελείωσε αυτό. Εγώ στενοχωρήθηκα, γιατί λέω: Αν μάθει η ζωή ότι ήρθε, θα στενοχωρηθεί. Γιατί ήμασταν συνάδελφοι, όπως και να το κάνεις, και φίλοι από τη δουλειά. Δεν ξέρω τι να πω. Τυχερά είναι όλα. Είχα φτάσει και μέχρι εδώ πλέον. Και μου λέει: Πήγαμε στην Κομπαρσίτα. Έκατσε, έφαγε με τον Γιάννη, τελείωσα εγώ. Μου λέει: Κάτσε, θα καθίσουμε να πιούμε καφέ στη Γαλλία. Ξέρω εγώ, υπήρχε ένα
2: μαγαζί.
1: Και θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Και με πάει, τους ξυπνάει στο σπίτι πρωί-πρωί και λέει: Θέλω τον πατέρα σου, μου λέει, να δω, τον Κυραλέκο. Και μιλάει στον Κυραλέκο και του λέει: Εγώ από σήμερα θα είμαι με τη Μέρη μαζί. Σου λέει: Παιδί, είμαστε σε παντρεμένο, έχει παιδιά. Τη Μέρη.
2: Ήταν
1: ταΐς, έτσι. Ήταν ταΐς και το έλεγε η καρδούλα του. Από σήμερα του λέει: Είναι γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε το Πάρε το δάκρυ μου. Θα πάμε για τα σχετικά και επιστρέφουμε. Ήταν ένα αφιέρωμα μια μισή ώρα στη μεγάλη κυρία που έφυγε χθες από τη ζωή, πλήρης ημερών, στα 91 της, την κυρία Μέρι Λίντα. Θα πάμε στο Σταυρούλια, κάτι για μας, και επιστρέφουμε.

0: φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Earth News Radio 105,8.
7: Άκου!
8: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης, ο οποίος μας ακούει. Ακούσαμε Άκη Πάνου, Πες μου παππού, ζωντανά μέσα από το Επιγόντος, το 1989. Μια ζωή στους δρόμους και στις νύχτες, μια ζωή με τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.

0: στις 2, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
4: Εκπομπή σου τα λαϊκά μονοπάτια απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Παυλίδη, το μίστερ υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Μας ακούει στο δρόμο, αφιέρωσε λέει το επόμενο, και μια και μιλάμε για νύχτες, ερωτευμένος με τη νύχτα, λέει ο Βασιλάρος. Κοκκινοχώριον Χαβάλας.

πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ και στη Σιρίκ, στα νότια, καθώς και σε περιοχές στα νοτιοδυτικά και τα βόρεια. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει ιρανικά ντρόουν. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές στα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απειλήσε ότι θα βομβαρδίσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάγκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό, πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 18 που άφησε πίσω 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Στην Γάλη μειωμένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς δημοκρατικό βουλευτή. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων στη Μαδρίτη. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά. Σε κατοικία, η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά Ηπειρωτικά, σποράδες Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Ανεμιβόρη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το
0: καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Τόλι. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μαριάνθη Κεφάλα, νύχτα ονειρομάνα.

να πω ότι στον ήχο μαζί μας είναι η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. New entry στο ξενύχτη. Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέω, σταμάτησε από τις Λιβανάτες.

Και μετά την Μαριάνθη Κεφάλα και το Νύχτα Ονειρωμάνα, ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω πει κατ' επανάληψη, από μια τραγουδίστρια που ήταν γνωστή τότε για τις επιτυχίες της. Βέβαια τώρα θα μου πείτε, για μένα ποιος? Έλενα Γιαννακάκη, Nobody.

0: τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Και εδώ είναι η Μανώλη Σιώτη. Σε στίχους και μουσική. Ένα τραγούδι που πρώτη εκτέλεση είναι η Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ μας το λέει η Κατερίνα Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαργές.

από το πεδίο του Άρεως, λέει: «Κύριε Γιάννη, τώρα τελευταία», λέει, «δεν παίζετε το δικό σας το τραγούδι πολύ συχνά, γιατί?» Εντάξει, έπαψα να νιώθω κυνηγημένος. Λοιπόν, μια και το αναφέρεις, ας το βάλουμε. Χρήστος Καρόπουλος, λοιπόν, σε μουσική του μεγάλου του Δημήτρη του Κορδατζή, σε στίχους δικούς μου, «Κυνηγημένος από το μίσο σου για μένα».

Πώς λένε ότι οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Τώρα δεν ξέρω που πάνε. Πάντως αυτή η αγάπη λείπει από κοντά μας. Από το 23. Ας είναι καλά εκεί που είναι.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο που μας ακούει στο Βόλο. Μάκαρος μαζί με Γκάρι Μουρ, σημάδι να βάλεις.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε μια βόλτα μέχρι την κυρία Γεροντίδη. Κάτι για μας, έλα Μαριλιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ολόφρεσκος Μακρόπουλος, ορκίσου. Έλα ρε Νικόλα.

Άντζελα λοιπόν, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Α, και σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Μάκη και με Ελένη Βιτάλη από το ζωντανό της. Α, θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Σήμερα κάναμε αφιέρωμα στην κυρία Μεριλίντα, γιατί έφυγε από τη ζωή. Στα πλήχτρα ήταν μαζί μας η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλημέρα.

Κώστα Βίρβου. Αφιερώνουμε σε όλους τους ερωτευμένους, μικρούς και μεγάλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες σε πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέκ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρας κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντίον οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν, οι φλόγες, να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολιγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ιορδανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων γύρω από τη Μαδρίτη. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Με την υπέροχη φωνή της σπουδαίας Μέρις Λίντα ξεκινήσαμε σήμερα, 5η 23 Ιουλίου. Η Μέρι Λίντα που έφυγε χθες σε ηλικία 91 ετών και ήταν η φωνή που έγινε η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδήθηκε το λαϊκό τραγούδι, μια καλλιτέχνητα που μεγάλωσε γενναίες Ελλήνων και μια γυναίκα που γνώρισε τη δόξα, τον έρωτα, τις απώλειες, τη μοναξιά, χωρίς ποτέ να χάσει το χαμόγελό της. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο περίφημο Αλκαζάρ, στα παιδικά θεάματα του Ορέστη Λάσκου. Το μικρό κορίτσι με τη λεπτή φωνή άρχισε να τραγουδά σε μια εποχή που οι γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού έπρεπε να αποδείξουν διπλά την αξία τους. Το τραγούδι δεν αποτέλεσε μόνο το επάγγελμά της, αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από τη φτώχεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, γνώρισε τον άνθρωπο που επρόκειται να καθορίσει την καλλιτεχνική της πορεία. Ο Μανώλης Σιώτης είχε αρχίσει να θεωρείται ιδιοφυΐα του μπουζουκιού. Εκείνος διέκρινε αμέσως κάτι ξεχωριστό στην νεαρή τραγουδίστρια. Δεν δημιούργησαν απλά ένα επιτυχημένο ντουέτο, ήταν οι πιο σπουδαίοι της εποχής. Το τετράχορδο μπουζούκι του Χιώτη, οι Λάτιν ρυθμοί, τα μάμπο και τα τσατσά συνάντησαν την καθαρή φωνή της Μέρις Λίντα και μαζί άλλαξαν την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Στις εμφανίσεις τους, στα μεγαλύτερα κοσμικά κέντρα της Αθήνας, μετατράπηκαν σε κοσμικά γεγονότα. Από το ξημέρωμα μέχρι το πρωί, πολιτικοί, εφοπλιστές, εργάτες, άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου περίμεναν να ακούσουν το ζευγάρι που είχε γίνει θρύλος πριν ακόμη ολοκληρωθεί δεκαετία. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το θαυμασμό της για το μεγάλο δεξιοτέχνη. Σε κάθε συνέντευξή της μιλούσε για εκείνον σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα. Η συνεργασία τους χάρισε στο ελληνικό τραγούδι δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, το τελευταίο ποτηράκι, πάρε το δάκρυ μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, απόψε φύλαμε, ήλιο βασιλέματα, λαός και κολονάκι και τόσα άλλα που έγιναν τραγούδια και ακούστηκαν σε κάθε ελληνικό σπίτι και συνεχίζουν να ερμηνεύονται μέχρι σήμερα. Η γυναίκα που τραγούδησε Θεοδωράκη και Χατζηδάκη, η Μέρι Λίντα, παρότι ταυτίστηκε με το Χιώτη, δεν περιορίστηκε ποτέ στο λαϊκό τραγούδι. Υπήρξε από τις πρώτες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν έργα του Μίκη Θεοδωράκη το 1961, όταν απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή».

φωνή της ταυτίστηκε επίσης με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και άλλων κορυφαίων δημιουργών, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση από το αυθεντικό λαϊκό μέχρι το έντεχνο τραγούδι. Η φωνή της συνόδευσε τη μεταπολεμική Ελλάδα, τη δεκαετία της ευημερίας, το ελληνικό κινηματογράφο, τις μεγάλες πίστες και τις οικογενειακές γιορτές. Δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία τραγουδίστρια, υπήρξε η γυναίκα που μαζί με τον Μανώλη Χιώτη απέδειξε ότι το λαϊκό τραγούδι μπορούσε να εξελιχθεί, να ταξιδέψει, να γίνει κοσμοπολίτικο χωρίς να χάσει την ψυχή του.

που δημιούργησε με τις υψηλές θερμοκρασίες, που η αλήθεια είναι άλλους λίγο, άλλους πολύ, μας αποσυντόνισαν όλους τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή την ώρα ο άνεμος που επικρατεί απομακρύνει σταδιακά τη θερμότητα, όμως για το κέντρο της πόλης η θερμοκρασία δεν έχει πέσει ούτε για μια στιγμή όλο το βράδυ κάτω από τους 30 βαθμούς και σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές ώρες, ίσως και ημέρες, για να μπορέσουν τα κτίρια να αποβάλουν όλο αυτό το θερμικό φορτίο. Είδαμε στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ με τα ειδικά ντρόν οι ειδικοί που μέτρησαν 75 έως και 80 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες πολυκατοικιών. Παράλληλα είχαμε θέματα και προβλήματα με το ηλεκτρικό δίκτυο που έφτασε στα όρια του, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση που καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρισκόταν επιποδός για την αποκατάσταση. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε χθες περίπου στις 3:20 το μεσημέρι. Αρχικά επηρέασε περιοχές όπως η Κύψελη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, Ζωγράφου και Γκίζη, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα και σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Λούτσα, Πικέρμη, Σπάτα. Και μετά τις 6 το βράδυ είχαμε στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κοκκινιά, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Αλλά και πιο αργά το βράδυ στην Σαλαμίνα, στο Γέρακα, στο Μαρκόπουλο, στη Σκάλα Ροπού, στον Κάλαμο, στο Χαλκού, στη Σταυριλίσια και στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, επηρεάστηκαν βεβαίως όπως καταλαβαίνετε από τα καταστήματα μέχρι τις πολυκατοικίες. Υπήρξαν πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τους φωτεινούς σηματοδότες στους δρόμους, δημιουργώντας αρκετές δυσκολίες στην κυκλοφορία. Και επειδή βεβαίως η κλιματική κρίση είναι εδώ, πριν πούμε το δόξα τω Θεώ, τελείωσε ο καύσωνας, ήρθαν τα βοήθα Παναγιά. Είχαμε καταστροφές από χαλάζι και από ισχυρούς ανώμους σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στον Εύρο. Μιλάμε για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα έπληξαν καλλιέργειες βαβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, σποροπαραγωγής, κυπευτικών, φασολιών, καθώς και δεντρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Τώρα, ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Βέβαια, είδαμε πολλά αντιφατικά χθες με τον καιρό. Στη Λάρισα, για παράδειγμα, είδαμε στο ένα χωριό να έχει φωτιά, στο διπλανό να έχει μπουρίνη και χαλαζόπτωση. Υπήρξαν λοιπόν έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Λάρισα, στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας, και καταγράφηκε μια σύντομη αλλά ασθενής βροχόπτωση, καθώς και χαλαζοπτώσεις που έπληξαν τα χωριά της περιοχής. Στην Σπηλιά Κισάβου, για παράδειγμα, είχαμε ισχυρό μπουρίνι συνοδευόμενο από χαλάζι που έκανε την εμφάνισή του, ενώ τις πρωινές ώρες ο καιρός στην περιοχή παρουσίαζε έντονη αστάθεια. Στο Αχίλιο Λάρισας είχαμε πτώση δέντρου, ενώ στο Ζάπιο της Λάρισας ξέσπασε πυρκαγιά όπου κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά είναι ενδεικτικό ότι σε διπλανά χωριά είχαμε τα ακριβώς αντίθετες καταστάσεις. Κάτι λίγο σαν και αυτό το βίντεο που εμφανίστηκε πριν από μερικές μέρες στο διαδίκτυο, που σε ένα γήπεδο το μισό είχε καταρακτώδη βροχή και το άλλο είχε μια επίμονη ηλιοφάνεια. Χθες όμως είχαμε και καταστάσεις οι οποίες δεν μας τιμούν ως κοινωνία. Στο Ιπποκράτειο χθες λοιπόν ένας τραυματιοφορέας φέρθηκε μάλλον απερίσκεπτα. Κρίνεται έτσι, να το πω, η ποιότητα ενός νοσοκομείου, οι ιατρικές πράξεις, ο τεχνολογικός εξοπλισμός δεν είναι πάντοτε αυτό που πρέπει να βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε και τη συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, ειδικά στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Το περιστατικό λοιπόν μεταφέρθηκε από αυτόπτης μάρτυρες, όπως εξελίχθηκε χθες το πρωί, στο ισόγειο του 3ου κτηρίου του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην Οδό Πυρή. Σύμφωνα με την περιγραφή των μαρτύρων, ένας άνδρας συνόδευε τον 87χρονο πατέρα του, εμφανώς καταπονημένο από τη ζέστη και την ταλαιπωρία. Ο ηλικιωμένος έπρεπε να μεταβεί στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, που βρίσκονται περίπου 100 μέτρα μακριά, στη Βασιλής Σοφίας 108. Για να αποφύγει την έκθεσή του στον καύσωνα και τον κίνδυνο κατάρρευσης, ο συνοδός ζήτησε να χρησιμοποιήσει προσωρινά ένα από τα 3 αναπηρικά καροτζάκια που, όπως αναφέρεται, βρισκόταν στο γραφείο των τραυματιοφορέων. Τότε έγινε ο εξής διάλογος, όπως μεταφέρθηκε και καταγράφηκε από τους

δημοσιογράφους. Ο συνοδός του ηλικιωμένου λοιπόν ρώτησε αν μπορεί να μεταφέρει τον ηλικιωμένο πατέρα του στο κτίριο των εξωτερικών ιατρείων στη Βασιλή Σοφίας και επειδή έχει πολύ ζέστη και είναι ταλαιπωρημένος, ζήτησε να χρησιμοποιήσει ένα από τα καροτσάκια που βρισκόταν εκεί. Ο τραυματιοφορέας του απάντησε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κανένα καροτσάκι δεν μπορεί να φύγει από το κτίριο. Ο συνοδός του ηλικιωμένου του απάντησε ότι με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για ηλικιωμένο που σας είπα και φοβάμαι ότι μπορεί να λιποθυμήσει από τη ζήτηση στον δρόμο. Τότε ο τραυματιοφορέας απάντησε με έναν ενοχλημένο και μάλλον επιθετικό τόνο. Αυτό μου ακούγεται, είπε ως απειλή. Άμα λιποθυμήσει, θα φταίω εγώ. Ο συνοδός του ηλικιωμένου επέμεινε: όχι κύριε, δεν είναι απειλή. Πρόκειται για μια ανησυχία, μήπως και λιποθυμήσει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, μια συνάδελφος του τραυματιοφορέα επιχείρησε να παρέμβει στη συζήτηση με στόχο να εξυπηρετήσει, ρωτώντας τον συνοδό πού ακριβώς έπρεπε να μεταβεί ο ηλικιωμένος. Πριν όμως ολοκληρώσει τη φράση της, ο τραυματιοφορέας της απάντησε με έντονο ύφος: σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι. Και στη συνέχεια στράφηκε προς τον συνοδό και του είπε με επιτακτικό ύφος: όπως τον έφερε σε αυτό το κτίριο, έτσι θα τον πας και στα εξωτερικά ιατρεία. Απογοητευμένος, ο συνοδός άρχισε να απομακρύνεται και βεβαίως μουρμούριζε κάποια πράγματα, ότι αρκεί να μην λιποθυμήσει και ότι ευχαριστεί πολύ. Στη συνέχεια λοιπόν άκουσε το σχόλιο από τον τραυματιοφορέα: αν λιποθυμήσει θα τον μαζέψω εγώ. Ο συνοδός λοιπόν γύρισε προς τον 87χρονο πατέρα, τον βοήθησε να σηκωθεί από την καρέκλα. Ο ηλικιωμένος απορριμμένος το ρώτησε αν δεν θα πάμε με το καροτσάκι. Όχι, απάντησε ο συνοδός και εμφανώς απογοητευμένος του είπε: θα σου εξηγήσω στον δρόμο. Αν νιώσει την παραμικρή αδιαθεσία, να μου το πει αμέσως. Και έτσι ξεκίνησαν σιωπηλά. Ο γιος κρατούσε τον πατέρα από τον μπράτσο, καθώς έκαναν τα πρώτα βήματα μέσα στον καύσωνα της διαδρομής προς τα εξωτερικά ιατρεία. Προφανώς ο τραυματιοφορέας μπορεί και να εφάρμοζε κάποιον υπηρεσιακό κανόνα. Αυτονόητο όμως είναι ότι πάνω από τον κανόνα υπάρχει το θέμα της ανθρωπιάς. Και βεβαίως η ανθρωπιά είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται στα νοσοκομεία σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι υπερισχύει της ανθρώπινης αδυναμίας ο κανονισμός ή η επίδειξη ισχύως που μπορεί να κάνει ένας τραυματιοφορέας ή ένας διοικητικός ή ένας οποιοδήποτε υπάλληλος ενός νοσοκομείου. Προφανώς οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι, η ανθρωπιά όμως δεν πρέπει να είναι προαιρετική. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Σήμερα Πέμπτη αναμένεται να πέσει ο υδραρίος και να σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Θερεάς και της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς ως και μέτριας έντασης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι αίθριος με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα πιο ορεινά ή μειωρινά τμήματα του νομού. Στην υπόλοιπη περιοχή της Αττικής ο καιρός θα είναι καλός, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζουν ο Ιζικίλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά και σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μόνο μέρη σε αυτή η ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. 1912 ο Ραλφ Φον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε από τις φίκες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ενώ το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζει να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ενώ στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Το 2018 είναι μια νύχτα κόλαση για την Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. Το αποτέλεσμα είναι 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει τότε η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Το 1888 έρχεται στη ζωή ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe.
ενώ το 1920 η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, και το 1957 ο κορυφαίος Έλληνας καλωθοσφαιριστής, ο Νίκος Γκάλης. Το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, και το 2011 η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής.

0: χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
4: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Μαριάνθη από την Αρκαδία. 27 βαθμούς μας λέει αυτή την ώρα στην περιοχή. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Καλημέρα στον Νίκο. 25 βαθμούς από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστη. Από την Αμόχωστο, την πολύ όμορφη. Καλημέρα στον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. 29 βαθμούς λέει εδώ ο γείτονας. Έχουμε, είπαμε ότι πολλά κτίρια στην Αθήνα έχουν σωρεύσει θερμότητα. Θα κάνουμε αρκετές ώρες, πιθανά και ημέρες, για να μπορέσει να φύγει αυτό το κύμα της θερμότητας που υπάρχει από τον τελευταίο καύσωνα. Τώρα στα αθλητικά, σε μια εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ενισχύεται στη θέση 1. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την EuroLeague και μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας στα γκάρντ. Έφτασε χθες το βράδυ στις 11:10, ο Αμερικανός γκάρντ προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ο ίδιος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Ο Μακιντάιρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,5 rebound, 7,5 assist ανά 31 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague. Μια μεγάλη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Dortmund, που θα αποκτήσει τον Καρέτσα με συμβόλαιο στο 2031. Όπως αποκαλύπτεται από ιστοσελίδα του Βελγίου, η γερμανή ομάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή επιθετικό. Έγινε συνάντηση με τη διοίκηση της Genk, της διοίκησης της Dortmund, και κατατέθηκε πρόταση πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, αλλά η διοίκηση του Γερμανικού Συλλόγου παραμένει αισιόδοξη. Λοιπόν, υπάρχει όμως και η Μίλαν, που έχει στην κορυφή της λίστας τον Καρέτσα και προσπαθεί να κάνει την ανατροπή, αλλά παραδέχονται ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι αυτή τη στιγμή πιο μπροστά. Τώρα για τις ελληνικές ομάδες, προσπαθούν να φέρουν δύο παίκτες πολύ, πολύ σημαντικούς, δύο θρύλους του παρελθόντος. Ο Όφη προσπαθεί να φέρει τον Αϊτόρ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται κρίσιμα για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, το είδαμε στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε. Ένα ποδοσφαιριστή που γνωρίζει ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, από την κοινή του πορεία στον Παναθηναϊκό. Έχουν πανηγυρίσει μαζί δύο κύπελα στο Τριφύλι. Ενώ ο Αϊτόρ σε 95 εμφανίσεις με το Τριφύλι μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είναι κάτοικος Βραζιλίας για τη Βιτόρια, με την οποία έχει 36 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ. Η Μαρκό πάντως, μια άλλη ομάδα από την Super League 2, είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Youssef El Arabi. Ο 39χρονος φόρο έμεινε ελεύθερος από την ΑΝΤ, με την οποία είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 27 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι γνωστός από το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελλάδα από τον Ολυμπιακό, όπου είχε 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια, κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο αλλά και το Conference League. Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, μιλάμε για τις μειών μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις κατηγορίας που αναβαθμίζει σημαντικά το ρόστερ της Μαρκό. Για και μιλάμε όμως για αναβαθμίσεις, αυτό που αναβαθμίζεται τις τελευταίες ημέρες με τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται και από τις δύο πλευρές, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν, είναι οι τιμές στα καύσιμα. Χθες είχαμε ακόμη μία άνοδο περίπου 4% στον απόϊχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων, με το Brent να φτάνει τα $94.23 ανά βαρέλι. Έτσι λοιπόν, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι διατεθειμένες να διαπραγματευθούν το τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, η Τεχεράνη φαίνεται να μην αντιμετωπίζει σοβαρά τις συνομιλίες, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις έγιναν αυτές ενώ η σύγκρουση διευρύνεται και προκαλεί σοβαρές αναταράξεις σε δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, τα στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ Ελ Μαμπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδος εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο σημείο τριβής στις συνομιλίες των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει το δικαίωμα ελέγχου της περιοχής. Όπως προειδοποίησε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο για τη διεθνή ναυσιπλοεία, το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα βέβαια είναι γνωστό ότι οι υπόλοιπες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, προσπαθούν να αυξήσουν τις εξαγωγές μέσω άλλων οδών, μέσω αγωγών που διαμορφώνουν για να μπορέσουν να μην περνάνε από το Ορμούζ, να περνάει ένα μέρος της παραγωγής μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτή η αναταραχή με την δίωδο που σας είπα προηγουμένως. Είναι εναλλακτικές οδοί εξαγωγής που θέλουν να μπλοκαριστούν από τους Χούθη και από άλλους, που είναι σύμμαχοι των Ιρανών, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον Τραμπ όσο μπορούν περισσότερο εν ώψη των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών. Εάν όμως, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ο μέσος πολιτικός, ο μέσος πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος από τους προηγούμενους πρόεδρους που είχαμε, υπάρχει προβληματισμός ευρύτερα στους διεθνείς αναλυτές τι μπορεί να ακολουθήσει. Αν δηλαδή μπορούμε να πάμε σε μια ολοκληρωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να ακολουθήσει κάποιο άλλο δρόμο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, καθώς η ελπίδα των διεθνών αναλυτών είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε αν θα επικρατήσουν αυτοί που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις πιο εξελιγμένες, είτε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων προβληματίζει και την ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χθες ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχει ένα δυσμενές τοπίο διεθνώς. Η αγορά του αργού, που είχε πέσει στα $71 το βαρέλι, ξεπέρασε τα 90. Επιπλέον υπήρξαν καταστροφές σε δηληστήρια στον Περσικό κόλπο και στη Ρωσία, η οποία απαγόρευσε τις εξαγωγές δίζελ με αποτέλεσμα να ανεβούν και οι διεθνείς τιμές των προϊόντων. Παρακολουθούμε, είπε ο κ. Χατζηδάκης, καθημερινά την κατάσταση. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί €800 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν ακόμη €200 εκατομμύρια. Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι μεσολάβησε η πρωτοβουλία των δηληστηρίων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αν δεν είχε υπάρξει αυτή η κίνηση, η βενζίνη θα ήταν σήμερα 10 λεπτά ακριβότερη και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης 5 λεπτά. Είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει ένα κοινωνικό μέρισμα που δημιουργείται αφενός για την ανάπτυξη της οικονομίας, που είναι ταχύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Τώρα, ο κ. Χατζηδάκης ρωτήθηκε και για άλλα θέματα. Είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι ήδη οι πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο φάνηκε ότι το νέο σύστημα ευνοεί τους πραγματικούς παραγωγούς. Τα χρήματα που μοιράζονται είναι τα ίδια, όμως η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ διανέμονται δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ημερών, της πολιτικής αντιπαράθεσης που υπάρχει για τις εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, είπε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το Πασόκ έχει υιοθετήσει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς δεν είναι εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς ούτε μεταξύ τους. Άρα εμείς, όχι από αλαζονία, αλλά με την απλή λογική, λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, τονίζει ο κύριος Χατζηδάκης, επειδή η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα είναι πρώτο κόμμα, χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Οι δημοσκοπήσεις μάλλον ολοκληρώθηκαν με τη χθεσινή της interview, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα μόλις αρχίσουν ξανά οι δημοσκοπήσεις, εκεί μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού, προς το τέλος Αυγούστου. Σήμερα πάντως, μια και μιλάμε για, για τις εξελίξεις, θα έχουμε τα εγκαίνια στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού, είναι τα επίσημα εγκαίνια. Η τελετή έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 7 το απόγευμα στους σταθμούς εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών στο Αγιώφυλλο. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα. Έτσι λοιπόν θα μειωθούν σημαντικά ο χρόνος που χρειάζεται ένας οδηγός για να φύγει από την Αθήνα και να φτάσει στα Γρεβενά, να φτάσει στην Κοζάνη, να φτάσει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Είναι σημαντικό, θα βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς για πάρα πολλά χρόνια αυτές οι περιοχές θεωρούσαν ότι ήταν αποκομμένες από τις υπόλοιπες περιοχές, τουλάχιστον τουριστικά. Βέβαια, το θέμα είναι κατά πόσο αυτές οι περιοχές θα μπορέσουν τώρα να πάρουν τη σκυτάλη και να αναπτυχθούν τουριστικά, όπως για παράδειγμα έχει αναπτυχθεί τουριστικά πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, η Καλαμπάκα. Θεωρούν σε αυτές τις περιοχές ότι ξεπερνώντας τον εφιάλτη που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ, κατέστρεψε πάρα πολλές από τις οδικές υποδομές, από τις γέφυρες. Τώρα λοιπόν με την ολοκλήρωση της Ε65 θεωρούν ότι τουλάχιστον εκεί αυτές οι περιοχές θα αναπτυχθούν, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οικονομικά και τουριστικά.

Μια εντυπωσιακή ιστορία μας έρχεται με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λέγαμε χθες για την επιτυχία της ταινίας που υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που βεβαίως έχει πέσει τώρα θύμα κάποιων πονηρών οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα καθώς δεν υπάρχουν θέσεις για αρκετές ημέρες. Έτσι στη Νέα Υόρκη υπάρχουν τιμές που ξεπερνούν τα $1,000 ανά θέση, υπάρχουν ένας πολιτής στο eBay πουλάει δύο εισιτήρια στα $999 για ένα ζευγάρι και υπάρχουν και άλλες εξαγγελίες για 6 προνομιακές θέσεις με $998 για 3 θέσεις στις πίσω σειρές. Μάλιστα υπάρχει και ένας ακόμη πιο θρασής μεταπολιτής, ο οποίος ζητούσε $7,000 για 5 εισιτήρια για μια προβολή τον Αύγουστο, χωρίς μέχρι τώρα να έχει καταφέρει να βρει κάποιον ενδιαφερόμενο. Υπάρχουν αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες που προβάλλουν σε σύγχρονη, με πολύ σύγχρονα μέσα, με μοναδικές, έτσι, μια μοναδική εμπειρία θέασης. Το εκμεταλλεύονται αυτό κάποιοι και προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα. Μάλιστα υπάρχει και μια αγγελία στην Καλιφόρνια για $1,400 και μάλιστα σε μια προβολή που δεν θα είχε καν υπότιλους, που ένα συμβιβασμό που όπως λένε κάποιοι είναι πρόθυμοι να τον αποδεχτούν καθώς προσπαθούν να ταξιδέψουν σε άλλες περιοχές με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα για να δουν την ταινία. Έχει ζήτηση ταινία άνευ προηγουμένου και είναι χαρακτηριστικό, θα θυμηθούν τώρα οι παλιοί, κάποτε συνέβαιναν και στην Αθήνα αυτά, προβολές από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Υπάρχουν συνεχόμενες προβολές, παρόλα αυτά τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί μέχρι τις 19 Αυγούστου που ήταν η πιο μακρινή ημερομηνία στην οποία υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Άρα στην Αμερική αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς η ταινία Οδύσσια του Νόλαν. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται και η υπόλοιπη επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των εφημερίδων. Η Καθημερινή, παράθυρα διαφθορά στο σύστημα ή άδειες, τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία της Ρόδου. Στα συντριβάνια με βεβεντάλια σε σειρμούς. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4. Και State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι μια απάντηση αυτή του State Department προς την Τουρκία και μια απάντηση όμως και στους εδώ όσους έλεγαν, είχαν βγάλει την απόφαση ότι ο κύριος Ερντογάν είχε κερδίσει τα F-35 στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο, κάθε πολίτης θα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφώς στο πάγιο το λογαριασμό ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν ένα πάγιο 5 ευρώ, υπήρχαν άλλοι που είχαν 10 ευρώ, άλλοι 12, 15 και στο τέλος, ενώ η τιμή της κιλοβατόρας φαίνονταν συμφέρουσα στο ένα τιμολόγιο, τελικά λόγω του παγίου ήταν πιο συμφέρον άλλο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να έχει σαφή εικόνα, καθαρή, ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο πληρώνει και τι. Πάμε στα νέα. Ζούμε περισσότερα αλλά όχι τόσο υγιείς, τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις κυρίας, ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων εν ώψη της τροπολογίας που ψηφίστηκε, μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλεί. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, τους Τριαντόπουλο αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. Από 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τον ΟΠΚΕΠΕ. State Department απαγόρευσε ξανά στην Τουρκία για τα F-35. Μαξίμου διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή. Μιλάνε στα νέα οι τελευταίοι συνεργάτες της. Ο Τραμπ θέλει τον Ιφαντίνο στον ΟΗΕ για επικεφαλής, ενώ απειλεί το Ιράν και ανάβει πράσινο στο Ριάδ για πυρηνική ενέργεια. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν τα σκληρά διδάγματα και ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος. Πάμε στην απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεση επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Λοιπόν, πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα, προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Από σύνθεση, τα βρόντιξε και ο Φάμερος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα.
Μέρι Λίντα ένωσε λαό και κολονάκι, τα δύσκολα χρόνια, η μεγάλη επιτυχία και η πολυκύμαντη ζωή της. Άλλη μια πρόκληση, αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. State Department, ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Άντι Μπέρναμ, στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε-65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Ελεύθερος Τύπος. Τα 6 ΣΟΕΣ για την επιστροφή ενοικίου. Αναλυτικός οδηγός για τους ενοικιαστές. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, θα κουβαλάμε πάντα τον πόνο για την και την απώλεια. Ψηφίστηκε ο νόμος εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου. Τέλος στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία. Τι κρύβει το πυρηνικό οχυρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ. Και όχι από State Department στα F-35 στην Τουρκία. Ήλιο βασιλέματα, γεμάτα αναμνήσεις. Η Μέρι Λίντα, η μουσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Εφημερίδα των Συντακτών. Τα φαντάσματα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Κόντρα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πληρώνουν οι φορολογούμενοι, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης στα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Δημοκρατία. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Είναι η αιστεία. Απαγορεύονται εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ριζοσπάστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Δεν έχει τέλος η πολιτική ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτοποιήθηκε χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και ο πρώην πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ με βίντεο στα social media γνωστοποίησε την ανεξαρτοποίησή του. Στη δήλωσή του, ο κ. Φάμελος μίλησε για αδιέξοδο και σημειώνει ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς και, όπως προσθέτει, δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση που δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να αλλάξει κυβέρνηση. Τώρα, στη συνέχεια είχαμε ένα πόλεμο διαρροών και ανακοινώσεων. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι το αδιέξοδο το είχε δημιουργήσει ο κύριος Φάμελος και το αδιέξοδο ήταν ο ίδιος ο Σωκράτης ο Φάμελος, με την απόφαση που είχε πάρει τις προηγούμενες εβδομάδες και είχε οδηγήσει το κόμμα σε αυτή την κατάσταση. Απάντηση υπήρξε και από κύκλους του κυρίου Φάμελου, ο οποίος έλεγε ότι η σημερινή ηγεσία δεν ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις των ψηφοφόρων του κόμματος και την ενότητα την εξασφαλίζει μόνο ο πρώην αρχηγός του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Λοιπόν, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν μόλις 13 ημέρες παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν για την πρόταση συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το περασμένο Σαββάτο ανακηρύχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει μάλλον, η κυρία Ρένα Δούρου, ενώ ο γραμματέας του κόμματος ο κύριος Νίκος Παπάς και επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής ο κύριος Παύλος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος φάνηκε στην τελευταία δημοσκόπηση της ίντερβιου ότι διαθέτει αυτή τη στιγμή περισσότερες επιρροές στο κόμμα ή τουλάχιστον στους ψηφοφόρους και στα στελέχη που έχουν απομείνει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι χθες είχαμε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, ο οποίος, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε μια δήλωση ότι στην αντιπολίτευση τάζουν τα πάντα. Ίσως το ξέρουν αυτό γιατί δεν κερδίζουν εκλογές. Είχαμε δηλαδή μια καταμέτωπο επίθεση του Πρωθυπουργού προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είπε ότι βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 2009, το 2010, 2011, 2014 και 2015. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Και μάλλον το κάνουν βέβαια με τη βεβαιότητα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκ του ασφαλούς, επειδή οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τσάμπα είναι, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας έτσι τον τόνο, τους υψηλούς τόνους που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά τις διακοπές, ξεκινώντας ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6, πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Ακολουθεί η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στις νότιες επαρχίες και σε σημαντικά λιμάνια. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότο, στόχο αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ κοντά στο στενό του Ορμούς, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε η κατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές στα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντιοφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι επιτέθηκαν σε 2 σαουδοαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλλη μνημονεύεται από χθες το βράδυ η μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Στο Κονγκό τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετ.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ισουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlekin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 23. Θα σας πω μια ιστορία μετά για το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δρόσησε, όμορφα, τι όμορφα, χαιρόμαστε εδώ, χοροπηδάμε, αγκαλιαζόμασταν με τη Μαρία Παπακυρίτση. Γιατί όταν βγαίνεις από το αυτοκίνητο, το πρωί που μπαίνεις στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Κάνεις τη διαδρομή και με το που φτάνεις και βγαίνεις εδώ, στο προάβλιο, ας πούμε, της ΕΡΤ φτάνεις. Λες, παιδί μου, τι έγινε, πού είμαι στον παράδεισο? Χαίρεσαι που πας για δουλειά? Περίεργα πράγματα, δεν είναι?

Και μην φανταστείτε, 3 βαθμούς διαφορά έχει σε σχέση με χτες, σήμερα το πρωί, έτσι εδώ. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση. Η Μαρία Παπακυρίτση, όπως καταλάβατε, είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. 2 οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, Earth News και No Radio, έτσι μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, μέσω του Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχετε αρχίσει και αραιώνετε σιγά σιγά, βλέπω. Τι έγινε, φεύγουμε σιγά σιγά διακοπούν, λες, καλά κάνουμε.

Σήμερα λοιπόν που είναι Πέμπτη και έχει 23 ο Ιούλιος, θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ιζεκιήλ, την Πελαγή. Πελαγία, γιορτάζει Πελαγία σήμερα και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά, να τους χαιρόμαστε. Κρατάω μόνο σήμερα από το σαν σήμερα ότι εντάξει, το κίνημα των Ρασταφάρι που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα, τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Χάιλε Σελασιέ, τον οποίο θεωρεί και πνευματικό ηγέτη της, και ότι είναι ημέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ωραίο δροσιστικό, απλό, το πιο ωραίο, από τις πιο ωραίες γεύσεις, και είναι αυθεντική βανίλια. Ειδικά της Μαδαγασκάρης, γιατί τρώγαμε στο χωριό μας και είπα παρακυρίτης και εγώ βανίλια Μαδαγασκάρης και λέγαμε τι βανίλια είναι αυτή, δεν είναι Μαδαγασκάρης, δεν τη θέλω, πάρ' τη πίσω. Βανίλια Μαδαγασκάρης χωρίς γλουτένι και με στέβια, θα μπορούσε να υπάρχει και αυτό, λοιπόν παγωτό. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαμε την εκπομπή γράφτηκε ως εξής. Το μακρινό 1977 κάθονται και πίνουν μια μπύρα, δεν ξέρω τι άλλο, ο David Bowie με τον Iggy Pop. Και του λέει ρε εσύ David, του λέει ο Iggy Pop, φίλε μου, θυμάσαι αυτή την ωραία τη φιλενάδα που είχα, είπε ο Iggy Pop, που ήταν και ωραίο παιδί και αυτός, και ο Σταλιάτα του πολύ ωραίος. Λοιπόν, θυμάσαι την Βιετναμέζα που τα είχα, την Κουέλαν, τη θυμάμαι ρε εσύ, του λέει ρε Iggy. Του λέει, μπορείς να μου γράψεις ένα τραγούδι για τη Βιετναμέζα, και έγραψε το Little China Girl. Βέβαια δεν έκανε ρήμα το Little Vietnamese Girl, δεν πήγαινε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, του γράφει αυτό το τραγούδι. Το τραγουδάει πρώτος ο Iggy Pop αυτό το τραγούδι, για την αγάπη αυτή που είχε για το ρομάντσο του. Δεν κάνει τίποτα όμως και φοβερό, και το ξαναβγάζει ο David το 1983 και σπάει τα ταμεία.

Αυτή είναι η φίλη μου η Φλόρενς, που δεν είπε το τραγούδι στη συναυλία από το αγαπημένο μου, αλλά δεν έχει σημασία και αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν το είπε το αγαπημένο μου τραγούδι και στεναχωρήθηκα. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση στη συναυλία αυτή που πήγα. Ξεκινάω λίγο ανορθόδοξα σήμερα, αλλά θα τα πούμε όλα. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα νέα παιδιά που τους εμπνέει ένας καλλιτέχνης τόσο πολύ που θέλουν να του μοιάσουν. Και παλιά το κάναμε, ας πούμε, ντυνόμασταν μαντώνες. Χριστέ μου, τι θυμήθηκα τώρα. Ντυνόμασταν, ξέρω εγώ, Whitney Houston. Ντυνόμασταν, πώς τη λέγανε την άλλη, ρε παιδί μου. Τη Γερμανίδα. Τέλος πάντων. Βάζαμε εκεί τις βάτες. Της άντρα, μπράβο, βάζαμε τις βάτες, ευχαριστώ. Κρεπάραμε το μαλλί και γινόταν χαμός, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν και με τη Φλόρενς. Τώρα, έχουμε και λέμε. Σας είπα ποιος γιορτάζει σήμερα. Σας είπα ότι είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζει η Σουηδία σήμερα. Η προστάτηδά της είναι η Αγία Βρυγίδη. Και ο Άγιος Λιβόρος είναι προστάτης από τους κολικούς στον Πυρετό και τις πέτρες στη Χολή. Πας ανάβεις ένα κερί, πέφτει η πέτρα. Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα μέχρι στιγμής του καλοκαιριού και του χρόνου, χτύπησαν 43,5 βαθμούς στο Λευκοχώρι της Φθιώτιδας και είναι οι νικητές για τη χθεσινή ημέρα, 42 η Σπάρτη, 41,4 βαθμούς ο κάμπος της Αμφίκλειας, 41,3 έπιασε στο Μιστρά της Λακωνίας. Άντε τώρα να είσαι στο Μιστρά, γιατί πρέπει να πας να δεις εκεί, είναι υπέροχα στο Καστήλι, Αστροπολιτεία και όλα αυτά. Να πας εκεί, να έχεις πάει διακοπές και να πεις, μωρέ, να κλείσουμε να μια ξενάγηση για την Τετάρτη στο Μιστρά. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι το κάνανε αυτό χθες, πρέπει να ήταν μετά με ορούς, ας πούμε, από τη ζέστη. Τέλος πάντων, 41,3 στα Ψαχνά της Εύβοιας, που είναι η Χαρά Ψαθά από εκεί. Και με, πώς το λένε, πω ζέστα. Στις Αιγαίες Αιγίδου 41,1, το ίδιο και στον Αλικιανό Χανίων. Και η Λιβαδιά ετοιμημένη τερμάτισε 8η με 41,1 βαθμούς. Και θα... και

Τεμποφοράκια θα έχει ανέμου στο πολύ 6. Όχι, Σάντρα. Καλημέρα, Σάντρα. Τρελαθείτε, πενιντάριδες.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα έχει έξιμο, μέχρι και έξιμο φόρο στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία είναι αισθητή η πτώση της. Δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς τοπικά και σας λέω τα εξής. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 18 με 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 18 με 35. Στην Ήπειρο 19 με 33. Στα κεντρικά ηπειρωτικά 19 με 36. Στην Πελοπόννησο 19 με 34. Στην Κρήτη 22 με 37. Στα Επτάνησα 23 με 32. Στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 24 με 32. Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου που 24 με 33. Πείτε μου ένα μέρος που πέρασε στους 37. Πουθενά δεν θα περάσει. Λοιπόν, δικαιώνομαι. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι ελαφρύ 3 με 4 μποφόρ. Το απόγευμα όμως θα πέσει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, 23 με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 2 με 3 μποφόρ και τοπικά 4, θερμοκρασία από 22 έως 36 ζωάρα.

Όταν κορυφώνεται το synth, το σύνθι που λέγαμε τότε, κάναμε όλοι ότι παίζαμε synthesizer. Την είδα πρόσφατα και τρόμαξε να την γνωρίσω. Πέρασαν τα χρόνια της άντρα, όχι δεν είδα στον δρόμο, σε μια εμφάνιση που έκανε σε ένα γερμανικό κανάλι. Λοιπόν, η Κυριακή μας λέει καλημέρα, 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Χθες όταν έβγαινες από το σπίτι, λες και έμπαινε σε φούρνο. Υπέροχη καλημέρα, Κυριακή μου. Τα ίδια και εγώ και στο σπίτι που μπήκα, σαν να μπήκα σε φούρνο ήταν χθες. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Νίκο από την πιάτσα των ταξί της Καστοριάς. Και λέει Φωτεινή, όπως με τον Prince και το Nothing Compares to You, όταν το τραγούδισε η Sinead O'Connor, σεισμός έγινε. Έγινε. Το συχάθηκαμε να τα ακούμε.

Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει Σολομών με 20 βαθμούς. Τα βλέπεις? Έπεσε ένα βαθμό η θερμοκρασία. Καλημέρα στη Μόρφο. Μία ώρα νωρίτερα στη δουλειά από σήμερα. Χάνουμε το γλυκοχάραμα. Τι να κάνουμε, βρε Μόρφο μου, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, μην στενοχωριέσαι. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. 26 βαθμοί. Λέει Σάντρα, τι μας θύμισες. Το μαράκι μου, το κορίτσι. Η κοπέλα μου. Ορίστε, ο Νίκος τώρα. Είσαστε όλοι της κλάσης μου, λοιπόν προσέξτε. Ο Νικόλας, καλημέρα, πού να πάμε ακόμα, στη βεράντα στα Πατήσια είμαι. Νικόλας, τρέλανε μας, χορεύω μόνος μου στη βεράντα, άρε Σάντρα. Τζόβενα όλοι, λοιπόν είμαστε. 16 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ω, 16, ωραίο, λέει ο Απόστολος. Αυτή είναι ωραία δροσιά, παιδιά. Πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, επιτέλους δρόσησε, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι. 24 βαθμούς το Λουτράκι, βράζει, παιδιά. Τον έχει ζέστη. Πω, πω, πω, πω. Keep me hanging on. Keep wild. Εντάξει, αυτές οι τελευταίες δύο εκπομπές, πριν σαλπάρω κι εγώ, θα το κάψουμε, το καταλαβαίνετε.

έτσι, baby. Λοιπόν, σαν σήμερα το 776 π.Χ. τι λέτε τι έγινε στην αρχαία Ολυμπία? Άρχισαν, που δεν ήταν αρχαία τότε, ήταν η Ολυμπία. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλάνα, μην ψάξετε. Λέω, το λέω στους συναδέλφους. Γιατί υπήρχε μία συνάδελφος που έψαχνε πλάνα για να λύσει ένα βίντεο από την άλωση της πόλης. Βλέπω ότι θυμήθηκα κι εγώ. Το 1833, με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Το 1912, ο Ραλφ Φον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. Το 1952, στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο αείμνηστος Γλάφκος Κληρίδης. Θα πω για τα γενέθλια και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε μια θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ το 1888, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 η σπουδαία, η τεράστια, η Αμάλια Ροντρίγκες, που τραγούδησε τα Φάντο, τα πορτογαλικά, δηλαδή παραδοσιακή μουσική, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Συγκλονιστική φωνή, συγκλονιστική. Άλλος ένας ημίθεος, να τον πω, γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του πολλά, ο Νίκος Γκάλης το 1957. Χάσαμε σαν σήμερα την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996. Το 2011 την Amy Winehouse, η οποία είχε πάρα πολλά να δώσει, δυστυχώς. Αλλά τη χάσαμε πάρα πολύ νωρίς, ήταν μόνο 27 ετών όταν πέθανε. Και το 2018 τη Χρύσα Σπηλιώτη, την Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα. Στέκομαι στη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία ήταν, σύμφωνα με τους συναδέλφους, μια πολύ καλή συνάδελφος, μια σπουδαία ηθοποιός, ένας άνθρωπος με φοβερό ήθος. Ήταν το ένα από τα 104 θύματα της φωτιάς στο Μάτι. Και ενώ συνεχίζει η Μαρία Παπακυρίτση να κάνει μια αναδρομή στη δεκαετία του 80, το οποίο βλέπω ότι σας έχει ξεσηκώσει, βλέπω ότι Μαντώ που στέλνει μήνυμα κομματάρες, ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, δεν είναι εύκολο αυτό. Ο Τριαντάφυλλος λέει, έχει πεθάνει Kim Wilde, πέθανε, κάτσε πρέπει να το ψάξω.

Καλέ, ζει η κοπέλα, για όνομα του Θεού. 65 χρονών είναι. Μια χαρά κοπέλα, τη βλέπω εδώ πέρα, κοπελάρα. Και έχει και συναυλίες, παιδιά. Στις 26 Αυγούστου στη Βρετανία στο Χέρφορντ, στις 25 Σεπτεμβρίου στο Blackpool και έχει δύο διπλή συναυλία στο Blackpool, βλέπω. Έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Τι κάνει, λέει, και απογευματινή συναυλία.

Έχει γονατίσει το σύμπαν η Παπακυρία με αυτά που κάνει, διότι στέλνει Κυριακή. Έλα, βρε Κατερίνα, μα πάτε στα νιάτα μα. Με τις... Ποια νιάτα, νέοι δεν είμαστε ακόμα Κυριακή, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά. Η Φωτεινή λέει: αγαπημένη μου κυρία Σοφία, έζησε τα γεγονότα με τον Άσερ, γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας. Καλημέρα και στο Θοδωράκι, 20 βαθμοί στην Ελασσόνα, κολλημένο, 20-22 εκεί πάει. Θα με κάνετε να κατεβάσω την δισκομπάλα από το πατάρι πρωινιάτικα.

Η αναδρομή στα 80's θα κλείσει από ό,τι βλέπω έτσι με... Δεν θα πω το κομμάτι, θα το δείτε. Θα μιλήσουμε για την επέτειο αυτή τη θλιβερία, αλλά αφού έρθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχει πάει και 27 και 28 η ώρα και έχετε και καλή διάθεση. Μας θα χαλάσω τώρα από το... Τα βλέπετε, έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Νέο κύμα επιθέσεων για 12η νύχτα κλιμάκωση και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, στην περιοχή των Γρεβενών, θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το πολιτικό. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, με Ρόμπι Ουίλιαμς μπήκαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και νομίζω ότι κερδίζει σήμερα το πρωί ο Γιάννης από το Μέτσοβο που έχει 12 βαθμούς. Ωραία, ωραία πράγματα. Εγώ φόραγα και ένα φουτεράκι, σας το λέω καθαρά αυτό το πράγμα.

Ρόφο πηγαίνει στη δουλειά χορεύοντας και εμείς ακούμε τώρα τον Ρόμπι Williams. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από την Καλαμάτα, από Αρφαρά Μεσσηνίας, 22 βαθμοί. Το αρέσει πολύ η μουσική του Κωνσταντίνου, το Ιράκι μας είναι και βάζουμε και εμείς πινελίτσες, ας πούμε, καταλάβατε. Βλέπω τέτοια πόρωση με τη μουσική. Ας πούμε, η Ειρήνη έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα Κατερίνα, δώσε. Καλημέρα στον αγαπημένο Βαγγέλη στις Σέρες. Λέει, εμείς θα μείνουμε στις Σέρες. Στα Σέρες θα μείνετε. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα για διακοπές, γιατί ο Δημήτρης μας κάνει ένα μεταπτυχιακό και δεν βγαίνουμε οικονομικά, αλλά έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, να έχουμε κι εμείς όμως. Βαγγελάκο μου, πρέπει ένα διημεράκι, κάτι τριημεράκι να το κάνετε. Ήταν λοιπόν 23 Ιουλίου του 2018 και ασχολούμασταν όλοι με μία φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά, θυμάμαι, στην Κινέτα. Είχε γίνει χαμός, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά, είχαν σταλεί και ένα αέρια μέσα εκεί και ο κόσμος ήταν ανάστατος στην περιοχή. Είναι και εποχή που όλοι βρίσκονται στα εξοχικά τους και περνάνε τις διακοπές τους. Κάποια στιγμή, και ενώ φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση στην Κινέτα, υπό μερικό έλεγχο η κατάσταση, θυμάμαι ότι έφυγα κι εγώ πια από τη δουλειά και άρχισα να πηγαίνω προς το σπίτι. Μας είχαν πει για μια φωτιά που μπορεί να είχε ξεσπάσει πάνω ψηλά στην Πεντέλη. Η πρώτη σκέψη που έκανα τότε ήταν ότι, παρότι φυσούσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, η πρώτη σκέψη που έκανα εγώ τότε ήταν ότι θυμόμουν τη δημοτική αρχή που ήταν τότε και λέω, εντάξει, θα τη θέσουν γρήγορα υποέλεγχο, είναι οργανωμένοι οι άνθρωποι εκεί και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι θα τη θέσουν υποέλεγχο. Δυστυχώς διαψεύστηκα με τον πιο τραγικό τρόπο, διότι ζήσαμε εκείνη τη μέρα μια εθνική τραγωδία η οποία μας ακολουθεί, όχι εμάς τόσο τους υπόλοιπους, όσο τις οικογένειες των θυμάτων, τα θύματα βεβαίως τα ίδια, τις οικογένειές τους. ...104 νεκροί από τη φωτιά στο μάτι, 57 εγκαυματίες. Μέσα σε λίγα λεπτά ο νέος Βουτζάς, το μάτι και το κόκκινο λιμανάκι έγιναν τόποι καταστροφής και τραγωδίας. Δεν θα ξεχάσω το πρωί της επόμενης ημέρας που είχαν πάει οι συνάδελφοι στη επιτόπου για να καλύψουν το γεγονός, που ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο καθόταν έξω από το καμένο σπίτι τους με ένα τραπεζάκι και δύο καρέκλες. Καθόντουσαν που λέτε εκεί έξω από το, και πήγε ο συνάδελφος, οι συνάδελφος δεν θυμάμαι, και τους ρώτησε αν χρειάζονται κάτι, πώς είναι, τι θα κάνουν τώρα που καταστράφηκε το σπίτι τους, και του είπαν ότι σημασία έχει ότι σώθηκαν τα παιδιά μας, ότι δεν είχαν έρθει δηλαδή εδώ για διακοπές, και ότι εμείς πώς να βλέπουμε το μέλλον, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας από την αρχή. Με φοβερή αξιοπρέπεια το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά δεν ξέρω, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά εκείνο το πρωί, μπορεί να ήταν και η φόρτιση όλων των προηγούμενων ωρών.

Δημήτρη μου, θα προσπαθήσω να το ακούσω μετά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Με ακούει από το 2007. Πέρασαν τόσα χρόνια. Τώρα βάζουμε και τραγούδια για την νεολαία, όπως καταλάβατε. Έτσι. Μην νιώσει και η Λουίζα κάπως. Η οποία ήξερε τη Σάντρα και με εξέπληξε. Ευχάριστα. Show me how to love. Maybe I'm going through. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Για να επιστρέψω στα του καιρού, θέλω να πω το εξής πράγμα. Παρότι έχει δροσίσει και είναι καλύτερα σήμερα και δεν είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε χτες και προχτές, θέλω να σας πω, να επισημάνω το εξής, ότι είναι πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία 4, δεν είναι απλό πράγμα. Σε Αττική, σε Εύβοια και σε Ρόδο. Αυτό δείχνει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό σε κατάσταση επιφυλακής. Και γι' αυτό δεν ξεθαρεύουμε, λέμε άπέρας ο καύσωνας, ας τρίψω λίγο με το τριβείο έξω στην αυτή, ας κόψω δεν ξέρω εγώ ξύλα και ας πεταχτούν σπιλθύρες, ας ανάψω να ψήσω κάτι, να ψήσω κάνα κοψιδάκι, όχι, τα κοψιδάκια μέσα. Εγώ δεν είπα να μη φάτε, για όνομα του Θεού.

Αργά χθες το βράδυ είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, καθώς συνελήφθη ένας 28χρονος από την Αίγυπτο, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος ομολόγησε κιόλας την πράξη του. Η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και μάλιστα σε βάρος του κρεμούσε από το 24 κέντελμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Τον Άγιο Νικόλαο τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου. Είχε βοηθήσει και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που ήταν ο αείμνηστος ποινικολόγος να κρατάει ένα χαρτοφύλακα και να κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και συνέχεια να μπαίνει σε μια πολυκατοικία. Είχαν μπει μαζί στο κτίριο, δεν είχαν βρεθεί και ίχνη παραβίαση, το θυμάστε.

καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κρήτη. Ευχαριστεί πάρα πολύ, του αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Ακούει Earth News Radio 105,8. 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.

πολλά αστυνομικά αυτό το διάστημα, πολλά αστυνομικά. Είναι ας πούμε μια υπόθεση με μια Κινέζα που αγνοείται εδώ στη χώρα μας, και τη ζούσε εδώ δηλαδή η γυναίκα, και εντοπίστηκε το κινητό της, από τη Λούτσα εξαφανίστηκε, και πριν από 2 μήνες, και εντοπίστηκε το κινητό της, και σιγά σιγά οι αρχές προσπαθούν να λύσουν ας πούμε αυτό το γρίφο, αυτό το κουβάρι.

Λοιπόν, η χθεσινή ημέρα, εκτός από τον καύσωνα τον οποίο συζητούσαμε όλοι, σημαδεύτηκε με μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε χθες από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του ωραίου ελληνικού τραγουδιού, του μιας χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε τα πάντα η Μέρι Λίντα, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, η αιώνια σύντροφος έτσι, του Μανώλη Χιώτη. Σκεφτείτε ότι το ζευγάρι αυτό, σε αυτό το ζευγάρι αυτό υποκλήθηκε μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Τον έχασε όμως πάρα πολύ νωρίς από σύντροφο. Έφυγε στα 49 του χρόνια ο Μανώλης Χιώτης. Είχε για μένα η Μέρι Λίντα μια γάργαρη, καθαρή φωνή. Τραγούδησε μεγάλους ποιητές, ανέδειξε με τη μοναδικότητα της φωνής της αριστουργήματα του πενταγράμμου. Τόσο εκείνη, όσο και ο Μανώλης Χιώτης που πρόσθεσε και τη μία παραπάνω χορδή στο μπουζούκι, έγραψαν ιστορία.

0: Λοιπόν, δεκαετία 60, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο πρίγκιπας Ρενιέ έχουν μια έντονη αντιπαράθεση για το μέλλον του Μονακό, είναι στα μαχαίρια. Ο Ωνάσης είχε αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Société des Bains des Mers, ήθελε να διατηρήσει το πριγκιπάτο ως ένα αποκλειστικό προορισμό για την παγκόσμια έλιτ. Ο Ρενιέ ήθελε να ανοίξει το Μονακό σε περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διαμάχη, παίζουν ρόλο η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης. Τον Απρίλιο του 61, ο Ωνάσης προσκάλεσε το Ρενιέ και την Grace Kelly σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τη Χριστίνα, την πολυτελή θρυλική θαλαμιγό. Η οικοδέσποινα ήταν και η Μαρία Κάλλας. Τι να πεις τώρα για όλο αυτό το... για αυτά τα πρόσωπα, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περνάνε κάποιες μέρες, συζητάνε πάνω στο γιότ και τα λοιπά, και όταν φτάνει στον Πειραιά, τους λέει θα σας βγάλω έξω, και πάνε στη σπηλιά του Παρασκευά στην Καστέλα. Εκεί εμφανίζονταν ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα. Ξαφνικά οι θαμώνες εκεί πήραν τα ουίσκια τους και τα λοιπά. Βλέπουν ξαφνικά να μπαίνει ο Ωνάσης, η Grace Kelly και ο πρίγκιπας Τρενιέφης στο τα μπουζούκια. Μένουν με το στόμα ανοιχτό. Οι καλλιτέχνες αλλάζουν λίγο το πρόγραμμα και τα λοιπά. Αρχίζει να εντυπωσιάζονται από το Χιώτη με τη δοξιοτεχνία του στο μπουζούκι. Η Μέρι Λίντα, πολύ ωραία φωνή, υπέροχη παρουσία και τα λοιπά. Η Grace Kelly κοιτάει με θαυμασμό, χειροκροτούσε. Η Κάλλας είναι ενθουσιασμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ρενιέ, υπέροχος, χαλαρός, τρελαίνεται με όλο αυτό το πράγμα.
1: Έτσι θα χωρίσουμε σε λίγο.
0: Η Grace Kelly λέει ζήτησε να δει από κοντά το μπουζούκι του Χιώτη, που ήταν το τετράχορδο ας πούμε τότε, και του έδωσε και ένα αυτόγραφο το οποίο είχε κρατήσει ο Μανώλης Χιώτης και είχε να το λέει αυτό το πράγμα, ότι είχε αυτόγραφο από την Grace Kelly, και λένε ότι αυτή η βραδιά έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να χαλαρώσουν ο Ωνάσης με τον Ρενιέ και να λυθεί το ζήτημα.
2: News Radio 105,8.
0: Καλημέρα, Ζωντανά, καλημέρα.
2: Και τι... μαζί μας όπως κάθε μέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλά εσύ?
0: Πολύ καλά.
3: Αναμένουμε τα αποτελέσματα, αυτό μας...
2: Πανελλαδικές.
3: Πανελλαδικές, στις 11.
0: Γράψατε καλά?
3: Αριστεύσαμε.
0: Ναι, τα περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς, αν και περισσότεροι ψιλοξέρουν πώς έχουν γράψει, αλλά θέλουν να δουν και ξέρουν και κυρίως και τις βάσεις, δηλαδή μιλάνε με μια βεβαιότητα. Έχω μιλήσει δηλαδή με πολλά παιδιά που έδωσαν φέτος πανελλήνιες και μου λένε εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πιάσει γιατί έχει ανέβει αυτή η σχολή. Και λέω παιδιά, που το ξέρετε, που δεν έχουν βγει βάσει. Εντάξει, δεν ξέρω, μια βεβαιότητα φοβερή.
2: Ωραία ήταν, μελλανδικές έχεις δώσει?
3: Ναι.
2: Δεν βγήκες κατευθείαν στο Κολούμπια? Εσύ με ποιο σύστημα ήσουνα?
3: Ήμουνα με το σύστημα, έδωσα το παλιό που δίναμε 6 μαθήματα.
2: Ναι, το παλιό είναι 4.
0: Δεν παλιό αυτό.
3: το πριν το παλιό.
0: Δεν είναι παλιό, αγάπη μου, σου πω εγώ για παλιό.
2: Στα Εκατερίνα το παλιό με 6 μαθήματα.
3: Δεν είναι το καινούργιο το τωρινό.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ εντυπωσιάζω.
2: Είναι το 6 μαθήματα.
3: 6 μαθήματα.
2: Εντάξει, καλά πήγες.
3: Πολύ καλά, πέρασα στην επιλογή που ήθελα.
2: Ναι.
3: Και είμαι σήμερα εδώ.
2: Αυτή είναι η επιλογή που ήθελες. Δεν πήγε καλά το πράγμα.
0: Δεν ξέρεις ακόμα. Ναι. Είσαι μικρή, θα μάθεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα που έμαθα, επειδή δεν είχε τύχει να δώσει κάποιος δικός μου, φέτος ρωτούσα πάρα πολύ. Λέω, λέει, δεν έχω γράψει, λέει, σε ένα μάθημα. Λέω, κράτησε το να το δώσω του χρόνου. Λέει, δεν ισχύει πια αυτό.
2: Ναι, και στο πανεπιστήμιο, να σου πω, αυτό το απαγορεύεται μεταφορά μεταφερομένου. Έχει ατονίσει λίγο, δηλαδή τελευταία 45 χρόνια, όχι πολύ. Δεν ισχύει πλέον. Και μετά, δηλαδή δεν είναι ο καθένας το θέλει. Θέλω να σε εισάγω σιγά σιγά, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Πάντως τα παιδιά που φεύγουν τώρα, που είδα που συνδεόσαστε με τα λιμάνια και που φεύγουν για διακοπές κτλ., μπορούν πια. Εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε τότε. Δηλαδή, για να δούμε τις βάσεις. Καταρχήν, έχω διαβάσει βάσεις από το ραδιόφωνο. Γιατί όταν βγαίναν οι βάσεις, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
2: Αυτό ομολογώ το θυμάμαι. Στην τηλεόραση το θυμάμαι. Ναι.
3: Για πείτε μας εσείς λέγαμε που
0: τα παλιά τα χρόνια, τις λέγαμε από το ραδιόφωνο.
2: Εγώ είχα στείλει την αδερφή μου, τη μάνα μου, θυμάμαι ποιο, να πάει να το δει στο σχολείο.
3: Α, στο σχολείο, σε λίστα δηλαδή.
0: Ή πήγαινε στο σχολείο και κοίταζε, ή τις έβλεπε στην τηλεόραση, ή τις άκουγε στο ραδιόφωνο. Με το Διονύση έχουμε διαβάσει ώρες ολόκληρες.
2: Αλήθεια?
0: Βέβαια. Μία-μία τις βάσεις. Μία-μία τις βάσεις. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε έχουν πρόσβαση τα παιδιά από παντού τώρα, οπότε δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα.
2: Εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι. Και
2: από την μάρα που θα είναι και όλα καλά θα περάσουν. Mm. Δηλαδή, είτε έχουν περάσει κάπου εκεί που θέλουν να θα διασκεδάσουν, είτε δεν έχουν περάσει. Οπότε πάλι διασκεδάσουν για να ξεχάσουν ότι δεν πέρασαν εκεί που θέλανε. Γιατί εντάξει, θα κάνουν κάτι άλλο.
3: Δεν τελειώνει και η ζωή επειδή μπορεί να περάσει και στη σχολή που θέλει.
2: Εγώ το είπα, παιδιά, κοιτάξτε. Όλοι μας περάσαμε εκεί που θέλαμε και είμαστε εδώ από τις 4 το πρωί στο κάθε μέρα. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα να κάνει στη ζωή. Στα παιδιά και άλλες επιλογές. Δεν ξέρω, Κατερίνα. Εσύ δηλαδή αν δεν είχες γίνει δημοσιογράφος, αν θα είχε φέρει αλλιώς η ζωή, τι θα είχες γίνει, πιστεύεις?
0: Εγώ αρχαιολόγος ήθελα να γίνω.
2: Ναι.
0: Και ηθοποιός.
3: Α, καλλιτεχνικό.
0: Ναι, ηθοποιός.
2: Έχεις καλλιτεχνική.
0: Αλλά νομίζω ότι το δημοσιογράφος έγινε από σπόντα εγώ.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί κάτσε, εσύ που έχεις περάσει?
0: Εγώ δεν είχα περάσει. Εγώ πήγα σε σχολή μετά δημοσιογραφίας. Ναι. Αλλά πώς το λένε, πήγα σε σχολή γιατί.
2: Εάν το ήθελες.
0: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω.
2: Επέρεγες απ' έξω και ήθελες. Δίψα και σκελέτα.
0: Ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω, γιατί είχα κρατήσει ένα μάθημα.
2: Ναι.
0: Ένα μάθημα θα έδινα.
2: Ναι, ναι.
0: Και ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω και μου είπε η κολλητή μου τότε, η οποία τη άρεσε πάρα πολύ η δημοσιογραφία. Τώρα είναι ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη, δεν έχει σημασία.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και μου είπε, εσύ θα πάνε να γραφτώ σε μια σχολή δημοσιογραφίας. Θες να πάμε? Ναι, ναι, ναι, τη λέω, δεν πάμε. Ναι, πάμε. Δεν ήξερα τίποτα.
2: Κάτι, να περνάει η ώρα.
0: Εγώ έγινα.
2: Ναι.
0: Εκείνη άλλαξε, έγινε ψυχολόγος.
2: Μάλιστα. Προκόψα το όμως και οι δύο. Είδες.
0: Αυτό το λέω, αυτό το φέρνω ως παράδειγμα και στα παιδιά και τους λέω ότι δεν είναι μονόπαντο το πράγμα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις κάτι, θέλεις να κάνεις κάτι, λες θα κάνω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή να στα φέρει αλλιώς, μια συγκυρία, κάτι, και να ανακαλύψεις κάτι στο οποίο μπορεί να είσαι καλός και να μην το ξέρεις. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που κάνουν τώρα που δίνουν κατευθύνσεις στα παιδιά του οι σχολές. Αλλά όσοι έχουν πάει φίλοι τα παιδιά τους στους ειδικούς αυτούς που είναι πραγματικά. Οι ειδικοί αυτοί δεν έχουν πει κάτι καινούριο, δεν έχουν βρει κάτι καινούριο στα παιδιά, ειδικά στα συνειδητοποιημένα και στους πολύ καλούς μαθητές. Αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό τους λένε. Αυτό τους βγαίνει, πώς να σου το πω δηλαδή.
3: Καλά, μπορείς στα 18, έχεις δίκιο Κατερίνα σε αυτό που λες, να μην έχεις καταλήξει.
0: Βέβαια.
3: Δηλαδή να θες ότι θέλω να κάνω αυτό, μετά στα 25, στα 30, στα 40 να πεις θέλω να κάνω κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό και αυτό.
2: Το σύστημα που έχουν
3: και να ξανασπουδάσεις και να ξαναπροσπαθήσεις και να ξαναδώσεις πανελλήνιες.
2: Αλλά μ' αρέσει το σύστημα που έχουν στην Αμερική. Μου το εξηγούσε τώρα τις προάλλες ο Αντώνης Καλκαβούρας, που θα είναι και σε λίγο μαζί μας για τα αθλητικά, γιατί είναι ο γιος του στην Αμερική. Που ξεκινάς 18 και δεν μπαίνεις κατευθείαν να γίνεις γιατρός, δικηγόρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Gap year που λένε.
2: Όχι, έχεις το gap year, αλλά και το. Πώς το λέμε. Κάποιες γενικές γνώσεις παίρνεις. Ένα πρώτο έτος που είναι preparatory, πώς το λέμε, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί πράγματι στα 18 πολλές φορές δεν έχει πήξει, παιδί μου, το μυαλό ακόμα, δεν έχει οριμάσει. Δηλαδή μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Με παίρνεις κάποιες γενικές γνώσεις και μετά διαλέγεις. Στα 20 διαλέγεις, 20 ένα κάτι τέτοιο. Στα 20 νομίζω. Διαλέγεις μια κατεύθυνση. Και μετά ξεκινάς να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δηλώνω και τραγουδίστρια, εσχάτως.
2: Ναι. Άρα έχεις πολλές.
0: Δεν το κάνω κουβαράς. Γιατί και εγώ να μην το κάνω?
2: Θα αφού μπορούσα να είσαι
0: πάρα
2: μαζί
0: πολύ
2: κουβαρά,
0: να τραγουδάω. Βέβαια. Θα μπορούσα πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει.
0: Θα με ανακαλύψουν κάποια στιγμή. Πού θα πάει?
2: Εύεσαι, τι άλλο είχες στη ζωή σου, μονοπάτι να διαλέξεις? Ήταν μονόπατα δημοσιογραφία?
3: Ναι, και αν δεν.
0: Γιατί βρε παιδί μου, τι σε βρήκε?
2: τι κακό σε βρήκε στη ζωή σου?
3: Και εδώ, αυτό που έλεγε και ο Κώστας, συμφωνώ, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το άκουσες πριν, ότι Αθήνα-Θεσσαλονίκη κοντράρονται και εγώ ίσως έπρεπε Θεσσαλονίκη να προτιμήσω για φοιτητική ζωή.
0: Α, ναι, εντάξει, η Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι ανώτερη.
3: Άλλη ποιότητα φοιτητική ζωή.
0: Νομίζω η φοιτητική ζωή, όπου και να την κάνεις, παιδιά, είναι υπέροχα. Δηλαδή.
2: Εντάξει, το Απιθύτα είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Είναι Θεσσαλονίκη. Είναι
0: εντάξει,
2: άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα, αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, για φίλους που σπούδασαν στην Κομοτηνή ή στην Ξάνθη ή στα Γιάννενα και μου λένε ότι περάσαμε.
3: Γενικά η περιφέρεια.
0: Μαγεία, μαγεία.
3: Για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα πανεπιστήμια που υπάρχουν πάρα πολύ καλά και υπάρχει και μια ποιότητα ζωής που στην Αθήνα με τους γρήγορους ρυθμούς είναι δύσκολο να την έχεις αυτή την ποιότητα.
2: Λοιπόν, τέσσερις ώρες μείνανε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Καλή
0: βέβαια στα παιδιά μας.
2: Και σε ό,τι διαλέξουν να κάνουν.
0: Και καλές διακοπές, ας πούμε.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, την
0: είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και την Εύη και πώς το λένε, τι θα μας βάλεις τώρα, παιδί μου? Α, λίγο Elvis. Εντάξει, αυτό είναι για πιο παλιούς. Δεν είναι δικά μας αυτά. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα. Μην πούμε τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι, ορίστε, τα λέει η Κυριακή. Θα είχε γίνει τραγουδίστρια η Κατερίνα. Είδατε πώς με έχετε μάθει. Λοιπόν, έτσι πουλάς τα όνειρά σου για το τραγούδι, μου στέλνει η Μαριτίνα για αρχαιολογία. Έτσι είχα ξεκινήσει, λέω. Πώς είχα ξεκινήσει, ρε, η Μαριτίνα, λέω. Tomorrow will be too ο Σταύρος λέει: παρελθόν στο 99 χωρίς ίντερνετ ακόμη. Έχω προλάβει την ανάγνωση των βάσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έκτακτη εκπομπή την ημέρα και από κάτω να περνάνε οι σχολές με τη βάση δίπλα όπως συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Ναι, περνάγανε. Περνάγανε κρόουλο, όπως τα λέμε. Ο Σταύρος το Μαρούσι. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, 26 βαθμοί και αέρας, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Ποθητή μας με τις υπέροχες εικόνες που μας στέλνει. Καλημέρα και στο Θωμά. Συμφωνώ για τη Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω ότι τη φοιτητική ζωή την κάνουν οι παρέες. Μαζί σου. Θα μας πάει αυτό στις 7 ο Elvis απαλά και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεριών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

καλημέρα και πάλι στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα στη Φρανσέσκα. Λέει, δεν θυμάται πια κανείς τα ονόματα των επιτυχώντων από ραδιοφώνου. Δεν το θυμάται. Μα δεν θυμάται, δεν θυμάται. Δεν θυμάται, βάζει καρωτά. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, έχετε στείλει σε λάθος πρόγραμμα. Στο δεύτερο έχετε στείλει για ένα διαγωνισμό. Έχετε στείλει σε εμάς. Μην πάει χαμένο. Καταλάβατε. Καλημέρα. Στο Ζαν.

Ο Αλέξανδρος λέει και εγώ πρόλαβα τα ονόματα των επιτυχόντων στο ραδιόφωνο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, δεν νιώθω μόνη μου. Λοιπόν, θα σας πω γρήγορα τους τίτλους από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Ή αγγλικό, έτσι. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολυοδομία Ρόδου. Είναι ένα πόρισμα 145 σελίδων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που αποκαλύπτει τα παράθυρα στο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και το πώς δημιουργούνται μηχανισμοί διαφθοράς. Μηχανικοί λέει έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν άδειες ανεβάζοντας στο σύστημα κενά έγγραφα ή ψευδή στοιχεία ώστε να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου, τα οποία συνέχεια τροποποιούν. Δεν είναι ωραίο αυτό. Επίσης, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι αυτεμπορική η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες επιχειρήσεις, βαθμολόγηση επιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο ριζοσπάστης, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Πάμε στην Εστία. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Η Δημοκρατία, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης, εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Πάμε στην κόντρα. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Texan. Η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμο, ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Η απογευματινή. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Παιδιά, πέρα από ένα πρώτο που είχε βγει τέτοιο ενεργειακό που είχα πει μια φορά και το πήραμε με ένα ποτό, με ούρσους. Τα άλλα δεν τα έχω πει αυτά που πίνει η νεολαία τώρα, που είναι και σε κάτι μεγάλα κουτιά. Τα βλέπω και είναι με ένα τέτοιο στο χέρι συνέχεια. Θέλουν ενέργεια τα παιδιά. Από τους πιο ωραίους τίτλους για το χαμό της Μέρης Λίντα, ένωσε λαό και κολονάκι. Γιατί όλοι το ίδιο είμαστε σε αυτόν τον κοσμάκι. Ou des génies, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Dites-nous qui tient. Και κλείνω με τα νέα. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις Χειρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη, μολονότι τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει.

Ευχαριστώ για τις ευχές τη Φρανσέσκα. Θα επιστρέψει, ναι, θα επιστρέψει ο Διονυσάκος από Δευτέρα. Καλημέρα από Φλόρινα με 13 βαθμούς και 1,97 η βενζίνη, λέει ο Τάσος. Παιδιά, τι τρέλα είναι αυτή τώρα. Έχει φτάσει τα 96 δολάρια το Brent. Η μία ψάχνει τον άντρα της, η Ρέη. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, Where is my husband. Αυτός ψάχνει τον μπαμπά της κοπέλας.

ξεχωρίσω κάτι για τον καιρό, επειδή θα έχει και σήμερα και αύριο καταιγίδες και μπουρίνια σε πάρα πολλές περιοχές, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διαβάζω ότι σήμερα ειδικά από τις 7.30 τώρα το πρωί, δηλαδή από ένα τέταρτο από τώρα, μέχρι τις 9 το βράδυ, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές στο Κιλκής, γιατί λέει θα είναι πολύ δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Περισσότερες είναι δασικές περιοχές ή πάρκα κτλ. Έχει στον Λόφο Ηρώων, ας πούμε, στην πόλη του Κιλκής, στην περιοχή αναδοσώσεων μεταλλικού, στο Λόφο του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκής, στην ευρύτερη περιοχή του Δάσου, στα Χίλια Δέντρα, στο Δημοτικό Αλσίλιο Αξιούπολης και στην ευρύτερη περιοχή Καταρακτών Σκρά Γαλάζιας Λίμνης, στην περιοχή της Σκρά, στο Δήμο Παιωνίας.

0: Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, αποδεδειγμένα δηλαδή ήταν η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, που ήταν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε αρκετές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι τουλάχιστον τα μηνύματα που παίρναμε εδώ, αλλά και σε περιοχές σε προάστια, ας πούμε, της Αττικής, της Αθήνας. Θέλω να δούμε όμως, να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πώς πήγε το σύστημα, πόσο άντεξε και τι ίσως θα έπρεπε να γίνει παραπάνω στο μέλλον. Και έχουμε καλέσει τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εσάς τους κροατές σας. Καλά, καλά, έτσι.
0: Άντεξε το σύστημα. Έτσι,
1: Δεν μπορεί να μην αντέξει το σύστημα, γιατί έχει ανθρώπους που το ξέρουν το σύστημα, έχει ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Και παλεύουν νύχτα μέρα και όλη τη νύχτα χθες πάλι είχαμε διακοπές σε κάποιες περιοχές. Προσπαθήσαν οι συνάδελφοί μας να αποστασίσουν τη ζηλάδα. Πράγματι, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Ήταν υπερφορτωμένο το σύστημα και μαζί με την αφόρητη ζέστη στην ουσία που έπεσε κάποιες στους 42-43 βαθμούς. Θεωρούμε ότι υπήρχαν βλάβες πάρα πολλές, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, αλήθεια είναι αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας από το μεσημέρι που ξεκίνησε και στα προάστια και χθες το βράδυ είχαμε σταθμούς, γραμμές εκτός, όπως στον Πειραιά, στη Σαυριλίσια, του Ζωγράφου, στο Χαλάνδρι, στην Αγία Παρασκευή. Είχαμε σταθμούς, γραμμές εκτός, όπως στον Πειραιά, στη Σαυριλίσια, του Ζωγράφου, στο

0: Ποια ήταν η πιο πολύωρη, ας πούμε, διακοπή που εντοπίσατε?
1: Στον Πειραιά. Στον Πειραιά και χθες στην Παλίνη. Ήταν οι πιο πολύωρες ώρες σε διακοπή. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αυτές ήταν και είχαμε αρκετά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας παρέδιταν 2-3 ώρες η διακοπή.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το Κολωνάκι, όπως στην Πυραγωθή, και είχαμε κάποιο ζήτημα το Μεθεδωράδι, όπως του Ζωγράφου. Γενικά υπάρχουν διακοπές. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι συνθήκες που δουλεύουν οι συναδελφοί μας να βοηθήσουν τις βλάβες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν υπόγειες βλάβες οι οποίες θέλουν δουλειά να επισκευαστούν αμέσως. Βρίσκουμε λύσεις, προσπαθούμε και στην ουσία βρίσκουμε λύσεις και αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Το θέμα είναι εδώ εξής τώρα, ότι γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο, τα τελευταία χρόνια ειδικά. Δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης περάσανε δύσκολα πράγματα, δεν έγιναν αυτό που να γίνουν. Γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο και πιστεύω με τα χρόνια σιγά σιγά δεν θα έχουμε αυτές τις πάρα πολλές βλάβες. Αλλά ποτέ δεν σταματήσουν οι βλάβες, όσο καινούργιο και να είναι το δίκτυο, όσο βελτιωμένο και να είναι, πάντα θα υπάρχουν βλάβες σε τέτοιες ακραίες συνθήκες.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, ακούγαμε, θυμάμαι με τα χιόνια, ας πούμε, ας πάμε για να δροσιστούμε και λίγο μέσα μας.
1: Λοιπόν,
0: με τα χιόνια, θυμάμαι ότι λέγανε ότι η λύση θα ήταν η υπογειοποίηση, ας πούμε.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει πάντα υπογειοποίηση. Ναι, είναι μια λύση υπογειοποίηση, γιατί με τα χιόνια στην ουσία σπάνε τα δέντρα, πέφτουν πάνω στο δίκτυο. Όσο και να προωθήσεις να αποξηλώσεις, να κλαδέψουν με τα δέντρα, πάλι θα συμβεί αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει πάντα υπογειοποίηση.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε εμείς σαν Ελλάδα στην υπογειοποίηση που ο νόμος ψηφίστηκε το 1977, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε το 14% υπογειωμένο δίκτυο, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι το 50%. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω όλα τα χρόνια υπογειοποίησης.
0: Έχουμε να διανύσουμε δηλαδή πολύ δρόμο ακόμα.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σας πω, είπα ενδεικτικά ένα νούμερο, το οποίο πόσο πίσω είμαστε στην ουσία με την Ευρώπη. Και γι' αυτό είναι όλα τα χρόνια. Ναι, μεν δίνουν χρήματα τώρα, τρέχουν τις υπογειοποιήσεις όπου πρέπει να γίνουν, αλλά από εκεί πέρα είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω.
0: Πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δηλαδή που λέει ότι ας πούμε μέχρι το 2025 8-29, ας πούμε, θα έχουμε φτάσει το 30%, γιατί είναι πολύ χαμηλό.
1: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Τρέχουν τις επενδύσεις. Δεν έχει βάλει σαν στόχο κάτι, όπως παράδειγμα με τους 6 μετρητές, βάλαμε στόχο στην ουσία ψηφοποίηση του δικτύου και 6 μετρητές με το 2030 να έχουν μπει παντού 6 μετρητές. Αυτό το τρέχουν το στόχο αυτόν. Άρα είναι το δίκτυο δεν είναι ένα πράγμα μόνο η υπογειοποίηση. Είναι η ψηφοποίηση του δικτύου, είναι αυτοματοποίηση του δικτύου, είναι 1000 πράγματα που διατρέχουν και χρόνο όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι πάντα σε ένα κουμπάκι, γίνονται όλα μαζί αυτά. Γι' αυτό θέλουν μεγάλες επενδύσεις.
0: Σωστά. Θα μας πήγανε πίσω τα χρόνια, αυτό που λέτε εσείς, τα χρόνια της κρίσης.
1: Σίγουρα, πήγαν πίσω πολλά πράγματα.
0: Αλλά και πράγματα που δεν είχαν προηγηθεί κιόλας, θα μπορούσαν να είχαν γίνει.
1: Έχουν άλλες προτεραιότητες τα παλαιότερα χρόνια ίσως. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να τρέξουν αυτά και τρέχουν αυτά με πιο γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουμε στην ουσία για να μην έχουν τα προβλήματα. Αλλά και πάλι όμως σε κρέες συνθήκες. Ό,τι δίκτυο και να έχεις, όταν έχει χιόνια και πέφτουν κορμί δέντρων πάνω στις γραμμές ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να αποφύγεις αυτά τα πράγματα. Ή στην υπερφόρτωση του δικτύου, ξέρω εγώ. Θέλει δουλειά, κάνουμε πράγματα, κάνουν πράγματα οι διοικήσεις, αλλά συγχρόνως θέλει και προσλήψη προσωπικού. Γιατί έφυγαν πάρα πολλοί παλιοί συνάδελφοι, στα χρόνια της κρίσης, τη δεκαετία, φύγανε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δεν αναπληρώθηκε το προσωπικό αυτό, όπως παντού βέβαια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τώρα, όσο για να τρέξουμε να κάνουμε τις προσλήψεις, γίνονται κάποιες προσλήψεις, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε και άλλο το θέμα των προσλήψεων.
0: Τώρα, επειδή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ότι θα έχουμε δηλαδή ζέστη, έχετε να δώσετε μία βασική συμβουλή, κάτι που να συστήσετε στους ανθρώπους που μας ακούνε, έτσι ώστε να αποφύγουν τη μεγάλη ταλαιπωρία? Γιατί εντάξει, δεν είναι στο χέρι τους να επαναφέρουν το ρεύμα, αλλά...
1: Και το Υπουργείο και ο ΔΔΕ, συγκεκριμένες περιπτώσεις ακραίων γενικών φαινομένων, βγάζουν ανακοινώσεις, δηλαδή τις ώρες τεχνής, παράδειγμα το μεσημέρι και το βράδυ, το απόγευμα από τις 8 και μετά που νυχτώνει. Στην ουσία υπάρχει ένα ζήτημα υπερφόρτωσης του δικτύου. Σε αυτή τη φάση, ανάλογα με τις χειρικές συνθήκες βέβαια. Σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να δουλεύουμε όλους τους ενεργοβόρους στις συσκευές μαζί. Να βάζουμε το air condition, να βάζουμε την ώρα όλα τις συσκευές του δικτύου. Αυτό το βγάζει ανακοινώσεις και του Υπουργείου και ο ΔΔΕ. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Το άλλο πρέπει να θέλω να πω εγώ ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκεια του δικτύου. Παράδειγμα, χθες ήταν η ώρα εχμής, ήταν 10.500 MW.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, ειδικά το μεσημέρι που δουλεύουν και τα φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες, τα
0: άπλα. Σωστά,
1: αλλά,
0: σωστά. Ναι.
1: Ναι,

0: Δεν υπάρχει μια επάρκεια στο δικτύο, δεν υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την ώρα εχμής, θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο να μην δουλεύουμε όλες τις συσκευές μαζί.
1: Πόσο έχουν έχει βοηθήσει, πόσο έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ οι ανανεώσιμες πηγές?
0: Τώρα για σε εμάς, ναι, έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ. Αλήθεια, ναι, έχουν μπει πάρα πολλές ΑΠΕ, έχουν πιάσει στόχους, αλλά από εκεί πέρα μετά για να δουλέψουν οι ΑΠΕ τις μονάδες βάσης.
1: Ναι.
0: Και εκεί υπάρχει ένα θέμα δικό μας που το σηκώνουμε εμείς σαν συνδικάτο και σαν Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ αλλά και σαν Γενόπ ΔΕΗ, που βάζουμε το ζήτημα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα ή δύο μονάδες του γεννητικές, οι οποίες στην ουσία θα είναι το δικό μας καύσιμο και να μην έχουμε εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο. Και εκεί υπάρχει η διαμάχη της πολιτείας διαχρονικά με την Ομοσπονδία και τα σωματεία μας. Ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουν όλες οι μονάδες ελληνικές που κλείνουν αυτή τη στιγμή στην Πτολεμαϊδα και κλείσαν και στη Μεγαλόπολη. Θα πρέπει να υπάρχει μια καινούργια μονάδα, η μονάδα 5 βασικά, όσον αφορά τη μονάδα 5 της Πτολεμαϊδας, η οποία μονάδα 5 κόστησε 1,5 δις και μέσα σε 3 χρόνια έκλεισε. Εμείς διαφωνούμε για αυτό το κομμάτι, ζητάμε στην ουσία η μονάδα αυτή να παραμείνει, έτσι ώστε να στηριζόμαστε στα δικά μας πόδια και όχι στα εισαγόμενα καύσιμα.
1: Με την αν προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης, θα βοηθήσει?
0: Βέβαια, θα βοηθήσει. Αυτό λέμε εμείς, ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης. Δεν έχει πιάσει στόχους. Τώρα ξεκινάς να κάνεις αποθηκεύσεις, να κάνεις επενδύσεις για την αποθήκευση ενέργειας. Εμείς θέλουμε μέχρι να πετύχει δηλαδή η σύγχρονη τεχνολογία της αποθήκευσης για να μπουν σε μια διαδικασία να αποθηκεύεται το ρεύμα που παράγουν οι ΑΠΕ. Χρειάζεται να έχει μια μονάδα. Η αποθήκευση θα γίνει και θα βοηθήσει πάρα πολύ η αποθήκευση. Αλλά αυτή θέλει χρόνο όμως.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους συναδέλφους σας που πάντα τρέχετε και μας.
0: Ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα να έχουμε την άποψη και η δικιά μας. Να ακουστούν οι δικοί μας συνάδελφοι.
1: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά, κύριε Κονούγλα. Καλημέρα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ για τη χθεσινή ημέρα και πόσο άντεξε το σύστημα. Γιατί ξέρω ότι σε αρκετές περιοχές είχατε προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά όταν έχεις και στο σπίτι και μικρά παιδιά και ηλικιωμένους και εσύ ο ίδιος είσαι, να βράζεις δηλαδή στο ζουμί σου. Εντάξει Γιώργο μου, τώρα από το Κιάτο μια ωραία φωτογραφία από την παραλία με τις ωραίες τις πολυθρόνες και το κυματάκι στην άκρη. Τι ωραία ρε παιδιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Σουλτάνα. Τι ωραίες φωτογραφίες από το Χαλκούτσι. Πόπο.

Καλημέρα, καλή εκπομπή. Και επειδή η μαγεία του καλοκαιριού είναι οι νύχτες του, η συνέχεια του ποίηματος της Πράξηλας για τα λόγια του θνίσκοντος Άδωνη και αυτά που αφήνει φεύγοντας. Δεύτερον άστρα φαϊνά σεληνέιστε πρόσωπο, δεύτερο τα φωτεινά άστρα και τη σελήνη στο πρόσωπο, όμορφες, διάχυτες, ερωτευμένες και μαγικές νύχτες να έχουμε στο καλοκαίρι που μας απομένει, λέει ο αγαπημένος κύριος Παύλος. Στην αγάπη μου κύριε Παύλο, αχ ναι, τι ωραία που το καλοκαιράκι μας να μην φύγει και ας αισθενόμαστε. Αλλά θα έρθει ο άλλος τη Δευτέρα το πρωί, μη κανεί να ξυπνήσω να τον ακούω, και θα αρχίσει τα καλό χειμώνα. Να μην του το επιτρέψεις, παρακαλώ.

Αχ, θυμάμαι στο Κόκομο που είχαμε πάει μια φορά με την Παπακυρίτσα σε ένα ωραίο beach bar. Και πίναμε κοκτέιλ και μας το σέρβιρε ο Τόμο Κρούζ. Εμείς μεγαλώνουμε, αυτός ίδιος έχει μείνει. Λοιπόν, για το θέμα των καυσίμων τώρα, επειδή δεν αντέχεται η κατάσταση, δηλαδή έχει φτάσει πάλι στα 96 δολάρια, σας έλεγα νωρίτερα, το πετρέλαιο, εξετάζεται και πάλι από το Οικονομικό Επιτελείο να ληφθούν κάποια μέτρα για να βοηθηθούμε όλοι μας, γιατί έχουμε ξεπουληθεί στα καύσιμα. Σκέφτονται, λέει, να επαναφέρουν την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είχε εφαρμοστεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης σκέφτονται ακόμα να προσπαθήσουν να γίνει νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για μεγαλύτερη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γιατί αυτή που έγινε εξαρεμίστηκε. Πάω για λίγο και επιστρέφω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδο στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Και σήμερα, πριν ξεκινήσει να ανεβαίνει για γρεβενά ο Πρωθυπουργός, όπου θα δοθεί στην κυκλοφορία και το τελευταίο κομμάτι του Ε65, το οποίο θα, με αυτό το κομμάτι θα εκμηδενιστούν οι αποστάσεις στην κυριολεξία, θα γλιτώνουν πάρα πολύ χρόνο όσοι χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδας, όπως λέγεται. Θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν έχει μια έτσι δυνατή ατζέντα σήμερα, γιατί θα τεθούν επιτάπητος τα εξοπλιστικά και άλλα θέματα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, που σας λέει και ο Διονύσης, που τα ξέρει καλύτερα από μένα, αλλά ακόμα καλύτερα τα ξέρει ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, τον οποίο ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί για να μας τα πει. Καλημέρα, Γιώργο μου.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Το συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, μια από τις πιο σημαντικές να συμβήσουμε των τελευταίων ετών, θα έλεγα, καθώς αναμένεται να παρουσιαστεί και να εγκριθεί ένα εξοπλιστικό παγκέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται, για να κάνω και σύνδεση με τα προηγούμενα που έλεγες, πρόκειται να ξεκινήσει στις 11 το πρωί, ωστόσο άλλαξε ώρα, θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, καθώς θα πρέπει ο Πρωθυπουργός, όπως προανέφερες, να πάει στα Γρεβενά για τον έφυγο.
0: Α, νωρίτερα λοιπόν, μάλιστα.
1: Βέβαια, αμέσως μετά στις 11.30 υπάρχει συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά τα προγράμματα που θα εγκριθούν λίγο νωρίτερα. Τώρα, να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα προγράμματα. Το σημαντικότερο όλων είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, σύνολο οπλικών συστημάτων αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε Ισραηλινά οπλικά συστήματα, όπως είναι τα Spider, συστήματα πυραυλικής άμυνας, τα Barak MX, ένα αντιαεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα, αλλά και το David Silic, ένα επίσης αντιαεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας, σε αντικατάσταση παλαιότερων συστημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ρωσικά συστήματα, θεωρούνται ξεπερασμένα, και επίσης υπάρχει αδυναμία της συντήρησής τους λόγω των γεγονότων και των κυρώσεων που υπάρχουν, όπως είναι τα όσα, τα ΤΟΡΜΗ-1 αλλά και οι S-300. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ελληνική συμμετοχή σε όλα αυτά τα εξωτερικά προγράμματα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι.
1: Θα είναι βέβαια, θα είναι τουλάχιστον σε ποσοστό 25%, μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται και εκτιμάται να φτάσει έως και το 35-40%. Θεωρείται κομβική σημασία, να σημειώσουμε, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και γενικότερα, θα έλεγα, για την κυβέρνηση, η συμμετοχή ελληνικών εταιριών, αλλά ταυτόχρονα ακόμα πιο σημαντική θεωρείται η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εταιρείες που θα αναλάβουν το συγκεκριμένο σύστημα, το θόλο δηλαδή, την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως λέγεται, η Aerodome, η σιδερένιο θόλος, να μπορέσουν να δώσουν πρόσβαση στις ελληνικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λογισμικά αυτών των συστημάτων, προκειμένου να υπάρξει αυξημένος βαθμός αυτονομίας, αλλά να υπάρχει και επιχειρησιακός έλεγχος από τη δική μας την πλευρά και μια δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης αλλά και αναβάθμισης στο μέλλον. Τώρα, πέρα από την ασπίδα του Αχιλλέα, το ΚΙΣΕ αναμένεται να λάβουν έγκριση η προμήθεια 300 πυράβλων Hellfire. Είναι πυράβλοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν και θα στα ελικόπτερα Apache. Το κόστος περίπου θα αγγίξει τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης 10 συστήματα μη εμπαντωμένων αεροσκοφών VVAT, κόστος περίπου 70 εκατομμύρια. Αυτά τα μη εμπαντωμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα της κάθετης αποχείωσης. Επίσης θα αφορά την απόκτηση ένα άλλο σύστημα μη εμπαντωμένων αεροσκαφών, είναι Ισραηλινό και αυτό, αφορά τα μη εμπαντωμένα τύπου Χείρων, 40 εκατομμύρια, δύο αεροκύματα θα παραλάβει η χώρα μας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων αλλά και των θαλάσσιων περιοχών. Επίσης θα εκκληθεί η αγορά 3 μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390, 600 εκατομμύρια ευρώ από την βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer, να σημειώσουμε τα συγκεκριμένα συστήματα, πολύ σημαντικά. Αναμένεται να επιλύσουν ένα χρόνιο, θα έλεγα, και πιεστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές στο ένοπλες δυνάμεις. Θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα παλαιότερα σε 130 και θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες, αυξημένη εμβέλεια, και θα έχουν βεβαίως τη δυνατότητα ραδιοκομιδών, ρήψης ανεξιστών, ένα αέριο ανεφοδιασμού και ούτω καθεξής.
0: Ακούω και τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να λέει για τα Embraer.
1: Βέβαια, ναι. Έχουν και οι Πορτογάλοι, νομίζω η προμήθεια θα γίνει και μέσα της Πορτογαλίας. Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρξει και η περαιτέρω έγκριση για την προμήθεια εξουσίας, θα περάσει στο επόμενο στάδιο η διακρατική συμφωνία για την προμήθεια 2x2 μεταχειρισμένων φρεγατών Bergamini από την Ιταλία. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος για τα δύο πρώτα, ενώ παράλληλα να σημειώσουμε θα εγκριθεί και η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου μικροδορυφόρων για αυτόνομες στρατιωτικές επικοινωνίες, καθώς και η απόκτηση των εξειδικευμένων υποβρυχίων οχημάτων Victor, λέγονται, για τις επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων. Παράλληλα, θα εγκριθεί ένα πρόγραμμα προμήθειας σόναρ για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, αλλά και 3.500 διόπτρες της θερινής παρατήρησης μέσω ΟΚΑΡ. Από ΟΚΑΡ είναι ένας οργανισμός, είναι ένας ευρωπαϊκός διακυβερνητικός οργανισμός που συντονίζει κοινά εξοπλιστικά προγράμματα άμυνας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διόπτρες αυτές, περίπου 80 εκατομμύρια θα είναι το κόστος τους, θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν πάνω στη λεγόμενη στολή του μαχητή που έχει αρχίσει ήδη και τοποθετεί. Θα ντύνει σταδιακά τους στρατιώτες.
0: Κοσμογονία κανονική, έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως τα ακούω, είναι εντυπωσιακά όλα αυτά.
1: Είναι εντυπωσιακά, όπως είπαμε και το κόστος είναι εντυπωσιακό. Παράλληλα, περίπου 5 δισεκατομμύρια, αλλά είναι προμήθειες που θα έπρεπε να γίνουν και πρέπει να γίνουν.
0: Και αλλάζουν και την εικόνα, έτσι.
1: Και αλλάζουν και την εικόνα, διότι μην ξεχνάμε ότι σε ποια περιοχή βρίσκεται η Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές απειλές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα από τα κορυφαία, θα έλεγα, εξοπλιστικά προγράμματα εδώ και δεκαετίες. Και αυτό διότι η χώρα μας αποκτά τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει απειλές που υπάρχουν και που έχουν να κάνουν με τα drones, αντιβαλιστικά όπλα, αεροπορικά. Επίσης τα συγκεκριμένα όπλα έχουν και μια άλλη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να δίνουν, θα λέγαμε, και πλήγματα, να παρέχουν πλήγματα βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου. Δεν έχουν μόνο αμυντικό χαρακτήρα, μπορούν ταυτόχρονα να εντοπίζουν απειλές και να τις χτυπούν σε μεγάλο βάθος, περίπου γύρω στα 300 χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα από τα συνολικά 28 δισεκατομμύρια ευρώ για άλλα προγράμματα που έχουν προβλεφθεί ως το 2036. Τόσα είναι τα χρήματα που πρόκειται να διαθέσει η χώρα μας συνολικά για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων μέσα στα επόμενα χρόνια, και αποτελεί και βασικό διακύβευμα να σημειώσουμε. Και θα τρέξουν τα πράγματα και πάρα πολύ γρήγορα εν ολίγης.
0: Α, δηλαδή ο ορίζοντας δεν είναι μακρινός πολύ.
1: Όχι, είναι άμεσο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το πρώτο σύστημα από την Ισραηλινή εταιρεία IAI δέχεται να το αποκτήσει η χώρα μας μέσα στις αρχές του 2027, δηλαδή στους πρώτους μήνες. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος άνοιξε τη βεντάλια όλων όσων θα συζητηθούν στο σημερινό Κησέα, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσει και νωρίτερα, όπως μας είπε ο Γιώργος, δεν θα ξεκινήσει στις 11 αλλά στις 10, γιατί αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα ανέβει προς τα Γρεβενά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Άλλο είναι αγέρα στο αγόρι. Οι Stones είναι αυτοί. Ο Μίκο Τζάγκερ. Και αυτός μεγαλώνουμε όλοι. Και αυτός μικραίνει ένα πράγμα περίεργο, ναι. Καινούριο είναι αυτό που ακούτε, έτσι.

0: Να σας πω ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες και μέρες στην Ισπανία από τις πολύ μεγάλες φωτιές που καίνε το τελευταίο διάστημα. Είναι από τις αρχές προς τα μέσα Ιουλίου μέχρι τώρα. Η τελευταία μεγάλη φωτιά είναι κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Έχουν εκκαινωθεί κοινότητες ολόκληρες της περιοχής και έχει σημάνει συναγερμός. Σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Στέλνουν μηνύματα έκτακτης ανάγκης, όπως κάνουμε και εδώ, το 112 δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήδη έχουν χαθεί και πάρα πολλές ζωές στην Ισπανία. Να σας πω ότι για δύο φωτιές, δηλαδή στην Κάλυμνο αλλά και στην Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην δεύτερη που σας είπα, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Δεν έχει ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Τώρα θα σας πάω στην Κέρκυρα, γιατί θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Καλούδη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα το πρωί. Είναι ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Κέρκυρας, για να δούμε πώς πάμε, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος. Τι έμεινε, 7-8 μέρες μείνανε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Όχι πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων, αντιπρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Τουρισμού, την ΓΕΠΟΕΤ.
0: Υπέροχα. Κύριε Καλούδη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς έχουν πάει μέχρι στιγμής?
1: Η Κέρκυρα έχει μια αυξητική τάση. Είμαστε γεμάτοι πράγματι. Βέβαια έχει κρατήσει τελευταία στιγμή. Καλώς υπάρχουν και η Κέρκυρα γεμίζει. Μια αύξηση πάνω από 7% από τα αεροδρόμια της Κέρκυρας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με την Κέρκυρα δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μας, ειλικρινά.
0: Δηλαδή
1: αυξητική τάση από τα αεροδρόμια. Κάθε χρόνο έχουμε μια αύξηση μεγάλη.
0: Είναι εντυπωσιακό, βέβαια, αυτό.
1: Εντυπωσιακό, βέβαια, θα μας πείτε, είναι και καλό αυτό? Εξαρτάται. Πώς θα το πάρει κανένα?
0: Γιατί να μην είναι?
1: Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες της πόλης να κάνουν παράπονο ότι δεν πάνε καλά, ότι δεν κάνουν εισπράξεις και όλα αυτά. Βέβαια, το κυκλοφοριακό κάποτε θα πρέπει να λυθεί στην Κέρκυρα. Ναι. Έχουμε τώρα θέμα του κυκλοφοριακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυξημένα πλέον τα πετρέλαια για τους επαγγελματίες.
0: Αυτό είναι και αυτό που παίζει ρόλο.
1: Με δηλαδή οι επαγγελματίες θα δυσκολευτούν να βγάλουν το χειμώνα και τη θερινή σεζόν. Τουλάχιστον τα τουριστικά λεωφορεία μιλάμε.
0: Ναι. Οι τιμές πώς είναι, έχουν αυξηθεί στα καταλήμματα, έχουν για τη διαμονή, για το φαγητό, για τις εξόδους, ας πούμε, γιατί ένας άνθρωπος που πάει διακοπές δεν θα πηγαίνει μόνο να παίρνει το γιαουρτάκι ή να κάτσει στο δωμάτιο.
1: Αυτό, θα σας πω κάτι, αυτό με περιτιμών είναι να λέμε αλήθειες,
0: ναι.
1: Να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα, να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα είναι μύθος. Δεν υπάρχουν δηλαδή μεγάλες τιμές στην Κέρκυρα. Οι τιμές είναι και έχει για κάθε μπαλάντιο. Έχει τα πεντάρια ξενοδοχεία,
0: ναι.
1: Έχει τα υπερπολιτελεία, έχει τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Άρα και αυτά που λένε ότι η Κέρκυρα είναι ακριβή, είναι μύθος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όσο για τα εστιατόρια και όλα αυτά, είναι οι τιμές που είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχει διαφορά, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν έχουμε διαφορά. Ναι. Να λέμε αλήθειες.
0: Ναι. Ωραία. Αν κάποιος που δεν ήξερε αν θα πάρει άδεια, υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά μας οι οποίοι δεν ξέρανε πότε θα πάρουν την άδειά τους, τελικά τους προέκυψε κτλ. Και θέλει να πάει στην Κέρκυρα, θα βρει τελευταία στιγμή?
1: Είναι φυσικό επόμενο, η Κέρκυρα έχει πάνω από 200.000 κρεβάτια. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνει κράτηση έστω και τελευταία στιγμή. Απλώς οι Έλληνες κλείνουμε, είμαστε την τελευταία στιγμή.
0: Είμαστε πολύ, είμαστε. Ναι.
1: Και είναι φυσικό επόμενο να πληρώνουμε παραπάνω πάντα, ναι, τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καλό θα είναι και για τον Αύγουστο ο κόσμος να κλείσει τώρα. Τους Έλληνες τους θέλουμε, είναι καλύτεροι πελάτες και συνεχίζουν όπως ήταν πάντα.
0: Ναι, είμαστε κυβάριδες. Πρέπει να το παραδεχτούμε.
1: Να μην λέμε.
0: Τι κόσμος έρχεται στην Κέρκυρα, θέλω να πω ότι...
1: Το νούμερο ένα είναι η Βρετανία,
0: ναι,
1: η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία. Έχουμε όλους τους λαούς στην Κέρκυρα.
0: Τα τελευταία
1: χρόνια δεν έχουμε τους Ρώσους, μα λείπουν οι Ρώσοι, όπου ήταν δεκάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν πολύ οι Ρώσοι. είχαν και το θρησκευτικό τουρισμό, δουλεύαμε πάνω από 8-9 μήνες με τους Ρώσους.
0: Ναι. Α, έχουν τελειώσανε βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μειωμένοι, ελάχιστοι.
0: Ναι. Ιταλοί δεν μας προτιμάνε πια, τι γίνεται?
1: Οι Ιταλοί, έχουμε ένα θέμα με τους Ιταλούς, εκτός από τα γκρουπ που έχουμε τους Ιταλούς, που είναι τα μόνιμα τα γκρουπ, δεν έχουμε τις μεμονωμένες, τις πολλούς πελάτες των Ιταλών, διότι πλέον δεν έχουμε καραβία Κέρκυρα απευθείας, είτε από το Πρίντεζι, είτε από το Μπάι, ή από την Αγκόνα. Άντε να μπει 40 μέρες. Αυτό δεν κάνει τίποτα για την Κέρκυρα. Έχουμε πάρα πολλά αεροπλάνα με τις εταιρείες χαμηλούς κόστους από Ιταλία που έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε γι' αυτό ένα πλεονέκτημα για εταιρείες χαμηλού κόστους. Να ξέρετε ότι έχουν στηρίξει πάρα πολύ την Κέρκυρα και όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τα μονοπόλια των tour operator που πουλάγαν όσο θέλανε, με αποτέλεσμα οι τιμές στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στα ξενοδοχεία να είναι χαμηλές.
0: Τι θα σας έλειπε εσάς που θα έκανε τη διαφορά, ας πούμε, και θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο τουρισμός στο νησί, εκτός από το κυκλοφοριακό που είπατε?
1: Στα περισσότερα σημεία στην Κέρκυρα δεν υπάρχει πολεοδόμηση.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι κυριότερο. Κάποια κλειστά καταστήματα, εργοστάσια, παλιά, όλα αυτά θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει. Και για τα νησιά αυτά να δοθούν άδειες ούτως οπωσδήποτε μάλλον για να γίνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια ή να μείνουν γιατροί ή να μείνουν καθηγητές, να μείνουν όλοι αυτός ο κόσμος. Εκεί έχουμε θέμα. Και για τους φοιτητές βέβαια. Ναι. Έχουμε ένα θέμα μεγάλο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Ολαιοδόμηση, να δοθούν άδειες, να χτιστούν νέες μονάδες ξενοδοχείων, διότι η Κέρκυρα, να ξέρετε, έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι όλα τα πάντα, όλα τα οικόπεδα ανήκουν σε επιχειρηματίες και κυρέους. Δεν ανήκουν στο κράτος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα για την Κέρκυρα. Άραγε υπάρχει δυνατότητα, εγώ πιστεύω,
0: ναι,
1: να δοθούν και για την Κέρκυρα αυτά που έχουν δοθεί για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Θα άλλαζε, λέτε, την εικόνα αυτό.
1: Έχουμε θέμα. Ακόμα δηλαδή να δώσουμε, δηλαδή η Κέρκυρα δίνει πολλά λεφτά στο κράτος. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πάρα πολλά λεφτά. Θα πρέπει η Κέρκυρα να πάρει αυτό που της αναλογεί. Έχουμε πρόβλημα ίδρυψης. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να τελειώσει, να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, η Δήμη μάλλον, η Περιφέρεια για νέες γεωτρήσεις.
0: Είναι και το θέμα, το αρδευτικό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Το δίκτυο, ειλικρινά το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο. Είναι 60-70 χρόνια και 50.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Από τα άλλα τα είναι μπουλωμένο. Οπότε έχουμε διαρροές. Οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί φωνάζουν. Έχουμε τρεις δήμους στην Κέρκυρα. Φωνάζουν τόσα χρόνια. Δεν θα πρέπει να αλλάξει κάποτε. Θα χρηματοδοτηθεί.
0: Το θέσατε. Ναι.
1: Ιδρυψιωτικό δίκτυο. Θα πρέπει να τελειώνει με αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και κύριε, είναι το διαμάντι του τουρισμού στην Ελλάδα.
0: Είναι όμορφη. Άτιμη. Είναι όμορφη.
1: Το πράσινο και μόνο. Προχωράμε και βλέπουμε και δόξα τω Θεώ. Έχουμε καλή οργάνωση πυροσβεστική στην Κέρκυρα. Έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Και με τις φωτιές δεν κινδυνεύουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να. Γιατί ακούγαμε προηγουμένως για την Ισπανία.
0: Ναι, στην Ισπανία έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Η Κέρκυρα δεν επηρεάζεται.
0: Φτού σκόρδα.
1: Ναι,
0: αυτό έχω να πω. Αυτό έχω να πω.
1: Περάσει τόσα πολλά.
0: Ναι. Ας μην το μελετάμε. Ναι, ας μην το μελετάμε.
1: Ναι, είμαστε οργανωμένο νησί.
0: Τέλος πάντων, είστε ένας άνθρωπος που μας κάνατε μια ακτινογραφία και της κατάστασης και χαιρόμαστε πολύ που πηγαίνει καλά και ο τουρισμός, αλλά και που χρειάζεται να γίνουν πράγματα. Ακούστηκαν και αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαίρι, κύριε Καλούδη.
1: Και ήσυχο. Περιμένουμε και περιμένουμε και στους Έλληνες να έρθουν στο νησί μας να τους φιλοξενήσουμε, να δουν την κερκυριακή φιλοξενία.
0: Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν αλλάζει ποτέ αυτή.
0: Ευχαριστώ. Κανένα σοφρίτο να φάμε, καμιά παστιτσάδα. Ωραία πράγματα που έχουν εκεί στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Αχ. Λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μου, τελικά μόνο η δικιά μας γενιά ξέρει να χορεύει. Έτσι και βάλουμε το έμπλαστο στην πλάτη, τον επίδεσμο στο μηνίσκο, τι να μας πουν οι κοσάριδες.

Ο Σταμάτης λέει ότι με έχει φάει μοναξιά. Αν δεν λήξει, όχι, δεν με έχει φάει. Έχω σας παρέα, μην ανησυχείτε. Ο Διονυσάκος μου πάντα θα μου λείπει όμως. Λοιπόν, αν δεν λήξει αυτός ο δικαιολόγητος, παράλογος και ανέτιος πόλεμος εγωισμού και επικράτηση του Τραμπ, τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο στη μέση των καυσίμων. Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την ακρίβεια, λέει ο Σταμάτης, και το έχει αποδείξει. Και πριν σας αποχαιρετήσω και σας στείλω γλυκά φιλιά, να σας πω ότι η κίνηση είναι πολύ καλή στους δρόμους. Έχει ένα προβληματάκι γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, λίγο πριν το Περιστέρι, να ξέρετε. Αλλά σε εκείνο το σημείο δηλαδή έχει πρόβλημα, και στο ρεύμα καθόδου έχει και στο ρεύμα νόδου, αλλά είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά τα λοιπά, το ποτάμι ρέει πολύ καλά. Το ίδιο και η παραλιακή, το ίδιο και οι υπόλοιποι δρόμοι, και στο κέντρο δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε στην ψυχική, ήθελα να πω Κηφισία, στο ψυχικό, την ψυχική, ας θα πάθω έχω αρχίσει και ρετάρω, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ούτε στη Σύγκρου βλέπω προβλήματα, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Η Κηφισίας έχει ένα μικρό προβληματάκι μόνο εκεί στο ύψος του, λίγο μετά το νέο ψυχικό. Αλλά η Μεσογείο είναι πάρα πολύ καλή, η κίνηση είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Ποιος τη χάρη μας.

Έτσι με ένα χαμόγελο θα έρθει μια ηλιόλουστη ημέρα. Έξω έχει δροσίσει, σας το λέω, σας το υπογράφω. Δεν έχετε βγει ακόμα έξω, μη φοβάστε. Δεν είναι όπως χθες, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και για τη Θεσσαλονίκη ρίξα μια ματιά, καλά είναι όλα, μην ανησυχείτε. Κάνα δύο προβληματάκια έχει μόνο εκεί στην περιφερειακή και λίγο στη Λαγκαδά. Κατά τα άλλα η δρόμη είναι πολύ καλή. Κάνε μίξ, Μαρία Παπακυρίτση. Σας αφήνω με Stevie Wonder. Πάμε να χορέψουμε εμείς λίγο έξω. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ποιος θα είναι κοντά σας? Ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από Αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές στα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Όχι, τώρα πες μου ειλικρινά, έχεις συνειδητοποιήσει ότι φτάσαμε μια εβδομάδα πριν βγει ο Ιούλης? Όχι, σε παρακαλώ, θέλω να μου το πεις με το χέρι στην καρδιά. Έχεις καταλάβει ότι φτάσαμε να είναι σήμερα 23 Ιουλίου, 5η 23 Ιουλίου του 2026? Έχεις συνειδητοποιήσει ότι σιγά σιγά βγαίνει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού και ότι έχουμε ακόμα μία εβδομάδα μέχρι να τον αποχαιρετήσουμε? Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός κυλάει γρήγορα σαν τη βροχή στο τζίγκο που λέει και ο συγχωρεμένος ο Κωνσταντάρας. Αλλά τουλάχιστον δρόσησε, όπως είπε η φίλη μου η Σερέτη πριν από λίγο, η Κατερίνα. Αλήθεια είναι αυτό, δρόσησε. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Είχαμε ένα καυσονάκο. Δηλαδή είχαμε μία, ας πούμε, περίοδο τριών ημερών με υψηλές θερμοκρασίες που έφτασαν, βέβαια η αλήθεια είναι, και 42 και 43 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιπτώσεις. Στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας διαβάζω, θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43 υπό σκιά, έτσι. Γιατί εάν αυτό το υπολογίσει σε άλλες συνθήκες, δηλαδή με στα μάξι, λέω εγώ, ή στην Ήπεθρο μακριά από σκιά, εντάξει, είναι εντονότερο, ε. Αλλά θα μου πεις, Ιούλη μήνα είμαστε, συνηθισμένοι είμαστε. Και εντάξει, τα πιο δύσκολα πέρασαν, και για να σου πω πόσο χαρακτηριστική είναι αυτή η αλλαγή του καιρού, απλά θα σου αναφέρω εγώ, πριν μας τα πει η Νικολέτα Γιακοπούλου, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα κάθετη πτώση μέχρι και 6 και 7 και 8 και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και 10 βαθμούς Κελσίου. Απίστευτο. Στη Δυτική Μακεδονία, ας πούμε, δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία τους 34-35, στην Ήπειρο τους 33. Στα κεντρικά ηπειρωτικά θα τσιμπήσει το 36, στην Πελοπόννησο όμως τους 34. Στην Κρήτη θα τσιμπήσει το 37, στα Επτάνησα όμως τους 32. Στο βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο τους 32 και στα νησιά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική 35, η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημεράκι. Και στη Θεσσαλονίκη 36. Εντάξει. Καλοκαιρινός καιρός. Αυτή την ώρα ο Ιδράργυρος στην Αγία Παρασκευή στους 24 βαθμούς, στο κέντρο της Αθήνας 26, το ίδιο και στο κέντρο του Πειραιά, Σαλονίκη 21 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου, που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του προφήτου Ιεζεκίλ και της Πελαγίας, της Εντίνο και της Θύρσου Καρπασίας. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, δηλαδή ο Πελάγιος και ο Ιεζεκίλ. Χρόνια τους πολλά. Και είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που γιορτάζουν τα λιονταράκια. Όσοι είστε λιονταράκια και έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε τις ολόψυχες ευχές μας. Το ζώδιο σας λέει ότι ακόμη κι αν αρχικά δεν σας μοιάζει καλή ιδέα, πρέπει να ακούσετε τη συμβουλή ενός συναδέλφου ή ενός φίλου. Έτσι λέει. Όχι ότι αν στο έλεγε το ζώδιο θα το έκανες, απλά να στο επιβεβαιώνει. Earth News Radio 105,8. Τι μπερδεύεις ρε, συνέχεια εσύ ρε, Αρφάνη. 105,8 Earth News Radio, πρωινές διαδρομές. Γιάννα Αρφάνη, για να ξεκινήσουμε από εκεί, και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Το κορίτσι μας το όμορφο, η Μαρία Πακυρίτση, στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Αδαμόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 10. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας, είτε μέσω Viber. Αν θέλεις, στέλνεις το μήνυμά σου πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Είτε μέσω Facebook, αν μπεις σελίδα μας πρωινές διαδρομές, για να τη βρεις, πληκτρολογείς με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές, και εκεί θα δεις ένα πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα. Πατάς και μέσω Messenger μας στέλνεις την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου, ό,τι θες να μας πεις, εδώ είμαστε και σε περιμένουμε. Νομίζω έχετε κουραστεί κι εσείς, έχουμε κουραστεί κι εμείς.
έχει γίνει ρουτίνα πια, μια διάκοπη επαναλαμβανόμενη ρουτίνα, η οποία μας προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Η κυριαρχία στην επικαιρότητα των εξελίξεων γύρω από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Όπως ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο μας, έχουμε νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, κάτι το οποίο βέβαια φουντώνει τις ανησυχίες για το θέμα της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον απολογισμό τον χθεσινοβραδινό, είχαμε 2 νεκρούς και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Φυσικά διαρκείς απειλές για κλιμάκωση των επιχειρήσεων από την πλευρά των ΗΠΑ και για σκληρές απαντήσεις από την πλευρά των Ιρανών. Στο ίδιο έργο θεατές, το ξαναλέμε, και βέβαια νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να φλετάρει και με τα 96 δολάρια το βαρέλι. Είπαμε, μια επαναλαμβανόμενη ρουτίνα η οποία πραγματικά έχει οδηγήσει σε τεράστια ανησυχία τον κόσμο ολόκληρο, όλη την οικουμένη. Αυτή την ώρα το Brent βλέπω στα 96,06 δολάρια το βαρέλι, το αργό πετρέλαιο WTI στα 88,26, τσιμπημένο κανονικότατα. Και εδώ οι τιμές να φλερτάρουν με τα 2 ευρώ. Στα νησιά πάνε και στα 2,20 και στα 2,30. You play the guitar on the MTV. Και η ακρίβεια κάνει πάρτι μέσα στο κατά καλό καιρό, όπως είναι αναμενόμενο. Σήμερα βέβαια για τα πιτσιρίκια μας, τα παιδιά που... Σήμερα βέβαια για τα πιτσιρίκια μας, τα παιδιά που...

αποτελέσματα στα παιδιά. Ευχόμαστε να έχουν πετύχει τους στόχους τους. Αλλά κι αν κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, τα έχουμε πει χίλιες φορές, να τα πούμε ακόμα μία, δεν έχει χαθεί απολύτως τίποτα. Η ζωή μόλις τώρα ανοίγεται μπροστά τους και οι ευκαιρίες είναι πάμπολες, αρκεί να είναι σωστά προσανατολισμένοι.

Τώρα σε πολιτικό επίπεδο έχουμε καύσωνα πραγματικά. Μια πολύ σφοδρή αντιπαράθεση, πολύ έντονη αντιπαράθεση, η οποία αυτή τη φορά επικεντρώνεται γύρω από το πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ανελαίτης κόντρας με αφορμή την τοποθέτηση και τις καταγγελίες που έκανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μάριος Σαλμάς, χθες στη Βουλή σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Επανέφερε διάφορα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά και παρουσίασε κάποια SMS που του είχε στείλει ο Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να αποδείξει, όπως είπε ο ίδιος, ότι ο Υπουργός Υγείας εκμεταλλεύτηκε τη θέση του προκειμένου να ασκήσει επιρροή σε φαρμακευτικές εταιρείες, να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης για να τον αντιμετωπίσουν ευνοϊκά. Υπήρξε έντονη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα κάλεσε τον κύριο Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή τον Πρωθυπουργό να τον αποπέμψει. Η απάντηση του Αδόνιδος Γεωργιάδη ήταν εντονότατη. Χαρακτήρισε γελοιότητες όλα όσα λέει το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι στελέχη του βρέθηκαν ακριβώς στην ίδια θέση με την υπόθεση Νοβάρτης, με τη σκευωρία όπως είπε Νοβάρτης. Εξαπέλυσε δρυμύτατη επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι είναι ικανός να χρησιμοποιήσει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορηθεί ο ίδιος, ο Υπουργός Υγείας δηλαδή. Ενώ σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες Αλμά, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει διάλογο μαζί του, δεδομένου ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης, και ότι ό,τι έχει να πει με τον διαγραφέντα από τη Νέα Δημοκρατία θα το πει στις αίθουσες των δικαστηρίων. Όμως όλη αυτή η ιστορία, καταλαβαίνεις, μέσα στο κατά καλό καιρό δίνει νέα τροπή στην πολιτική αντιπαράθεση, και μην έχεις την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτή η ιστορία της Νοβάρτης, η οποία είχε αρχιοθετηθεί για τις περισσότερες περιπτώσεις ανάμεσα σε αυτές και του Αδόνιδος Γεωργιάδη, θα ξαναξεκινήσει με αφορμή αυτές τις καταγγελίες, επαναφέροντας την κουβέντα περί προστατευομένων μαρτύρων που επίσης έχουν καταδικαστεί και όλα τα σχετικά. Φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, και να σου υπενθυμίσω με την ευκαιρία ότι φωτιές κανονικές έχουμε και σήμερα κίνδυνο να δούμε, και μάλιστα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό να έχετε το νου σας. Οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι ευνοϊκές, παρά το γεγονός ότι είπαμε ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία πέφτει. Ιδιαίτερα στην Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο ο κίνδυνος πυρκαγιάς θεωρείται υψηλότατος. Και αυτά σε μια στιγμή που αναζωπυρώνονται οι μνήμες της φοβερής τραγωδίας στο Μάτι. Ήταν σαν σήμερα το 2018. Αυτό δεν μπορεί να ξεχαστεί με τίποτα, όταν η Αττική και ολόκληρη η Ελλάδα έζησαν αυτήν την φοβερή τραγωδία με 104 νεκρούς και 172 τραυματίες. Μια τραγωδία πολύ νεκρή, μια τραγωδία πρωτοφανής, για την οποία οι συγγενείς των θυμάτων υποστηρίζουν ότι δεν έχει υπάρξει δικαίωση, παρά το γεγονός ότι 10 άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι και 4 από αυτούς οδηγήθηκαν στη φυλακή. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν ξεκινήσει από την περασμένη Κυριακή. Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας

0: Το μάτι στον Ιερό Ναό Τιμήσεως Θεοτόκου. Χθες τελέστηκε αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων, στο σημείο που βρίσκεται το μνημείο για τους νεκρούς πυρκαγιάς, εκεί στο Νέο Βουτζά, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Και σήμερα ο Σύλλογος των Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, σε συνεργασία με το Δήμο Μαραθώνα, διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στον χώρο της τραγωδίας, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας μέχρι την Αργυρά Ακτή. Να θυμίσουμε ότι για την ανίποτη εκείνη τραγωδία κρίθηκαν ένοχοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή και παραμένουν ο τότε αρχηγός πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής Βασίλης Ματθεόπουλος, ο τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ ο κύριος Ιωάννης Φωστιέρης και ο Γιάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Ενώ ποινές, πολυετής, πολύμηνες, οι οποίες μετατράπηκαν σε εξαγοράσιμες ποινές, είχαν επιβληθεί στον τότε διευθυντή του 199, τον τότε διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τον τότε διοικητή του πυροσβεστικού σταθμού της Νέας Μάκρης, τον τότε διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής, και σε έναν κάτοικο του Νταού Πεντέλης, από το κτήμα του οποίου ξεκίνησε φωτιά όταν ο ίδιος είχε προσπαθήσει να κάψει ξερόκλαδα και ξερόχορτα που είχε κόψει. Yeah, yeah. 8 και 25 πρώτα λεπτά η ώρα, Έρθνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλημέρα στο Βασίλη τον Παγιανίδη από την ακριτική Ορεστιάδα. Εύχεται καλή επιτυχία σε όλους και στη σύζυγο που είχε το κουράγιο και έδωσε πανελλήνιες. Ολόψυχα και από εμάς καλή επιτυχία. Καλημέρα στον Θανάση τον Τσουκάρα, καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιου, καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Είναι στο χωράφι του, μας λέει 22 βαθμοί Κελσίου εκεί. Απλήρωτοι στον ομό Σερών, πολλοί αγρότες. Για το πετρέλαιο μας λέει ότι είναι στα 2 ευρώ. Καλημέρα στην Ελπινίκη τη Γαβριλίδου. Γεια σου Ελπινίκη. Με ρωτάς αν χρειάζομαι διακοπές, επιγόντως πρέπει να σου πω. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Γρηγοριάδη από την Κοζάνη. Ξυπνήσαμε λέει με δροσιά, θυμίζει αρχές φθινοπόρου ο καιρός και ο αέρας είναι κρύος. Τι να σου πω, εγώ έχω εδώ στη τηλεφωνική γραμμή την πολύ αγαπητή Νικόλετα Σιακοπούλου, την μετρολόγο του Earth News, η οποία έχει τις λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες. Νικολέτα μου, καλημέρα. Δροσίσαμε νομίζω σήμερα λίγο, ε.
1: Ναι, καλημέρα Βασίλη. Και που είστε ακόμη, θα φθινοποριάσει ακόμα πιο πολύ. Και δυστυχώς αυτή η δροσιά θα έχει και επικίνδυνη χρειά, ειδικά αύριο. Να πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά ένα καιρικό μέτωπο κλείνει, ο καύσωνας ρίχνει αγλαία. Αυτή τη λήξη τη σηματοδότησαν οι ισχυροί βοριάδες άλλη αίσθηση σήμερα λοιπόν, με χαμηλότερη υγρασία, πιο καθαρή ατμόσφαιρα, πιο ευχάριστες θερμοκρασίες, ως 32 με 34 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, 36 ίσως στη Δυτική Ελλάδα και την Νότια Κρήτη. Όμως πραγματικά όλα θα ήταν ομαλά αν δεν υπήρχε η αυριανή κακοκαιρία που θα φέρει το φθινόπωρο με θερμοκρασίες κάτω από 30 βαθμούς αλλά και μεγάλη επικινδυνότητα. Θα έλεγα Βασίλη ότι αύριο ιδιαίτερα από τις 12 το μεσημέρι και μετά περιμένουμε μια γενικευμένη κακοκαιρία στη χώρα με ισχυρές καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια, ξαφνικούς απότομους ανέμους, χαλαζοπτώσεις, κεραυνούς. Τι άλλο να έχουμε για να είναι επικίνδυνο πραγματικά μέσα στο καλοκαίρι με ταξιδιώτες, με παραθεριστές? Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι παντού μπορεί να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα, αλλά στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητος θα βρεθούν περιοχές όπως η Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες και η Εύβοια. Και εδώ στην Αττική, ειδικά αύριο στο δεύτερο μισό της ημέρας, από το μεσημέρι και κυρίως εκεί το απόγευμα, πιστεύω θα έχουμε και πέρασμα καταιγίδας ισχυρό πιθανότατα. Και πια στη νύχτα προς το Σάββατο θα δούμε ότι ο κύριος όγκος των φαινομένων θα μπει μέσα στο Αιγαίο. Οπότε το Σάββατο σταδιακά θα δούμε βελτίωση με ισχυρό όμως βοριά πια στη χώρα μας, το Αιγαίο στα 7 μποφόρ, ρηπές και 8. Από Κυριακή καλοκαιράκι αγαπημένο, νορμάλ, χωρίς ακρότητες. Αλλά με προβληματίζει η αυριανή ημέρα που χρήζει προσοχής από όλους, μην έχουμε τίποτα δυσάρεστο.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά Νικολέτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος της ΕΤ, του ΕΤ News. Εγώ να στείλω καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Ευγενίτσα μου, καλή δύναμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά. τον Νίκο τον Καλία, τον Νίκο τον Κραβαρίτη, από Άρτα μας στέλνει την καλημέρα του, με 24 βαθμούς μας λέει εκεί, στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Σας περιμένω όλες και όλους. Περιμένω και τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Περιμένω και τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Μπέσιο. Δεν έχουν στείλει καλημέρα, αλλά τους αναμένω. Καθημερινά είναι εδώ πιστοί και φανατικοί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Παρίσι, μόλις μας έστειλε το μήνυμα με την παρουσία και την καλημέρα του. Στον Δημήτρη τον Βουρέλη, ποιος μας λέει ότι υπάρχει εξιχνίαση της υπόθεσης με τον ποινικολόγο της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργιού. Θα έχουμε και το θέμα αυτό στη συνέχεια ρεπορτάζ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μαρία Ιλάγιου είναι στο στούντιο, πανέτοιμη να μας ενημερώσει, αφού σας πω μερικές ακόμη καλημέρες. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος μας στέλνει την καλημέρα του από την Βαλανιδωράχη Πρεβέζης, που πλήττεται από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αναμένουμε ρεπορτάζ για τις χθεσινές δηλώσεις Αλμάτα. Είπαμε μόλις, Αλέξανδρε, πριν από λίγο. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου, στην Έλενα. Δύο Έλληνες, η μία πίσω από την άλλη. Και ο Γιώργος ο Βαρδάς μας στέλνει μια καλημέρα και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την παραλία του Κιάτου, όπου προφανώς κάνει τις διακοπές του. Να σε καλά, Γιώργο μου, καλή δύναμη. Όπως καλή δύναμη και στο Βασίλη τον Γιωργάτο, που μας στέλνει τις πρωινές ευχές του. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Με κλιμάκωση των επιθέσεων απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Καλαμάτα. Με 25,5 βαθμούς Κελσίου εύχεται να έχουμε μια καλή μέρα. Ο Γιώργος ο Βάρθες μας διευκρινίζει ότι δεν κάνει διακοπές στο Κιάτο, μένει εκεί τη Γερούλη. Καλημέρα μας στέλνει και από το Χαλκούτσι ο Γιάννης ο Μπακαράκης, ο οποίος όντως κάνει διακοπές εκεί, διότι μένει στη Ριζούπολη και καθημερινά μας στέλνει χαιρετισμούς. Καλημέρα στη Λευκοθέα, καλημέρα στον Αποστόλη, τη Σοφία, καλημέρα στον Μάικ, τον Μπάμπη τον Γαλανό, καλημέρα στον Πέτρο τον Καραγεωργίου, στον Γιάννη τον Λαζίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, για να συζητήσουμε μαζί του για αυτές τις εξελίξεις οι οποίες μας τυχιώνουν πια με την ατέρμονη, πώς το πούμε, και επαναλαμβανόμενη φρίκη που προκαλούν, αλλά και την αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Αναφερόμαστε βέβαια στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμόπουλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εντάξει, είναι πραγματικά μονότονο μεν, αλλά και άκρος ανησυχητικό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα έλεγε κανείς ότι μιλούσαμε χθες με ένα συνάδελφό σας, μας είπε μια κουβέντα ότι ενδεχομένως να αποτελεί τη νέα μας κανονικότητα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο τραγικό, αλλά σίγουρα είναι μια διαπίστωση ανησυχητική.
1: Το κακό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος σε αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι δύο πλευρές στοχεύουν στο να εξαντλήσει μία την άλλη από προάσεις οικονομικής.
0: Ναι.
1: Η μεν Αμερική δια των κυρώσεων, το δε Ιράν δια των προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθούν, και το ερώτημα είναι ποιος θα εξοντωθεί πρώτος. Στο μεταξύ εξοντωνόμαστε εμείς.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία, βέβαια.
1: Τώρα, το θέμα όλο είναι τα στενά του ορμού, έλεγχος στενών του ορμού. Σας θυμίζω ότι.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό όντως είναι το θέμα. Εγώ προσωπικά δεν έχω πολύ καταλάβει τι ακριβώς θέλουν οι Αμερικάνοι. Τον έλεγχο των στενών του ορμού θέλουν.
1: Ναι. Στον πρώτο γύρο, όταν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, οι στόχοι ήταν τέσσερις.
0: Ναι.
1: Να αλλάξουν το καθεστώς.
0: Ναι, δεν έγινε αυτό και ούτε φαίνεται.
1: Δεν
0: να
1: έγινε.
0: Ναι.
1: Να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό ήταν υποσυζήτηση διαπραγματεύσεις που γίνονταν μέχρι πριν από λίγες ημέρες.
0: Κανείς δεν έχει καταλάβει τι γίνεται με αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να σταματήσει το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων. Δεν τίθεται πλέον από τους Αμερικανούς πάνω στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και να σταματήσει το Ιράν να εκπροσωπεί και να βοηθάει οργανώσεις τύπου Χαμάς, Χεσμπολάχ, τους αντάρτες κτλ. Αυτό έγινε αποδεκτό ότι μπορεί να το κάνει, διότι το Ιράν απέτησε η εκεχηρία να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Και η Αμερική το αποδέχθηκε αυτό το πράγμα. Οπότε το Ιράν πέτυχε τον έναν, ανέτρεψε πλήρως τον έναν από τους τέσσερις στόχους της Αμερικής. Δηλαδή αποδεικνύεται στην πράξη ότι η Αμερική αποδέχεται προς το Ιράν μπορεί να έχει γνώμη για το τι συμβαίνει στο Λίβανο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, σε αυτή τη δεύτερη φάση, το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του ορμούς.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Mm-hmm. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες,
0: mm-hmm.
1: οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
0: Ναι.
1: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια. Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός της αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές. Βγαίνει στη συνέχεια ο Τραμπ και λέει πριν από 10 μέρες για την ασφάλεια που θα παρέχουν τα αμερικανικά πλοία σε όσα, τα αμερικανικά πολεμικά πλοία σε όσα εμπορικά πλοία διαπλέουν την περιοχή, θα μας πληρώνουν το 20% του φορτίου τους. Αν το φορτίο είναι 150 εκατομμύρια δολάρια, αυτό σημαίνει ότι τα πλοία θα πληρώνουν 30 εκατομμύρια δολάρια. Επειδή προφανώς δεν τα έχουν τα 30 εκατομμύρια δολάρια, αυτά θα πάνε στον πολιτή και κατ' επέκταση θα καταλήξουν εις βάρος της τσέπης του καταναλωτή στο τέλος της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Το πήρε πίσω άρον-άρον την επόμενη μέρα, αλλά όλα αυτά δείχνουν τη σύγχυση που υπάρχει γύρω από το καθεστώς των ασθενών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, στη δεύτερη φάση, το στίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά.
0: Και πώς το βλέπετε τώρα αυτό το πράγμα να εξελίσσεται, να διονύζεται?
1: Υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια του νερού πολλές κινήσεις, κυρίως από τους Πακιστανούς, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν οι δύο πλευρές και να καταλήξουν σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί να υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά θα συζητούν για να υπάρξει μια επίλυση του θέματος.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δύσκολο αντικειμενικά. Να σημειώσω επίσης το ενδιαφέρον ότι σε αυτή τη φάση οι Ισραηλοί είναι εκτός της διαμάχης.
0: Άρα
1: η διαμάχη είναι μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών
0: Αμερικής. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Είναι αξιοσημείωτο.
1: Ναι, διότι δεν αφορά σε αλλαγή του καθεστώτος. Γι' αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης. Στην πρώτη φάση και οι τέσσερις στόχοι ενδιαφέραν άμεσα το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση το καθεστώς των στενών του ορμούς δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν ανακατεύεται σε αυτό.
0: Πάντως το θέμα επικεντρώνεται και είναι λογικό στην αγωνία που υπάρχει τώρα για τις οικονομικές επιπτώσεις όλης αυτής της ιστορίας. Έτσι, με το πετρέλαιο να καλπάζει και βέβαια να έχει το αποτύπωμά της αυτή η εξέλιξη και στην ακρίβεια εδώ στην Ελλάδα που δεν λέει να κοπάσει, δεν λέμε να ησυχάσουμε με τίποτα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή η τιμή έχει πάει κοντά στα 2 ευρώ πάλι. Όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε με τα δηληστήρια να υπάρξει μείωση της τιμής έχει χαθεί στα μάτια του καταναλωτή από την αύξηση των τιμών. Δηλαδή δεν μπορεί να φανεί πλέον αυτή η διαφορά που υπάρχει, διότι έχει χαθεί από την αύξηση των τιμών. Θα ήταν βέβαια σύν 40 λεπτά επιπλέον, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ, κύριε
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Συρίγο, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος Συρίγος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία διονύζεται από ό,τι ακούσατε και βέβαια προκαλεί αναστάτωση και αγωνία στην παγκόσμια οικονομία λόγω της αναταραχής που προκαλεί στις τιμές του πετρελαίου, δηλαδή την αναταραχή του ράλι ανόδου. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί αμέσως μετά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ξεκινώ γρήγορα. Με την Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου». Διαβάζω επίσης «Στα συντριβάνια και με βεντάλιες σε ζυρμούς». Μια φωτογραφία έτσι εντυπωσιακή από ένα συντριβάνι όπου κάτοικοι της Αθήνας αναζητούν λίγη δροσιά έτσι, και να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες τες. Ακόμη διαβάζουμε «Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις». Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου της σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγείται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Διαβάζουμε επίσης ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης τα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του και μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Η εφημερίδα Τα Νέα κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς», αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο των Νέων. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα του Τριαντόπουλου, αγοραστό και άλλους τρεις συμμετέχοντες. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή. Μιλάνε στην εφημερίδα οι τελευταίοι συνεργάτες της. Και Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Στην απογευματινή, κύριος τίτλος: μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Και ακόμη διαβάζουμε: πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα. Προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Διαβάζουμε επίσης από σύνθεση: τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα. Η εφημερίδα των συνταχτών έχει κύριο τίτλο: το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησης ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτηση ή την αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης που κουκουλώθηκε. Και μια αποκλειστική δήλωση Σαλμά στην εφημερίδα των συνταχτών. Διαβάζουμε επίσης: εισαγγελέας για μπάζο Ματεμπών, Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Ο ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο: κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει το κύριο θέμα του για τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. Αναλυτικός οδηγός αναφέρει για τους ενοικιαστές. Διαβάζουμε επίσης: τι κρύβει το πυρηνικό χειρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Κόντρα με ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος κράτησε τη βουλευτική έδρα μέχρι να πάει στον Τσίπρα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο: εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Μπορεί να παραμείνει άλλο στην κυβέρνηση. Στον αέρα η αρχιοθέτηση για τα εντός αγωγικών αδιευκρίνηστά του, γράφει η εφημερίδα. Και ακόμη διαβάζουμε: βγήκαν μαχαίρια, ξαφνική επίθεση από το πρώτο θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφημερίδα Contra News έχει τίτλο: καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Texan. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Διαβάζουμε επίσης: συγκλονιστικές καταγγελίες στο σκάνδαλο Νοβάρτη, στα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Η εφημερίδα Εστία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο: πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κ. Χλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Απαγορεύονται, λέει, οι εκλογές για νέες διοικήσεις τον Σεπτέμβριο του 2027. Και τέλος, η εφημερίδα Το Μανιφέστο έχει τίτλο: βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Καταιγιστικός Άδωνης για Νοβάρτης. Ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικάνοι. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην άρξη της σκευωρίας. Ο θλιβερός, λέει, και στις πρόεδρος του Πασόκ θα έβγαζε ακόμη και τον Βενιζέλο κλέφτη για να με πλήξει, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και εμείς πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου, ο οποίος στέλνει τις ευχές σε όλα τα παιδιά του σταθμού. Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραμ.

Είναι ανατριχιαστικές εξελίξεις σε αυτήν την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Μετά τη σύλληψη και την ομολογία 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε και παρελθόν, ποινικό παρελθόν, από ό,τι φαίνεται, και ομολόγησε, φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι δολοφόνησε τον 73χρονο ποινικολόγο έπειτα από λογομαχία και τον άφησε νεκρό μέσα σε μια λίμνη αίματος στο γραφείο του. Τώρα στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βέβαια έχουν μπει και ο τόπος του εγκλήματος με τα όποια ευρήματα, αλλά βέβαια και το τι οδήγησε στο φωνικό, διότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λένε αστυνομικοί της ασφάλειας, τα προφανή δεν είναι πάντα προφανή. Αν και, θα το ξαναπούμε, ο συγκεκριμένος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 23, απορρίφθηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Το 24, λέει, κατέθεσε νέο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε και μάλιστα με τελεσίδικη απόφαση στα τέλη του 2025. Από το Μάιο του 26 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για μια υπόθεση που αφορούσε σε ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Παρ' όλα αυτά κυκλοφορούσε ελεύθερος. Έτσι για να έχουμε και μια εικόνα, Το ανατριχιαστικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ο άνθρωπος, ο Σταύρος Γεωργίου, βρέθηκε νεκρός από τα κορίτσια του, τα ανήλικα κορίτσια του, τα οποία επί ώρες τον αναζητούσαν στο γραφείο. Δεν τον έβρισκαν, δεν απαντούσε στις κλήσεις και αναγκάστηκαν να πάνε εκεί με την βοήθεια του θυρωρού να ανοίξουν την πόρτα και να βρεθούν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Εντάξει, είναι προφανές ότι θα έχουμε λεπτομέρειες για το θέμα, δηλαδή από την πλευρά των αστυνομικών αρχών θα έχουμε νέες αποκαλύψεις μέσα σε επόμενες ώρες. Όμως πραγματικά η ιστορία παραπέμπει σε κινηματογραφική ταινία, σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, αλλά και σε παλαιότερα εγκλήματα τα οποία είχαν συγκλονίσει το Πανελλήνιο

Σας λέγαμε ότι το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά και έχει πάρει φωτιά ακριβώς επειδή όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ατμόσφαιρα θα γίνεται όλο και πιο τοξική, με διάφορα όπλα να βγαίνουν από τα φυκάρια αλλά και διάφορα απρόοπτα να συμβαίνουν τη στιγμή που κάποιοι δεν τα περιμένουν, είτε αυτοί κάποιοι βρίσκονται στην πλευρά της κυβέρνησης είτε στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Εδώ εν προκειμένου αυτή η ιστορία με την, πώς το πούμε τώρα, επαναφορά στο προσκήνιο της υπόθεσης Νοβάρτης φαίνεται ότι προκαλεί πολύ μεγάλη αναταραχή, αλλά μεγάλη αναταραχή προκαλεί βέβαια και η παραπομπή εισαγγελική πρόταση για παραπομπή των κυρίων Τριαντόπουλου και τεσσάρων εκ των 7 συγκατηγορουμένων του, ανάμεσά τους και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Αγοραστός, ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για το θέμα των τεμπών, την αλλίωση δηλαδή του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, σιδηροδρομικής τραγωδίας. Πραγματικά όλη αυτή η ιστορία φαίνεται ότι μόλις αρχίζει σε ό,τι αφορά την πορεία της προς την προεκλογική αντιπαράθεση. Είναι γεγονός ότι δεν είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα να οδηγείται η πολιτική ζωή του τόπου στις κάλπες με ανοιχτές αυτές τις υποθέσεις, δηλαδή τόσο της ιστορίας των τεμπών με πρώην υπουργό κατηγορούμενο στο ειδικό δικαστήριο, όσο και ανοιχτά τα ζητήματα και τα ερωτήματα για την υπόθεση της Νοβάρτης. Και βέβαια το σκάνδαλο του ΠΚΠ πάντα στην πρώτη γραμμή, παρά το γεγονός ότι εδώ οι κυβερνώντες ζητούν από τους αντιπολιτευόμενους να πούν συγγνώμη για την τοξικότητα με την οποία, όπως υποστηρίζουν, διαχειρίστηκαν όλη αυτή την ιστορία. Τρία ανοιχτά μέτωπα, τρία ορθά ανοιχτά μέτωπα, τα οποία αναμένεται να κυριαρχήσουν στην προεκλογική επικαιρότητα, παραμερίζοντας ίσως σε μεγάλο βαθμό τα πραγματικά ζητήματα, τα οποία επί του παρόντος βέβαια παραμένουν στην πρώτη γραμμή, με μια πλειοδοσία υποσχέσεων, κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά και από την κυβέρνηση, με επίκεντρο από την πλευρά της κυβέρνησης πάντα μιλάμε, όλη αυτή τη σεναριολογία που αναπτύσσεται γύρω από το καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έρχονται για τη μεσαία τάξη.

Δυστυχώς αυτή η αντιπαράθεση παίρνει, πώς το πούμε, αλλάζει πίστα όταν εξελίσσεται σε τηλεοπτικά παράθυρα. Μου έλεγαν χτες, η αλήθεια είναι δεν το είδα, το διαβάζω όμως σήμερα στο διαδίκτυο, για μια φοβερή κόντρα που είχε χτες σε τηλεπαράθυρο ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με την αναπληρώτια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μαρκογιαννάκη. Εντάξει, όπου η μία δεν άφηνε τον άλλον να μιλήσει. Ξέρεις, είναι η γνωστή επικοινωνιακή τακτική των ανθρώπων που συμμετέχουν σε τηλεπαράθυρα. Ξέρεις, μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον και με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι ακυρώνει το επιχείρημά του, αγνοώντας ότι στην ουσία ακυρώνονται και οι δύο. Όταν δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από ένα τέτοιο πολιτικό διάλογο, είναι δεδομένο ή περισσότερο από δεδομένο ότι απογοητεύεις τους πάντες, για να μην πω τους εξοργίζεις. Και το ζάπ εκεί είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης. Δηλαδή ο κόσμος προσπαθεί να βγάλει άκρη και θέλει να βγάλει άκρη και θέλει να βγάλει συμπέρασμα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που τον απασχολούν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που αποτελούν ανοιχτά μέτωπα στην καθημερινότητά του. Το τελευταίο πράγμα που θέλει να βλέπει είναι κοκορομαχίες σε τηλεπαράθυρα ή εν πάση περιπτώσει σε συζητήσεις όπου και αν εξελίσσονται. Δεν είναι μόνο τηλεπαράθυρα, πολλές φορές βλέπουμε και συζητήσεις στο διαδίκτυο που υποτίθεται είναι άλλου είδους μέσο, επιτρέπει ας πούμε ένα πιο ζωντανό διάλογο αλλά και πιο ουσιαστικό, αλλά και εκεί τα ίδια στο ίδιο έργο θεατές. Γι' αυτό σου λέω να εμπιστεύεσαι το ραδιοφωνάκι, εδώ τουλάχιστον προσπαθούμε με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα και νομίζω σε ένα βαθμό μεγάλο τα καταφέρνουμε να βγάλουμε άκρη, να βγάλουμε συμπέρασμα επί της ουσίας των επιχειρημάτων, των κομμάτων, των πολιτευτών και πολιτευτριών, να μάθουμε τι ακριβώς υποστηρίζουν και τι ακριβώς υπόσχονται για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μας απασχολούν. Τώρα αν είσαι μέσα στο δρόμο και οδηγείς προς τη δουλειά, να σου πω ότι η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη παρότι βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι αυξημένος βασικούς οδικούς άξονες του λεγανοπεδίου. Ο Κηφισός βλέπω στα κόκκινα. Σημαντικές καθυστερήσεις τόσο σε κεντρικές αρτηρίες Αθήνας όσο και στην Αττική Οδό. Τα σοβαρότερα προβλήματα είναι στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά βέβαια και στο ρεύμα καθόδου εκεί προς το κέντρο της Αθήνας, όπου έχουμε χαμηλές, πολύ χαμηλές ταχύτητες. Πολύ αυξημένη κίνηση, αυτό είναι καθημερινό βέβαια το φαινόμενο, αλλά σήμερα είναι έντονο και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στην παραλιακή κάπως πιο χαλαρά, όμως στο λιμάνι αυξημένη κίνηση, λογικό θα μου πεις, και όσο πάμε προς τον Αύγουστο καθημερινά θα έχουμε όλο και πιο αυξημένη και πιο έντονη κίνηση. Στην Αλεξάνδρας πρόβλημα το ίδιο και στην Κατεχάκη, χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αττικής Οδού, 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία έτσι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 με 10 λεπτά από τον κόμβο μεταμόρφωσης στον κόμβο Ηρακλείου. Ψυχραιμία, υπομονή και θετική ενέργεια.

Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 9 θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε, πιστέψτε μας. Και βέβαια με το ένα μάτι πάντα στην ανακοίνωση σήμερα των βάσεων, εάν υπάρξουν κάποιες εκτιμήσεις, κάποια συμπεράσματα, κάποιες ανακοινώσεις πριν από την δημοσιοποίηση των βάσεων, να ξέρετε ότι από εδώ θα τα μάθετε πρώτοι. Το ίδιο βέβαια ακριβώς θα συμβεί και για την αποτίμηση που θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας αφού ανακοινωθούν οι βάσεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή, με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε, τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου του 2026. Μέρα που γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελάγιος και ο Ιζεκίλ. Και γιορτάζουν και κάποια λιονταράκια. Σήμερα μπήκαμε στον αστερισμό του Λέοντα. Ed News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Χαρά Γιαννοπούλη στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Αδαμόπουλος κοντά σας ως τις 10. Στην παρέα όλες και όλοι, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις και με πάρα πολλά εύσημα για τη μουσικάρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου την Παρασκευή τη Τζιούφη, στον Αλέξανδρο το Μουχλή και τον Μανώλη το Θωμακάκη, ο οποίος Μανώλης απολαμβάνει τις διακοπές του στη Βενετία και μου στέλνει κάτι ξελογιαστικές φωτογραφίες από τον Μπουράνο. Μανώλη, θα σου απαντήσω συντριπτικά. Σαν τις Κυκλάδες δεν έχει. Να περνάς τέλεια όμως. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε το ραδιοφωνάκι στα αυτή σας και στις διακοπές σας, ακόμη και όταν είστε εκτός Ελλάδας. Για να μας στείλετε το μήνυμά σας, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή Viber, πάρα πολύ απλά, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας, ό,τι επιθυμείτε. Από την άλλη μεριά, εάν θέλετε, έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε μήνυμα και στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, εάν μπείτε στη σελίδα πρωινές διαδρομές, μέσω Messenger, θα μας στείλετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρηση και την κριτική σας βεβαίως, και αυτή και αν είναι ευπρόσδεκτη, είπαμε, τα καλά λόγια δεν τα διαβάζουμε, μας δίνουν μεγάλη δύναμη, αλλά την κριτική βεβαίως πάντα την ακούμε.

Βλέπω τώρα ότι επανέρχεται στο προσκήνιο και μια συζήτηση σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με αφορμή δηλώσεις που έκανε χτες η βουλευτής του Πασόκ, η κυρία Νάντι Γιανακοπούλου, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν επιτρέπονται μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα. Έχω την εντύπωση ότι στη Βόρεια Κορέα επιτρέπονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός ότι είμαστε από τις ελαχιστότατες χώρες του κόσμου όπου δεν επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και αυτά που λειτουργούν είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, έτσι, αλλά όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα ζούμε στο απόλυτο παράδοξο τις τελευταίες δεκαετίες. Το αναφέρω γιατί πραγματικά έρχεται να αποδείξει αυτή η κατάσταση ότι ο μεγαλύτερος παραλογισμός συμβαίνει όταν όλοι θεωρούν ότι πράττουν το αυτονόητο. Και ποιο είναι το αυτονόητο εδώ, εν προκειμένου, η εφαρμογή του Συντάγματος, μάλιστα. Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει, υποτίθεται, την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και το περίφημο άρθρο 16 που έχει αυτή την πρόνοια μπαίνει κατ' επανάληψη στο στόχαστρο διαφόρων έτσι, πολιτικών επικρίσεων, κυρίως από την πλευρά της κεντροδεξιάς, να το πω έτσι, χωρίς να λείπουν βέβαια και εκείνοι από το χώρο της κεντροαριστεράς που κατά καιρούς δεν έχουν αναπτύξει ανάλογες επιχειρηματολογίες. Ανάλογες θέσεις, όπως ας πούμε η κυρία Νάντι Γιανακοπούλου. Τώρα συμβαίνει όμως και το εξής παράδοξο. Υπάρχουν περιπτώσεις κομμάτων όπως ας πούμε η Ελλάς, η οποία αναγνωρίζει, η Ελλάς του κύριου Τσίπρα, η οποία φάνηκε να αναγνωρίζει ότι υπάρχει πεδίο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, παρότι αποδίδει τεράστια έμφαση, όπως είναι λογικό, όλοι ομνύουν στη δημόσια εκπαίδευση και ιδίως στην δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν το συζητάμε. Αλλά ενώ αναγνωρίζει την, πώς το πούμε, την αναγκαιότητα ή την πραγματικότητα εκείνη που επιβάλλει την ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων, δεν βάζει κανένα θέμα, αντιθέτως αφορίζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια συζήτηση για την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου του Συντάγματος. Θα μου πεις τώρα, όλη αυτή η συζήτηση έχει νόημα σήμερα που ανακοινώνονται στις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής? Ίσως να έχει μεγαλύτερο νόημα σήμερα, ακριβώς επειδή έρχεται να καταδείξει ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι ή δεν μπορεί να αποτελεί μονόδρομο για τα νέα παιδιά η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη μορφή που έχει σήμερα. Δηλαδή το να μπει σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο ή σε μια άλλη κρατική σχολή. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα αυτή που έχει διαμορφωθεί παγκοσμίως, που εμείς αντιμετωπίζουμε με μια αιμονική αδιαφορία, σαν να ζούμε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη. Με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια θα έλεγα ευρώ να χάνονται κάθε χρόνο ή να διαρρέουν προς χώρες του εξωτερικού με τη μορφή διδάκτρων ή χρημάτων για την υποστήριξη Ελλήνων φοιτητών που ζουν εκεί. Δηλαδή να χάνονται άδικα πόροι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη χώρα μας, υπό αυστηρούς όρους εννοείται και προϋποθέσεις, η ίδρυση των όποιων ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ ταυτόχρονα διαιωνίζουμε ταμπού από τα οποία έχει απαλλαγεί ακόμη και η Βόρεια Κορέα. Σε κάθε περίπτωση, να ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στα παιδάκια μας, τα οποία περιμένουν σήμερα τα αποτελέσματα για τις βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά και το στίχο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, ότι το πρόβλημα δεν είναι πώς θα μπεις, αλλά πώς την έχουν στημένη όταν θα βγεις. Στον κλασικό πια επαγγελματικό προσανατολισμό, αν βρούμε το τραγουδάκι χαρά του Λουκιανού, αξίζει νομίζω να το βάλουμε και να το αφιερώσουμε εξαιρετικά σε όλα τα παιδιά τα οποία έδωσαν την μάχη, μπήκαν στη διαδικασία των πανελλαδικών και περιμένουν σήμερα τις βάσεις. Επαγγελματικός προσανατολισμός, τραγούδι το οποίο πενινταρίζει και βάλε, αλλά παραμένει επίκαιρο σαν να γράφτηκε σήμερα.

0: η συνένεση με στην καρδιά μιας προεκλογικής περίοδου με πάρα πολύ σκληρές αντιπαραθέσεις και με πάρα πολύ μεγάλο διακύβευμα σύμφωνα τόσο με τα κόμματα της κυβέρνησης όσο και με, τα κόμμα, με, το, κόμμα, με το κυβερνών κόμμα όσο και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ώρα είναι 9 και 19 ακριβώς και πάμε τώρα να συναντήσουμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, για να μιλήσουμε μαζί της για αυτό το στιγερό έγκλημα που αποκαλύφθηκε χθες με θύμα τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Σταύρο Γεωργίου, να δούμε τι νεότερα υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα. Κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Εξιχνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, θα έλεγε κανείς, αυτή η υπόθεση, γιατί έχουμε και ομολογία.
1: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Και έχει ομολογήσει.
1: Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Γιατί ξέρετε, είναι καθοριστική σημασία η πρώτη μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή στο σημείο που βρίσκουμε το θύμα μιας ανθρωποκτονίας. Αντλούμε πολλά δεδομένα από την πρώτη εικόνα που έχουμε και εμείς και ο ιατροδικαστής. Και ουσιαστικά το διαπίστωσε συνέχεια και με την νεκροτομή ότι του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγρια αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί βέβαια κατάφεραν από τις πρώτες ώρες, παρόλο που μιλάμε για βραδινές ώρες, ουσιαστικά ξεκίνησε η έρευνα μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό. Είχαν ήδη τα πρώτα στοιχεία στα χέρια τους. Βέβαια, αξίζουν συγχαρητήρια και στους αστυνομικούς Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που κατάφεραν πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσουν και να δούμε ότι πρόκειται για ένα σεσημασμένο δράστη, τον οποίο στη συνέχεια αναζήτησαν και συνέλαβαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών.
0: Έχετε καταλήξει συμπέρασμα για το κίνητρο ή το διερευνάτε ακόμα?
1: Υπάρχουν κάποιες αναφορές από την πλευρά του δράστη. Έτσι κι αλλιώς η πρώτη εικόνα των αστυνομικών από το σημείο στο οποίο βρέθηκε και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε ισορρός, υπήρχε κάποια πρώτη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το,
0: να
1: το συζητήσουμε.
0: Να το αναλύσουμε αυτό, ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια. Και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
0: Ενός 73χρονου ανθρώπου. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, συμφωνώ μαζί σας, τώρα δεν χρειάζεται να αναλωθούμε σε λεπτομέρειες κλπ. Αρκεί να πούμε ότι ο 28χρονος στο παρελθόν ήταν σεσημασμένος και κατηγορηθεί για σεξουαλικές επιθέσεις, έτσι, για σεξουαλικά εγκλήματα.
1: Είχε κατηγορηθεί το 2024, προφανώς είχε καταγγελθεί από κάποια ανήλικη, καθώς αυτό ήταν το αδίκημα που τον βαραίνει. Στη συνέχεια, βέβαια, πριν από ένα μήνα, ουσιαστικά τον προηγούμενο μήνα, προέκυψε ένα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Βέβαια, ο δράστης πρέπει να πούμε ότι έχει άγνωστη διεύθυνση κατοικίας. Ουσιαστικά τον αναζήτησαν σε αρκετά σημεία του κέντρου της Αθήνας οι αστυνομικοί. Άλλωστε, πρέπει να σας πω ότι συνελήφθη στο δρόμο, δεν συνελήφθη σε κάποια οικία. Τον εντόπισαν στον δρόμο και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί. Ουσιαστικά βρίσκονταν ταυτόχρονα σε κάποια σημεία στα οποία θεωρούσαμε πιθανό ότι μπορεί να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος και έτσι συνελήφθη.
0: Κυρία Δημογλίδου, έχει μια σημασία όμως να συζητήσουμε και να ακούσουμε την άποψή σας για το εξής, το οποίο το διάβαζα και πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που θα μου πεις δεν είναι πρωτοφανής, αλλά είναι από τις περιπτώσεις που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Ο εν λόγω είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα το 2023, απορρίφθηκε. Το 24 κατέθεσε νέο, απορρίφθηκε. Τελεσιδίκος το 25. Εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του και κυκλοφορούσε ελεύθερος.
1: Θα σας πω κάτι βέβαια για να καταλάβετε τη διαδικασία. Βέβαια δεν γνωρίζω ακριβή σημασία για το πότε απορρίφθηκε το αιτήμα από το αρμόδιο υπουργείο, από την αρμόδια υπηρεσία. Αυτό που γνωρίζω να σας πω είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονταν παράνομα στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Βέβαια όταν απορρίπτεται το άσυλο υπάρχει η νομοθεσία η οποία δίνει ένα χρονικό περιθώριο ώστε να αποχωρήσει μόνος του από τη χώρα. Στη συνέχεια, βέβαια, αν εντοπιστεί και συλληφθεί, γίνεται η διαδικασία, ακολουθεί τη διαδικασία της απέλησης εφόσον προβλέπεται από τη χώρα που προέρχεται. Το ένταλμα, όμως, πρέπει να σας πω ότι προέκυψε μόλις τον προηγούμενο μήνα. Αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται στη συνέχεια από αστυνομικούς τμήματος.

0: αναζητήσεων συστήνεται η ειδική ομάδα για να μπορέσει να εντοπιστεί. Και όταν μιλάμε δυστυχώς για αλλοδαπούς, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Σε πολλές περιπτώσεις, σκεφτείτε ότι κάθε φορά που συλλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι, εντοπίζονται από τις αρχές, δηλώνουν και διαφορετική διεύθυνση κατοικίας και έχουμε διαπιστώσει ότι όντως αλλάζουν συχνά διεύθυνση κατοικίας. Μένουν αρκετά άτομα μεταξύ, ομοεθνείς εννοώ, μεταξύ τους. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα αλλάζουν διεύθυνση κατοικίας. Δεν είναι εύκολος εντοπισμός τους. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Γι' αυτό ακριβώς και συστήνεται η ειδική ομάδα για να μπορέσουν να εντοπιστούν σε περίπτωση που εκκρεμεί κάποια απόφαση σε βάρος τους.
1: Μάλιστα. Πάντως σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι πώς ακριβώς έχουν τα. Αλλά φαντάζομαι και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι ακούγοντας ο απλός πολίτης και βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, είναι λογικό να σου λέει ότι εδώ πέρα υπάρχει σοβαρό θέμα με κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν παραβατική συμπεριφορά, έτσι.
0: Βέβαια, δεν φαίνεται να μας έχει απασχολήσει ουσιαστικά από την καταγγελία του 24 και μετά δεν μας έχει απασχολήσει. Εδώ έχει αναφέρει έναν συγκεκριμένο διαπληκτισμό με το θύμα.
1: Ναι, ναι, όμως που έγινε φόνος εδώ.
0: Θα έλεγα βέβαια να κρατήσουμε το θετικό της υπόθεσης, το πόσο γρήγορα ήταν τα αντανακλαστικά των αρχών εδώ.
1: Μα το καλό, το θετικό θα ήταν να μην είχε προληφθεί, να μην είχε γίνει φόνος. Αυτό θα ήταν το θετικό. Τώρα το γεγονός ότι συνελήφθη είναι αναμφισβήτητα. Είναι επιτυχία των αρχών. Δηλαδή δεν μπορεί να το αμφισβητηθεί αυτό. Το καλό όμως θα ήταν να είχε προληφθεί αυτό.
0: Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι κάθε παράνομος αλλοδαπός που κινείται στη χώρα σημαίνει ότι είναι και επίδοξης δολοφόνος.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Όμως ο εν λόγω είχε δώσει δείγματα γραφής. Είχε δηλαδή, ήταν ένα πρόσωπο.
0: Είχε απασχολήσει τουλάχιστον μία φορά την αστυνομία και κατ' επέκταση τη δικαιοσύνη από τη στιγμή που υπήρχε ένταλμα σε βάρος του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

9 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, ναι, και έχω ένα βομβαρδισμό μηνυμάτων με αφορμή αυτή την υπόθεση του 28χρονου Αιγύπτιου. Εντάξει, τώρα μην διολυστήσουμε και στο ρατσισμό, έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει ζήτημα, το θέσαμε υπόψη της κυρίας Δημοκλίδου και ακούσατε την απάντησή της για το τι συμβαίνει με τους αλλοδαπούς οι οποίοι έρχονται παράνομα, παράτυπα στη χώρα μας και επιδεικνύουν μια παραβατική συμπεριφορά. Μην πηδήξουμε το ποταμάκι και πάμε στο άλλο άκρο. Το επισημαίνω απλώς. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία, καλημέρα και στον Μιχάλη τον Μιχόπουλο, ο οποίος μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από πλάκα Ελούντας, να είσαι καλά. Ενώ με ρουπώνει κανονικότατα, ο Μανώλης ο Θωμακάκης, πάρα πολύ καλός φίλος, πιστός ακροατής, αγαπημένος, ο οποίος μου λέει, Βασίλη, ξέρεις, δεν κάνω διακοπές στη Βενετία, εδώ μένω. Άρε τυχερέ, θα πω εγώ. Ή έτσι νομίζω, τώρα δεν ξέρω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, να είσαι καλά.

Ο Ανδρέας μας λέει, σχολιάζοντας όσα συζητούσαμε με την κυρία Θυμογλίδου, ναι, λέει, από τη μια η αστυνομία λέει ότι τον έπιασε στο δρόμο πολύ γρήγορα, από την άλλη μας λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και ότι πρέπει να φτιάξουν ειδική ομάδα και μπλα μπλα. Ανδρέα μου, ναι, το καταλαβαίνω και σε ένα βαθμό συμφωνώ μαζί σου, αλλά είναι γεγονός ότι ναι, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Αν χρειαστεί να υπάρξει ειδική ομάδα, ας υπάρξει ειδική ομάδα, αλλά πώς το λέμε, καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να έρχεσαι μετά και να θεωρείς ότι έχεις κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Επειδή συνέλαβες το δράστη, βέβαια, το γεγονός ότι συνελήφθη ο δράστης δεν είναι κάτι που μπορείς να παραγνωρίσεις και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Αλλά αναρωτιέμαι, αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να έχει προληφθεί, λέω. Καλημέρα στο φίλο μου το Λάδι από το Πήλιο, τη βυζίτσα του Πηλίου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Νίκο τον Κολύβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και τα καλά σου τα λόγια. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των Πανελλαδικών. Μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 ο Πρωθυπουργός. Το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Έτσι με πολύ φόρα και Black Sabbath μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είπαμε για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Είπε ένα ωραίο να δεις το πρωί σε Ρέτη ότι μόνο εμείς ξέραμε να χορεύουμε. Το στείλε ένας ακροατής το μήνυμα. Γενιά η δική μας τώρα με ένα έμπλαστο στην πλάτη και έναν επίδεσμο εκεί στο γόνατο. Τι να μας πούν οι κοσάριδες, γατάκια. Επίδεσμο στο μηνίσκο. Σωστά, το διορθώνω. Καλημέρα, καλή δύναμη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Αν δεν ξέρετε, να σας θυμίσω εγώ ότι σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελάγιος και ο Ιζεκίλ. Και τα λιονταράκια, οι λιονταρίνες και τα λιοντάρια που σήμερα έχουν γενέθλια. Air News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου. Γιάννα Αρφάνη και Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παρέα όλες και όλοι εσείς. Με σχόλια πολλά σήμερα, πολλά όμως. Ιδιαίτερα με αφορμή το τελευταίο θέμα που συζητήσαμε με την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου για την εξιχνίαση της δολοφονίας του ποινικολόγου του κυρίου Σταύρου Γεωργίου από έναν 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε. Αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα έχουμε και την συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι. Έχουμε μια θλιβερή επέτειο. Εκείνη τη νύχτα κόλασης που σκόρπισε τον θάνατο και τον δρόμο και μας τύχιωσε για καλά. Έχοντας βεβαίως και τις πολιτικές επιπτώσεις, την πολιτική προβολή, το πολιτικό αποτύπωμα σε όσα ακολούθησαν. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε συνέχεια, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω Viber, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή πληκτρολογώντας Earth News Radio στην αναζήτηση, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές.

0: Κυρίες και κύριοι, όπως σας λέγαμε, σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Μια τραγωδία που πραγματικά άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη συλλογική μνήμη. Μια τραγωδία με 104 νεκρούς και περισσότερους από 170 τραυματίες. 104 νεκροί, 57 εγκαυματίες με σοβαρά τραύματα. Μια τραγωδία για την οποία 4 άνθρωποι οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ ένοχοι βρέθηκαν συνολικά 10. Μια τραγωδία για την οποία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για αυτούς που χάθηκαν. Σήμερα οι εκδηλώσεις αυτές κορυφώνονται. Να πούμε ότι σήμερα 23 Ιουλίου ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών σε συνεργασία με το Δήμο Μαραθώνα διοργανώνουν επεμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, προσκλήσεις νεκρών και πεζοπορία στους χώρους τραγωδίας μέχρι την Αργυρά Ακτή. Συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της Κύμης της Θεοτόκου, εκεί στο Κόκκινο Λιμανάκι, μετά τη Θεία Λειτουργία θα γίνει η επιμνημόσυνη δέηση. Στις 7 το απόγευμα στο Μνημείο Θυμάτων στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Βουτζά θα γίνει τρισάγιο. Και αμέσως μετά οι συγκεντρωμένοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ θα ξεκινήσει κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στις 9 και 4 οι συμμετέχοντες θα μεταβούν περπατώντας από την Ποσειδόνος ως την Αρχηρά Ακτή. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κατερίνα Μαλά. Η κυρία Μαλά είναι επιζήσασα αυτής της τραγωδίας, κάτοικος στο Μάτι. Ανατριχιάζω και μόνο που μου είπαν ότι την έχουμε τη γυναίκα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλωσορίζουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαλά. Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ μαζί μας. Θα θέλαμε να μας πείτε 8 χρόνια μετά, 8 χρόνια μετά, τι έχει μείνει στη μνήμη, στο μυαλό σας, στα συναισθήματά σας από όλη αυτή την ανατριχιαστική ιστορία.
1: Εντάξει, το πρώτο συνέστημα που βγαίνει, ξεκινάει μάλλον να το πω έτσι, από την αλλαγή του μήνα, δηλαδή μόλις ακούς το Ιούλιος. Ναι. Είναι σαν να προετοιμάζεται η ψυχή σου για αυτή τη συγκεκριμένη μέρα. Υπάρχει πάντα μέσα σου έτσι έχεις κρύψει κάπου μια οργή η οποία όμως προσπαθείς πια να την χαλιναγωγήσεις για να μπορέσεις να πατάς πιο γερά στα πόδια σου τέλος πάντων, αλλά αυτό που πραγματικά μένει τουλάχιστον σε μένα είναι οι 8 χρόνια αγώνας για την επιβίωση της αλήθειας.
0: Θεωρείτε ότι υπήρξε με έναν τρόπο δικαίωση μετά τη δικαστική απόφαση? Κάποιοι άνθρωποι είναι στη φυλακή μέχρι σήμερα.
1: Είναι στη φυλακή αυτοί που θεσμικά έχουν ξεκάθαρα την ευθύνη διαχείρισης ενός συμβάντος πυρκαγιάς. Δηλαδή είναι στη φυλακή ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.
0: Ο πρώην
1: υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος αμέσως μετά τη φωτιά έγινε αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο διευθυντής του συντονιστικού κέντρου και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Καπάκης.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης ένοχοι κριθήκανε και όλοι οι επικεφαλείς αξιωματικοί του
0: διοικητικοί, α πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια και αυτός ο φοβερός τύπος από τον Ταού Πεντέλης, από το κτήμα του οποίου ξεκίνησε. Αυτό λέω, καταδικάστηκε και εξαγοράστηκε η ποινή του.
1: Ακριβώς. Αυτοί που μπορούσαν να αποφύγουν την κρίση, την απέφυγαν. Δηλαδή αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, όλοι όσοι θα έπρεπε να είναι και εκείνοι στις καρέκλες των κατηγορουμένων δεν βρέθηκαν.
0: Αναφέρεστε σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Δηλαδή, όταν λέω υπηρεσιακούς, στους ανθρώπους.
1: Γιατί το διαχωρίζω και το διαχωρίζουμε και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Με τον ίδιο τρόπο βγήκαν εκτός κρίσης και πολιτικά πρόσωπα. Διότι πρέπει να σας θυμίσω ότι εμείς βρεθήκαμε στο δικαστήριο να ακούμε τον ίδιο το διευθυντή του συντονιστικού κέντρου να μας λέει ότι έδινε εντολές τελείως αντιθεσμικά, τελείως παράτυπα ο κύριος Τόσκας εκείνη την ημέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν, πραγματικά δεν θα το κάνω αυτό, δεν θέλω, γιατί ξέρω πόσο εφιαλτικό είναι. δεν θα σας ζητήσω ούτε να ανασύρετε μνήμες από εκείνη την εφιαλτική νυχτερότητα.
1: Νομίζω ότι πλέον όποιος θέλει να μάθει, έχει μάθει.
0: Τα ξέρετε, έχει μάθει.
1: Όποιος θέλει να θυμάται, θυμάται. Αυτό που έχει σημασία είναι τι μένει πίσω.
0: Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μένα σήμερα που συμπληρώνω τα 8 χρόνια. Θεωρείτε ότι πέραν της απόφασης που έχει να κάνει με τον επιμερισμό των ευθυνών και την καταδίκη που υπήρξε στο δικαστήριο, στα υπόλοιπα μέτωπα, τα μέτωπα των αποζημιώσεων αλλά και της ηθικής δικαίωσης, έχετε ικανοποιηθεί?
1: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών.
0: Ναι.
1: Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
0: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
1: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους,
0: για όλους
1: μας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του,
0: μάλιστα,
1: πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε. Αν λοιπόν δεν έχουμε σπάσει ακόμα αυτό το κακό σπυρί των παθογενειών και των νοοτροπιών και τελικά η ατομική ευθύνη, η επιχειρησιακή ευθύνη δεν έχει αποκατασταθεί, τότε βαδίζουμε προς την επόμενη τραγωδία.
0: Θεός να βάλει το χέρι του. Να είστε καλά, κυρία Μαλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Η κυρία Κατερίνα Μαλά, επιζήσασα κάτοικο στο μάτι. Δεν σας κρύβω ότι μου κακοφαίνεται πάρα πολύ που από αυτές τις ανατριχιαστικές μνήμες, από αυτή τη φοβερή, τη μαύρη επέτειο, είμαστε αναγκασμένοι τώρα να έρθουμε στα ζητήματα της τωρινής πολιτικής αντιπαράθεσης σε μια μετοπική σύγκρουση που έχει προκύψει από χθες με πρωταγωνιστή τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Του ζητήσαμε να μας απαντήσει σε κάποια ερωτήματα και τον ευχαριστούμε θερμότατα που ανταποκρίθηκε στην κλήση μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με πετυχαίνετε σε περιοδία στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι.
2: Πριν από λίγο εγκαινιάσαμε τον κύριο Νίκο Παθανάση, το κέντρο υγείας στα Σέρβια. Και τώρα πηγαίνουμε για να εγκαινιάσουμε τα νέα ΤΕΠ του νοσοκομείου της Κοζάνης. Έργα που έχουμε κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και Κατεκτικότητας. Θέση μου στην Πάτμο. Προχθές στη Σκύρο και στη Σκόπελο. Mm-hmm. Προχωράμε πολύ δυνατά παντού. Μιλάμε για ένα καλύτερο ΕΣΥ.
0: Έχετε βρεθεί παρόλα αυτά στο επίκεντρο κάποιων καταγγελιών που έχουν προκαλέσει εντονότατη αντιπαράθεση από τον κύριο Σαλμά.
2: Είστε πραγματικά σοβαρός άνθρωπος, δεν λέω ειρωνικά, το πιστεύω. Χθες ήρθε η ασυλία του κύριου Σαλμά.
0: Ναι.
2: Αν δεν το κατάλαβατε.
0: Ναι, ναι.
2: Σήμερα διαβάζω από το Σέλμα, νομίζω ότι είχε έρθει η δικιά μου ασυλία.
0: Ξέρετε γιατί.
2: Εγώ έχω κάνει μήνυση στον κύριο Σαλμά.
0: Βεβαίως.
2: Και η βουλή τη ασυλία του κύριου Σαλμά ήρε.
0: Εδώ όμως τα κόμματα.
2: Ο κύριο Σαλμά θα πάει στο σκάμνο του κατηγορουμένου.
0: Ναι. Είναι γεγονός όμως τι γίνεται. Ο κύριο Σαλμά δημοσιοποίησε κάποια στοιχεία τα οποία εδράζονται βέβαια, είναι γεγονός, στην παλαιότερη δικογραφία της Νοβάρτης, αλλά και κάποια νέα στοιχεία, όπως ας πούμε κάποια SMS. Αυτά τα περίφημα SMS, τα SMS που δημοσιοποίησε.
2: Το νέο στοιχείο είναι ο διάλογο με τον Σαλμά.
0: Με τον κύριο Σαλμά, ναι.
2: Τι νέο έχει αυτό το συγκεκριμένο?
0: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο εμφανίζεται, ναι, και από την πλευρά της αντιπολίτευσης ζητάνε και την παρέτηση, ναι, ναι, είναι ότι του λέτε ότι πήρε διαφήμιση η συγκεκριμένη εταιρεία από την Νοβάρτης με νόμιμο site. Το αίτημα στο Φρουζή να της δώσει έγινε όταν δεν ήμουν πλέον υπουργός υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή.
2: Μα αυτό είναι στην δικογραφία Νοβάρτης.
0: Είναι στην δικογραφία, λέτε.
2: Φυσικά, είναι site για τη μητρότητα. Είναι μήνυμα που είχε βρει και του Λιπάκη στο κινητό μου το 2014. Ελέγχθηκε από τις εισαγγελικές αρχές και αρχιοθετήθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Αν θέλετε να πω και την ουσία της προθέσεως, μια κυρία που είχε φτιάξει ένα site για τη μητέρα, μου είχε ζητήσει, αν ήξερα τον κύριο Φουζή, να τη βάλει διαφήμιση ο Νοβάρτης. Είχα στείλει μέρος τον κύριο Φουζή και τη βάλει ένα μπάνερ αξίας 2.000 ευρώ.
0: Αυτό, και... αυτό είναι διοντολογικά ορθό.
2: Και... με τι πρόβλημα έχει ακριβώς, είπετε μου.
0: Δεν ξέρω, ένας πρώην υπουργός να ζητάει για λογαριασμό ενός...
2: Εγώ αν μπορώ να βοηθήσω κάπου, τον βοηθάω, έτσι συνηθίσουμε αυτή. Κάνα πρόβλημα. Και εσείς θα μου ζητήσω, δεν θα σου βοηθήσω να μπορώ. Κάνα πρόβλημα.
0: Το θεωρείτε αντάλλα, σωστό.
2: Έχω πάρει εγώ.
0: Γιατί...
2: έχω πάρει τα λαγμά.
0: Ο ίδιος ο κύριος... ο ίδιος ο κύριος Σαλμάς μιλάει για παθητική δωροδοκία.
2: Ακούστε, ξαναλέω. Ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ότι θέλει να βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απίτησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σας πω.
0: Μάλιστα.
2: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πω το βρίσκω λάθος.
0: Για τη στάση του Πασόκ που πνέει μένα.
2: Να μην με λίγο σε καταγγελίες, Σαλμά, για να καταλάβουμε
0: ναι,
2: και τον
0: ναι,
2: Πασόκ.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα η μία καταγγελία την καταλάβατε τη μία. Τη λήξαμε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα. Αλλά
2: όχι, δεν λέω ότι δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην τυπογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
0: Ναι.
2: Αυτό σας λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι κατανοητό αυτό που λέω.
0: Ναι. Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
2: Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια τυπογραφία.
0: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
2: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
0: Ναι.
2: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
0: Ναι.
2: Τελεία. Όχι, αυτό δεν έχει εντυπώσει. Αυτό είναι.
0: Όχι, όχι.
2: Γεγονός.
0: Οι εντυπώσεις, εννοώ τα στοιχεία της δικογραφίας δημιουργούν κάποιες εντυπώσεις. Αυτό λέω.
2: Τα στοιχεία της δικογραφίας έχουν κρυθεί από τη δικαιοσύνη και από την κοινή γνώμη.
0: Ναι.
2: Και από την κοινή γνώμη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Να αρχίσω να σας πω ότι μετά τη σκευωρία Νοβάρτης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας με ξανά έκανε Υπουργό Υγείας. Πόσο πίστευε ο ίδιος ότι είχα εμπλοκή σε δωροδοκία από την Νοβάρτη και με ξανά έκανε Υπουργό Υγείας. Πώς το πιστεύετε.
0: Άρα θεωρείτε ότι σύσσωμη αντιπολίτευση που ζητάει την αποπομπή, την παρεξήγηση.
2: Πρώτα, να εισήμιζα ο κρατές σας τις υποτιθέμενες καταγγελίες φοβερές Σαλμά που γίνει από το ΣΕΛΤΑ σε 5 εβδομαδίδες. Και μετά πολύ ευχαριστώ να πάμε στην δεύτερη. Πάμε στη δεύτερη καταγγελία. Είναι ένα μήνυμα που έχω ανταλλάξει τον κύριο Σαλμά όταν με ρωτάει για ποιο λόγο έκανα ένορκη βεβαίωση στο δικαστήριο, ένορκη κατάθεση υπέρ του κυρίου Μανιαδάκη και κατά του κυρίου Σαλμά στη δικιά.
0: Αυτό το κρατούσα για το τέλος. Αυτό το κρατούσα για το τέλος, αλλά χαίρομαι που το βάζετε τώρα.
2: Φοβερό.
0: Γιατί αυτό είναι τεράστιο. Αυτό δεν είναι θέμα. Που λέει ότι άνθρωπος ο οποίος είχε κατηγορηθεί από έναν ψευδομάρτυρα, έτσι λέει, πήγε στο δικαστήριο και βρήκε υπεράσπιση από έναν υπουργό και βουλευτή του ίδιου κόμματος. Ότι εσείς...
2: πολύ, και πολύ καλά έκανα. Όπως απεδείχθηκαν και πάρα πολύ καλά, γιατί ο Σαλμάς είναι κακός στην Νέα Δημοκρατία. Δεν πραγματίζει ο άνθρωπος στην Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Πάμε στο πρωτεύοντα το δικαστικό θέμα. Δεν θα τα δούμε τα πολιτικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο κύριος Μανιαδάκης ήταν γνωστό ότι ήταν ένας από τους τρεις αρχικά προστατευόμενους μάρτυρες της σκευωρίας Νοβάρτη με το κωδικό όνομα Αναστασίου.
0: Μάλιστα.
2: Κάποια μέρα πήγε να φύγει να πάει στην Ισπανία τότε, τον σταμάτησαν στο αεροδρόμιο, του απαγόρευσαν έξω από τη χώρα και του άσκησαν δίωξη.
0: Mm-hmm.
2: Την ίδια μέρα έδωσε μια συνέντευξη τηλεόραση του Sky στο δελτίο στην κυρία Κοσιόνη, όπου είπε ότι τον πίεζε η κυρία Τουλουπάκη να πει ψέματα ότι δωροδοκήθηκα εγώ, ο Λοβέρντος και ο Σουρνάρας για να προφυλακίσουν ενώπιση των εκλογών του 19.
0: Ναι.
2: Και αυτός αρνήθηκε να πει τα ψέματα και γι' αυτό το λόγο του άσκησαν τη δίωξη, τον προχώρησαν έξω από τη χώρα. Σημειωτέω και ο Μανιαδάκης όλα αυτά αθωώθηκε στην πορεία και η δίωξη εναντίον του έπεσε και αρχιοθετήθηκε. Πάμε τώρα στην ουσία. Αυτό το γεγονός ότι εγώ πληροφορήθηκα ότι ο κ. Μανιαδάκης κατήγγειλε ότι τον εκδίεζα να πει ψέματα για μένα και τελικά δεν είπε ψέματα και ανταυτού τον βγάλαμε από το πρόγραμμα.
0: Αυτό το πληροφορηθήκατε από την τηλεόραση.
2: Από την τηλεόραση,
0: μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να το καταθέσω στο δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα σοβαρά μιλάμε. Εσύ κύριε Αδερφόπουλε, εσύ ο Αδερφόπουλε, κοίτα αυτά τι είναι σοβαρέ. Να τρελαθώ.
0: Ναι, άρα θεωρείτε δεν υπάρχει θέμα.
2: Όχι, δεν θεωρώ εγώ, κύριε
0: ναι,
2: θέμα.
0: Ναι.
2: Ο έχων των κοινών. Ο έχων των κοινών, κύριε Αδαμόπουλε. Συνοχίζει, συγγνώμη, θα σχεδόν σκοπαντία του. Δεν κατάλαβα σχεδόν μιλήσω. Το παίρνω πίσω. Λοιπόν, ξαναλέω. Ο έχων των κοινών νου καταλαβαίνει. Πάμε λίγο να καταλάβουμε και την ουσία. Ο κύριο Σαλμά, πριν 1,5 μηνό, 2 μήνε που ήταν, πήγε σε μια εκπομπή στο Κόντα και είπε ότι έχω στοιχεία συγκλονιστικά ότι ο Γεωργιάδης έσαι διαγωνισμό στο υγεία και έχει πάει εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Εξού και το έκανα τη μήνυση.
0: Mm-hmm.
2: Όταν του έκανα τη μήνυση πρώτου δικής, να μου κάνει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για αυτό το διαγωνισμό.
0: Ναι, είπε ότι όταν μιλήσει στη Βουλή θα απαραίτηθείτε. Έτσι δεν είπε.
2: Ότι χθες είχα απαραίτηθεί. Πάμε λοιπόν τώρα. Όταν έκανε την ερώτηση στη Βουλή για αυτό τον δίθεν στιγμένο από μένα διαγωνισμό, το απάντησε στη Βουλή. Δεν με άλλα να απαντήσει. Πήγα ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Το βίντεο διαθέτει στο YouTube. Το έβαλε στα πόδια τρέχοντας. Διότι όχι μόνο όσα έλεγε ήταν ψέματα, όχι μόνο ο διαγωνισμός είχε ελεγχθεί από το δικαστικό συνέδριο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και είχε δικαιωθεί, αλλά οι καταγγελίες του Σαλμά ήταν copy-paste οι καταγγελίες της εταιρείας που είχε χάσει το διαγωνισμό. Ήταν εξαιρετικά οξύμορο ένας βουλευτής να υπερασπίζει μια εταιρεία τη Βουλή.
0: Ναι.
2: Προφανά αυτό.
0: Ναι,
2: ακούσατε χθες τίποτα στη Βουλή για αυτό το διαγωνισμό από το οποίο ξεκίνησε και την καθημερινή διαμάχη με το Σαλμά?
0: Γι' αυτό δεν ακούσαμε. Ακούσαμε όμως ότι εσείς πιέζατε γενικότερα να χρηματοδοτηθούν μέσα ενημέρωσης για να έχετε ευνοϊκή μεταχείριση.
2: Αυτό που είπε, σας λέω, είναι το μήνυμα για το site
0: mother.gr.
2: Είναι μέσα στην κανένα, το λήξαμε. Πάμε παρακάτω. Εσείς πιστεύετε, κύριε Αδαμόπουλε, τώρα που είσαι πια, θα μου δείτε με ειλικρίνεια, ότι εγώ χρειάζομαι να χρηματοδοτήσω κάποιο site για να με παίξουν?
0: Εγώ δεν απαντώ. Εγώ ερωτήσεις κάνω.
2: Όχι, να απαντήσω. Δεν μπορώ.
0: Αλλά είναι προφανές.
2: Εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχω ανάγκη να κάνω αυτό το πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα η δημοσιότητα. Βγαίνω και λέω τις απόψεις μου, και άλλο πράγμα η κολακία.
2: Πολύ ωραία. Αν δεν θα πρέπει να παρουσιάσει λοιπόν το άρθρο, το κολακευτικό που γράφτηκε λόγω της διαφήμισης που πήρε το συγκεκριμένο site. Ξέρετε γιατί δεν μπορούσε να το παρουσιάσει? Γιατί δεν έχει γραφτεί κανένα άλλο site για μένα.
0: Μάλιστα.
2: Καθόλου. Ούτε το όνομά μου δεν έχει αφαιρθεί. Αφού είναι για τη μητρότητα, δηλαδή το site, εγώ μαμά δεν έχω γίνει στη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά τι να σας πω.
0: Ωραία. Πάμε λίγο σε αντιδράσεις.
2: Θέλω να καταλάβετε ότι μιλάμε για κομικές γελοιότητες.
0: Ναι.
2: Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
0: Μια στιγμή.
2: Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ. Και εδώ το
0: νομίζω. Και όχι μόνο το Πασόκ. Όλοι βγήκανε.
2: Να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
0: Ναι.
2: Η Εθνική Δρακτών, η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμο. Όλοι αυτοί ήταν. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν οι υποστηρίζοντες στη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτης. Συμφωνούμε εδώ.
0: Ναι.
2: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχτες που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτης.
0: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
2: μα
0: που υπήρχε
2: είναι
0: τότε.
2: Είναι δυνατόν το Πασόκ, σας λέω, που επί 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτης, να έχετε χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Σαλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
0: Γιατί θεωρεί ότι συνιστούν νέα στοιχεία. Ότι,
2: μα αφού σας εξήγησα.
0: Ότι ήταν μέσα στην δικογραφία.
2: Σας εξήγησα, δεν είναι νέα.
0: Να ρωτήσω το εξής. Κατά την άποψή σας, γιατί έχει μια σημασία αυτό, ο κύριος Σαλμάς για ποιο λόγο δημοσιοποίησε αυτά τα SMS και μάλιστα τόσο εμφαντικά?
2: Δεν είχε να πει τίποτα εναντίον μου. Πρώτα απ' όλα είναι ποινικό αδείγμα και που δημοσίευσε τα SMS. Κανονικά θα μπορώ να το κάνω και μήνυση γι' αυτό. Α, δεν πειράζει. Θα τον αφήσω στη χλέβη της κοινωνίας, όσο το δικαστήριο του Άγιο Τριαμό μου είναι αρκετό. Πάω λοιπόν στην ουσία. Ο Σαλμάς είναι κατηγορούμενος, ένοχος ΝΟΒΗ, προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λέει του κατέβει στο κεφάλι, βγάζει μέσα το κινητό του σαν τελευταία καρτίνα να πούμε. Οκ, εντάξει, τα έκανε. Το Πασόκ είναι δυνατόν, ρε, τι αυτά πράγματα. Το Πασόκ.
0: Ναι. Πάντως, όλη η ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται, όχι μόνο εξαιτίας.
2: Για να μην το καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι.
2: Ο Πασόκ που μιλούσε για σκευωρία Νοβάρτης κατά του Βαγγέλη Βενιζέλου, έρχεται χθες και υιοθετεί τις καταγγελίες Σαλμά ότι δεν ήταν τελικά σκευωρία Νοβάρτης, αλλά πραγματικό σκάνδαλο. Λέει το Πασόκ, αντιπολιτεύεται το Πασόκ.
0: Ναι, το λέει σε ό,τι αφορά τη δική σας περίπτωση.
2: Τώρα κατάλαβα. Ήταν όλοι αυτοί ψευδομάρτυρες για τον Βενιζέλο, αλλά φιλαλήθες για τον Γεωργιάδη. Αυτό μου λέτε τώρα. Οι ίδιοι άνθρωποι ήταν αξιοπρεπείς κύριοι και φιλαλήθη, το κατηγορούσαν τον Άδωνη. Αλλά σε δωμάτια στον κατηγορό του Βαγγέλη. Αυτό είναι το επιχείρημα του Πασόκ. Γιατί άλλοι μάρτε δεν υπήρχαν. Αυτοί οι δύο είναι που μείνανε.
0: Από την άλλη μεριά.
2: Το καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι το Πασόκ έχει γίνει όχι πράσινο είδα. Εγώ θέλω να σου πω ότι μου έκανε τη μεγάλη εντύπωση από όλα.
0: Για πείτε μας.
2: Βγήκε χθες και οθέτησε τις καταγγελίες Σαλμά το Πασόκ πρώτο.
0: Ναι.
2: Η ζωή. Ο Πολάκης.
0: Ο κύριος Πολάκης. Ο οποίος κύριος Πολάκης είπε ότι και ο κύριος Τουρνάρας ανάλογη τακτική ακολούθησε με εσάς.
2: Η Δημοκρατία. Πάρε καλά, ο Πολάκης θα λέει για την αρχή μετά. Αυτά έλεγε πάντα ο Πολάκης. Δεν λέει κάτι άλλο ο Πολάκης. Ο Πολάκης είναι επίσης αυτά που λέγει.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς θα έλεγε από την αρχή. Με τον Πασόκ τον κατήγγειλε.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ξέρετε ποιος δεν είπε τίποτα για αυτά τους αλμαθές. Μου κάνει εντύπωση. Ελλάς του Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Μου κάνει εντύπωση. Το κόμμα που δεν τοποθετήθηκε ήταν Ελλάς του Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή έχει καταφέρει ο Ανδρουλάκης να κάνει στα μάτια μου να φαίνεται πιο σοβαρό το κόμμα του Τσίπρα του Πασόκ.
0: Ναι.
3: Να το καταλαβαίνεις, λέω.
0: Εγώ την κρατάω την παρατήρηση, βεβαίως.
3: Θα το πάρει το Πασόκ κάτω από το 3, όχι κάτω από το 10.
0: Ναι.
3: Κάτω από το 3.
0: Προσέξτε όμως πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Σαλμάς. Έχει μια σημασία, γιατί θα βάζω σε εισαγωγικά, γιατί πρέπει και ο κόσμος να βγάλει συμπέρασμα. Είπε επιλέξει, σε εισαγωγικά το διαβάζω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλά με τον Μανιαδάκη ως Αναστασίου. Πού τον ήξερε, του λέει πρόσεξε μην υποχωρήσεις απέναντι στην Τουλουπάκη και εγώ θα σε στηρίξω.
3: Αυτές ναι. Εγώ δεν ξέρω ότι ο Μανιαδάκης είναι ο Αναστασίου μέχρι τη μέρα που τον σταματάνε στο αεροδρόμιο και του βγάζουν την κουκούλα, σας λέω.
0: Μάλιστα. Και που μιλάει στη τηλεόραση, λέτε. Εσείς αντιλαμβάνεστε.
3: Εγώ, ναι. Σε μένα ο Μανιαδάκης παραδέχθηκε ότι είναι ο Αναστασίου μετά τη συνέντευξή του στο Sky, όταν το μάθω η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Τώρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
3: εγώ
0: και αυτό.
3: Γράφω στο μήνυμα αυτό που κάνω στον άνθρωπο, μήνυμα δικό μου προς τον Σαλμά.
0: Ναι.
3: Ότι χρωστούσα να τον στηρίξω γιατί δεν υπεχώρησα στις συμβιασμούς του Λουπάκη. Αυτό γράφω το μήνυμα.
0: Σε αυτό το δεύτερο μήνυμα.
3: Δεν είπα εγώ στον Αναστασίου, ναι. Μην υποχώρησε να σε στηρίξω. Γράφει το μήνυμα. Του είπα θα σε στηρίξω γιατί δεν υποχώρησε.
0: Μάλιστα.
3: Κατάλαβε τη διαφορά.
0: Τώρα, να σας ρωτήσω το εξής για να κλείσουμε αυτή γενικά όλη την ιστορία. Και η επαναφορά του ζητήματος της Νοβάρτης με τις όποιες. Με τις όποιες. Με τις όποιες παραμέτρους έχει αυτή η ιστορία. Αλλά και όλη η εξέλιξη που έχει
3: εγώ
0: να κάνει.
3: Δεν θεωρώ πολύ μεγάλο τίτλο τιμή για μένα.
0: Ναι. Για
3: ενώ μας κατηγορούν ως η δίθεν πιο διαφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών, και έχω υπάρξει 8 τώρα χρόνια συνεχόμενη υπουργός αυτής της κυβερνήσεως, δεν έχουν να πούν για τις θητείες μου απολύτως τίποτα και ξαναφέρουν το ξαναζεσταμένο φαγητό της Νοβάρτης που έχει τελειώσει δικαστικά, οριστικά με περηφανή δική μας νίκη, δεν έχουν να πούν τίποτα άλλο. Ναι. Ξέρετε πόσο μεγάλο τίτλο τιμή για μένα είναι να έχω διοικήσει 3 υπουργεία, να με ψάχνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να με μισούν όσο με μισούν και να μπορούν να μου βρουν τίποτα.
0: Ναι. Το κλείνουμε. Όμως όλη αυτή η ιστορία σε συνδυασμό με άλλες υποθέσεις, όπως ας πούμε για να το φέρω, δεν τα βάζω στο ίδιο σακούλι, απλά το επισημαίνω γιατί προσθετικά λειτουργούν αυτά σε επίπεδο εντυπώσεων. Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ.
3: Δεν δημιουργούν καμία απόλυτη ατμόσφαιρα.
0: Δεν δημιουργούμε.
3: Πρώτα απ' όλα το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Τριαντόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Τριαντόπουλος. Ο κ. Τριαντόπουλος παραμένει όπως όλοι μέχρι σήμερα αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Αν στη δημοκρατία μου φέρνουν τα δικαστήρια.
0: Δεν δημιουργείται μια οζώδης ατμόσφαιρα. Ο ΠΚΠ, Τέμπη, πάλι Νοβάρτης.
3: Όταν κατηγορήθηκαν 13 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τελικά μείνανε 4 να κατηγορούνται.
0: Έτσι. Ακούσατε τι. Σας είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, την οποία εκτιμάτε από ό,τι ξέρω την κυρία Διαμαντοπούλου, ότι είναι σαν το ανέκδοτο με το Χότζα. Ότι δηλαδή επειδή δεν είναι 13 και είναι 4, τι είμαστε καλά.
3: Η κυρία Διαμαντοπούλου, έχοντας μείνει στο Πασόκ του Ανδρουλάκη, αρχίζει να παθαίνει αλλοτρίως χαρακτήρα. Πρώτον και οι τέσσερις, το ξέρει καλά η κυρία Διαμαντοπούλου, παραμένουν αθώοι. Για να είναι κάποιος ένοχος στο δυτικό κόμμα πρέπει να καταδικαστεί από δικαστήριο. Άρα είτε στην κυρία Διαμαντοπούλου να μην κολλάει πολύ Ανδρουλάκης, κάνει κακό. Δεύτερον, όπως ξέρει με τον νόμο ψηφίσαν προσδιορίστηκε η δίκη πάρα πολύ γρήγορα και για τους τέσσερις, μέσα στο 2026 δηλαδή. Εφόσον δεν δείξει κανένα αναβολή και γίνει το δικαστήριο, ποινικό δικαστήριο να βγάζει απόφαση αμέσως. Θα ξέρουμε σε πολύ λίγους μήνες αν είναι αυτό η ένοχη και ποιος είχε δίκιο, ποιος είχε άδικο. Εγώ έχω πει πολλές φορές, θεωρώ απολύτως βέβαιη την αθώωσή τους, γιατί οι υποθέσεις που τους κατηγορούν είναι αστείες.
0: Μάλιστα.
3: Είναι, να καταλάβει ο κόμος, ο Σκρέκας κατηγορείται για παρέμβαση που οδήγησε σε πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους, ακούσε το λιγιώδες ποσό των 780 ευρώ. Ο Μάξιμος Ανετάκης κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ενδεχόμενη ζημία στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 2.500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Ο κύριος Μπουκόρος δεν κατηγορείται καν για ζημία. κατηγορείται για το ότι έγινε νομίμως δεκτή η ένσταση ενός ζευγαριού βιοκαλλιεργητών στη Μαγνησία,
0: ναι,
3: αλλά ότι με το τηλεφώνημά του πιθανόν να επηρέασε την πορεία της ένστασης, η οποία όμως τελικά ήταν νόμιμη κατά την ίδια την εισαγγελία. Δεν μιλάμε τώρα για κωμωδία. Η δε κυρία Παπακώστα, το μόνο για το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί είναι απειρία. Ήταν νέα βουλευτής και ανεπλάξε μια ιστορία χωρίς καμία ζημία. Τελικά αυτός ο κτηνοτρόφος τον οποίο κατηγορείται δεν πήρε την επιδότηση. Δηλαδή δεν έχει ζημία μηδέν. Άρα αυτές οι υποθέσεις στο δικαστήριο δεν στέκονται. Ο λόγος που έγινε η παραπομπή είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορούσε να γίνει εντελώς ρεζίλη και να βάλει στο αρχείο και τους 11. Και έτσι αναγκαστικά έβαλε στο αρχείο 7 και είπε να κρατήσω και 4 που ίσως να μπορεί όχι να καταδικαστεί κάποιος, να εκφωνηθεί η υπόθεση του δικαστήριου και να μην γελάνε δικαστές. Εγώ θεωρώ ότι τις περισσότερες θέσεις της υποθέσεις θα γελάει το ακροατήριο και οι δικαστές μαζί. Πόσο γελίες υποθέσεις είναι.
0: Κύριε Υπουργέ, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, 10:01 πρώτο λεπτό. Βγήκαμε εκτός χρόνου για ένα λεπτό, αλλά νομίζω η συζήτηση είχε ενδιαφέρον. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος από εμάς. Καλή σας ημέρα.
4: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικά ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτού συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε. Ο Υπουργός μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Ο κύριος Γεωργιάδης απέρριψε τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριξη για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΦΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο, τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.
4: Ο καιρός.
5: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια, πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
10: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
9: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
10: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με 2 φωνές και 6 όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Σαφώς καλύτερη σημερινή ημέρα όσον αφορά στη ζέστη. Θα πέσουν αρκετούς βαθμούς κάτω. Θα πέσει αρκετούς βαθμούς κάτω η θερμοκρασία, όπως και το επόμενο τριήμερο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπου θα έχουμε τριαντάρια. Και με λίγα μποφόρ, 1-2, που σημαίνει ότι για τις παραλίες ο καιρός είναι ιδανικός. Είναι όμως μια μέρα θλιβερή, μια μέρα μαύρης επετείου, μια μέρα που θυμόμαστε όσα γίνανε στο Μάτι. Εμείς, όσοι τα ζήσαν, όσοι τα βιώσαν, όσοι χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν τα ξεχνάνε ποτέ. Τα ζουν δυστυχώς πάρα πολλοί από αυτούς καθημερινά. Ήταν μια τρομερή τραγωδία, η οποία έδειξε την τρομερή ανεπάρκεια της ελληνικής πολιτείας. Μια περισβεστική η οποία ήταν ανέτοιμη για να αντιμετωπίσει τέτοια γεγονότα. Μια αστυνομία χαμένη, η οποία υποτίθεται διεύθυνε την κυκλοφορία και στην πραγματικότητα έστειλε τους ανθρώπους προς τη φωτιά. Δήμοι οι οποίοι δεν είχαν καμία προετοιμασία, γιατί η προετοιμασία γίνεται πριν τη φωτιά, όχι εκείνη την ώρα από τους δήμους. Θα μπορούσε να ήταν κωμωδία η πολιτική διαχείριση, δυστυχώς όμως με 104 απώλειες ήταν, τι να πω, σχεδόν ας πούμε τραγωδία. Και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, υπάρχουν άλλες περιοχές που αν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι, δεν υπάρχει καλή έξοδος και οδός διαφυγής για τους κατοίκους. Υπάρχουν άλλες περιοχές που είναι τυφλές όπως ήταν τότε το Μάτι και δεν μπορούσαν να φύγουν προς τη μεριά της παραλίας. Υπάρχουν περιοχές που τα δέντρα κληρονεκτικά πνίγουν τα σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί με διαφόρων ειδών αυθαιρεσίες. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε σε περίπτωση που επαναληφθεί ένα τέτοιο φαινόμενο να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι έχουν δώσει μέτρα από το οικόπεδό τους για να μεγαλώσουν οι δρόμοι ούτως ώστε να μην έχουμε μποτιλιάρισμα σε περίπτωση πανικού. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι ρητορικά ερωτήματα. Προφανώς έχουν γίνει κάποια πράγματα που μπορεί να τα βλέπουμε σε διάφορες περιοχές. Υπάρχει και παράδειγμα το 112 που ακόμα και αν γίνεται κατάχρηση είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό. Σε κάποιες περιοχές έχουν φροντίσει στις παραλίες εκεί όπου μπορεί να υπάρχει αδιέξοδο να απαγορευτεί εντελώς το παρκάρισμα των λουωμένων, γιατί αν γίνει εκείνη την ώρα πυρκαγιά δεν θα μπορέσει να φύγει πουθενά κανείς. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν μάθαμε όλα όσα μας δίδαξε αυτή η τρομερή τραγωδία. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό βέβαια ότι καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Στο Μάτι όμως δεν ήταν τέτοια φωτιά. Ήταν από τις σπάνιες πυρκαγιές όπου η φωτιά μεταφερόταν από τις τούφες των δέντρων. Τα δέντρα ήταν κλαδεμένα μέσα στα σπίτια και στις αυλές, αλλά η φωτιά μεταφερόταν ψηλά. Είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που όμως μπορεί να συμβεί.

Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τι να πούμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε. Νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ συνηθισμένο, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει ένας πολιτικός αρχηγός να ανεξαρτητοποιείται από το κόμμα στο οποίο ήταν αρχηγός πριν από λίγες ημέρες και να το καταγγέλει. Αφού τον καταγγέλνουν και αυτοί που πριν λίγες ημέρες ήταν σύντροφοί του, συνοδοιπόροι του, ιδεολογικοί του σύμμαχοι. Γενικά νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ας πούμε μια τετραετία, δηλαδή και να καθόταν κάποιος να τα γράψει. Ποιος να τα γράψει, ποιος να γράψει το σενάριο, ο Σεφερλής ας πούμε. Θα του λέγανε πάλι ότι εντάξει, ό,τι κατεβάζει το κεφάλι του γράφει.

τώρα σε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία της δολοφονίας του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου και την άμεση αντίδραση της αστυνομίας που συνέλαβε τον δράστη, ο οποίος φαίνεται να έχει ομολογήσει, μένει πάντοτε το ερώτημα γιατί, ενώ υπήρχε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης, δεν τον είχαν συλλάβει νωρίτερα για την ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Δεν ξέρω, η απάντηση είναι πιο απλή και δεν τη λέει η αστυνομία ότι δεν έχει το δυναμικό να μπορέσει όλα τα εντάλματα να τα υλοποιεί. Αλλά αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να μας το πει η ίδια.

Σήμερα έχει ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει το Milko Cup. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Μπάξη. Η Μπάξη είναι Ουγγρική. Στις 9 το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στις 8. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία παίζει μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής της κάνει 700.000 στην αγορά, έχει δύο τέτοιους. Πέρυσι τερμάτισε 32 βαθμούς πίσω από τον πρώτο, στην τρίτη θέση. Και όσο και αν είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα που έχει συνοχή τα τελευταία χρόνια στο εγκρικό ποδόσφαιρο, έχει πάρει δύο κύπελα, είναι στις πρώτες θέσεις κτλ. Εντάξει, δεν μπαίνει θέμα, νομίζω ότι πρέπει να κάνει περίπατο, όχι να την αποκλείσει.

Για να δούμε τι θα γίνει τώρα στη Μέση Ανατολή, που πλέον άρχισαν να χτυπούν από τη Σαουδική Αραβία τάνκερ και οι Χούθοι, οι οποίοι είναι εντολοδόχοι του Ιράν. Το Ιράν το οποίο έχει καταφέρει. Στη Μέση Ανατολή, που πλέον άρχισαν να χτυπούν από τη Σαουδική Αραβία τάνκερ και οι Χούθοι, οι οποίοι είναι εντολοδόχοι του Ιράν. Το Ιράν το οποίο έχει καταφέρει.

πτώσει. Θα δούμε να εκτοξεύονται ακόμα περισσότερο οι τιμές. Και τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα μπάχαλο άνευ προηγουμένου στην περιοχή, χωρίς κανείς να κατανοεί ακριβώς ποιος είναι ο λόγος. Διότι είναι φανερό ότι ναι, το Ισραήλ ήξερε γιατί έμπαινε σε αυτόν τον πόλεμο, η Αμερική δεν είχε ιδέα.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τα 11 η ώρα, τα παιδιά θα μάθουν σε ποιες σχολές έχουν περάσει. Αυτό που, έτσι, αν επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο, είναι το εξής, ότι σήμερα τα παιδιά αρνούνται να δώσουν τα περισσότερα, τουλάχιστον όσα ξέρω εγώ, δεύτερη φορά. Δηλαδή μπαίνουν την πρώτη κάπου που δεν τους αρέσει, λίγο πολύ όλοι κάπου μπαίνουν. Ένα ποσοστό δεν του αρέσει εκεί που μπαίνει, δεν επαναλαμβάνει την προσπάθεια, ενώ υπάρχει ένα 10% των θέσεων που απευθύνεται μόνο σε όσους ξαναδίνουν. Δεν είναι λίγες θέσεις συγκριτικά με τα παιδιά που δίνουν και είναι μια ευκαιρία. Εντάξει, ξέρω το πάρα πολύ απλό, είναι να πούμε ότι είναι καλομαθημένα και τα λοιπά. Ευτυχώς που είναι, γιατί θα θέλαμε κανείς να μεγαλώνουν παιδιά τα οποία είναι χειρότερα από ό,τι ήταν οι γονείς τους ή οι παππούδες τους, όσον αφορά στο βιωτικό τους επίπεδο και στην καλοπέρασή τους. Όχι βέβαια. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή όλο και κάπου κάποιος μπαίνει, είτε σε καλή σχολή που δεν την ήθελε, είτε σε κακή που ούτε καν το σκεφτότανε, ίσως αυτό θα πρέπει λιγάκι να τη δούμε την νοοτροπία, βοηθάει. Θα ανοίξει πάλι και το θέμα των πανελλαδικών, αν θα μπαίνουν, πώς θα μπαίνουν κτλ. Γιατί έχουμε λύσει τι κάνουν 12 χρόνια τα παιδιά στο σχολείο και μας ενδιαφέρει τι γίνεται το 12ο χρόνο. Νομίζω ότι το βασικό θέμα δεν είναι με ποιο τρόπο θα βάλεις ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, πολύ δε περισσότερο που αυτός ο τρόπος έχει την αποδοχή όλων και δεν αμφισβητείται. Τι παιδί θα βάλεις στο πανεπιστήμιο είναι το θέμα. Δηλαδή τι παιδί βγαίνει στην κοινωνία, τι μαθητής. Και μιας και σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν πειράζει που τα παιδιά είναι πιο καλομαθημένα, που καταβάλουν λιγότερη προσπάθεια, ξέρω εγώ, οι παλιότεροι μπορεί να δουλεύανε και τα καλοκαίρια, ας πούμε. Κάποιοι ούτε μόνο τα καλοκαίρια και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Είναι καλό ότι πια τα παιδιά δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό, και με αυτό την αφορμή θέλω να σας καταγγείλω και ότι διάβαζα σήμερα πως η 15χρονη κόρη του Μπέκαμ και της Βικτόριας ετοιμάζεται να βγάλει μια σειρά με αλυφές για την επιδερμίδα και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω, δεν θα την δράσει κανείς. Έχουν βάλει ένα 15χρονο παιδί να δουλεύει και δεν τρέχει τίποτα. Αυτή η κακοποίηση είναι επιτρεπτό να γίνεται. Ό,τι οικονομικό πρόβλημα και να υπάρχει, αυτή είναι η λύση. Εντάξει, δεν μας πέφτει και λόγος τώρα, σε ξένη χώρα και σε άλλη οικογένεια, αλλά μιας και το διαβάσαμε κάπου.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο δημόσιο ραδιόφωνο. Σε ότι μάλιστα για τις άδειές σας και τα είναι πρώτα τελευταία μέρα. Άντε μία έμεινε ακόμα.

Και είστε και οι τελευταίοι τυχεροί. Δηλαδή, όσοι φεύγουν τον Ιούλιο, έστω και για μία εβδομάδα μέσα στον Ιούλιο, κάπως θα προλάβουν ήρεμα τα πράγματα. Από τον Αύγουστο και μετά, ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν πειράζει. Σκεφτείτε αυτούς που δεν μπορούν καν να πάνε. Να σας πούμε ότι στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη έχει ξεσπάσει στο Δερβαίνη φωτιά, η οποία είναι σε εξέλιξη. Είχε και το 112, ενώ οι πληροφορίες δεν απειλούνται κάτι κτλ. Αλλά με το 112 τους καλούν να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Στο Μεξικό, κυρίες και κύριοι, όπου έγινε και το Μουντιάλ, ήταν μία από τις τρεις συνδιοργανώτριες χώρες, δολοφονήθηκε χθες ένας δήμαρχος και ένας δημοσιογράφος. Ο δήμαρχος δολοφονήθηκε σε μία δημόσια εκδήλωση, σε ένα δημόσιο χώρο, από έναν 15χρονο, 17χρονο συγγνώμη, τον οποίο οι σωματοφυλακές του δεν συνέλαβαν να σκότωσαν. Ο δημοσιογράφος δολοφονήθηκε σε εστιατόριο. Είναι ο 7ος από φέτος και όσον αφορά στον δήμαρχο, τα τελευταία 20 χρόνια είναι περίπου ο 100ος που δολοφονείται. Εννοείται ότι και οι δύο, ο δήμαρχος τα είχε βάλει με τα καρτέλ, το ίδιο και ο δημοσιογράφος. Και τα καρτέλ, τα οποία εφαρμόζουν δικό τους νόμο, όπως αντιλαμβάνεστε, στο Μεξικό, όχι απλά κάνουν δολοφονίες, αλλά χωρίς πρόσχημα, τίποτα, σε ένα εστιατόριο, στο δρόμο, σε μια πολιτική εκδήλωση,

Λοιπόν, διαβάζουμε ότι θα γίνει, λέει, γράφει Καθημερινή, ένα ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Θα έχουμε ένα ψηφιακό φάκελο, όλα τα φυσικά πρόσωπα. Και ό,τι έχει βεβαιωθεί σε οικονομική υποχρέωση θα το μαθαίνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όπως για παράδειγμα, κάποιοι χρωστάνε κλείσει στο Δήμο και δεν έχουν ιδέα μέχρι να φτάσουν να πάρουν μια, να έχουν ανάγκη μια φορολογική ενημερότητα. Αυτά θα κάνει το δημόσιο. Το δυσκίνητο, το βαρύ, το ακούνητο. Σε μια τράπεζα μπορώ να έχω ψηφιακό τευτέρι. Δηλαδή, ένα που έχει πάρει ένα δάνειο να πατάει ένα κουμπί, τάκ, και να του λέει: έχει πάρει 200 χιλιάρικα, έχει πληρώσει 138 και μένουν άλλα τόσα για τόσο χρονικό διάστημα. Δεν ακούγεται πάρα πολύ δύσκολο, ε. Και καμιά αναλυσούλα. Τόσοι είναι οι τόκοι σου ένα χρόνο, τόσοι θα είναι από εδώ και πέρα ένα χρόνο, αν θες να το επισπεύσεις. Γιατί αυτό που νομίζω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει λεφτά, συγγνώμη, δάνεια που είναι στα funds, παλεύουν να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει με το χρέος τους. Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Σύχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Σε λίγη ώρα η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ethnos Radio. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τις τράπεζες. Αν μπορείς με ένα κουμπί να ενημερώνεσαι για το δάνειό σου, μπορείς σε τράπεζες. Εγώ στα φάντη ήθελα να καταλήξω βέβαια. Εθνική και Πειραιώς σίγουρα το έχουν, όπως μας ενημερώνουν και συνάδελφοι και ακροατές.

Λοιπόν, η Χάνα Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική. Η Μαρία Κόντου με την Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Και πάμε για το δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Φάμελος, ο οποίος ανεξαρτοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει γίνει. Από τότε που παραιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας, τι έχουν συμβεί? Παραιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας από πρόεδρος, κατεβαίνει για αρχηγός η κυρία Αχτσόγλου. Δεν βγαίνει αρχηγός, φεύγει. Συνδημιουργεί άλλο κόμμα. Εκλέγεται ο Κασελάκης. Το φεύγουν. Κάνει δικό του κόμμα. Το διαδέχεται ο Φάμελος. Δεν συμφωνεί με τους συντρόφους του. Φεύγει. Πρέπει κάποιος να έρθει. Είναι τρεις. Δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Τριαρχία που γρήγορα έγινε διαρχία. Εν τω μεταξύ, από την περίοδο Τσίπρα έχουν ήδη μπει με δικά τους κόμματα ως αρχηγοί στη Βουλή η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν τα κατάφερε ο κύριος Λαφαζάνης. Όλοι όμως συμφωνούν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει, πρέπει να φύγει για να έρθουν οι ίδιοι. Ναι, αλλά ποιος από όλους? Γιατί έτσι όπως το πάμε, σιγά σιγά οι αρχηγοί θα είναι πιο πολλοί από τα μέλη. Στο νούμερο 9, ο ιδρυτής της Μάγκο, θυμάστε, δολοφονήθηκε ή έπεσε. Κατηγορούν το γιο του ότι του σκότωσε σε πεζοπορία στο βουνό. Αποκαλύπτεται τώρα ότι ο ψυχοθεραπευτής, πηγαίναν και οι δύο μαζί, τους είχε συστήσει σε πατέρα και γιο να έχουν μια κοινή, ακραία εμπειρία όπως αυτή η ανάβαση. Συγγνώμη για τον ψυχοθεραπευτή, αλλά πιο πολύ σε αστρολόγο μου κάνει. Στο νούμερο 8, ο Τραμπ, που όπως λέγεται, επιθυμεί ο Ιφαντίνο της FIFA να είναι ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Τον οποίο ο ΟΗΕ, αν θυμάστε, ο Τραμπ ήθελε να διαλύσει. Άρα άλλαξε γνώμη. Γιατί από διαλυμένο μαγαζί δεν βγαίνει μεροκάματο, πόσο μάλλον πάντε σπάνι. Στο νούμερο 7, η OpenAI, η οποία είπε ότι ένα μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης ξέφυγε από τον έλεγχο και χάκαρε μία εταιρεία. Έχουμε μία απορία. Αφού είναι τόσο έξυπνοι αυτοί που κάνουν όλα αυτά τα συστήματα και στην πραγματικότητα το AI κάνει ό,τι το έχει προγραμματίσει, ό,τι πληροφορία του έχει δώσει στον εγκέφαλό του, γι' αυτό είναι τεχνητή και όχι φυσική νοημοσύνη, αυτή αξιοποιεί. Δεν το είχαν προγραμματίσει να μην χακάρει? Ή απλά αξιοποίησε το λογισμικό του? Στο νούμερο 6, οι ειδικοί που επανέρχονται και λένε να προσέχουμε πάρα πολύ στο τηλέφωνο, να μην πέσουμε θύματα απάτης, όπως ο κύριος Ζωντόγκος για παράδειγμα, διότι πλέον μπορούν και κλωνοποιούν τη φωνή μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνθηματικά μεταξύ φίλων, συγγενών και συναδέλφων. Κλωνοποιώντας τη φωνή μας, μπορεί κάποιος να παίρνει, να μιλάει σαν να είστε εσείς και να κλέβει κωδικούς, password, ποιος ξέρει τι άλλο. Οπότε βάλτε απλά συνθηματικά, βάλτε φράσεις, βάλτε στην κουβέντα σας κάτι με το οποίο μπορείτε εσείς και ο συνομιλητής σας να αντιληφθείτε αμέσως την πραγματικότητα και αν είναι αυτός με τον οποίο μιλάτε. Ξέρω εγώ, μιλάς με τη γυναίκα σου, πες αγάπη μου, άσε, θα βάλω εγώ πλυντήριο σήμερα. Θα καταλάβει αυτό ότι έχει πάρει πατεώνες. Στο νούμερο 5, η Οδύσσια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, για να δουν σε ειδική αίθουσα την ταινία, τα εισιτήρια έχουν βγει πάλι σε πληστηριασμό, όπως έχει γίνει στο Μουντιάλ, και έχουν φτάσει τα 1.400 δολάρια το ένα. Αλλά στο νούμερο 4, ο Elon Musk, που θέλει να γυρίζει τη δική του Οδύσσια με τεχνητή νοημοσύνη. Και όπως έγραψε, προσέξτε λίγο τη φράση του, αυτή η Οδύσσια θα είναι ιστορικά ακριβής και με σεβασμό στην τέχνη του Ομήρου. Με ποιο τρόπο θα είναι ιστορικά ακριβές ότι υπήρχε ένας κύκλοπας, λεστριγόνες, σκύλες, χάριβδες και σιρήνες? Τέλος πάντων, ας το κάνει να το δούμε. Αλλά αν δείτε κανέναν Οδυσσία να κυνηγάει πρόσφυγες και μετανάστες, μη σας κάνει εντύπωση.
Το νούμερο 3, ο κύριος Λιβάνιος, ο οποίος είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο και από τώρα. Δεν θες πολύ για να ανοίξεις νέο κύκλο εκλογολογίας. Είναι συνηθισμένο στη δημοσιογραφία, έτσι, ειδικά στην πολιτική. Οι εκλογές, λέμε ότι θα γίνουν, ή ανασχηματισμός. Και έχει πέσει το σύστημα στο Μητσοτάκι που δεν κάνει τίποτα από τα δύο. Το νούμερο 2, οι εναπομείναντες στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι ο Φάμιλος δεν έφυγε επειδή υπήρχε αδιέξοδο, αλλά επειδή αυτός ήταν το αδιέξοδο. Τώρα στα βρούμε μεταξύ τους ποιος έχει δίκιο, πάντως αρχηγός κόμματος, που εμφανώς να στηρίζει άλλο κόμμα δεν έχει ξαναμαραγίνει. Και δεν μπορεί κανείς να μην ξεχωρίσει στο νούμερο 1 κάτι το οποίο επίσης δεν το έχουμε ξαναδεί, ή τέλος πάντων, αν το γνωρίζετε να έχει συμβεί και στο παρελθόν, θα είναι εξαίρεση. Πιάστηκε στη Θεσσαλονίκη μία γιαγιά η οποία έκλεβε το εγγόνι της. Είναι από μόνη της περίεργη είδηση, έτσι, 64 χρονών η γιαγιά, και διαβάζεις παρακάτω ότι του είχε πάρει 3 λίρες και 3 κοσμήματα, τα λεγόμενα πεντάλυρα.

0: Κάρφω στη γιαγιά του για 3 λίρες και 3 μετάλλιρα. Τι εγγόνια είναι αυτά, δεν διαβάζουν ότι με τη σύνταξη δεν βγαίνει. Α, και η Κάζο σου λέει, γιαγιά, από πού να πάρω, πάρω από τον εγγόνι μου, μην κλέψω κανέναν άλλο και πάω και φυλακή. Λοιπόν, σταματάμε τα αστεία, πάμε στα σοβαρά. Όπως ακούσατε νωρίτερα και στις ειδήσεις και στις εκπομπές, οι Χούθη απειλούν ότι θα αποκλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα. Χτυπήσανε και τάγκερ της Σαουδικής Αραβίας. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι εκεί στην περιοχή, αλλά είναι, η διέλευση είναι κανονική. Τι θα γίνει εάν ξαφνικά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και εκεί? Τι θα γίνει με τη διέλευση των πλοίων? Τι θα γίνει με τις τιμές? Ο κύριος Κοτζιάς είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυτιλιακών Συμβάσεων, πρακτών που κάνουν ναυτιλιακές συμβάσεις. Τι κάνετε, κύριε Κοτζιά?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι ακόμη πιο ανησυχητικό, όχι ότι μέχρι τώρα ήταν τα πράγματα ήσυχα και καθησυχαστικά.
1: Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουμε αποκλιμάκωση. Σα-ίσα έχουμε μια μεγάλη, θα έλεγα εγώ, κλιμάκωση τόσο στον Αραβικό κόλπο και μας δίνει και κάτι το οποίο σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια. Η εικόνα αυτή που έχουμε, η πιο σύνθετη των τελευταίων ετών. Γιατί αντιμετωπίζουμε αρκετές κρίσεις ταυτόχρονα. Δεν αντιμετωπίζουμε μόνο μία κρίση.
0: Να πω κάτι για όποιον δεν μπορεί να φέρει το χάρτη στο μυαλό του. Ας πούμε ότι η Σαουδική Αραβία με την Ιεμένη και το Ομάν είναι μια χερσόνησος. Δεξιά είναι τα στενά του Ορμούς. Από την άλλη μεριά είναι η Ερυθρά Θάλασσα, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω καταλήγει στο Σουέζ, έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Για να καταλάβει ο κόσμος που μπορεί να μην είναι τόσο έτσι, ενήμερος με.
0: Είναι και μακριά από εμάς τώρα, πώς
1: θα ξέρω. Με τη γεωγραφία. Το Σουέζ είναι μια αρτηρία μέσα από την οποία για να φτάσεις και να περάσεις μέσα από αυτό το θαλάσσιο διάβλο, μέσα από αυτό το στενό του Σουέζ και να μπορέσεις να παρακάμψεις έτσι, να κάνεις τον κύκλο της Αφρικής, επιταχύνεις κατά πάρα πολύ όλο το ταξίδι σου που είναι από και προς Μεσόγειο.
0: Μάλιστα. Εδώ το Σουέζ καμιά φορά κολλάει από κανένα ατύχημα ή κάτι κολπάκια που κάνουν εκεί οι ντόπιοι για να πιέσουν και μπλοκάρουν όλα.
1: Το έχουμε δει. Είναι ένα μπλοκάρισμα το οποίο είχε γίνει στο παρελθόν με ένα κοντενερόπλιο της Evergreen το οποίο είχε προσαράξει και είχε κλείσει εντελώς ο διάβλος και πάνω και κάτω. Αυτό δημιούργησε εκδοχή πλοίων. Δεν μπορώ να πω ότι δεν αντιμετωπίστηκε από την ναυτιλία. Εδώ πέρα όμως, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Γιατί αυτό που αναφέρατε ότι η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο σήμερα καταφύγιο του πετρελαίου που μπορεί να διοχετεύσει και διοχετεύει η Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. 7,5 εκατομμύρια βαρέλια τα οποία βγαίνανε από τον Αραβικό κόλπο τα διοχέτευσε και τα διοχετεύει καθημερινώς. Είναι πολύ μεγάλη.
0: Η Σαουδική Αραβία έχει δύο πηγές, έτσι.
1: Μέσω του αγωγού, της μπορεί και τα βγάζει από την Ερυθρά Θάλασσα από το λιμάνι του Ιαμπού. Αυτό το λιμάνι μέχρι τώρα, μέχρι και σήμερα εξυπηρετεί και φέρνει αρκετό αργό πετρέλαιο τόσο στην Ευρώπη όσο και στις υπόλοιπες ασιατικές χώρες που ήταν οι παραλήπτες του αργού πετρελαίου του Αραβικού κόλπου. 7,5 εκατομμύρια βαρέλια λοιπόν είχαν ανακατευθυνθεί από εκεί. Τώρα έχει μπει στο στόχαστρο ευθέως και ευθαρσώς η Σαουδική Αραβία από τους Χούθη, που φυσικά οι Χούθη έχουν την εντολή του Ιράν και τίποτα άλλο. Και είναι ένας τρόπος να βάλει μεγάλη πίεση γιατί χτυπήθηκε. Χθες, από ό,τι μάθαμε, ένα δεξαμενόπλιο με κάποιο θαλάσσιο ντρόουν και είναι η πρώτη απειλή που δεν μένει στην απειλή αλλά γίνεται πράξη. Νομίζω ότι αν μπορούν τα μαθηματικά μου να είναι σωστά, μέχρι χθες είχαμε 294 μέρες ηρεμίας στην Ερυθρά Θάλασσα και χθες είναι η πρώτη επίθεση η οποία συμβαίνει μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα που είχαμε κανονικότητα εκεί πέρα στο διάβλο. Τι μπορεί να συμβεί και ποιο είναι το ανησυχητικό? Δεν είναι μόνο η ενέργεια, δεν είναι μόνο το αργό πετρέλαιο το οποίο περνάει και αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκεται σε κάποιο μεγαλύτερο ρίσκο. Είναι και όλα τα πλοία που μεταφέρουν είτε ξηρό φορτίο, το οποίο είναι τεράστιες ποσότητες, πρώτης ύλης, μπορεί να είναι τσιμέντο, μπορεί να είναι ποξίτης, μπορεί να είναι χύτος σίδηρος, μπορεί να είναι ημιτελικά προϊόντα, όλα αυτά που χρειάζονται για τις υποδομές. Και το πιο βασικό που αγγίζει εμάς, και καταλήγω τελευταίο να το αφήσω γιατί είναι το πιο σημαντικό, τα εμπορευματοκιβώτια, τα λεγόμενα containers, τα οποία μεταφέρουν τελικά προϊόντα υψηλής αξίας, προϊόντα που καταλήγουν στο ράφι του καταναλωτή, και είναι αυτά τα οποία με οποιαδήποτε ανακατεύθυνση ή διαταραχή, ενδέχεται να έχουμε ελλείψεις ή αυξήσεις τελικά στο κόστος της μεταφοράς τους, που κάπως θα κυλήσουν τελικά και στην τιμή του προϊόντος στο ράφι. Η έλλειψη, να μην ξεχνάμε, είναι αυτή η οποία πληρώνεις. Γιατί όταν κάτι σήμερα το θέλει ένας καταναλωτής και αυτό είναι σε έλλειψη, είναι νομοτελειακό, είναι ο κλασικός νόμος supply και demand, προσφοράς και ζήτησης των οικονομικών. Όταν κάτι το θέλουν παραπάνω από ένας, υπάρχει σε μικρότερη ποσότητα που μπορεί να το έχουν και όλοι αυτοί που το θέλουν, η τιμή το αυξάνεται. Και δυστυχώς αυτό φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί, πέραν του ενεργειακού πληθωρισμού, να έχουμε και έναν πληθωρισμό από ελλείψεις λόγω καθυστέρησης το να φτάσουν τα προϊόντα στα ράφια τους. Είναι σημαντικό αυτό, δεν πρέπει να το αμελήσουμε. Το ότι είχαμε μία διαταραχή πάνω στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία την είχαμε ξεχάσει, γιατί ουσιαστικά είχε πάει όλο το επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάτω στον Αραβικό κόλπο, δεν σημαίνει ότι και εκεί δεν έχουμε προβλήματα. Εκεί τα προβλήματα είναι συνεχιζόμενα και για 4 χρόνια και 5 μήνες. Μεγάλη διάρκεια. Εκεί υπάρχει διαταραχή, εκεί υπάρχει αναστάτωση. Χτυπήθηκε πλοίο που μετέφερε σιτηρά από τη Ρωσία, τα οποία μέχρι τώρα τα θεωρούσαμε ότι δεν θα χτυπηθούν, γιατί είναι ανθρωπιστική βοήθεια, είναι σιτιστικό φορτίο, δεν είναι κάτι το οποίο περνάει μέσα στο ενεργειακό χάρτη των κυρώσεων. Και όμως χτυπήθηκε και ένα τέτοιο πλοίο και δημιουργεί προβλήματα. Ναυλωτές και.
0: Άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε, κύριε Κοτζιά, σε περίπτωση που όντως υπάρχει πρόβλημα, γιατί ξεκινήσαμε, αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Μπορούν πάντως να δημιουργήσουν προβλήματα από τη Σομαλία οι Χούθη. Θα το δούμε με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα όσον αφορά στην επίδραση που έχει όλη αυτή η κρίση πάνω στις τιμές και των καυσίμων και των προϊόντων.
1: 100% θα το πρέπει να το δούμε πώς θα το χειριστούμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε, και εγώ το βάζω σαν ένα σχόλιο, όποιος μπορεί και ακούει, να το δει πιο σοβαρά, ότι υπάρχει η θαλάσσια δύναμη, υπάρχουν οι ασπίδες, η οποία είναι στην Ερυθρά Θάλασσα εδώ και αρκετό καιρό, με το αρχηγείο τους να βρίσκεται στη χώρα μας, στη Λάρισα, και ο διοικητής να είναι συμπατριώτης μας, υπονάβαρχος. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω και από ό,τι πληροφορίες που έχω, ενεργούν 2 πλοία, 2 εθνικοτήτων, Ελλάδα και Ιταλία. Γιατί οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να είναι αμέτοχες σε κάτι τέτοιο, όταν όλο το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας δεν αφορά την Ελλάδα και την Ιταλία, αφορά όλη την Ευρώπη. Γιατί να μην υπάρχει μια δύναμη η οποία να είναι συλλογική, ευρωπαϊκή, και να μπορεί αυτή η θαλάσσια δύναμη να είναι πολύ πιο ισχυρή. Γιατί εκεί πέρα μπορείς να περιχωρήσεις.
0: Εντάξει, αυτό τώρα δεν έχει να κάνει, δεν το αποφασίζουμε εμείς. Ενώ η Αμερική είναι που πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της.
1: Η Αμερική έχει πάρει αποφάσεις και πολύ... συνεχίζει τον πόλεμο, δυστυχώς. Και συνεχίζει τον πόλεμο.
0: Αυτό, ναι. Και είναι γενικά πιο σύνθετο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μας βοηθήσατε με τις πληροφορίες σας. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πετροπλήτη.
0: Γεια χαρά. Ο κύριος Κοτζιάς, πρόεδρος του Συνδέσμου των Αυτιλιακών Πρακτόρων που κάνουν τις συμβάσεις και συνέχεια ασχολούνται και διαβάζουν τα γεωπολιτικά, τα οικονομικά μεγέθη, όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν τις τιμές με τις οποίες ναυλώνονται τα πλοία και τελικά τις τιμές με τις οποίες φτάνουν στις χώρες μας. Όλοι όσοι ζουν με πηγές το πετρέλαιο, δηλαδή όλος ο κόσμος. Οι Χούθοι έχουν, αφού έγινε ένας εμφύλιος στη Σομαλία και τα λοιπά μετά την Αραβική Άνοιξη, έχουν επικρατήσει και ας πούμε στους σκοπούς τους είναι η καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, το οποίο είναι, δεν ξέρω όπως το βλέπω στο χάρτη, θα είναι κανένα 4 ώρα με το αεροπλάνο, και το πιο πιθανό είναι ότι οι Χούθοι δεν έχουν ιδέα πού πέφτει το Ισραήλ. Είχαν χαρακτηριστεί η τρομοκρατική ομάδα και ήρθε ο χαρακτηρισμός πριν από την κυβέρνηση Biden. Γιατί δεν μπορούσαν να παίρνουν ανθρωπιστική βοήθεια. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μια χώρα η οποία χρειάζεται την παγκόσμια βοήθεια για να επιβιώσει, για να έχουν οι πολίτες να φάνε, αλλά οι Χούθοι τους απασχολεί πάρα πολύ τι γίνεται στο Ισραήλ. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος χθες και αυτός ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Κόκαλη.
2: Καλημέρα.
0: Παραιτηθήκατε εσείς.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι,
2: νομίζω έχει διαφορά.
0: Τεράστια.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς.
0: Γιατί παραιτηθήκατε και δεν ανεξαρτητοποιηθήκατε?
1: Γιατί θεώρησα ότι αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη στάση για έναν βουλευτή ο οποίος είναι σε ένα κόμμα το οποίο κόμμα γυρίζει την πλάτη στην κοινωνία και το οποίο κόμμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και δεν μπορεί αυτός ο βουλευτής, εν προκειμένου εγώ, επειδή ρωτάτε εμένα, να εκτελέσει τα καθήκοντά του να εκπροσωπήσει τους συμπολίτες.
0: Γιατί δεν γίνεται ανεξάρτητος?
1: Μα σας είπα το λόγο που παραιτήθηκα.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι στους ίδιους λόγους ακριβώς επικαλούνται και άλλοι συνάδελφοί σας, αλλά παραμένουν στη Βουλή.
1: Δηλαδή εδώ είναι απίστευτο πράγμα. Παρετούμαστε, ανεξαρτητοποιείται κάποιος γιατί κρατάς την έδρα. Παρετήσει γιατί.
0: Όχι, όχι, όχι. Η ερώτησή μου δεν είναι. Ακούστε με, ακούστε με. Κάνετε λάθος. Δεν σας ρωτάω επικριτικά. Σας ρωτάω να μας πείτε εσάς το σκεπτικό σας.
1: Το σκεπτικό μου είναι το εξής.
0: Είναι. Αυτή είναι η δουλειά μας, να ρωτάμε.
1: Ναι,
0: το σκεπτικό σας θέλω να ακούσω, έτσι. Και, όχι, ναι. Δεν σας κρίνω γιατί κάνατε αυτή την επιλογή.
1: Όταν είσαι προκειμένου, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις, με την συνεχιζόμενη εσωστρέφεια, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί γι' αυτό τον οποίο τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση και έβαινε μειούμενος, επειδή η συνεχιζόμενη εσωστρέφεια, οι διαπληκτισμοί, οι εσωκομματικές συγκρούσεις έστειλαν λάθος μήνυμα στην κοινωνία, ο βουλευτής, σε αυτό το κόμμα ο βουλευτής, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Και θεώρησα και θεωρώ ότι πλέον έντιμη στάση είναι να παραδώσω την έδρα μου. Τελεία. Και παύλα.
0: Είστε σαφείς. Ένας από τους λόγους είναι γιατί θέλετε να συνεχίσετε και με τον κύριο Τσίπρα, που το έχει βάλει ως προϋπόθεση αυτό, όχι για εσάς, για οποιονδήποτε.
1: Ακούστε, εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ότι το 2019 συνεργάστηκα με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα. Εκφράστηκα θετικά, όπως εκφράζομαι θετικά, για το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα και για το ρεύμα το οποίο δημιουργείται στην κοινωνία κοντά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του, θα έλεγα τώρα. Μόλις χτες παραιτήθηκα και τυπικά.
0: Αν και το είπατε καθώς ξεκινούσατε, η εικόνα πάντως που δίνει η αριστερά, αυτή που είναι γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα τελευταία αρκετά χρόνια όμως, δεν είναι τώρα τωρινό, δεν είναι η εικόνα ενός κόμματος που μπορεί να βγάλει το λαό από τα διέξοδά του, όπως συνέχεια λένε η πολιτική του.
1: Σωστά. Αυτό το χάος που επικρατεί δεν ενδιαφέρει κανέναν στην κοινωνία. Κανέναν. Τι έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία τρία χρόνια? Έδειξε ότι τους ενδιαφέρει η τυπολατρία στα όργανα, η διεκδίκηση κάποιων θέσεων κομματικών, και αυτά τα πράγματα δεν ενδιαφέρουν ούτε έναν πολίτη. Και γύρισε την πλάτη στα προβλήματα της κοινωνίας. Με αποτέλεσμα να βαίνει συνεχώς μειούμενος και στις δημοσκοπήσεις.
0: Όλο αυτό το σύστημα διάλυσης που είπατε δεν το χρεώνεται καθόλου ο κύριος Τσίπρας, γιατί αυτός ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός τα πιο πολλά στελέχη τα σύγχρονα τα ανέδειξε, αυτός δημιούργησε τις δομές στο κόμμα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι μόλις ο ίδιος έφυγε αυτό κατέρευσε σαν να μην υπήρξε ποτέ?
1: Ακούστε, να θυμίσω ότι τότε, εάν δεν έφευγε, κάποιοι θα έλεγαν γιατί παραμένει σε εφόσον έχασες. Έφυγε. Και μετά από ένα χρόνο, νομίζω περίπου, παρέδωσε και την έδρα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια ευθύνη ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Εγώ εννοώ ότι δεν δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν και από νεαρός στο ΣΥΡΙΖΑ κάτι ισχυρό, κάτι με δομή, κάτι με συγκρότηση.
1: Εντάξει, αυτό εγώ εντάχθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Δεν προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς. Συνεργάστηκα με τον Αλέξη τον Τσίπρα.
0: Να θυμίσω ότι εσείς πρώτη φορά εκλεγήκατε βουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες, έτσι.
1: Ναι, με τίμησε ο κόσμος το 2019 και τον ευχαριστώ, όπως και το 2023 με κατέταξε πρώτο. Και δεν είμαι ο τελευταίος ο οποίος μπορεί να μιλήσει για την ιστορία αυτού του κόμματος, για την κομματική γεωγραφία, να το πούμε έτσι. Με όλο το σεβασμό, έτσι σας το λέω, και με όλο το αυτό δεν προέρχομαι από αυτό το χώρο.
0: Το ξέρω, έπρεπε
1: εγώ σας το λέω τώρα ως πολίτης, έπρεπε να είχε δημιουργηθεί μια δομή σε αυτό το κόμμα,
2: υπήρχαν πολλές αρχηγικές φιλοδοξίες από πολλούς, υπήρχαν μηχανισμοί, δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο και το μήνυμα ήταν πάντα θολό. Και όταν να θυμίσω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ δραστήρια. Έχουμε αναδείξει πάρα πολλά θέματα και στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειλικρινά πολλά. Όλα αυτά όμως πήγαιναν, και δεν φταίνε δημοσιογράφοι σε αυτό, σε τρίτη, τέταρτη μοίρα. Και στην επικαιρότητα ήταν οι κόντρες μεταξύ των στελεχών.
0: Μάλιστα. Γιατί τι αναδείξατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι αναδείξατε?
2: Αναδείξαμε τις ευθύνες της κυβέρνησης.
0: Αυτά τα είναι η εισαγγελία, το έκανε η Ευρωπαϊκή.
2: Ήμασταν οι μοναδικοί, η οποία η μοναδική με το πόρισμά μας, η οποία αναδείξαμε το πραγματικό, την πραγματική διάσταση που έχει να κάνει και με το ζωικό κεφάλαιο στη χώρα μας. Ήμασταν οι μοναδικοί στο πόρισμά μας, οι οποίοι κάναμε λόγο ότι οι υπουργικές αποφάσεις που υπογράφονται βοηθήσαν αυτά τα κυκλώματα. Ξέρετε, αυτά τα κυκλώματα δεν πήγαιναν βράδυ. Δεν ήταν.
0: Μάλιστα. Δεν φαίνεται ότι όλα αυτά είναι στη διερεύνηση της δικαιοσύνης, αλλά δεν το λέω για να υποτιμήσω το έργο σας. Ναι. Σε καμία περίπτωση.
2: Σίγουρα δεν εμπλεκόμαστε στη δικαιοσύνη για ποινικές ευθύνες των στελεχών.
0: Αλλά γιατί νομίζω ότι γενικά η αντιπολίτευση. Και να το κλείσουμε, αν συμφωνείτε. Την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, πιστεύει ότι ο ρόλος της είναι η γκρίνια στα παράθυρα και η φλιαρία στα μέσα ενημέρωσης.
2: Όχι, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Εγώ είμαι από τους λίγους που έχω πει ότι σήμερα ο ψηφοφόρος δεν πείθεται μόνο όποιος φωνάζει περισσότερο, γιατί κάποια κόμματα και κάποιοι πολιτικοί νομίζουν ότι όσο περισσότερο φωνάξουν, τόσο περισσότερο θα πείσουν. Η κριτική είναι επιβεβλημένη, αλλά η χώρα πρέπει να διοικηθεί και θέλει πρόγραμμα αξιόπιστο.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να διοικηθεί. Και ο ψηφοφόρος σήμερα θα περιμένει από τα πολιτικά κόμματα ένα αξιόπιστο πρόγραμμα με τη μαγική λέξη που λέγεται εμπιστοσύνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κόκαλη. Καλό καλοκαίρι να σας ευχηθώ καταρχήν.
2: Επίσης.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Ο κύριος Κόκαλης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, ο οποίος παραιτήθηκε πρώτη φορά στη Βουλή, βγήκε με τον κύριο Καμένο και τον Αλέξη τους Έλληνες. Αυτή η συνεργασία που έγινε με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Καμένο κατέληξε και στη δική του αργότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να το κλείσουμε, το δυσάρεστο δεν είναι μόνο ότι η αντιπολίτευση πιστεύει ότι η αντιπολίτευση είναι ο τσακωμός στα παράθυρα με τις ειδήσεις που βγάζουν οι δημοσιογράφοι ή ξέρω εγώ η δικαιοσύνη. Το χειρότερο είναι ότι το πιστεύουν οι νεότεροι. Η νέα γενιά πολιτικών, η οποία γαλουχείται, μαθαίνει, εκπαιδεύεται, προπονείται, ότι αυτό είναι. Θα πάμε στα παράθυρα, θα πούμε τρεις εξυπνάδες, δύο καυγάδες, και αυτό είναι αντιπολίτευση. Δεν.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου πίσω από την Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος έκδηλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθων απειλών, καθώς και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Στον εισαγγελέα, ο καθομολογείων δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο προστατευόμενος της Κεβορίας, πρόσθεσε ο Υπουργός. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Σήμερα κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας οι επιμνημόσυνες δεήσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης, το προσκλητήριο νεκρών και η πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω της. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών. Θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής θωράκισης της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βάσεις και αρχίζουν οι χαρές. Τουλάχιστον τα παιδάκια που ξέρω καλά είναι, καλά τα πήγανε, μπράβο τους. Και οι λύπες για τους γονείς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Άμα το παιδί σου έχει μπει αλλά σε άλλη πόλη, αρχίζεις και μετράς πώς θα βγουν τα επόμενα 4 χρόνια της δωρεάν παιδείας. Αυτό που δεν είμαστε, που είμαστε εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί είναι εμπορευματοποίηση και μόνο όποιος έχει λεφτά θα σπουδάζει, ενώ παραδοσιακά ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού όταν μπαίνει στο πανεπιστήμιο πρέπει οι γονείς του να βρουν και άλλη δουλειά για να μπορέσουν να το στηρίξουν. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ένα παιδί, είναι δύο. Αλλά είμαστε εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ξέρετε, καλά θα το ξέρετε όσοι τυχαίνει να έχετε παιδιά και να ζείτε στην Αθήνα, ότι υπάρχουν φοιτητές που μπαίνουν σε άλλη πόλη, ας πούμε σε μια οικονομική σχολή, και επιλέγουν συνειδητά οι γονείς τους να πούνε όχι εδώ στο ιδιωτικό, γιατί θα μπορέσουμε να ελέγξουμε το κόστος και θα σε έχουμε και εδώ. Και τα παιδιά συμφωνούνε. Γιατί, για να γκρινιάξουμε και λίγο τώρα, γιατί εμείς κάναμε πανεπιστήμια στις πόλεις για να δουλεύουν οι καφετέριες και τα νοικιαζόμενα. Άρα, την ώρα που κάναμε ένα πανεπιστήμιο, δεν λέγαμε δίπλα ωραία και το κονδύλι για τις φοιτητικές εστίες, που θα βελτίωνε πάρα πολύ τα έξοδα μιας οικογένειας. Θα τα μείωνε μάλλον. Μετά όμως ήρθε το Airbnb, με αποτέλεσμα και να μην βρίσκουνε να νοικιάσουνε, και όταν βρίσκουνε να είναι υπερβολικές οι τιμές και άθλιες οι συμφωνίες του τύπου 15 Μαΐου θα έχεις φύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδάκια τα οποία σήμερα βλέπουν τον κόπο τους να δικαιώνεται. Όσοι δεν τα καταφέρανε, λυπάμαι που θα το πω, αλλά ένας από τους λόγους είναι ότι ήθελε περισσότερη προσπάθεια. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον μάθημα που σου δίνουν οι Πανελλήνιες. Και για πάρα πολλούς είναι ένα, τους έχει αλλάξει τη ζωή. Γιατί είναι και αυτή η φάση της ζωής που σοβαρεύεις μετά, λες, όπα, δεν γίνεται έτσι, πρέπει να το κάνω αλλιώς. Και βέβαια υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία είναι άτυχα, ή κάποιοι δεν μπορούν να χειριστούν όλο αυτό το άγχος εκείνης της ολιγόρης εξέτασης. Φυσικά και υπάρχουν και αυτά, άλλοι μόνο.

0: Λοιπόν, δημόσια ιδιωτικά πανεπιστήμια, το 80% λέει των παιδιών, 70-80% έτσι κι αλλιώς, σπουδάζει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, άρα τα παιδιά όλη τη περιφέρεια βρίσκουν λεφτά να σπουδάσουν στην Αθήνα, που όλα πρέπει να γίνονται εκεί. Είναι πολύ άδικο αυτό. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αν και νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά και σημαντικά πανεπιστήμια στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία. Αλλά το καταλαβαίνετε έτσι, αν είναι ένα παιδί, ας πούμε, για παράδειγμα, από τη Λαμία, δεν είναι εύκολο, παρόλο που έχει νομίζω εκεί σχολές, δεν είναι εύκολο σε κάθε πόλη να κάνει σχολή για όλα τα παιδιά. Όμως αυτό το παιδί, όταν έρχεται στην Αθήνα, θα πρέπει να τον περιμένει μια εστία, εφόσον δεν είναι ζάμπλητος ο πατέρας του και η μαμά του. Ερώτηση, λέει, κυρία Ειρήνη. Όλοι στο κέντρο θα μαζευτούμε. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, κυρία Ειρήνη. Ίσως θέω επειδή εγώ είμαι κάτοικος και είχα στο νου μου τα παιδιά των Αθηναίων που πάνε να σπουδάσουν σε άλλες πόλεις. Ισχύει για όλους, έτσι. Αν είσαι κάτοικος Θεσσαλονίκης και πρέπει να πας στην Ήπειρο, αν μένεις στην Ήπειρο και πρέπει να πας σπουδάσεις το παιδί σου στην Πάτρα, ξυπακούεται. Και μιας και λέγαμε γι' αυτό, έχουμε κοντά μας την κυρία Χριστίνα Κουλούρη, είναι η πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, το οποίο αποκτά για πρώτη φορά ιδιόκτητη φοιτητική εστία. Καλή σας ημέρα, κυρία Κουλούρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε.
0: Μπράβο, μόνο τα γράμματα κεφαλαία στους συναδέλφους σας και σε εσάς, γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους φοιτητές και για τις οικογένειες, η στέγαση.
1: Ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για μας. Κάθε χρόνο ζούμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα που περιγράφεται. Παιδιά που στην πραγματικότητα δεν μπορούν πλέον να νοικιάσουν στην Αθήνα, έτσι που έχουν πάει οι τιμές των ενοικίων, που έρχονται δηλαδή από την περιφέρεια, έχουν περάσει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε στέγη. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο μας πλήγωνε, πρέπει να πω. Και
0: το δικό σας πανεπιστήμιο είναι και στην καρδιά του Airbnb, έτσι.
1: Τώρα και με το κουκάκι που έχει γίνει πολύ της μόδας, ακόμη χειρότερα, βεβαίως.
0: Πετράλωνα, Θησίο, γύρω-γύρω, Κοινία Σμύρνη.
1: Ναι, εντάξει, εμείς λέμε στα παιδιά ότι δεν πειράζει να μένετε και πιο μακριά και έχει υπάρχει και μετρό. Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, αλίμονο, αλλά θα έχει 196 παιδιά, θα μπορεί να φιλοξενεί.
1: Ναι, γύρω στα 180, γιατί έχουμε 96 δίκλινα δωμάτια, από τα οποία τα 12 είναι αμαία. Mm-hmm. Και επομένως το σύνολο επειδή είναι δίκτυο.
0: Υπάρχουν άλλες
1: είναι
0: ανάγκες, ναι.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Επίσης στο ίδιο κτίριο θα στεγάζεται και το φοιτητικό εστιατόριο. Εκεί ήταν πάντα, απλώς το υπόλοιπο κτίριο, το οποίο αυτό δεν χτίζεται από την αρχή. Αυτό όποιος περνάουσε από τη Λαγουμιτζή θα το έβλεπε, που έχασκε σαν ένα ερείπιο. Ήταν ένα παλιό κτίριο, παλιό ξενοδοχείο, που το είχε πάρει το Πάντιο κάποια στιγμή, το είχε κάνει εστία, μετά κατέστη τελείως ανενεργό λόγω των σεισμών του 1999 και εγκαταλείφθηκε. Έκτοτε στο ισόγειο που ήταν ασφαλές λειτουργούσε το φοιτητικό εστιατόριο, αλλά το υπόλοιπο κτίριο ήταν άχρηστο. Άρα ήδη από το 2020 που ξεκίνησα την πρώτη Πριτανία, βάλαμε σαν στόχο να φτιάξουμε πάλι τη φοιτητική εστία. Και χάρη στη χρηματοδότηση που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας, που βεβαίως ο προϋπολογισμός είχε ανέβει από τον παλιό προϋπολογισμό όπως τον είχαμε, μπορέσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το έργο με τη συνεργασία της εταιρείας ανάπλασης, γιατί και εμείς δεν έχουμε τις δυνατότητες τις τεχνικές, και έχει ξεκινήσει, πάει πάρα πολύ καλά. Και πιστεύουμε ότι του χρόνου, δηλαδή τον Μάιο του 2027, όπως είναι προγραμματισμένο, θα μπορεί να δοθεί, δηλαδή θα είναι έτοιμη ώστε να πάρει φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, αν και είναι εξαιρετική προσπάθεια, συνολικά οι φοιτητές που έρχονται από την επαρχία είναι πολύ περισσότεροι, έτσι.
1: Φυσικά, γιατί παρόλο που, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η στρατηγική δηλώσεων των υποψηφίων για τα πανεπιστήμια, και ο τόπος διαμονής έχει ανέβει ως κριτήριο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ακριβώς επειδή υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στέγης, πολλά παιδιά που παλαιότερα ενδεχομένως θα δήλωναν Θεσσαλονίκη μπορεί να δηλώσουν Κομωτινή. καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν και οι οικογένειες, αυτό το συνυπολογίζουν, ή που σπουδάζουν τα αδέρφια κτλ. Έχει μεγάλη σημασία. Παρ' όλα τα αυτά, το πάντιο, με τις στατιστικές που έχουμε κάνει, οι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες του προέρχονται από την Αττική και τους γειτονικούς νομούς. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από την Αττική. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό παιδιών από την επαρχία.
0: Ναι, γιατί έχετε και ένα μειονέκτημα σε εισαγωγικά. Η φήμη σας κάνει κάποια παιδιά ανεξαρτήτως πόλης να θέλουν να πάνε στο
1: ποσοστό παιδιών από την επαρχία.
0: Ναι, γιατί έχετε και ένα μειονέκτημα σε εισαγωγικά. Η φήμη σας κάνει κάποια παιδιά ανεξαρτήτως πόλης να θέλουν.

0: απολογισμός, είπατε, είναι από το Υπουργείο Παιδείας, τα χρήματα.
1: Ναι, είναι αυτό που ονομάζαμε παλιά από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τώρα ονομάζεται Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και, πάση περιπτώσει, είναι 13,5 εκατομμύρια.
0: Κύριε Κοντούρη, μιας και σας έχουμε και μιας και είναι η μέρα που ανακοινώθηκαν ήδη τα αποτελέσματα, ξέρετε καθόλου τι ποσοστό των φοιτητών σας, αν και έρχεται στη σχολή, απογοητεύεται από το περιεχόμενο, από το πρόγραμμα, από το εγώ αλλιώς τα φανταζόμουν?
1: Ναι, αυτή, κοιτάξτε, αυτό πράγματι θίγεται ένα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Που ισχύει για όλα τα πανεπιστήμια, έτσι, ναι, για όλες τις σχολές.
1: Εδώ θίγεται ένα πραγματικά κρίσιμο ζήτημα, τα αίτια της φοιτητικής διαρροής. Γιατί αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε οι αιώνιοι φοιτητές και τα λοιπά, έχει όνομα ως φαινόμενο, ονομάζεται φοιτητική διαρροή. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για παράδειγμα. Για ποιο λόγο λοιπόν οι φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους? Εμείς δεν έχουμε πολύ μεγάλη διαρροή, στα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε λεπτομερής καταγραφή των στατιστικών στοιχείων, δεν είχαν μηχανογραφηθεί. Τώρα τα έχουμε όλα online, άρα μπορούμε πολύ πιο εύκολα να τα επεξεργαστούμε. Αυτό που έχουμε για ανατροφοδότηση από τους δικούς μας εισακταίους είναι πολύ θετική, γιατί τα παιδιά δεν επιλέγουν κατά λάθος. Είναι μια συνειδητή επιλογή αυτή και είναι συνειδητή επιλογή και για τον λόγο που είπατε. Ξέρουν τι είναι το Πάντιο, άρα θέλουν να έρθουν στο Πάντιο. Δεν βρίσκουν κάτι διαφορετικό, δεν είναι δηλαδή η ρουλέτα και όπου καθίσει η πύλια. Έρχονται πολύ με συγκεκριμένα αντικείμενα, είναι σαφή τα επιστημονικά πεδία τα οποία σπουδάζουν, κοινωνιολογία, ψυχολογία, πολιτική επιστήμη. Δεν είναι ότι είναι κάποιο τμήμα που δεν ξέρουμε τι σπουδάζουμε. Και επίσης μέσα από αυτή την εμπειρία τους ανοίγονται πάρα πολλοί δρόμοι, γιατί εμείς έχουμε καλλιεργήσει πολύ συστηματικά και τις μέρες καριέρας και την πρακτική άσκηση και δραστηριότητες εσωτερικές. Ας πούμε, έχουμε αυτό το καταπληκτικό φοιτητικό ραδιόφωνο, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο στην Ελλάδα, που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να διοχετεύσουν. Εσείς κάνετε ραδιόφωνο και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ένα νέο παιδί να έχει τη δική του εκπομπή, ας πούμε, σε εμάς.
0: Και την εμπειρία που είναι και χρήσιμο και διασκεδαστικό και που πρέπει το πανεπιστήμιο να διασκεδάζουν τα παιδιά την ώρα που δημιουργούν.
1: Ακριβώς. Επομένως, για να απαντήσω, δεν έχω αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα δεδομένα να σας δώσω, αλλά φαίνεται ότι και τα ποσοστά αποφύτησης είναι υψηλά στο Πάντιο μέσα στην κανονική διάρκεια των σπουδών. Δηλαδή, αν δει κάποιος...
0: Είναι εξαετία, ας πούμε, έτσι. Αυτή νομίζω.
1: Είναι συν 2, όπως λέμε, που είναι εξαετία ακριβώς. Βλέπουμε ότι έχουμε αρκετούς που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, που σημαίνει ότι αυτό που βρήκαν ανταποκρίθηκε σε αυτό που ζητούσαν και ότι τελικά ήθελαν να το κάνουν.
0: Και μιας και το αναφέρατε, έχετε δύο σχολές. Ξέρετε, αν ένα παιδί σπουδάσει γιατρός, ιατρική, θα γίνει γιατρός. Αν σπουδάσει νομική, θα γίνει δικηγόρος, βιβλιογράφος. Εσείς έχετε δύο σχολές, κοινωνιολογία και πολιτική επιστήμη, που είναι λίγο πιο γενικό, είναι εγωιτευτικό να τα ακούει κανείς, αλλά δεν σε περιμένουν και στην ουρά την άλλη μέρα. Εξακολουθούν να έχουν τη ζήτηση που είχαν πριν πολλά χρόνια?
1: Η κοινωνιολογία έχει πολύ υψηλή βάση, πρέπει να σας πω. Είναι από τις πιο υψηλές βάσεις. Η πολιτική επιστήμη είναι επίσης σε μια, ας το πούμε, πολύ καλή. Είναι πολιτική επιστήμη και ιστορία το δικό μας, γιατί έχουμε και διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, που είναι συναφές. Διατηρούνται σε καλό επίπεδο οι βάσεις. Οπωσδήποτε έχουν πληγεί από τη γενικότερη κρίση αυτή τη στιγμή που περνούν οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Και αυτό νομίζω αλλάζει σιγά σιγά για τον εξής λόγο. Αυτό που περιγράψατε, ότι παίρνω ένα πτυχίο και ξέρω τι επάγγελμα θα κάνω, έχει τελειώσει. Ούτε αυτός που θα σπουδάσει νομική είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να δουλέψει σαν δικηγόρος όταν έχεις μια υπερπαραγωγή νομικών. Δεν αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω στη νομική είναι και παράδοση να υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων που δεν θα την ακολουθήσει αν και την έχει ολοκληρώσει. Και γίνονται καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι.
1: Φυσικά, είναι. Πολλοί είναι δημοσιογράφοι. Ναι, αυτό όμως είναι το πιο υγιές, θα έλεγα. Διότι το πανεπιστήμιο, όπως και ο ίδιος όρος λέει, δεν σου διδάσκει επάγγελμα. Σου διδάσκει επιστήμη, που σημαίνει ότι περισσότερο είναι ένας τρόπος σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης των πραγμάτων, κάτι που δίνουν οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί πτυχιούχοι απόφοιτοι κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών αξιοποιούνται από επιχειρήσεις. Γιατί ο τρόπος σκέψης του ιστορικού, ο τρόπος σκέψης του κοινωνιολόγου, η δυνατότητα αντίληψης των δεδομένων,

0: δεδομένων της αγοράς, θα έλεγα, και της κοινωνίας, δεν υπάρχει σε κάποιον που είναι απλός τεχνοκράτης. Δηλαδή ο πληροφορικάριος, ας πούμε, μπορεί μια χαρά να προγραμματίσει, αλλά δεν μπορεί να σταθεί σε ένα γραφείο που θα κάνει HR, που θα κάνει δηλαδή management προσωπικού ή που θα πρέπει να πάρει στρατηγικές αποφάσεις για μια εταιρεία. Εμείς λοιπόν αυτό που δίνουμε είναι αυτό που ονομάζεται soft skills, έχει γίνει πολύ της μόδας, αλλά έχει μια ουσία, δηλαδή περισσότερο ικανότητες και λιγότερο ένα συμπαγές γνωστικό πεδίο που έχει ευθεία αντιστοίχηση προς ένα επάγγελμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουλούρη, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι και τα καλύτερα για τη σχολή
0: και
1: σας.
0: Και εσείς και για εσάς το ίδιο. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Για χαρά. Η κυρία Κουλούρη, η Πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, νομίζω μια εξαιρετική επιστήμονας. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τη δημόσια ιστορία. Θα πούμε άλλη φορά αυτά, ίσως σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, η κοινωνιολογία, η πολιτική επιστήμη, το διεθνές, τα διεθνή θέματα τα οποία καλύπτει το Πάντιο. Ήταν πάντοτε εγωιτευτικά όταν είσαι νεαρός και μεγαλώνοντας πάντοτε έλεγες «Οκ, και τι δουλειά κάνω την άλλη μέρα». Έχει αλλάξει, έχει δίκιο σε αυτό. Πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες, θέλουν ανθρώπους που έχουν και αυτές τις ικανότητες, τις οποίες τους προσδίδουν εκτός των άλλων και ενσυναίσθηση. Εφόσον όμως κάποιος συνεχίσει τον αγώνα, την προσπάθεια, την προσωπική του εκπαίδευση και βελτίωση όταν τελειώσει αυτές τις σχολές, από μόνο του πια αυτό το πτυχίο δεν φτάνει. Και πολλές φορές η επαγγελματική εμπειρία είναι το καλύτερο διαπιστευτήριο. Θέλει κουπί όμως, έτσι. Πάντως μιλάμε για κολοσσούς, ξεχάστε την Ελλάδα, που εάν σε βλέπουν ότι έχεις πάρει και μαθήματα στο εξωτερικό, γίνεται αυτό, μπορείς να πας να κάνεις τα λεγόμενα minor. Αν βλέπουν ότι είσαι ειδικό στο marketing ή στους υπολογιστές, που είπε η κυρία Κουλούρη, και δουν ότι έχεις πάρει και μαθήματα σε ένα πανεπιστήμιο ψυχολογίας ή κοινωνιολογίας ή φιλοσοφίας ή ιστορίας, το θεωρούν σοβαρότατο προσόν σε σχέση με έναν που δεν έχει αυτές τις γνώσεις. Αλλά είπαμε, το πτυχίο μόνο του είναι η αρχή. Μετά πρέπει να κάνεις και λίγο τον ορφηγό στην εξέδρα. Όλοι μαζί κουπί.

Λοιπόν, ποιος είναι, κύριος Σπύρος λέει, για Σαλμά Γεωργιάδη ούτε λέξη, η δημοσιογραφία στα χειρότερά της. Κύριε Σπύρο, ναι, εγώ για Σαλμά και Γεωργιάδη δεν είπα ούτε λέξη, γιατί νωρίτερα ο συνάδελφος ο Βασίλης Οδωμόπουλος αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά στο θέμα, στα επιχειρήματα του κυρίου Σαλμά και είχε τον κύριο Γεωργιάδη να απαντήσει, στον οποίο θέσε όλα τα ερωτήματα. Θα ξαναλέμε τα ίδια θέματα κάθε μισή ώρα επειδή κάποιος εκείνη την ώρα δεν ήταν συντονισμένος. Και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματο αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Καλημέρα κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λέγαμε νωρίτερα για το AI που θα πρέπει να μάθουμε να μιλάμε ακόμα και με κάποια συνθηματικά στο τηλέφωνο. Θα έχουμε passport μεταξύ μας και δεν είναι καθόλου μακριά η μέρα που θα γίνει αυτό. Λέει εδώ η κυρία Μαρία, να δεις που μας φέρει πιο κοντά, λέει, στο τέλος θα κάνουμε οπτική και απτική επαφή, για να είμαστε βέβαιοι.

0: Λοιπόν, ο κύριος Τσακυρόπουλος, με τα χρήματα που έχουν δοθεί για να κατασκευαστούν τόσες σχολές στην επαρχία και για να λειτουργήσουν, κόστος, υπάλληλοι κτλ., θα μπορούσαν να έχουν εστίες σε όλες. Δεν έχουν δοθεί και τόσα πολλά για να κατασκευαστούν σχολές στην επαρχία. Έχουν ενοικιαστεί σε αρκετές περιοχές κτίρια που ήδη υπάρχουν, πρέπει να, για να λέμε τώρα την πραγματικότητα έτσι όπως είναι. Και σε κοντέινερ, θα σας έλεγα, σε κάποια νησιά γίνονται μαθήματα. Δεν ξέρω αν γίνονται ακόμα, πριν κάνα 6-7 χρόνια σίγουρα. Για να καλημερίσουμε τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, είναι μαθηματικός και σύμβουλος αντιδρομίας. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη. Υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα τώρα που ανακοινωθήκαν οι βάσεις?
1: Ναι, βέβαια υπάρχουν. Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
0: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι. Γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
1: Πολύ σωστά.
0: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
1: Έχετε απόλυτο.
0: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
1: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
0: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουνε, είναι διαφορετικό.
1: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές. Και αυτό
0: είναι λάθος.
1: Ναι, αυτό είναι λάθος.
0: Όπως διαπίστωσα και κάτι που, εντάξει, επειδή είχε γίνει λίγο πολύπλοκο με τις βάσεις που μπαίνουν, παιδιά που πιάνανε τη βάση για να μπουν στο Α Πανεπιστήμιο, στην πράξη λέει, όχι, λέει, δεν την πιάνω γιατί έχει άλλο ειδικό μάθημα με άλλο συντελεστή και μπαίνω αλλού.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει γιατί το κάθε τμήμα πια ορίζει μόνο του τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, και ορίζοντας μόνο τους συντελεστές βαρύτητας, έχει το κάθε παιδί διαφορετικά μόρια σε κάθε τμήμα. Ενώ λοιπόν σε ένα τμήμα μπορεί να έχει 16.900 μόρια, σε ένα άλλο μπορεί να έχει 17.300.
0: Mm. Οπότε, δηλαδή, εγώ ήταν ένα παιδί που έμπαινε ψυχολογία πάντιο, έτσι όπως τις έβλεπε στις βάσεις. Τελικό, αλλά δεν μπαίνει, εκεί μπαίνει Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει άλλο μάθημα.
1: Έχει άλλο συντελεστή βαρύτητα στα μαθήματα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ξέρουμε και νέες θέσεις έχουν βγει?
1: Βγήκαν, απλά δεν έχω προλάβει να δω τίποτα ακόμα, διότι είμαστε πάρα πολύ στην αρχή της
0: διαδικασίας. Τώρα είναι, πριν από λίγο. Νομίζω αυτά είναι τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα κάθε χρόνο, έτσι, πέρα από το ποιοι μπήκανε, πού και τα λοιπά. Πόσες θέσεις δεν καλύπτονται καθόλου και κάπου υπάρχει πρόβλημα, όπως είναι οι στρατιωτικές σχολές?
1: Φέτος, από ό,τι είδα, πρόλαβα να δω λίγο στην Ευελπίδων, επειδή εντάχθηκε και σε άλλα πεδία, πρέπει να καλύφθηκαν οι θέσεις. Ευτυχώς.
0: Και όχι μόνο αυτό, έγιναν αυξήσεις σοβαρές στο μισθό.
1: Ναι, έγινε μια διαδικασία ολόκληρη ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές, να σας το πω έτσι απλά. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να δούλεψε.
0: Όπως τα λέτε, έτσι φαίνεται, γιατί είχε αρχίσει να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης και στους αξιωματικούς, βέβαια, όχι μόνο στους αξιωματικούς, και γι' αυτό αλλάξανε πάρα πολλά κριτήρια. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα από τα αποτελέσματα, όπως έχουν ανακοινωθεί τώρα από τις βάσεις. Πάντως, το ένα συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι το σύστημα δουλεύει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, το σύστημα δουλεύει.
0: Μα είναι τόσο υπερπαραγωγή οι Πανελλήνιες και οι βάσεις και δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό για την Ελλάδα, που είναι αυτονόητο πια, είναι μια τεράστια κατάκτηση.
1: Έτσι είναι και δεκαετίες τώρα λειτουργεί σωστά και δεν έχουμε πρόβλημα, και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Πιστεύω να συνεχιστεί και να παραμείνει αδιάβλητος ο θεσμός των πανελλαδικών. Απλά το ζητούμενο είναι να γίνει πλέον και δίκαιος. Αυτό είναι που εμένα με καίει, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αδικίες στο θέμα των πανελλαδικών. Παιδιά διαγωνίζονται σε διαφορετικά μαθήματα και διεκδικούν θέσεις σε ίδια σχολή, για να σας το πω έτσι πολύ χοντρά. Ναι. Όλα αυτά θα ήθελα να δω κάποια μέρα να λύνονται. Είναι εύκολο να λυθούν, αλλά μάλλον κανείς δεν ενδιαφέρεται, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Γενικά τώρα, έτσι όπως βλέπετε μέχρι τώρα να διαμορφώνονται οι βάσεις και τα λοιπά, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι τουλάχιστον στο υψηλό επίπεδο, ότι δηλαδή η ιατρική έχει βάσεις που λες okay, ένα παιδί, γιατί αύριο θα γίνει γιατρός αυτός, έτσι, θα κάτσουμε από κάτω του. Είναι η ελίτ, ας πούμε, των παιδιών όσον αφορά τα μαθήματα, όχι το χαρακτήρα και τι θα κάνει στη ζωή του, να είμαστε συγκεκριμένοι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ως προς τα μαθήματα είναι η ελίτ, διότι όταν η χαμηλότερη βάση της ιατρικής είναι 18.350 μόρια, καταλαβαίνετε ότι μόνο αριστούχοι μπαίνουν. Και αυτό είναι στην Αλεξανδρούπολη. Το πρόβλημα είναι με αυτούς που πάνε σε άλλες χώρες και έρχονται, οι οποίοι μπορεί να είναι μαθητές του 5 και επιστρέφουν γιατροί, ή και πια στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, στο οποίο πρέπει να έχει την ελάχιστη δυνατή βάση εισαγωγής για να μπει κάποιος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει θέμα με τους υπόλοιπους, όχι με τον δημόσιο.
0: Ωραία, άρα από αυτά είμαστε ικανοποιημένοι. Και νομίζω και ένα άλλο τεράστιο θέμα, εντάξει, θα το λύσουμε τώρα, αλλά είναι σοβαρό. Είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, που τα παιδιά πραγματικά δεν ξέρουν και την γκάμα των επαγγελμάτων που μπορούν να κάνουν στη ζωή τους και τι κάνουν αυτά τα επαγγέλματα. Και πολλές φορές δεν ξέρουν και αυτό που διάλεξαν, σε τι αντιστοιχεί στη ζωή.
1: Είναι έτσι, δεν υπάρχει πληροφόρηση, αλλά να σας πω κάτι το οποίο με στεναχωρεί. Πλέον δεν υπάρχει και ενδιαφέρον από τα παιδιά. Δυστυχώς.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Διότι βλέπω πάρα πολλά παιδιά τα οποία το παίρνουν πολύ αψήφιστα το τι θα σπουδάσουν και δηλώνουν το μηχανογραφικό του στο πόδι. Υπάρχει μια γενικότερη αδιαφορία στη νέα γενιά για πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών και τις σπουδές.
0: Μάλιστα. Μήπως αυτό σημαίνει ότι αυτή η ορίμανση που αναπόφευκτα έρχεται σε όλους έχει πάει παρακάτω?
1: Δεν ξέρω, τι να σας πω, δεν έχω καταφέρει να ερμηνεύσω γιατί τα παιδιά είναι κολλημένα στο κινητό και αδιαφορούν για τα υπόλοιπα. Αυτό μου κάνει έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Μάλιστα. Μήπως πρέπει να βάλουμε και εμείς στο κινητό μερικά πράγματα που τα αφορούν?
1: Ή μήπως πρέπει και εμείς οι μεγάλοι λίγο να σταματήσουμε να είμαστε όλη μέρα στο κινητό, γιατί μας βλέπουν και τα παιδιά.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι μήπως και ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που είναι στον κόσμο των παιδιών και όχι να πούμε στα παιδιά άρθρο στον κόσμο των άλλων.
1: Είναι προφανές αυτό, ότι πρέπει να φτάσουμε να πάμε στα παιδιά, να μιλήσουμε τη γλώσσα τους. Αυτό είναι προφανές και έχει να κάνει με την εκπαίδευση συνολικά, κάτι το οποίο δεν γίνεται.
0: Να, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Στρατηγάκη. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Μια χαρά. Μαθηματικός ο κύριος Στρατηγάκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, άνθρωπος που τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτά, τα γνωρίζει και μας βοηθάει με τις γνώσεις του. Ένας άνθρωπος ο οποίος αρνήθηκε πριν ένα μήνα να λέει που θα πάνε βάσεις, γιατί κανείς δεν ήξερε. Παρ' όλα αυτά, έβλεπες και πρωτοσέλιδα ακόμα. Όταν λέω πρωτοσέλιδα, πια βάζετε μέσα και τα site, έτσι.

Κοιτάξτε να δείτε τώρα τα σύγχρονα προβλήματα της εκπαίδευσης. Ο κύριος Στρατηγάκης είναι μαθηματικός. Ό,τι θυμάστε από μαθηματικά θυμάστε, έτσι, δηλαδή τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά, όταν πηγαίναμε στο σχολείο, έπρεπε να μαθαίνεις τους τύπους, να λύνεις, να σκέφτεσαι, να συγκεντρώνεσαι κτλ. Τώρα ένα παιδάκι που μόλις έρθει ένα πρόβλημα, θα το πάνε στο AI, θα το λύσει. Μπορεί και να το καταλάβει κιόλας, αν θέλει να προσπαθήσει. Πώς θα συγκεντρωθεί σε αυτό το μάθημα? Πρέπει το σχολείο να βρει έναν τρόπο όμως να το κάνει γοητευτικό και να πείσει αυτά τα παιδιά που έπειθε πάντα, έτσι. Δηλαδή, σε μια τάξη των 30 παιδιών, πόσοι παρακολουθούσαν μαθηματικά? 3, 4 και άλλοι 3-6. Μέχρι εκεί πηγαίνε το σύστημα. Μην κοροϊδευόμαστε ότι η παλιά ήταν καλύτερα. Πρέπει να βρει έναν τρόπο όμως αυτά τα παιδιά να τα βάλει μέσα στο μάθημα, να το γουστάρουνε.

Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη σύγχρονη πρόκληση. Πάντα υπήρχε, αλλά τέλος πάντων παλιά ήταν αλλιώς τα θέματα. Το, του σχολείου και της εκπαίδευσης να θέλουν τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο και να περνάνε καλά, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η εκπαιδευτική διαδικασία. Κάποιοι καθηγητές τα καταφέρουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Υπάρχουν παραδείγματα. Για παράδειγμα, ήξερε ένα καθηγητή, ένα φυσικό, ο οποίος στο τέλος της χρονιάς έκανε κάποια πειράματα βασισμένα στην ύλη του βιβλίου. Ξεκίνησε με 3-4 παιδάκια που θέλανε. Και αυτό γινόταν στην τελική. Έκανε μια γιορτή στο τέλος του σχολείου και έκανε αυτά τα πειράματα. 3-4 παιδάκια. Την επόμενη χρονιά 15 παιδάκια. Την επόμενη 20 παιδάκια. Κατέληξε να συμμετέχει όλο το σχολείο στα πειράματα και όλοι με κάποιο τρόπο κάτι να κάνουν. Γιατί το βρίσκανε πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό που συνέβαινε. Κάνανε και διάφορα. Πολύ εντυπωσιακά πράγματα, τα οποία βασίζονταν όλα στο τι είχαν διδαχθεί στη φυσική. Ήθελε αυτός όμως να το κάνει, έτσι, το μάθημα. Και θυμάμαι μια φορά που του είπα: Να, αυτό είναι το μάθημά σου. Δεν χρειάζεται το βιβλίο. Το βιβλίο είναι για 15 κανόνες. Έγινε έξαλλος. Όχι, μου λέει, καταργήσουμε τα βιβλία, το αυτό, το εκείνο, το άλλο. Λέω περιέργεια, 30 χρόνια που είσαι φυσικός, πόσοι φυσικοί έχουν διάβαση, δηλαδή πόσοι μπήκαν στο Πανεπιστήμιο της Φυσικής. Πάντα καμιά δεκαριά. Άρα του λέω οι υπόλοιποι απλά βαριόντουσαν μέσα, δεν κάνανε τίποτα. Ενώ με αυτά τα πειράματα καταλάβαμε τι σημαίνει φυσική. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πολλά μπορούμε να λέμε.

0: Έχουμε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περιμένουμε καταιγίδες, κεραυνούς, ακόμα και χαλάζει. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την κεντρική Μακεδονία. Ισχυρές βροχές θα είναι κυρίως κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, μέσα είναι και η Αττική. Πάμε περίπου στο πορτοκαλί. Βέβαια, εντάξει, ψυχραιμία. Πόση ώρα να βρέξει την Ελλάδα? Έτσι όπως έχουν ξεραθεί και τα δάση και τα λοιπά, λίγο νεράκι νομίζω καλό θα μας κάνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να κλείσουμε με τον κύριο Δημήτρη Πλάτζο. Ο κύριος Πλάτζος είναι καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τον καλέσαμε κοντά μας για την Οδύσσια. Τι κάνετε, κύριε Πλάτζο?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Έχετε δει και την ταινία?
1: Την είδα.
0: Ωραία, γιατί βλέπω και οι συνάδελφοί σας κάνουν και παρατηρήσεις για. Τι δεν υπόθηκε κυρίως, αυτό έχω καταλάβει. Όχι τόσο ότι δεν σεβάστηκε το έπος. Εσείς τι λέτε, το σεβάστηκε, το ακολούθησε ή είχαμε Hollywood?
1: Κοιτάξτε, προσπάθησα να δω την ταινία ως θεατής, γιατί μου αρέσει και ο κινηματογράφος και όχι ως αρχαιολόγος. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ δυναμική ταινία, μια πραγματική περιπέτεια. Είναι Hollywood, αυτό δεν είναι κακό.
0: Όχι, εννοώ Hollywood που η Ζήνα, ξέρω εγώ, συναντά τον Μέγα Αλέξανδρο και στο επόμενο επεισόδιο τον Ιούλιο Κέσσαρα. Δεν έχει τέτοια, έτσι.
1: Η Ζήνα δεν είναι ακριβώς Hollywood. Τέλος πάντων, η ταινία του Νόλαν είναι δυναμική, λειτουργεί. Και πιστεύω ότι όχι απλώς σεβάστηκε τον Όμηρο, αλλά σεβάστηκε και την ομηρική παράδοση. Αυτό που είδα μέσα στην ταινία ήταν ένα διαβασμένο σκηνοθέτη που είχε διαβάσει εκτός από το ομηρικό κείμενο και τον Βιργίλιο και τους μεταγενέστερους, διέκρινα απηχήσεις του Μάρλοου, του Τένισον. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία και ψυχαγωγική.
0: Ωραία. Ας μιλήσουμε τώρα για τον ίδιο τον Όμηρο και τον Οδυσσέα. Παρατηρούν σε όλο τον κόσμο την απήχηση που έχει, ότι αγοράζουν βιβλία που είναι σχετικά με τον Οδυσσέα, σχετικά με την Ιλιάδα, σχετικά με τον Όμηρο, όχι κατά ανάγκη τα έπι, αλλά έχουν γραφτεί και τόσα πολλά γύρω από το έργο του Ομήρου.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Το ομηρικό κείμενο, η ιστορία του Οδυσσέα και της άλλους της Θρίας γενικότερα, συγκινούν το κοινό ακόμα και σήμερα, γιατί είναι ιστορίες αυτογνωσίας, είναι ιστορίες για τον αγώνα του ανθρώπου ατομικά ή και συλλογικά, να γνωρίσει τον κόσμο του, να επιβιώσει και να γνωρίσει τον εαυτό του. Στη συγκεκριμένη ταινία μάλιστα αυτό είναι πάρα πολύ έντονο. Έχουμε πολλές στιγμές ανάπαυλας, μιας ας πούμε νεωτερικής μελαγχολίας, όπου ο ήρωας κοιτάζει τα ίδια του τα έργα, τις πράξεις του, με αμφισβήτηση και με κάποια.
0: Κύριε Πλάτζο, έχω διαβάσει τόσες κριτικές, το είπατε καλύτερα από όλους, επειδή την έχω δει την ταινία. Είναι ένας μελαγχολικός ήρωας. Όντως.
1: Ναι, είναι, και αυτό μας καφνιάζει ευχάριστα, πρέπει να πω. Γιατί όλοι, όπως και η ίδια η Οδύσσια βέβαια, όλη η ταινία είναι ένα μεγάλο flashback, όλα έχουν συντελεστεί. Ο Οδυσσέας ήδη έχει κάνει αυτό που έχει κάνει και μάλιστα κάποια στιγμή το ξεχνάει και λίγο εκεί στο νησί της Καλυψός και το ξαναθυμάται. Και αυτό είναι και η ανατροπή, είναι ένας αντιήρωας ο οποίος προσπαθεί να διορθώσει προς το τέλος της ζωής του αυτό που έχει κάνει, συνειδητοποιώντας βέβαια ότι η ίδια του η εποχή λύγει. Είναι ένα μελαγχολικό σχόλιο και στην ίδια την εποχή μας με κάποιο τρόπο.
0: Στην πραγματικότητα νομίζω θα μπορούσαμε να δούμε όλη την Οδύσσεια όπως είναι δικαιόμενο, σαν μια αλληγορία, έτσι?
1: Φυσικά, αυτά τα κείμενα, ξέρετε, και στην αρχαία Ελλάδα δεν τα μελετούσαν στα σχολεία για την υπόθεση. Την υπόθεση την ήξεραν. Αυτό που τους ενδιέφερε είναι ο τρόπος με τον οποίο ο επικός ήρωας ή ο τραγικός ήρωας αργότερα αντιμετωπίζει την κοινωνία, τους ανθρώπους, τους γονείς του, τα παιδιά του και τον ίδιο τον εαυτό.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και αντέχει τόσες χιλιάδες χρόνια. Σχολούμε τα 3.000 χρόνια που αντέχει, έτσι, όλο
1: ακριβώς,
0: αυτό το έπος.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν ξέρω γιατί, νομίζω έχει περάσει το Trojan Horse, το λένε νομίζω και, και έξω, πόσες φράσεις που είναι καθημερινότητα για μας μέσα από, από τα έπι του Ομήρου.
1: Ακριβώς, σε αυτό βοήθησε βέβαια και ο Βιργίλιος με την Ενιάδα, γιατί οι Ρωμαίοι είδαν την ομηρική παράδοση από την αντίστροφη μεριά ως απόγονοι των Τρώων. Και αυτό περνάει και στην ταινία και με την ιστορία του Σύνωνα που είναι από τον Βιργίλιο, αλλά και με άλλες, έτσι, και με άλλα σχόλια.
0: Σήμερα βέβαια είστε στο Πανεπιστήμιο και από εκεί μπορείτε να πείτε, τα παιδιά βρίσκουν ενδιαφέρον, τους γοητεύει?
1: Ναι, κοίταξε, προχτές που είδα την ταινία η αίθουσα ήταν γεμάτη.
0: Όχι, εγώ λέω τώρα για το μάθημα σου στο Πανεπιστήμιο.
1: Α, Το μάθημα στο Πανεπιστήμιο, ναι, φυσικά. Έχουμε ίσως περισσότερους φοιτητές από όσους μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάθε χρόνο στη φιλοσοφική σχολή. Και υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα πρέπει να πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, πολύ άξιοι, οι οποίοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με τις κλασικές σπουδές. Σήμερα νομίζω βγαίνουν και τα αποτέλεσματα των Πανελληνίων, οπότε σήμερα καθορίζονται και οι φοιτητές που θα συναντήσω τον επόμενο Σεπτέμβρη στο πρώτο εξάμηνο.
0: Εσείς συναντάτε και φοιτητές οι οποίοι είναι ώριμης ηλικίας, έτσι? Δεν είναι όλα 18 χρόνια και 19 χρόνια παιδιά, νομίζω.
1: Βέβαια, έχουμε προσωπικά διδάσκω από πρωτοετής μέχρι και ώριμους φοιτητές, είτε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΟ.
0: Λέω και ανθρώπους που 28, 30, 40 χρονών κάνουν μετατάξεις, ξαναδίνουν κατατακτήριση και πανελλήνιες.
1: Βέβαια, έχουμε και ώριμους φοιτητές στο πτυχιακό μας πρόγραμμα και στα μεταπτυχιακά, αλλά διδάσκω και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που και εκεί συναντώ.
0: Εκεί νομίζω είναι όλοι. Είναι μεγαλύτερης ηλικίας, στο Ανοιχτό.
1: Ναι, από κάποια ηλικία και μετά, ναι.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο σχόλιο που θέλετε να κάνετε. Καταρχήν, μιας και επιλέμε για την ταινία, εγώ για τον Οδυσσέα θέλω να μιλήσουμε και αυτό κάναμε, αλλά πόσο βοηθάει έτσι ο πολιτισμός, γιατί ο κινηματογράφος είναι πολιτισμός.
1: Φυσικά. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να βλέπουμε και μια ταινία που να είναι αφιερωμένη σε αυτά τα μεγάλα κείμενα και σε αυτούς τους μεγάλους ήρωες. Θα προτιμούσα βέβαια να μην είχε εξαφανιστεί η ιστορία, ο διάλογος με τον Πολύφημο. Αυτό είναι ίσως κάτι που μου έλειψε πάρα πολύ και έλειψε και σε πολύ άλλο κόσμο. Τώρα πριν από λίγο ήμουν στο φαρμακείο και ο φαρμακοποιός που με ξέρει μου είπε: την είδα, αλλά αυτό με τον Πολύφημο με χάλασε λίγο.
0: Είναι τρομερό, γιατί τον ρωτήσανε και έλεγε ότι δεν του καθόταν στα αγγλικά. Το άσχετο, τέλος πάντων.
1: Ναι, τέλος πάντων, και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, ο Νόλαν, και το απέδειξε αυτό σε αυτή την ταινία, είναι ένας σκηνοθέτης με πολύ προσωπική παρέμβαση σε πάρα πολλά σημεία, πολύ εύστοχη. Σε κάποια σημεία ίσως δεν του βγήκε και όσο θα το.
0: Το διάλογο, έτσι, ποιος είσαι, που απαντάει ο κανένας και μετά δεν μπορούσε να προσδιοριστεί ταυτότητα αυτό.
1: Ναι. Αυτό είναι και λίγο αστείο, βέβαια, έτσι όπως συμβαίνει στην Οδύσσια. Χάθηκε και μία σύγκρουση ανάμεσα σε δύο μορφές λόγου. Αυτό είναι που βρίσκουμε στην Οδύσσια και δεν το είχαμε σε έναν Πολύφημο, ο οποίος δεν είναι καθόλου ανθρώπινος, έτσι, είναι ένα τέρας.
0: Ναι. Για να μπορεί να τρώει ανθρώπους, θα έπρεπε να είναι τέρας. Δεν πρέπει.
1: Βέβαια, στην Οδύσσια δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην Οδύσσια είναι ένας ημιάγριος. Δεν είναι, δηλαδή έχει λόγο και έχει και φίλους.
0: Όχι, δεν διαφωνώ ως προς το μέγεθος εννοώ και τα λοιπά.
1: Ναι, κατ' εμέ η απόδοση του Πολύφημου στην ταινία είχε ξέφυγε, ήταν λίγο.
0: Να, δεν είσαι το μόνος, και άλλοι έχουν πει αυτό. Όπως και για τους Λοστριγόνες στη Στολή, αλλά εκεί θα πρέπει να το δούμε κινηματογραφική αδεία. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Ωραία, σας πείραξε που η ωραία Ελένη είναι μαύρη?
1: Καθόλου. Αντιθέτως, βρήκα ότι είναι πολύ επιβλητική η παρουσία της ηθοποιού στα λίγα λεπτά που τη βλέπουμε. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση η ουλή που της έχει δώσει ο σκηνοθέτης, που είναι δική του προσθήκη, δεν υπάρχει πουθενά στα κείμενα αυτό, ότι ο Μενέλος δηλαδή την χτύπησε με το σπαθί του όταν την βρήκε, παρόλο που μετά τον Όμηρο και στις τραγωδίες και σε άλλα κείμενα ξέρουμε, βλέπουμε ότι ο Μενέλος έψαχνε μέσα στο παλάτι στην Τρία με το σπαθί ξεχθικαρωμένο να τη βρει, να την σκοτώσει, και την είδε μπροστά του και τελικά δεν τη σκότωσε. Αυτό είναι ένας μεταγενέστερος μύθος. Αυτό προφανώς ο Νόλαν το ξέρει και παίζει με το μάγουλο της Ελένης, λέει αυτό είναι το πρόσωπο που κίνησε 1000 καράβια, τέλος πάντων 500, γιατί τώρα της έχει σημαδέψει το ένα μάγουλο.
0: Μάλιστα.
1: Παίζοντας και με το στίχο του Μάρλοου από πολλούς αιώνες αργότερα. Είναι ένα πολύ έξυπνο κείμενο το σενάριο της Οδύσσιας.
0: Θα δούμε τώρα, θα κάνει ένα πιο έξυπνο Elon Musk, είπε, ο οποίος έκανε και το κορυφαίο, θα σεβαστεί λέει την ιστορική ακρίβεια.
1: Ας κάνει αυτό. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και γιατί όχι να υπάρχει και μια ελληνική παραγωγή.
0: Όχι, θα το κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, δεν θέλει να ξοδέψει.
1: Θα το δούμε και αυτό.
0: Ότι πιστεύει ότι ο μύθος έχει ιστορική ακρίβεια, πώς σας φαίνεται?
1: Καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Βέβαια δεν καταλαβαίνει.
0: Ότι η Ελένη θα είναι λευκή. Εντάξει,
1: okay. Και προφανώς δεν καταλαβαίνει πως λειτουργεί ένας μύθος, αλλά τι να κάνουμε, θα το υποστούμε και αυτό.
0: Κύριε Πλάτος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.
0: Γεια χαρά. Ο κύριος Πλάτος, καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο. Ωραία κριτική έκανε. Βέβαια, θα πρέπει κάποιος να έχει δει και την ταινία, είναι η αλήθεια. Αλλά κρατήστε αυτό που είπε, έχει ενδιαφέρον. Είναι ένας μελαγχολικός ήρωας στην ταινία. Και γιατί να μην είναι. Λείπει 10 χρόνια από το σπίτι του. Βασανίζεται και μαζεύονται τα χρόνια στα οποία δεν μπορεί να επιστρέψει. Αυτά τα 10 χρόνια που έλειπε δεν ήταν σε κανένα πάρτι, ήταν σε πόλεμο. Έχει λεηλετηθεί μια πόλη με δική του ευθύνη. Ξεκινάει ένα ταξίδι που τρώει ξύλο συνέχεια. Τον αμφισβητούν οι σύντροφοί του. Έχει τις καλές του στιγμές, προφανώς, αλλά δεν είναι ο ορισμός της αισιοδοξίας και της χαράς η ζωή του.

0: Λοιπόν,
1: συγχαρητήρια στα παιδάκια τα οποία πετύχανε τους στόχους τους. Καλή επιτυχία και σε όσους θα τους επαναπροσδιορίσουν και θα κάνουν καινούρια προσπάθεια. Κουράγιο στους γονείς. Η Χαρά Γιαννοπούλου με τη Μαρία Παπακυρίτσικη ρυθμίσανε τον ήχο. Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Λουίζα Μαραβελάκη με τη Μαρία Κόντου που ήδη την τρώει το χέρι της, αλλά δεν πειράζει. Πέρασε το παιδί, αυτό μετράει. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Δημήτρης Στάκης. Να έχετε μια πάρα πολύ καλή μέρα. Μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις για το 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων. Συνολικά, 89.000 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις σχεδόν 69.000 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία αλλά και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης βοήθεια παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθεν απειλών αλλά και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη. Αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών και από το Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε. Ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σεσημασμένος. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχαιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ, που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία. Με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχές για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία με την εθνική στάρ, όπως αποκαλούσαμε και συνεχίζουμε να αποκαλούμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Γιατί σαν σήμερα 23 Ιουλίου του 1996 έφυγε από τον μάταιο του το κόσμο, χτυπημένη από τον καρκίνο στο πάγκρεας, ένα είδος καρκίνου πολύ άσχημο, τουλάχιστον για εκείνη την εποχή. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και έχουν βγει και καινούργιες θεραπείες. Η Αλίκη έφυγε από τον μάτιο του το κόσμο εκείνη την ημέρα. Είδαμε και θυμόμαστε όλοι όταν έφυγε για εξετάσεις στην Αμερική, το βλέμμα που είχε, όταν γύρισε, τη μάχη που έδωσε. Μια Αλίκη που τη θυμόμαστε πάντα νέα, γιατί για έναν περίεργο τρόπο δεν γέρασε ποτέ, δεν την είδαμε ποτέ γερασμένη, και κατά αυτή την έννοια θα τη θυμόμαστε όπως ήθελε πάντα να είναι, νέα, λαμπερή και χαρούμενη. Και χθες το βράδυ, κάνοντας ένα scroll στο Facebook, είδα ένα μικρό βιντεάκι. Το ανήρτησε ένας χρήστης και λέει: αυτή είναι ίσως μια πολύ μεγάλη αλήθεια από αυτές που σπάνιως έλεγε on camera η Αλίκη. Είχε λοιπόν ένα βιντεάκι όπου έλεγε στον δημοσιογράφο που της έκανε τη συνέντευξη: ξέρεις τι είναι το γκρο πλάν, πλησιάζει η κάμερα, πλησιάζει, φτάνει μέχρι το σαγόνι σου, σε λούζει με φως, εσύ πρέπει να είσαι χαμογελαστή, ενώ μέσα σου άλλα πράγματα συμβαίνουν. Αυτή είναι η διαφορά του τι δείχνει ένας καλλιτέχνης και του τι επιβάλλεται να δείξει στο φακό, κινηματογραφικό ή φωτογραφικό, αλλά στο πώς νιώθει ο ίδιος στην πραγματικότητα. Η Αλίκη λοιπόν έφυγε, ο μύθος της εθνικής στάρ παραμένει αναλύωτος και παλιοί και καινούργοι τη θυμούνται με βάση τις ταινίες που βλέπουμε, έγχρωμες και ασπρόμαυρες, του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 και όχι μόνο. Και βεβαίως πολλές από τις ταινίες με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει εμείς και μεγαλώνουν και επόμενες γενιές είναι το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», «Η Αλίκη στο ναυτικό», «Η Νεράιδα και το παλικάρι», «Χτυποκάρδια στο θρανίο», «Η Υπολογαγός Νατάσα». Πολλές ταινίες με τον αγαπημένο της Δημήτρη Παπαμιχαήλ σε πολλές εκδοχές του λαμπερού ζευγαριού, αλλά και με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα ως πατέρα της ατίθασης και σοσιαλίστριας τότε Αλίκης, που εμφανίστηκε ενσαρκώνοντας το πλαίσιο και τη λογική και την πολιτική μόδα της εποχής με την περίφημη ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια». Λοιπόν, αυτά για την Αλίκη Βουγιουκλάκη που έφυγε σαν σήμερα, αλλά είπαμε μύθοι και άνθρωποι που τους θυμόμαστε δεν φεύγουν ποτέ, δεν πεθαίνουν ποτέ. Τώρα, μια άλλη επέτειος θλιβερή επίσης, γιατί οι επέτειοι που έχουν να κάνουν με αποχωρισμούς και θανάτους είναι θλιβεροί. Αυτή για την οποία θα μιλήσουμε τώρα είναι ακόμα πιο θλιβερή, γιατί δεν μιλάμε για ένα θάνατο, μιλάμε για 102 θανάτους, για πάρα πολλούς εγκαυματίες, για πάρα πολλούς ανθρώπους που ακόμα παλεύουν με τα σκοτάδια τους και με όλα αυτά που τους άφησε η τραγωδία στο μάτι, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά που προκάλεσε 104 θανάτους, όχι 102, έκανα λάθος, εκτεταμένες καταστροφές λόγω της ταχύτητας της εξάπλωσης, της φωτιάς αλλά και της έλλειψης οργανωμένου σχεδίου εκένωσης. Ακόμα και σήμερα είδα στα ρεπορτάζ που έπαιζε πριν δημόσια τηλεόραση άνθρωποι που βίωσαν εκείνη την τραγωδία να περιγράφουν τι ακριβώς του συνέβη, πόσα μετέπειτα αρνητικά πράγματα του συνέβησαν και πόσο ακόμα δίνουν τον αγώνα να σταθούν στα πόδια τους. Ένα μνημείο έχει γίνει μόνο για τα Τέμπη, το άκουγα και αυτό, εν αντιθέσει με την τραγωδία των Ντεμπών, για την οποία υπάρχουν πολλά μνημεία σε πολλές περιοχές της χώρας, ούτε συμψηφισμός είναι, ούτε σύγκριση νεκρών, αλλά εν πάση περιπτώσει τους νεκρούς οφείλουμε όλοι να τους τιμάμε με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πάθος, με την ίδια ζέση και χωρίς κανέναν παραμορφωτικό φακό και χωρίς κανένα φίλτρο που αλλοιώνει, μεγενθύνει ή σμικρύνει την τραγωδία που βιώσαμε εμείς συλλογικά ως χώρα και φυσικά κυρίως οι οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους, παιδιά που κάηκαν με τις γιαγιάδες τους αγκαλιά και πολλά άλλα από εκείνη την τραγική ημέρα που κανείς ποτέ δεν θέλει να ξαναζήσει κάτι ανάλογο. Αυτά για αρχή και για πρόλογο. Η ώρα είναι 12 και 4. Είστε συντονισμένοι στο Earth News. Ακούτε την εκπομπή «Είναι με Ναλά» κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή. Εδώ ο Δημήτρης Στάκης είναι στο μικρόφωνο, η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και είπαμε να ξεκινήσουμε πολιτικά και όχι μόνο αυτό το πρώτο μισάωρο, που επί της ουσίας στην πραγματικότητα είναι ένα τέταρτο μέχρι τις 12.30, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Χριστίδη.
1: Καλημέρα κύριε Τάκη. Πολύ σημαντική η επισήμανση σας που κάνετε για το ΜΑΤΙ. Σήμερα είχαμε και την αντίστοιχη συνεδρίαση της Βουλής και νομίζω ότι είναι μια επέτειος η οποία είναι θλιβερή, μας θυμίζει μια τραγωδία, αλλά περισσότερο από όλα μας θυμίζει τι πρέπει να κάνει το κράτος για να αλλάξει. Ναι. Ό,τι πρέπει για την προστασία των πολιτών, γιατί όποιος έζησε εκείνο το βράδυ με όποιο τρόπο το έζησε είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, γυροφέρει σε μια ρόλη στις στιγμές, οι εικόνες, η κρατική ανεπάρκεια, τα κυβερνητικά σοου, όλα εκείνα τα οποία έγιναν τότε.
0: Σωστά, και ενδεχομένως να μας έχει οδηγήσει και εμάς να μάθουμε λίγα περισσότερα ως προς το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, διότι θυμόμαστε όλοι ότι η φωτιά στο μάτι μπήκε από έναν άνθρωπο που είχε βάλει μια φωτιά, πήγε η αστυνομία και του είπε σβήστην, την έσβησε και μετά από λίγο την ξαναέβαλε πάλι και προκάλεσε αυτή την τεράστια καταστροφή.
1: Είναι όπως το λέτε και πιστεύω ότι εντάξει θέλει και η κοινωνική ενσυναίσθηση και την αίσθηση του πολίτη να προστατεύει το περιβάλλον και τους ανθρώπους του.
0: Έχουμε διδαχθεί πιστεύετε από αυτή την τραγωδία και ως κοινωνία και ως κράτος και ως ατομική συμπεριφορά, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, είμαι σε... Αυτή η συζήτηση, ξέρετε, μακάρι να μην γινόταν ποτέ, κύριε Τάκη. Δεν μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, εάν ήταν να μάθουμε από αυτή την ιστορία, καλύτερα, ξέρετε, να μην είχε συμβεί η ιστορία.
0: Αυτό είναι το προφανές.
1: Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι και ελπίζω και πιστεύω ότι οι κρατικές υπηρεσίες έχουν κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις, διορθώσεις, εξελίξεις, ώστε να μην έχουμε τα ίδια συμπτώματα. Γιατί θυμάστε τι έγινε με την τροχέα, τι έγινε με την πυροσβεστική, δεν μπορούσαν να περάσουν τα οχήματα. Το λιμενικό διέσωσε πάρα πολύ κόσμο, από εθελοντές διασώθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Όλες εκείνες οι εικόνες, αντιλαμβανόμενοι πλήρως και τις συνθήκες που πολλές φορές μπορεί να φέρνει η φύση, είναι εικόνες οι οποίες σίγουρα έχουν ευαισθητοποιήσει πολύ περισσότερο κόσμο. Και θέλω να σας πω ότι επειδή χθες κάναμε και μια περιοδία στα πυροφυλάκια της Νότιας Αθήνας για ακόμα μια φορά τους τελευταίους μήνες, εκεί βασίζεται, αν θέλετε, και η πολιτική προστασία στην ενσυναίσθηση ανθρώπων οι οποίοι αφήνουν τις οικογένειές τους για να προστατεύσουν τις οικογένειες τις δικές μας. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε και ως βουλευτές και βουλή, ας πούμε, δημοκρατία κλπ. Ό,τι περνάει από το χέρι μας, αλλά νομίζω ότι συνολικά και ως κοινωνία για να τους διευκολύνουμε στο ρόλο τον οποίο έχουν και σε αυτά τα οποία κάνουν.
0: Σωστό. Τώρα, κύριε Χριστίδη, βαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, είμαστε ήδη στα μέσα του Ιουλίου, μένει ακόμη ένας μήνας. Το ΠΑΣΟΚ από ό,τι βλέπω έχει γκαζώσει τις μηχανές του. Διαβάζω επίσης ότι την 3η του Σεπτέμβρη φέτος θα την γιορτάσετε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ταυτοχρόνως πια όλες οι πηγές μας οδηγούν σε εκλογές την άνοιξη του 27, το Μάιο, και όχι το φθινόπωρο. Αυτός ο χρόνος που κερδίζετε ως ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε ότι μπορείτε να τον αξιοποιήσετε και να αντιστρέψετε δημοσκοπικά την εικόνα που υπάρχει σήμερα και που σας δείχνει με καμιά 6-7 μονάδες μακριά από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Είναι μια τελευταία ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ αυτή?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι υπάρχει όχι απλά μια τελευταία ευκαιρία, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και θέλω να πω επίσης ότι παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι παρά το ότι διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι παραιτείται, ανεξαρτοποιείται ο πρώην πρόεδρος του, υποτίθεται ότι θα τα βρίσκαν όλοι μαζί κλπ. Το κόμμα του κ. Τσίπρα ακόμα δεν έχει εκφράσει ούτε πολιτικό πλαίσιο, πρόγραμμα, προτάσεις, ιδέες, σκέψεις, ούτε φυσικά βλέπω να δημιουργείται, αν θέλετε, μια ανωδική τροχιά στην πορεία του. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επισημαίνω, διότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν εκλογές, πρέπει να δούμε τα πράγματα στη βάση τους. Και εγώ πιστεύω, κύριε Τάκη, ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές, προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα γίνουν το Μάιο του 2027, αλλά αυτό είναι
0: πότε
1: κάτι
0: λέτε
1: άλλο. Εγώ νομίζω ότι θα γίνουν πολύ νωρίτερα.
0: Τον Απρίλιο, τον Μάρτιο?
1: Όχι, όχι. Θεωρώ ότι θα πάει πολύ νωρίτερα. Δεν μπορεί η χώρα να πάει με 50 ανεξάρτητους βουλευτές με 297 συνολικά στη Βουλή, 50 ανεξάρτητους, και με τη Νέα Δημοκρατία να έχει τόσο σοβαρά εσωτερικά θέματα σε εκλογές ένα χρόνο από τώρα. Δηλαδή να βγαίνουν τώρα βουλευτές της ή πρώην βουλευτές και να καταγγέλουν αυτά τα οποία καταγγέλουν τώρα ο κύριος Βλάχος, αυτά τα οποία καταγγέλει ο κύριος Σαλμάς, είναι πράγματα, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καραμαλής, είναι όλα πράγματα τα οποία θα βάλουν πολύ μεγάλο βάρος σε μια κυβέρνηση.
0: Εγώ, από αυτά που μου λέτε, καταλαβαίνω ότι εσάς σας συμφέρει να πάει πιο πίσω ο χρόνος των εκλογών, με την έννοια της, πώς να το πω, της τελικής επίθεσής σας, και με στόχο να πάει πιο πίσω ο χρόνος των εκλογών, με την έννοια της, πώς να το πω, της τελικής επίθεσής σας,

0: με προοπτική, ένα κόμμα το οποίο έχει ισχυρό παρελθόν, έχει ανανεωμένο παρόν και έχει ένα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον και μια προοπτική η οποία είναι πολύ ουσιαστική. Άρα θέλω να σας πω ότι σε όλο αυτό υπάρχει και πολύ έντονη ελπίδα μέσα μας.
1: Δύο πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Είδα χθες μια ανακοίνωση που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Σαλμάς στη Βουλή για τον κύριο Γεωργιάδη, και είδα και τη σημερινή ανακοίνωση του κυρίου Γεωργιάδη που επιτίθεται σε εσάς λέγοντας ότι όλα αυτά είναι επί της ουσίας μια ξαναζεσταμένη ιστορία της υπόθεσης Νοβάρτης που αρχιοθετήθηκε, ότι το SMS που έβγαλε ο κύριος Σαλμάς χθες υπάρχει στη δικογραφία της κυρίας του Λουπάκη και αναφέρει και το συγκεκριμένο περιστατικό που ακριβώς εστάλει και για ποια ή για ποιον συνάδελφό μας, και ότι όλα αυτά ενώ το ΠΑΣΟΚ τα γνωρίζει και ήταν κομμάτι της σκευωρίας που και εσείς τότε είχατε χαρακτηρίσει την υπόθεση που αφορούσε και τον τότε πρόεδρό σας τον κύριο Βενιζέλο, τώρα ρωτάτε αν πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Γεωργιάδης και αν πρέπει να απαντήσει σε αυτές τις κατηγορίες, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, σαν να μην ξέρετε τι έχει συμβεί.
0: Κύριε Τάκη, τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης? Εμείς κάναμε ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Αν ο κύριος Γεωργιάδης έχει να φοβηθεί κάτι, μπορεί να βγει να το πει.
1: Όχι.
0: Εμείς κάναμε ένα ερώτημα με βάση τις καταγγελίες τις οποίες έκανε ο κύριος Σαλμάς χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Αυτό είναι το οποίο οφείλαμε να κάνουμε. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας ο οποίος να λάμβανε με καλύτερο τρόπο όταν ένας βουλευτής και μάλιστα επί 25 χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, για εσάς έχει πάψει η υπόθεση Νοβάρτης να αποτελεί σκευωρία? Αυτό ρωτώ.
0: Κύριε Τάκη, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι λέγαμε εμείς την περίοδο εκείνη. Εμείς μιλούσαμε για σκευωρία και για σκάνδαλο.
1: Μάλιστα.
0: Για σκάνδαλο και για σκευωρία. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο είναι διεθνές.
1: Σωστό.
0: Το είδαμε να εξελίσσεται και το οποίο, ξέρετε, ζημίωσε ασφαλισμένους.
1: Σωστό.
0: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Και σκευωρία όσον αφορά την εμπλοκή
0: και
1: πολιτικών
0: σκευωρία
1: προσώπων.
0: Όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θέλουμε η δικαιοσύνη να το διερευνά πάντοτε όταν αφορά μια καταγγελία. Γι' αυτό βγάλαμε και τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.
1: Ναι, αλλά αυτό λέω, δεν γνωρίζετε ότι η καταγγελία που έκανε ο κύριος Σαλμάς υπήρχε στο φάκελο της κυρίας του Λουπάκη, ο οποίος στη συνέχεια αρχιοθετήθηκε? Γι' αυτό ρωτώ.
0: Δεν έχει να κάνει με το τι γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ και δεν γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ παίρνει μια καταγγελία η οποία έρχεται γραπτός.
1: Δεν την επεξεργάζεται.
0: Για ένα συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο εισταλεί από τον κύριο Γεωργιάδη προς τον κύριο Φρουζή και βάζει ένα πολιτικό ερώτημα. Το αν αυτό βρίσκεται σε μια δικογραφία ή όχι είναι κάτι το οποίο αφορά τους δικηγόρους.
1: Ναι, αλλά δεν την επεξεργάζεστε μια καταγγελία πριν την κάνετε? Δηλαδή, αν δεν ευσταθεί, δεν έχει νόημα η επεξεργασία από ένα κόμμα? Αυτό ρωτώ.
0: Ισχυρίζεται κάποιος ότι δεν ευσταθεί η καταγγελία?
1: Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης δεν ισχυρίζεται ότι δεν ευσταθεί. Ισχυρίζεται ότι αφορά κάτι άλλο.
1: Όχι,
0: ότι δεν έχει γίνει το μήνυμα, όχι ότι είναι ψεύτικο το μήνυμα.
1: Προφανώς, αυτό λέω. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι το μήνυμα αυτό υπήρχε στην δικογραφία, η οποία στη συνέχεια μπήκε στο αρχείο. Είναι κομμάτι εκείνης της δικογραφίας, δεν είναι κάτι καινούριο, αυτό ρωτώ.
0: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
1: Μάλιστα.
0: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί να βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
1: έχει απαντήσει,
0: μπήκε στην υποχρέωση να απαντήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα. Και θέλω να μας πει και ο κύριος Γεωργιάδης τώρα, μια και μου δίνει την ευκαιρία, και την άποψή του σχετικά με την απόφαση δικαιοσύνης να παραπέμψει τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή θεωρεί ότι σε αυτή την περίπτωση η δικαιοσύνη κάνει καλά και άρα οι πρωτοβουλίες που είχε πάρει το ΠΑΣΟΚ τότε που μας κατηγορούσαν.
1: Μα αφού
0: ότι
1: η ίδια η κυβέρνηση τον παρέπεμψε τον κύριο Τριαντόπουλο στο δικαστικό συμβούλιο.
0: Ένα λεπτό. Και στην περίπτωση των 11 βουλευτών παρέμβησε η κυβέρνηση. Και μετά μας δώσε το λόγο.
1: Ναι, γιατί εσείς τους λέγατε εγκληματική οργάνωση και συμμορία. Γι' αυτό σας ζητούσαν τον λόγο.
0: Άρα, εδώ λοιπόν τώρα που έχουμε τη δίωξη τεσσάρων. Που έχουμε τη δίωξη ενός.
1: Πάλι δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος. Πάλι δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος. Η δίωξη δεν σημαίνει ενοχή.
0: Γιατί υπάρχει κάποιος από εμάς ο οποίος θεώρησε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, όταν λες κάποιον συμμορία, καμόρα και πλειοψηφία υποδίκων, σημαίνει ότι έχεις βγάλει μια ετοιμιγορία πριν περιμένεις την απόφαση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό σας κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία, για αυτούς τους χαρακτηρισμούς.

0: Φαντάζομαι ότι αυτό το που λέει η Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με το ότι έλεγε τον Κώστα Σμίτη αρχιερέα της διαπλοκής και της διαφθοράς.
1: Ναι, και προφανώς και πολλοί ζήτησαν συγγνώμη για αυτή τους χαρακτηρισμούς.
0: Όταν υπήρχε υπόθεση της Νοβάρτης, ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι θα τους λιώσω.
1: Ναι.
0: Και μετά έδινε συνεντεύξεις και έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι λαμπερό πρόσωπο. Άρα, κύριε Τάκη, επειδή η πραγματικότητα είναι αυτή, εγώ μιλάω με γεγονότα, με δεδομένα. Εδώ λοιπόν θέλουμε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της για όλους.
1: Εννοείται. Συμφωνούμε.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσεται. Σε κάθε περίπτωση, βάλαμε ένα πολιτικό ερώτημα με βάση την καταγγελία ενός ανθρώπου με τον οποίο μοιράζεται ο κύριος Γεωργιάδης στα βουλευτικά έδρανα για δεκαετίες.
1: Μάλιστα. Τώρα, ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Χριστίδη, αφορά την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο κόμμα σας και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα για τα περίφημα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την κατάργηση μη του νόμου Πιερακάκη. Άκουσα χθες το βράδυ την κυρία Γιανακοπούλου να παίρνει αποστάσεις από την θέση αυτή του κόμματός σας.
0: Έτσι και αλλιώς... Ποιος έχει εκφράσει, κύριε Τάκη, την άποψη για κατάργηση του νόμου?
1: Ο κύριος Σπυρόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από δύο μέρες στην ίδια εκπομπή. Είπε ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη και στη συνέχεια και ο κύριος Καρχημάκης. Η κυρία Γιανακοπούλου λοιπόν χθες το βράδυ είπε ότι πέραν το ότι η ίδια τάχθηκε υπέρ της του νόμου, είπε ότι δεν έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ κάποια τέτοια απόφαση, δεν έχει συνεδριάσει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι μία, είναι σαφής και είναι διατυπωμένη δεκάδες φορές. Και είναι η εξής, ότι ο νόμος Πιερακάκη είναι ένας πολύ κακός νόμος.
1: Ναι.
0: Είναι ένας νόμος στον οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε ακριβώς διότι είχε εντοπίσει όλα τα κενά τα οποία είχε. Ακόμα περιμένουμε τη Σορβόνη, ακόμα περιμένουμε το Yale, ακόμα περιμένουμε τα πανεπιστήμια τα οποία κατά τον κύριο Πιερακάκη ήταν έτοιμα, περίμεναν μόνο το νόμο του να έρθουν.
1: Ναι.
0: Και δύο χρόνια μετά τα περιμένουμε και έχει δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ να φέρει ένα νόμο ο οποίος αυτά τα κενά στην αξιολόγηση, στα προγράμματα σπουδών, στον τρόπο με τον οποίο προχωράνε, θα τα διορθώσει και θα τα αλλάξει. Εμείς λοιπόν τι λέμε, θα φέρουμε ένα δικό μας νόμο. Είναι ο νόμος τον οποίο έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές. Πριν από μια εβδομάδα κάναμε μια εκδήλωση.
1: Ο δικός σας νόμος μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των ιδρυμάτων που ήδη λειτουργούν?
0: Ο δικός μας νόμος θα βάλει αυστηρές προϋποθέσεις για όλους εκείνους οι οποίοι επί της ουσίας δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά κριτήρια.
1: Αύριο θα ανακοινωθεί το OK που δίνει το Υπουργείο Παιδείας με βάση το ρεπορτάζ στην πρόταση που είχε κάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για ένα μεγάλο κάμπους στην Παιανία. Μάλιστα ο Δήμαρχος Παιανίας, ο κύριος Αϊδόνης, που είναι και πρώην βουλευτής σας, βγήκε με διθυραμβικές δηλώσεις για την ανάπτυξη που θα έχει η περιοχή από το Πανεπιστήμιο κλπ. Αυτό το πανεπιστήμιο που θα πάρει το OK και θα κάνει την επένδυσή του κλπ. Ή και άλλα πανεπιστήμια, ή και το πανεπιστήμιο της Λευκωσίας που θα κάνει την επένδυσή του στο ελληνικό. Ο νόμος σας αυτός μπορεί να τα οδηγήσει στο να αναστείλουν τη λειτουργία τους?
0: Κύριε Τάκη, ο νόμος ο δικός μας είναι ένας νόμος ο οποίος δεν θα στηρίξει απατεώνες.
1: Τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια είναι απατεώνες?
0: Και επομένως θέλω να σας απαντήσω, κύριε Τάκη. Δεν είπα ότι τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια είναι απατεώνες. Είπα όμως ότι είχαμε τέσσερα πανεπιστήμια τα οποία κατέθεσαν χαρτιά που μας έλεγε ο κύριος Πιερακάκης ότι θα φέρει τη Σορβόνη και μείναν απ' έξω.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα που μπήκαν μέσα. Κάντε μου μια χάρη, επειδή είναι ενδιαφέρον το θέμα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μείνετε άλλα πέντε λεπτά να τα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η πυρκαγιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ακουαθομολογία δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα όσα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτή την ώρα στο Press Room και θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη.
4: Βλέπει ο νόμος αυτός. Επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτήν την αιτία. Τέλος, διασφαλίζεται ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η μεταναστευτική πολιτική αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αποτυπώνονται στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026. Καταγράφεται μείωση των θαλάσσιων παράνομων αφίξεων κατά 27%, ενώ ειδικά στο Αιγαίο η μείωση φτάνει στο 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί κατά περισσότερο από 15% σε συνέχεια της μείωσης κατά 21% που είχε καταγραφεί το 2025 σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές να καταγράφουν αύξηση 40% και τις οικειοθελείς μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 23%. Επιπλέον, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2026 διαμορφώθηκε στο 39,7% έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024, αποτυπώνοντας τη συνεπή εφαρμογή.
3: Λοιπόν, αυτά λέει ο κύριος Μαρινάκης αυτή την ώρα και για τις μεταναστευτικές ροές που έχουν μειωθεί με βάση τα στοιχεία, αλλά και για την ψήφιση της διάταξης που δεν μειώνει τις συντάξεις χειρίας, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Άρα, κύριε Χριστίδη, με βάση αυτό που αν το καταλαβαίνω σωστά από όσα μου είπατε πιο πριν, εσείς θα κάνετε μια νομοθετική ρύθμιση που θα διορθώνει τον νόμο Πιερακάκη, δεν θα τον καταργεί, το καταλαβαίνω σωστά?
5: Θα κάνουμε ένα νέο νόμο, ναι. Ο οποίος νέος νόμος θα έχει συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεκριμένη mm-hmm. προοπτική για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει. Θυμάστε, κύριε Τάκη, θέλω να το πω αυτό. Θυμάστε, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη κριτική για αυτή τη φράση την οποία θα χρησιμοποιήσει για το σουηδικό μοντέλο.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη θεώρηση για τα πράγματα. Αυτό το πολιτικό μας πρόγραμμα είναι διατυπωμένο. Δηλαδή, αν κάποιος πατήσει στο pasok.gr, θα το δει.
3: Ένα ερώτημα έχω να κάνω.
5: Δεν ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο,
3: σωστό.
5: Ούτε θα αφήσουμε τη χώρα ασίδωτη.
3: Ένα ερώτημα έχω να κάνω. Γιατί χθες μιλούσα με την κυρία Λαλιώτου, που είναι τομεάρχης παιδείας του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και είπε ότι ένας από τους λόγους που εμείς δεν θέλουμε να καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη είναι γιατί σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των πολιτών, άρα και των οικογενειών που έχουν στείλει τα παιδιά τους σε αυτά τα πανεπιστήμια, που πληρώνουν χρήματα και θα πληρώσουν, και δεν θέλουμε να τους οδηγήσουμε σε μια ανασφάλεια. Για τα παιδιά που βρίσκονται ήδη σε αυτά τα πανεπιστήμια ή και για τα παιδιά που θα γραφτούν φέτος, θα πρέπει να αισθάνονται ανασφάλεια από τον δικό σας νόμο, ότι δηλαδή μπορεί να βρεθούν στο κενό μετά από ένα χρόνο ή δύο?
5: Κύριε Τάκη,
3: ναι.
5: Να είμαστε σοβαροί. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και μετέτρεψε ένα βράδυ μέσα τα ΤΕΙ σε πανεπιστήμια.
3: Ναι.
5: Ενδιαφέρθηκε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ για τις αποφύτες των ΤΕΙ τριών δεκαετιών? Οι άνθρωποι έχουν τελειώσει το ίδιο πανεπιστήμιο, στο ίδιο κτίριο, με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών και σήμερα έχουν διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Δεύτερον, συζητάμε σήμερα για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα πανεπιστήμια. Όποιος φοιτητής σπουδάζει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι αξιοπρεπές, σοβαρό, πληρείς συνθήκες, καταλαβαίνουν οι φοιτητές οι οποίοι μας ακούν πολύ καλά τι συζητάμε τώρα. Δεν έχει να φοβάται τίποτα απολύτως. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο θέλει να κάνει τις ευρωπαϊκές πρακτικές εθνική πράξη.
3: Μάλιστα.
5: Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι.
3: Ναι.
5: Επιτρέψτε να πω κάτι.
3: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
5: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε ποτέ τις θρυλικές αναφορές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για όλους εκείνους οι οποίοι μας έλεγαν ότι έρχεται η Σορβόνη και το Yale. Mm-hmm. Εγώ ξαναλέω δύο χρόνια μετά το πού βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί.
3: Μάλιστα.
5: Πού βρίσκονται τα πανεπιστήμια αυτά και αν ο νόμος αυτός είναι ένας νόμος ο οποίος έχει δημιουργήσει λύσεις ή περισσότερα προβλήματα.
3: Κοιτάξτε, μπορεί να μην ήρθε το γέλ και Σορβόνη, αλλά στο επίπεδο των πανεπιστημίων που δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν υπάρχει μια πρόοδος. Συμφωνείτε κάποιος αντί να πηγαίνει στην Κύπρο και να αφήνει τα χρήματά του στην Κύπρο, δεν είναι καλύτερα τα αφήνει εδώ?
5: Απλά θέλω να μου αφήσετε να πω το επιχείρημα. Εδώ πέρα δεν συζητάμε το τι είναι το καλύτερο ή όχι. Είναι το τι λέει ένα πολιτικό κόμμα και τι δεν λέει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν το 19 έλεγε ότι μη κρατικά πανεπιστήμια θα ιδρυθούν με αναθεώρηση του άρθρου 16.
3: Σωστά.
5: Έρχεται τρία χρόνια μετά και κάνει κάτι διαφορετικό. Πρώτο ψέμα λοιπόν προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο ψέμα. Ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Μαρινάκης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί, ο κύριος Μητσοτάκης, μας έλεγαν ότι θα έρθουν τα 50 καλύτερα πανεπιστήμια, θα έρθουν πολλά από τα 50 καλύτερα πανεπιστήμια εδώ. Ήρθανε? Όχι είναι η απάντηση.
3: Μάλιστα.
5: Τρίτον. Εάν έχει έρθει ένα καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, όπως μπορεί να είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή να είναι οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο, τα οποία έχουν πάρα πολλούς φοιτητές και έχουν και σπουδαίο πρόγραμμα σπουδών κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πληρεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, τις οποίες έχουμε βάλει και στην πρότασή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και για τον νόμο τον οποίο έχουμε καταθέσει. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 2 στα 2 ψέματα.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Κρατώ λοιπόν και αυτή την επισήμανσή σας. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος της συνταγματικής αναθεώρησης στην επόμενη Βουλή που θα συμφωνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση του άρθρου 16, γιατί εσείς είστε τα δύο κόμματα που συμφωνείτε στην αναθεώρηση αυτού του άρθρου, άρα θα πρέπει να βρείτε ένα modus vivendi μεταξύ σας.
5: Ναι, πάντως επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Αυτό που λέτε είναι έτσι ακριβές, αλλά εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Μου είπατε για τις προτάσεις της Ελλάς.
3: Ναι.
5: Δηλαδή η Ελλάς δεν πιστεύει στην συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά θα αφήσει να λειτουργούν τα πανεπιστήμια αυτά.
3: Σωστά, γιατί δεν θέλει να ανατρέψει μια πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει ο νόμος.
5: Είναι όλα αυτά τα κενά τα οποία είχαμε επί δεκαετίες ολόκληρες, έτσι. Αυτό λέμε τώρα. Εντάξει, οκ.
3: Όλοι κρίνονται, κύριε Χριστίδη.
5: Ναι, βέβαια.
3: Και κυρίως στις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας.
5: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, καλημέρα. Put your paws up.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θεματολογία, γιατί έχει μαζευτεί αρκετή επικαιρότητα όσον αφορά τα εθνικά θέματα και τα διεθνή θέματα. Να σας πω ότι σε αυτό το μισάωρο τον ήχο ρυθμίζει η Χαρά Γιαννοπούλου. Η Ήρα Παρανίδου εξακολουθεί να είναι στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο μικρόφωνο ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας κύριε Τάκη.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Πρώτον, έχουμε μία απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σε επίσημη επιστολή προς το Κογκρέσο σχετικά με τα F-35 και για το αν η Τουρκία μπορεί να τα πάρει ή όχι. Και επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά αυτό που είχαμε πει αρκετές φορές και από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο πρόεδρος Ερντογάν πήγε στο Λευκό Οίκο, και πριν από λίγες μέρες όταν ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε στην Άγκυρα, ότι εδώ στη χώρα μας βιαζόμαστε αρκετοί να πανηγυρίσουμε ότι η Τουρκία νικά και στο τέλος η Τουρκία μένει κουβά, να το πω έτσι, απλά λαϊκά.
1: Αν μου επιτρέψετε ένα γενικό σχόλιο, υπάρχει μία ερντονολαγνία στη χώρα ή τουλάχιστον σε κάποιους κύκλους, εν πάση περιπτώσει. Θεωρούν ότι πάρα πολλοί και πολλές θεωρούν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας τεράστιος ηγέτης, ο οποίος δεν χάνει ποτέ, αγνοώντας ότι όλα αυτά τα χρόνια που είναι επικεφαλής της Τουρκίας έχει καταφέρει πάρα πολλά, αλλά τα έχει καταφέρει προσαρμοζόμενος, κάνοντας κολοτούμπες, αναδιπλώμενος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πέρα από το γενικό σχόλιο, το State Department επανέλαβε αυτό που είναι σαφές και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά θεσμικά. Δηλαδή ότι όσο η Τουρκία έχει στην κατοχή της τους S-400, δεν μπορεί να προχωρήσει το ζήτημα των F-35. Αυτό που επίσης βγαίνει από αυτήν την επιστολή, υπονοείται εν πάση περιπτώσει, είναι ότι υπάρχει μια συζήτηση σε εξέλιξη μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον για το πώς θα μπορούσε. Δηλαδή ότι το State Department είναι θετικό, αυτό πρέπει να πούμε. Η διοίκηση Τραμπ είναι θετική απέναντι στην προοπτική η Τουρκία να κάποια στιγμή να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Υπάρχουν όμως οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Αυτό είναι δηλαδή αναμονή στον προθάλαμο και στο ακουστικό, για να το πούμε απλά.
1: Ακριβώς. Η Τουρκία θα πρέπει να πάρει μία απόφαση. Μέχρι τώρα αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια ήταν γνωρίζοντας ή εν πάση περιπτώσει, έχοντας μια εικόνα για το πώς σκέφτεται ο πρόεδρος Τραμπ, ότι δεν είναι, δεν είναι και ο πλέον θεσμικός πρόεδρος, ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο, με μια προσωπική συμφωνία, μέσα από μια διαδικασία προσωπικής διπλωματίας, και να κρατήσει τους S-400 και να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35.
0: Αλλά στην Αμερική λίγο δύσκολα γίνονται αυτά.
1: Δεν είναι απίθανο κάποια στιγμή, αλλά σήμερα που μιλάμε τα πράγματα
0: και
1: είναι...
0: Και κάτι τελευταίο είναι πριν φύγουμε από αυτό το θέμα. Η οποιαδήποτε απόφαση της Τουρκίας να πουλήσει το σύστημα σε μια άλλη χώρα, όπως διαβάσαμε και ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα, ή οτιδήποτε άλλο, απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη και της Ρωσίας?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άρα, ερώτημα, η Ρωσία έχει λόγο να διευκολύνει είτε την Τουρκία είτε τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εξοπλίσουν την γειτονική μας χώρα με F-35?
1: Εκ πρώτης όψεως δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Απλώς θα πρέπει να θυμηθούμε ότι και η Ρωσία αντιμετωπίζει στρατηγικούς περιορισμούς. Δηλαδή δεν θα ήθελε να βάλει την Τουρκία εντελώς απέναντί της. Άρα υποψιάζομαι ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν μέσα από μια τριγωνική διαπραγμάτευση. Δηλαδή ότι θα αρχίσει, και αν δεν έχει ήδη αρχίσει, μια συζήτηση μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας, ένα παζάρι για το πώς από τη μία πλευρά η Τουρκία θα μπορούσε όντως να διευκολυνθεί και από την άλλη και η Ρωσία να πάρει κάτι, ίσως αρκετά σημαντικό, έτσι ώστε να συνενέσει.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεύτερο θέμα που αφορά τους πάντες, έχει να κάνει με την κρίση στον κόλπο. Είχαμε την συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σαουδική Αραβία για το πυρηνικό πρόγραμμα, πολύ σημαντική συμφωνία, και επίσης την συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που φτάνει το πετρέλαιο ξανά στα $90 το βαρέλι. Οι εκλογές οι ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το Νοέμβριο. Τι βλέπετε, δεν ενδιαφέρεται ο κύριος Τραμπ για το αποτέλεσμα των εκλογών? Έχει προεξοφλήσει μια ήττα και κατά αυτή την έννοια λειτουργεί και δρά σαν να έχουν τελειώσει οι εκλογές. Δεν συνειδητοποιεί όταν το πετρέλαιο έχει φτάσει σε αυτά τα ύψη τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό και για τον ίδιο εκλογικά. Έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν, τι απ' όλα.
1: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών, που σημαίνει ότι ενδεχομένως έχει αποφασίσει
0: θα κάνει τα πάντα για να τις κερδίσει.
1: Ακριβώς. Που σημαίνει ότι πια αποδεσμεύεται από μία νορμάλ, κανονική, προεκλογική προσπάθεια.
0: Αν θυμηθεί κανείς ότι είχε βάλει στο παιχνίδι και την Κίνα λέγοντας ότι είχε παρέμβει στις προηγούμενες εκλογές, καταλαβαίνουμε τι μας περιμένει.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ανησυχητικό. Επαναλαμβάνω ότι ενδεχομένως, γιατί μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, έχει αποφασίσει να παλέψει τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά με άλλον τρόπο, όχι με τον δημοκρατικό τρόπο, αλλά να χειραγωγήσει, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο άλλο τρόπο το αποτέλεσμα. Άρα νιώθει ελεύθερος ως προς τα υπόλοιπα. Mm-hmm.
0: Η συμφωνία με την Σαουδική Αραβία πώς την βλέπετε, τι απόνερα μπορεί να φέρει και να έχει?
1: Εκ πρώτης όψεως είναι μια πολύ θετική συμφωνία, υπό την έννοια ότι κοιτάξτε, η Σαουδική Αραβία είναι ένας πολύ κρίσιμος παίκτης στην περιοχή. Μέχρι τώρα έχει αρκετά αυτοπεριοριστεί, έτσι ώστε να μην υπονομεύσει τις επιλογές της Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Η συμφωνία αυτή ενδεχομένως εντάσσεται σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το πλαίσιο πρόσληψης των πραγμάτων από την πλευρά του Ριάντ. Αλλά είναι, θα έλεγα, εκ πρώτης πάντα όψεως και ανάγνωσης μια συμφωνία η οποία θεωρητικά μπορεί να σταθεροποιήσει, να συμβάλλει στα σταθεροποίηση της περιοχής. Mm-hmm.
0: Και ένα τελευταίο, κύριε καθηγητά, διαβάζω ότι το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε πριν από λίγη ώρα το εξοπλιστικό, ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, που το εισηγήθηκε ο υπουργός ο κύριος Δένδιας και έδωσαν τα OK και η στρατηγή, όπως λέμε, την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως το ξέρουμε, ετοιμάζεται, δρομολογείται εδώ και πάρα πολύ καιρό με μια, από ό,τι καταλαβαίνω, συστηματική δουλειά που έχουν κάνει οι επαγγελματίες του Υπουργείου Άμυνας. Δύο παρατηρήσεις μεταξύ πολλών μπορεί να κάνει κανένας. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα ότι είναι η σφραγίδα στην πολύ στενή, στενότερη και βαθύτερη από ό,τι ίσως υποψιαζόμαστε, συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Και το δεύτερο, ότι βεβαίως εξυγχρονίζει με έναν θεαματικό τρόπο την αμυντική ικανότητα της χώρας. Mm-hmm. Απλώς να σκεφτόμαστε πάντοτε ότι υπάρχει ένα όριο. Έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή τις επόμενες δεκαετίες θα βρεθούμε σε μια κατάσταση να πρέπει να αναβαθμιστεί αυτή η αμυντική ικανότητα, η υποτρεπτική ικανότητα της χώρας, και αυτό ενδεχομένως δεν είναι βιώσιμο. Έτσι. Άρα θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξουμε δικές μας εγχώριες ικανότητες.
0: Μια και είπατε για αυτό το βάθος της στρατηγικής συνεργασίας μας με το Ισραήλ, και επειδή διαβάζω και σήμερα μια προσπάθεια από άλλα στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα να, πώς να το πω, να γλυκάνουν λίγο την τοποθέτηση που έκανε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι αν ήταν ο κύριος Τσίπρας κυβέρνηση θα συλλαμβάνε τον Νετανιάχου σε περίπτωση που ερχόταν στην Ελλάδα. Πώς την είδατε αυτή τη δήλωση? Ήταν λίγο άκερη, λίγο άτοπη?
1: Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, είναι μία δήλωση, φαντάζομαι, που εκφράζει ένα αξιακό σύστημα και αυτό το σέβομαι απολύτως. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι το κριτήριο, το βασικό κριτήριο που δεν μπορεί να σε κάθε συγκυρία είναι το εθνικό συμφέρον και τι καθιστά τη χώρα πιο ασφαλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το σχόλιο μου.
0: Νομίζω ότι ήσασταν σαφείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής να δούμε λίγο και τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου φαίνεται ότι έχει πιάσει δουλειά και έχει ανεβάσει και τα μανίκια μετά την χθεσινή της απόφαση να μην παραστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αύριο. Και φοβάμαι ότι θα παραστούν και πολλοί, μια και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει καταιγίδες, και αν βρέχει η δεξίωση θα γίνει εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στους κήπους. Άρα μάλλον θα είναι περιορισμένος και ο κόσμος που θα πάει. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Δούρου δεν το κάνει γι' αυτό, το κάνει για πολιτικούς λόγους και κυρίως για να κλείσει το μάτι σε ένα αριστερό και πιο αντισυστημικό ακροατήριο. Σήμερα προχωρά σε αυτό που η ίδια είχε πει, επικοινωνία και διεύρυνση με άλλες αριστερές δυνάμεις. Πριν από λίγα λεπτά έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, όπου ενημερώνει πως επικοινώνησε με τον Νίκο Κοτζιά, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της πολιτικής κίνησης Πράτο. Η κυρία Δούρου λέει ότι συζήτησε μαζί του την επιτακτική ανάγκη να ενταθεί η μάχη των προοδευτικών δυνάμεων ενάντια στη δεξιά και τις πολιτικές της και να αποτραπεί μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, αλλά και στην ανάγκη συγκρότησης ενός μετόπου υπεράσπισης της ειρήνης του διεθνούς διαλόγου κλπ. Και λέει, θυμίζει η κυρία Δούρου, ότι την περίοδο 14-19 ως δύναμη ζωής στην περιφέρεια Αττικής συνεργαστήκαμε με το Πράτο, μια συνεργασία που αποτυπώθηκε και στην εκλογή του αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Χατζιπέτρου, ενώ το Πράτο υποστήριξε την υποψηφιότητά μας και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 19. Και το επόμενο διάστημα απαιτούνται πρωτοβουλίες και συνεχής διάλογος για την ενίσχυση των δημοκρατικών αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Η κυρία Δούρου δεν θυμίζει τυχαία αυτή τη συνεργασία της με το Πράτο όταν ήταν στην περιφέρεια. Αφήνει να εννοηθεί ότι ξαναζεσταίνεται μια τέτοια συνεργασία με τον κύριο Κοτζιά και τον ΣΥΡΙΖΑ υπό την δική της ηγεσία. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί το στίχημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να επανακτήσει κάποιες δυνάμεις, σίγουρα να καταφέρει να μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το βασικό στίχημα. Και φυσικά γνωρίζουν όλοι στην Κουμουνδούρου ότι η μεγάλη δεξαμενή από την οποία μπορούν να αντλήσουν ψηφοφόρους είναι η δεξαμενή της Ελλάς, όπου κατά κύριο λόγο αποτελείται από ψηφοφόρους που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, το ερώτημα είναι τι θα γίνει το επόμενο διάστημα και με τον κύριο Φάμελο, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι ο δεύτερος πρόεδρος κόμματος σε αυτό το κοινοβούλιο που φεύγει από το κόμμα του και ανεξαρτητοποιείται. Ο πρώτος ήταν ο κύριος Χαρίτσης, ο δεύτερος είναι ο κύριος Φάμελος. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του κυρίου Φάμελου είναι ότι όταν ανεξαρτητοποιούνταν άλλοι βουλευτές και εκείνος ήταν πρόεδρος, του ζητούσε να παραδώσουν την έδρα, γιατί όπως έλεγε, αυτό είναι το ηθικό. Τώρα βρέθηκε ο ίδιος στην ίδια θέση. Θα δούμε τι θα κάνει το επόμενο διάστημα, αν θα παραδώσει την έδρα του ή αν θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα όταν τα πράγματα είναι κοντά προς τις εκλογές, γιατί όσοι έφευγαν ή όσοι ανεξαρτητοποιούνταν είχαν στο μυαλό τους μια πορεία εκλογική που έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Άρα σου λέει, φεύγω, ανεξαρτητοποιούμε τον Ιούλιο, τέλη Αυγούστου παραδίδω και την έδρα μου και πάμε σε εκλογές. Εφόσον οι εκλογές γίνουν Απρίλιο-Μάιο, που μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, εκεί υπάρχουν διλήμματα. Τι θα κάνεις, αν θα κρατήσεις την έδρα, αν θα τη δώσεις. Η έδρα συνεπάγεται κάποια προνόμια, συνεπάγεται μια βουλευτική αποζημίωση. Έχει πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, στη συνέχεια Γιώργος Πίκουλας με πολλά και διάφορα που είναι έτοιμος να σας πει, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 12 και 2-3 λεπτά εδώ στο Earth News. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως από το Κισέα για τα εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα. Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για την ασπίδα του Αχιλλέα, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ σε σχέση με το 2025, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα, η βάση στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό, δεν καθορίζει όμως την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κανενός. Μπροστά σας ανοίγονται επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα, δήλωσε στο Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτήν την ώρα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθεν απειλών, αλλά και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε ότι έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Στον εισαγγελέα σήμερα κοθωμολογίαν δολοφόνους του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών και από το Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει τον δράστη που ήταν σεσημασμένος. Επίσης είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Σήμερα κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας οι εκδηλώσεις μνήμης, το προσκλητήριο νεκρών και η πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω της. τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πικούλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. 12 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στα κουμπιά των ήχων. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, επικαιρότητα. Καταρχάς ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Σήμερα έλαβε τέλος η αγωνία παιδιών και γονιών από όλο αυτό το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είδε που πέτυχε ο καθένας και εκείνη βέβαια που δεν πέτυχαν κάπου. Η ζωή συνεχίζεται, ο δρόμος συνεχίζεται, δεν είναι μονόδρομος, είναι πολλά τα μονοπάτια που ανοίγονται και θέλει έτσι ψυχραιμία, ανυφαλιότητα και αποφάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία ευχόμαστε στα παιδιά που, εντάξει, κατέβαλαν κόπο, μόχθο και είδαν πολλά από αυτά, την κόπη τους να πιάνουν τόπο. Λοιπόν, έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, επιδείνωση του καιρού αύριο, από αύριο, με καταιγίδες και κεραυνούς, έτσι φοβερά πράγματα, 40 πλάς χθες και αύριο καταιγίδες και κεραυνοί, έτσι, δείχνει έτσι τη φυσιογνωμία των καιρικών φαινομένων και της όλης κατάστασης που μπορεί να μεταβάλλεται μέσα σε πολύ πολύ λίγες ώρες. Έτσι κι αλλιώς, βλέποντας και τα ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και στα ειδησιογραφικά site, βλέπουμε σε διάφορες γωνιές του κόσμου τρομερές πυρκαγιές και τρομερές πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα, ακραίες θερμοκρασίες που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και πολύ μεγάλες θεομηνίες, καθ' υπερβολή αυτό τώρα, δόκιμο, πολύ μεγάλες χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις, καταιγίδες σε πολλές πολλές περιοχές του πλανήτη. Τι άλλο έχουμε στο πολιτικό σκηνικό? Η παραπομπή, η πρόταση του εισαγγελέα, του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, είναι μια πρόταση, το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτό. Αρμόδιος υπουργός τότε στα Τέμπη και βασικός έτσι υπεύθυνος για την ιστορία, την περίφημη ιστορία του μπαζώματος. Μια μεγάλη τρύπα στην υπόθεση αυτή, το μπάζωμα, το οποίο ουσιαστικά μπαζώθηκαν σημαντικά, πολύ σημαντικά στοιχεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Και βέβαια μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα, χωρίς να μπορεί να δοθεί κάποια εξήγηση γι' αυτό, στην αρχή η κυβερνητική πλευρά μιλούσε, απέδιδε όλη αυτή την απόφαση και τη δράση που έγινε μέσα σε μια νύχτα, έτσι να θυμίσουμε, με ένα κόστος 600.000 ευρώ, το οποίο βγήκε μπαμ όταν από το δημόσιο για να πάρεις λεφτά πραγματικά θέλει πολύ πολύ μεγάλη υπομονή. Μέσα σε ένα βράδυ λοιπόν μπαζώθηκε η περιοχή εκεί του τρομερού δυστυχήματος, τρομερής σύγκρουσης. Λοιπόν, και χάθηκαν πάρα πολλά στοιχεία. Στην αρχή λοιπόν δώσανε μία την αιτία ότι έπρεπε να γίνει πιο στέρεο το έδαφος για να πατήσουν τα μηχανήματα, για να σηκώσουν τα βαγόνια, να δουν τι βρίσκεται από κάτω. Αυτό βέβαια στον καιρό καταρρίφθηκε, διότι έτσι ειδικοί ανέφεραν ότι τα ειδικά μηχανήματα μπορεί να πατήσουν σε όλα τα εδάφη, σε σαθρά εδάφη, δεν χρειάζονται τσιμέντο για να πατήσουν. Τέλος πάντων, παραπέμπονται λοιπόν, η πρόταση του εισαγγελέα είναι να παραπεμφθεί ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, όπως επίσης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο Κώστας Αγοραστός, και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας κατά το κρίσιμο εκείνο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Τριαντόπουλος λοιπόν και άλλοι τέσσερις παραπέμπονται με πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο ειδικό δικαστήριο. Είχαμε φούντωσε και πάλι η πολιτική κόντρα που καλά κρατεί μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μάριου Σαλμά με τον νυν Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Χθες συζητήθηκε στη Βουλή η άρση ασυλίας του κ. Σαλμά μετά από προσφυγή του κ. Γεωργιάδη. Ήρθε η ασυλία του κ. Σαλμά, 157 ψήφους υπέρ και 66 ψήφους κατά και 7 παρών. Ο κύριος Αλμάς παρουσίασε κάποια στοιχεία που σύμφωνα με τον ίδιο εμπλέκουν τον κύριο Γεωργιάδη με τον κύριο Φρουζή της Νοβάρτης, τον οποίον ζήταγε να δώσει κάποια χρήματα σε διάφορα site, σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την προβολή και του ιδίου και της Νοβάρτης. Θα έχει συνέχειες αυτή η ιστορία έτσι κι αλλιώς. Και βέβαια σήμερα είναι η μαύρη επέτειος, πραγματικά μαύρη επέτειος, από την τραγωδία στο Μάτι, ένα ασύλληπτο έγκλημα θα πω εγώ, που πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας συνεχίζουν να παλεύουν με χρόνια προβλήματα από τα εγκάβματα και από το στο αναπνευστικό τους. 8 χρονιά μετά λοιπόν, από το 2018 πέρασαν 8 χρόνια όπου 104 άνθρωποι έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους από φοβερές αστοχίες των αρμοδίων και οι χειρισμοί των οποίων κόστισαν πραγματικά ζωές και περιουσίες. Τι να πω, συνεχίζει, οι κραυγές των ανθρώπων συνεχίζουν να ηχούν και να δίνουν έτσι να συνθέτουν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία αυτής της χώρας. Λοιπόν, πάμε στην Έλενα Λεβίζου. Έλα Έλενα, τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Εντάξει, ας τα λέμε, είναι στα βασικά καλά. Αλλά όταν δυστυχώς οι ειδήσεις πάντα έχουν ως επιτοπλίστων αρνητικό χαρακτήρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα όμως ξεκινάει μια πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και αυτό είναι ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Τι λες και εσύ?
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Ωραία, είδες.
1: Βεβαίως.
0: Να τη σημειώσουμε αυτή την ημερομηνία που συμφωνούμε.
1: Η δική σας πορεία αισιοδοξίας πότε ξεκινάει?
0: Είμαστε λίγο παρακάτω εμείς, γιατί παίζουμε σε πιο μεγάλη διοργάνωση, δεν πειράζει.
1: Τον Αύγουστο
0: μπορείς.
1: Θυμάμαι μεγάλες επιτυχίες τότε, γι' αυτό είναι ο μήνας.
0: Είναι ο μήνας λοιπόν, των επιτυχιών.
1: Βέβαια.
0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, έχουμε έτσι μία μικρή άνοδο στο πετρέλαιο και πάλι. Μικρή άνοδο.
0: Αλίμονο.
1: Στα 98 δολάρια είναι το Brent αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Μετά και την άλλη, μικρή άνοδο.
0: Αλίμονο.
1: Στα 98 δολάρια είναι το Brent αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Με

0: κτλ. Κτλ. Το κόστος δηλαδή του ταξιδιού. Τώρα στο, και στο Ιράν ήταν 12 τη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων. Χτυπήθηκε και ένα σημαντικό συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Mm-hmm. Ήταν και δύο νεκροί εκεί. Συνεχίστηκαν και οι επιθέσεις στα παράλια, στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν άλλο ένα πλοίο. Και την ίδια ώρα και ο Αμερικανός Πρόεδρος αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, στις τελευταίες του δηλώσεις από τις Φιλιππίνες όπου βρίσκεται, είπε ότι οι Ιρανοί θέλουν πάρα πολύ να κάνουν μια συμφωνία, παρακαλάνε να κάνουν τη συμφωνία αυτή, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμοι, γιατί κάθε φορά που γίνεται μια συμφωνία κάποιος με κάποιο τρόπο τη σπάει, λέγοντας ουσιαστικά ότι υπάρχει μια ρήξη μέσα στο εσωτερικό του Ιράν. Τώρα οι διεξέλιξεις αυτές όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι πολύ καλές. Υποτίθεται ότι υπάρχουν ακόμη κάποια διπλωματικά κανάλια που είναι ανοιχτά.
1: Υπάρχουν.
0: Αλλά ναι, υπάρχουν. Και σίγουρα υπάρχει και η θέληση να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Γιατί και από τις χώρες του κόλπου υπάρχει μεγάλη πίεση, γιατί συνεχίζουν να δέχονται και τα αντίπεινα του Ιράν. Μάλιστα υπήρξε και μια ανακοίνωση από το ΟΜΑΝ που είπε ότι βρίσκονται σε επαφή και με τη Σαουδική Αραβία και με την Ιεμένη για την νέα αυτή κρίση στην Ερυθρά θάλασσα. Αλλά η όποια διπλωματική προσπάθεια, τέλος πάντων, και ο Ιρακινός Πρωθυπουργός Μισχωρής είναι σήμερα στην Τεχεράνη, αλλά η όποια διπλωματική προσπάθεια είναι πολύ πιο αργή από ό,τι εξελίξει στο πεδίο, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Καλά, νομίζω και την πίεση και ποινές συνολικά το θέμα τώρα με τις αυξήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα. Νομίζω ότι η πίεση θα αρχίσει πάλι να υπάρχει και προς την Αμερικάνικη κυβέρνηση.
0: Εντάξει, και στην Αμερική έχει ανέβει πάλι η βενζίνη, πάνω από τα 4 δολάρια, αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται αυτή τη στιγμή να αποφασισμένος να συνεχίσει να χτυπά.
1: Ναι, γιατί πληρώνει βενζίνη ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Εντάξει, να είναι και αυτό. Για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που πέφτει θύμα των Ιρανικών επιθέσεων, όπως είπε, θα χτυπάει και πολιτικές υποδομές του Ιράν. Υπάρχει πρόθεση, τουλάχιστον στη ρητορική, της κλιμάκωσης των επιθέσεων και της έντασης. Τώρα θα δούμε. Επίσης, μια άλλη σημαντική εξέλιξη είναι αυτή η συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία για ένα 30ετές πρόγραμμα για την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας από την Σαουδική Αραβία για ειρηνική χρήση. Αλλά σε αυτή τη συμφωνία, τις οποίες δεν έχουμε δει ακόμη το κείμενο, δεν υπάρχει αυτή η πρόσθετη, τέλος πάντων, δικλίδα ασφαλείας που περιέχει τις έκτακτες επισκέψεις από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για να διαπιστώνει αν γίνεται χρήση εμπλουτισμένου ουρανίου και σε ποιο επίπεδο. Γιατί η χρήση εμπλουτισμένου ουρανίου από ένα, ο εμπλουτισμός μάλλον ουρανίου από ένα επίπεδο και πάνω, όπως έχουμε μάθει πολύ καλά και από την κρίση στο Ιράν, από όλο αυτό, οδηγεί στην πιθανότατα, θα μπορούσε να οδηγεί εν δυνάμει στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Και δεδομένου το ότι όλος αυτός ο πόλεμος με το Ιράν γίνεται γι' αυτό ακριβώς το θέμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, τουλάχιστον αυτό ήταν ο πρωταρχικός λόγος, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, υπάρχουν αντιδράσεις και στις ΗΠΑ αλλά και στην περιοχή, όπως για παράδειγμα στο Ισραήλ.
1: Διαβάζω τεράστιες καταστροφές στην Νότια Γαλλία, κοντά στο Μπορντό, από βασικές πυρκαγιές. 20.000 στρέμματα μέχρι στιγμής.
0: Ναι, και είναι ένας πολύ σημαντικός πνεύμονας εκεί για τη Γαλλία, δασικές εκτάσεις. Οι δασικές πυρκαγιές επί της ουσίας στη Νότια Γαλλία μένονται εδώ και πολλές εβδομάδες. Τώρα είναι σε αυτή την περιοχή, όπου τις προηγούμενες μέρες έχασαν τη ζωή τους και δύο πυροσβέστες. Γίνονται χειρότερα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνουμε και από το νέο κύμα καύσωνα. Είναι πέντε περιφέρειες της Γαλλίας πάλι σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και για τον καύσωνα. Έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους περίπου 12.000 άνθρωποι. Είναι άσχημη κατάσταση.

0: Και στην Ισπανία όμως δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Στην επαρχία της Γκουανταλαχάρα, εκεί λοιπόν μένονται και εκεί πυρκαγιές, και νότια της Μαδρίτης στο Τολέδο, που και εκεί υπήρξαν εκενώσεις κατοίκων, γιατί απειλούνται και κατοικημένες περιοχές. Και σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Σάντσεφ, έχουν γίνει στάχτη στην Ισπανία 1.200.000 στρέμματα, και όπως είπε ο Σάντσεφ, μέχρι αυτή τη στιγμή είναι 4 φορές χειρότερες οι πυρκαγιές στην Ισπανία από ό,τι πέρσι.
1: Μάλιστα. Και τι σκέφτεται ο άνθρωπος, μπορεί να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους τώρα με την Ιταλία και αυτό που κάνανε για να εξαπλώσουν για να εξαπλωθούν οι πυρκαγιές. Που δένανε, λέει, την ουρές από γάτες με έφλεκτα πανιά και τρέχανε πανικόβητες οι γάτες και εξαπλωνόντουσαν οι πυρκαγιές. Εντάξει. Δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια πραγματικά.
0: Ναι, πραγματικά. Να το ελαφρύνουμε λίγο.
1: Στην Καλαβρία έτσι αυτό.
0: Ναι. Κοίταξε, αυτές είναι βάρβαρες τακτικές και πρακτικές που τις είχαμε δει. Τις γνωρίζουμε, αλλά σε πολύ πολύ προηγούμενες δεκαετίες. Θέλω να πω, ναι, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά είναι αυτό που λες ότι...
1: Η μεσοδική οργάνωση λέει έκανε επικήρυξη 1.000 ευρώ για τους δράστες αυτών των πρακτικών.
0: Ναι, αυτό το θέμα δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις.
1: Έλατε.
0: Από αυτό να το πιάσεις.
1: Έχουμε κανένα αισιόδοξο μήνυμα τώρα, μου λέει αυτή η μαυρίλα που...
0: Αυτό πήγα να σου πω, λοιπόν, ότι στην Ιαπωνία, που και εκεί είναι αντιμέτωποι με καύσωνα, και γενικότερα για να αντιμετωπίζουν και να ανακουφίζουν τους ανθρώπους, κυρίως που εργάζονται έξω, οι Ιάπωνες σκέφτηκαν, που είναι πολύ πιο μπροστά, έτσι να το παραδεχτούμε αυτό, σκέφτηκαν λοιπόν να φτιάξουν ανθρώπινα ψυγεία ή ψυγεία για ανθρώπους.
1: Ωραίο.
0: Που ουσιαστικά θα
1: ο Βέγκος το έχει κάνει αυτό, θυμάσαι?
0: Θυμάμαι, ναι.
1: Που άνοιξε το κοντέινερ και ήταν ψυγείο και είχε παγώσει.
0: Όντως. Εντάξει, φαντάζομαι θα είναι τόσο παγωμένες θερμοκρασίες, αλλά θα είναι δωμάτια έτσι με ψήξη, αρκετά δυνατή, για τους ανθρώπους κυρίως που δουλεύουν όντως σε εξωτερικές δουλειές.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Ωραία. Μας. Ευχαριστούμε
0: και εγώ.
1: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Χρύσα Μπιλάλη και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το ΚΙΣΕ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντηση σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Λέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημοκλίδου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε στο Earth News Radio 105,8. 36 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σήμερα Πέμπτη, Πεμπτούλα, είναι η ώρα να δούμε τι γίνεται στην 7η τέχνη, τι γίνεται στο σινεμά, τι γίνεται με τις νέες ταινίες που μπαίνουν στις αίθουσες. Έλα Γιάννη, Γιάννης Βασιλείου μαζί μας.
1: Και καταρχάς, Γιώργο μου, καλημέρα. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα που λείπει η αντιπολίτευση,
0: ναι,
1: για έτσι, τον Ολυμπιακό μας ανοιχτά.
0: Έτσι, και σαν άνθρωποι. Και πάντα αντικειμενικά και ψύχρεμα.
1: Πάντα αντικειμενικά και ψύχρεμα, εννοείται.
0: Να σου πω, τι έχει γίνει με την Οδύσσια, πάει ακορνάριστη.
1: Λοιπόν, η Οδύσσια, το πρώτο της τετραήμερο, δηλαδή από Πέμπτη μέχρι Κυριακή, έκοψε 151.000 εισιτήρια, που είναι το μεγαλύτερο άνοιγμα που έχουμε δει σε ταινία στο ελληνικό box office εδώ και 20 χρόνια.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Τους πειρατές της Καραϊβικής το 3.
0: Μάλιστα.
1: Από το μακρινό 2006.
0: Πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολλοί lovers και πάρα πολλοί haters.
1: Ναι, καλά. Αυτό το ξέραμε από πριν, ναι, ότι θα έχει, ας πούμε, ειδικά στη χώρα μας. Αλλά θέλω να πω ότι αν δεν είχε τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή, που όντως έκοψε εισιτήρια, δηλαδή στον επιμερισμό που γίνεται αναμέρες, η Κυριακή ήταν η μέρα που έκοψε τα λιγότερα εισιτήρια, το οποίο είναι αφύσικο.
0: Λόγω Μουντιάλ.
1: Ακριβώς, λόγω τελικού Μουντιάλ. Αν δεν υπήρχε λοιπόν και ο τελικός Μουντιάλ, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερα τα νούμερα. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα δούμε κάτι που δεν έχουμε δει αυτή τη δεκαετία, δηλαδή που φτάσουμε για το εκατομμύριο ενδεχομένως.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι όπως πάει. Είναι σολάδο
0: κάτι,
1: προβολές.
0: Εγώ να, στην IMAX και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Θα πάω το Σάββατο αντί το εγώ να ξέρεις.
1: Ναι. Οπότε θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς λοιπόν επειδή συμβαίνει αυτό το πράγμα, επειδή με την Οδύσσια, κάνε λίγο κράτη εταιρείες διανομής. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μόνο δύο νέες ταινίες. Το ένα είναι το Her Private Hell του Nicholas Winding Refn. Είναι ένας Δανός που έχει ένα κοινό, έχει κάνει το Drive, ας πούμε, η πιο γνωστή του ταινία με το Ryan Gosling. Κάνει ένα σινεμά πολύ στυλιζαρισμένο, με synth ήχους. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή του, ας πούμε, αλλά δεν θα απογοητεύσει και τους φαν του, οι οποίοι λιγοστεύουν βέβαια με τα χρόνια. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο
0: αυτό είναι thriller, thriller.
1: Είναι,
0: και το άλλο, βλέπω διάφορες ταινίες, ο Τρέξε Λόλα Τρέξε, αλλά επαναπροβολές μου.
1: Ναι, σε αυτά να μετέσαι αυτά. Απλώς έχει μια ακόμα νέα κυκλοφορία. Το Ολαλά Κοκορίκο 2, αυτό είναι ο τίτλος της ταινίας.
0: Συμπέθερη από Σόι, που λέει το 2.
1: Ναι, με τον Κριστιαν Κλαβιέ, ο οποίος γενικά είναι πάρα πολύ αγαπητός στο κοινό. Θα σου πω τι γίνεται τώρα με αυτόν, εγώ θεωρώ. Στη Γαλλία. Πιάνει, γιατί έχει φτιάξει μέσα στα τελευταία χρόνια μια εγκολική συντηρητική περσόνα, οπότε κάποιος πιάνει την πιο συντηρητική μεσαία τάξη, ας πούμε, δηλαδή πάνε εκεί, βλέπουν, ξεσκάνε, είναι ωραία. Την Ελλάδα τώρα, θεωρώ ότι οι ταινίες του και η περσόνα του, επειδή κάπως λίγο θυμίζουν παλιό ελληνικό σινεμά, όχι τόσο στον τρόπο τους, όσο στις παρεξηγήσεις, όλα αυτά που συμβαίνουν τέλος πάντων.
0: Ισχύει.
1: Γι' αυτό πιάνει λίγο δηλαδή τον κόσμο και όταν βλέπει τον Κλαβιέ είναι εγγύηση. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η πρώτη ταινία δεν μας την είχαν δείξει στη δημοσιογραφική προβολή, την είδα πολύ μετά. Δεν ήταν καλή. Δεν ξέρω δηλαδή αν η δεύτερη βελτιώθηκε.
0: Δύσκολο να μην είναι καλή η πρώτη και να είναι δυνατή η δεύτερη.
1: Ούτε αυτοί μας τη δείξανε. Κοίταξε, αν τώρα κάτσω και σκεφτώ, θα βρω παραδείγματα, αλλά μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι η εξαίρεση πάντως να συμβαίνει αυτό, όντως. Ναι. Δηλαδή, ο κανόνας λέει ότι το sequel είναι 100% από το πρωτότυπο.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι εντάξει, δεν την έχω δει την ταινία, δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορεί όντως να είναι μια βελτιωμένη.
0: Τίποτα. Είναι αυτό που λες. Κάνουν πίσω λόγω της Οδύσσιας να φύγει λίγο ο παροξισμός.
1: Και δεν θα φύγει, θα κρατήσει.
0: Θα κρατήσει, πιστεύω. Ναι, θα κρατήσει και εγώ το πιστεύω.
1: Έχουμε ωραίες επανεκδόσεις. Δηλαδή, το Τρέξε Λόλα Τρέξε ήταν μια ταινία στα 90s που είχε αυτή την αισθητική λίγο του MTV, είχε ένα ωραίο κόνσεπτ.
0: Και 7 ψυχοπαθείς δεν είναι, πώς το λένε.
1: Ναι. Είναι του Μακδόνα που έχει κάνει την αποστολή στην Breeze, στις κυρίες Γεωργία Πέμπινγκ στο Μιζούρι. το «Τα νόηματα του Ενιστέριν» ήταν η δεύτερη ταινία του αυτή. Είναι λίγο παρεξηγημένη, δηλαδή είναι λίγο παρεξηγημένη ταινία. Δεν πέρασε τόσο, πέρασε κάπως απαρατήρητο όταν είχε βγει. Είναι καλή ευκαιρία να το ανακαλύψει ο κόσμος, δηλαδή. Είναι η πιο αδύναμη ταινία του μεν, αλλά δεν πάβει να έχει πολύ ωραία στοιχεία μέσα. Δηλαδή έχει αυτό το ιδιότυπο, το μαύρο χιούμορ του. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι το Μακδόνα, πέρα από κινηματογραφικό σκηνοθέτη, είναι και φοβερό θεατρικό συγγραφέα. Και ανεβαίνουν πάρα πολύ συχνά έργα του στην Ελλάδα με επιτυχία. Δηλαδή ο Πουπουλένιος, ας πούμε, και η Βασίλισσα της Δύσης αντίστοιχα, ήταν από τις πιο πετυχημένες θεατρικές παραστάσεις της τελευταίας 15ετίας.
0: Επίσης το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αυτό το δείπνο του Φράνκο έχω ακούσει πολύ καλά λόγια.
1: Δεν το έχω δει ακόμα. Κάνει όμως πολλά εισιτήρια όντως. Θα το δω κάποια στιγμή. Δηλαδή θα πάω σε θερινό. Θα πάω σαν άνθρωπος. Δηλαδή που τα βλέπουμε δημοσιογραφικές της screen, ας πούμε. Ναι, οπότε το έχω στο πρόγραμμα κι αυτό. Αυτό που ξέρουν είναι ότι δουλεύει στα ταμεία. Φαίνεται να αρέσει τον κόσμο.
0: Και όσον αφορά την Οδύσσια, επειδή έχω διαβάσει πολλές κριτικές και τα λοιπά, ρε παιδιά, να σας πω κάτι, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Είναι μια κινηματογραφική ταινία βασισμένη σε ένα κείμενο, ας πούμε. Δεν είναι...
1: Το κείμενο είναι μυθολογία, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Και είναι και μυθολογία, μιλάμε. Δεν είναι όμηρος, δεν είναι αυτό, δεν είναι συνεπής εκεί, δεν είναι συνεπής εδώ. Εντάξει. Διάβασα ένα σχόλιο ενός ενός ανθρώπου, τέλος πάντων, που έλεγε ότι ο Κυριακίδης με τον Πιατά ανέβασε το Θερβάντης και το Δοκιχώτη. Έπρεπε να ξεσηκωθεί άλλο στην Ισπανία για την πιστότητα ή όχι του θεατρικού έργου, ας πούμε. Μην τρελαινόμαστε.
1: Καταρχάς, δύο παραδείγματα. Το ένα είναι η 300. Η 300 θα έρθει και θα μας πει αυτοί που, ας πούμε, πλήττουν την Οδύσσια και καλά, γιατί δεν μένει πιστή στο κείμενο. Λένε ότι η 300 βασίζεται σε κόμικ.
0: Ναι.
1: Το οποίο κόμικ όμως βασίζεται σε ένα ιστορικό γεγονός. Δεν σε μυθολογία.
0: Βέβαια. Το οποίο ήταν και καταπληκτική ταινία.
1: Ναι, αλλά κάνει τα δικά του.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εκεί γιατί δεν μας ενοχλεί με αυτή τη λογική.
0: Δηλαδή, πως ήταν ο Ξέρξης εκεί με τα χρυσάφια, με τα αυτά, γίγαντας. Θέλω να πω, δεν. Τώρα, εντάξει, μην τρελαίνεστε. Μην διηλίζουμε τον κόνο πάνω.
1: Γιατί εγώ να το πω κι αλλιώς. Γιατί να θέλεις να δεις την Οδύσσια όπως είναι στο κείμενο ακόμα μια φορά, γιατί έχει μεταφερθεί αρκετές φορές και έχουν επηρεαστεί πάρα πολλές ταινίες από αυτή. Εφετέλου, γιατί θέλει και ο Νόλαν να γυρίσει την Οδύσσια όπως είναι το κείμενο, σαν κλασικά εικονογραφημένα. Πρέπει να καταλάβει λίγο κάτι γενικά από και ο κόσμος που αγαπάει τα βιβλία, και ο κόσμος που αγαπάει το σινεμά, και ο κόσμος που αγαπάει και τα δύο. Άλλο πράγμα η λογοτεχνία, άλλο πράγμα το σινεμά.
0: 100% μαζί σου.
1: Δουλειά του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη είναι να πάρουν το βιβλίο, να το διαβάσουν, να αντλήσουν αυτά που θέλουν και μετά να αρχίσουν να αφαιρούν, να καταλήξουν ότι θέλω να πω αυτό, αυτή θα είναι η θεματική μου, αυτό είναι ο πυρήνας της ιδέας μου και θα κάνω αυτή την ταινία. Τώρα μπορεί να είναι υποδεέστερη, μπορεί να είναι μια υποσημείωση, μπορεί όπως αυτή την περίπτωση να είναι μια αναθεωρητική ταινία. Δηλαδή εμένα, ας πούμε, βλέπω...
0: Ανάλυση τώρα στο χαρακτήρα του Οδυσσέα και πώς είναι έτσι και έπρεπε να είναι αλλιώς και να είναι αυτό. Βέβαια έχω να σου πω, Γιάννη μου, το μυθικό της υπόθεσης είναι αυτό το βιντεάκι που λένε ότι γύρισε ο Νόλαν τη Μανταλένα και η Βουγιουκλάκη είναι μαύρη. Εντάξει, τώρα είναι
1: έγχρωμα. Που κάνουν αυτά τα...
0: Μυθικό. Μυθικό. Και τραγουδάει το... μια βάρκα ξελογιάστρα και τα λοιπά και το τραγουδάει μια μαυρούλα. Καταπληκτικό.
1: Να σου πω και κάτι, Γιώργο, στην ταινία, δηλαδή αυτό, επειδή υπάρχει και με ένα τέτοιο, δηλαδή ασχολούνται όλη αυτή η μερίδα του διαδικτύου, ασχολείται με την μαύρη ωραία Ελένη.
0: Ναι.
1: Ο σύντροφος του Οδυσσέα, ο βασικός, ας πούμε, είναι ένας Ινδοβρετανός φανταστικός ηθοποιός, Χάμις Πατέλ, ο οποίος είναι επίσης έγχρωμος ηθοποιός, δηλαδή έχει και άλλους μέσα. Παρ' όλα αυτά, σταθήκανε στη Λουπίτα Νιόγκο και στην ωραία Ελένη. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι έχει και ένα στοιχείο μισογυνισμού, το ότι από όλους τους χαρακτήρες που υποδίονται ηθοποιοί από άλλες φυλές, στάθηκε συγκεκριμένα στην ωραία Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ξέχωρα από αυτά, όταν δεις την ταινία, τα πάντα βγάζουν νόημα.
0: Θαύμα.
1: Και βγάζουν τα πάντα νόημα, γιατί είναι μια ταινία την οποία την αφορά σήμερα.
0: Από το Σάββατο το βράδυ θα έχω τη δική μου άποψη. Οπότε
1: πήρα
0: και από το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή το πρωί, θα έχω τη δική μου άποψη και θα το συζητήσουμε.
1: Αλλά
0: ξανά.
1: Είναι, να σου πω, του αστιχόρητου του κλειδίσκου, του θυμάστε το Unforgiven, το Western.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, φαντάσου, είναι σαν να βγαίνει κάποιο, α πούμε, τώρα και να λέει. Γιατί είναι έτσι ο κλειδίσκου, γιατί λέει ένας πιστολέρο ότι είναι αμαρτία να σκοτώνεις έναν άντρα, είναι δυνατόν να είναι έτσι πιστολέρο, παιδιά, δεν είναι.
0: Όχι, εγώ είμαι 100% κατά αυτών των απόψεων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Γιάννη μας.
1: Τα λέμε Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γιάννης Βασιλείου, πάμε.

0: Αλέκος Αγελάριος και Μάνος Χατζηδάκης, ένα έτσι πολύ παιχνιδιάρικο και όμορφο τραγούδι που το απογείωσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, μια πραγματική στάρ. Ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, η οποία έτσι σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία με τις ταινίες της και άλλαξε και την ιστορία των ηθοποιών και των αμοιβών τους και όλες τις θέσεις τους στο ελληνικό στερέωμα. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Έλα Τάσο, τι γίνεται?
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σας σε όλους.
0: Πριν να ξεκινήσουμε, θέλω να πω, μην το ξεχάσω, όλη αυτή την πολύ άσχημη κατάσταση με την, γύρω από το τραγικό περιστατικό με τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα υπήρξε και καθομολογία του δράστης, ένας 28χρονος Αιγύπτιος, και όλη αυτή η περιγραφή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της κατάστασης που βρέθηκε ο ίδιος, το πώς έγινε ακριβώς και τα λοιπά, πώς τον ανακάλυψαν οι δίδυμες κόρες του και τα λοιπά, είναι τραγική η περιγραφή και όλο αυτό, που δεν έχει καμία σημασία και κανένα νόημα. Το μόνο νόημα που έχει είναι για τις αρχές, για να οδηγηθούν στα ίχνη του δράστη, όπως και έγινε. Λοιπόν, όλα τα άλλα ξύνονται πληγές στα κορίτσια αυτά και σε όλους τους συγγενείς και σε όλη την οικογένεια για αυτό το πολύ άσχημο χαμό και τόσο έτσι ξαφνικό χαμό του γνωστού ποινικολόγου. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, έλα Τάσο.
1: Έλα φίλε, λοιπόν, έχουμε και νοιάζουμε σήμερα την ποδοσφαιρική σεζόν, έτσι, για την...
0: Ξεκινάμε. Αυτό είπα και στην Αλεβίζου, είναι μια σημαντική μέρα που ξεκινάει η πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και του ΠΑΟΚ. Αλλά του Παναθηναϊκού είπα Αλεβίζου, γιατί εκείνη μας ενδιαφέρει.
1: Γιατί εκεί είχε την κάψα της.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ΠΑΟΚ.
0: Το πήρε καλά η Έλενα, να ξέρεις.
1: Θετικά.
0: Ναι, θετικά.
1: Είναι προκριματικά ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Mm. Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Στις 8 η ώρα παίζει με τη Δυναμό Κιέβου, σε ουδέτερη έδρα εννοείται η Δυναμό Κιέβου. Κοίταζα και την προϊστορία, έψαχνα. Πριν από 50 χρόνια, το 1976, είχαν παίξει μαζί. Βεβαίως η Δυναμό Κιέβου τότε της Σοβιετικής Ένωσης ήταν μια ομάδα αεροδυναμική, και τι δεν είχε δηλαδή μέσα. Εν πάση περιπτώσει, είχε χάσει ο ΠΑΟΚ 2-0 στην Τούμπα και μετά στη ρεβάνση και 4 γκολ. Είχε χάσει και πέναλτι, νομίζω, ο Κούδας σε εκείνο το παιχνίδι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τα δεδομένα, 8 η ώρα, ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει περιθώριο, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι στο Europa League, κάποιο αποκλεισμό μέχρι τα play-off για να συνεχίσει το conference league. Ναι. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό όμως, ο οποίος ξεκινάει και αυτό σήμερα στις 9 η ώρα το παιχνίδι του στην Ουγγαρία απέναντι στην Πάξη.
0: Τι είναι, σαν συγκρότημα ακούγεται αυτό, ωραίο είναι.
1: Ναι, είναι μια όχι ιδιαίτερα δημοφιλής ομάδα, δηλαδή θα έλεγα δεν την ήξερε και κανένας πριν κληρωθεί με τον Παναθηναϊκό. Στις 9 η ώρα στην Ουγγαρία ήταν η τρίτη στη βαθμολογία, στο πρωτάθλημα, τελείωσε με τις πιο αποτελεσματικές επιθέσεις, θα έλεγα, όχι ότι έβαζε τα γκολ, αλλά σκόραρε πιο συχνά σε σχέση με τις φάσεις που δημιουργούσε, και είναι μια ομάδα η οποία μην περιμένετε να δείτε την Πάξη να κάνει παιχνίδι στο γήπεδό της τρομερό, απλά έχει η τακτική της είναι στις έντρες κυρίως. Και σε μεγάλο κορμιά και ένα συντρεφόρ 1,98.
0: Ωραίος.
1: Ναι, είναι αρκετά ψηλό.
0: Ψάχνουμε και τεσσάρι ακόμα, δεν έχουμε βρει.
1: Ναι, θέλουμε και ένα τεσσάρι για να το δέσουμε το ζευγάρι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό και για τον Παναθηναϊκό, γιατί είπαμε ο Παναθηναϊκός κυνηγάει την πρόκριση, δεν έχει περιθώριο για απώλειες. Όταν λέω απώλειες, για κάποιον αποκλεισμό. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Εννοείται ότι και στις δύο περιπτώσεις θα καλυφθούν τα παιχνίδια από την Ερασπόρ, από την ελληνική ραδιοφωνία και την Ερασπόρ. Είναι καθοριστικά παιχνίδια και πολύ κρίσιμα και με νεαροκτηδέντες παίκτες θα παίξουν και οι δύο ομάδες, δηλαδή παίκτες που πήραν τώρα. Έχει μεγάλη σημασία η βαθμολογία της UEFA, καθώς φέτος ξεκινάμε από τη 12η θέση, αλλά κυνηγάμε τη 10η θέση.
0: Άκουσα και το γκουρού σε αυτές τις αναλύσεις, τον Ανδρέα το Δημάτο, το οποίο ήταν και συμμαθητής μου, να ξέρεις, τη Λεόντι ο Ανδρέας. Πολύ, ναι, πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ εφικτή η 10η θέση, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα.
1: Κυνηγάμε,
0: που αυτό
1: κυνηγάμε,
0: σημαίνει ότι το 27-28. Θα μπορούμε να στείλουμε απευθείας ομάδα στο Champions League, στη League Phase του Champions League.
1: Την πρωταθλήτρια δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και πολλές, θα έχουμε και πολλά άλλα benefits ουσιαστικά που λένε και στο χωριό μου.
1: Ουσιαστικά αυτή είναι η διαφορά για τη 10η θέση, κυνηγώντας την Πολωνία και την Τσεχία.
0: Ωραία.
1: Και αυτό είναι το καθεστώς. Να πω πριν κλείσω ότι έχουμε και την Εθνική Πόλο των Ανδρών, η οποία πριν από λίγο, δηλαδή το πρωί ώρα Ελλάδος, έπαιξε με το Μαυρογούνιο, ζορίστηκε στο τέλος, αλλά τελικά πήρε τη νίκη 14-13 και έχει περάσει τα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ το Σάββατο το μεσημέρι, 1:15 από την F2, ο αγώνας αυτός, που σημαίνει ότι μπαίνοντας κάνοντας πρόκληση διεκδικεί και το χρυσό μετάλλιο, έτσι πολύ καθόλου.
0: Ωραία, ωραία. Και να πούμε και μια μεταγραφή που έκλεισε ο Ολυμπιακός, επειδή είναι Ελληνόπουλο δηλαδή, το Σάλιακα από τη Σαν Πάουλη. Πρέπει, και εγώ είμαι και πολύ υπέρ στην ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου, ένας παίκτης ο οποίος ήταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού αλλά είχε μια πολύ αξιοπρόσεκτη πορεία στην Bundesliga τα τελευταία 2-3 χρόνια και επιστρέφει στον Ολυμπιακό για να διεκδικήσει τη θέση του δεξιού μπακ, έτσι. Ο Μανώλης Σαλιάκας διεθνής, έτσι. Καλώς.
1: Ναι. Καλώς. Στον Μπας Γιάννενα, θυμάμαι καλά.
0: Και στον Μπας Γιάννενα, έχει περάσει και από τον Μπας Γιάννενα, βεβαίως. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, και εμείς σιγά-σιγά δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και σε αυτό το τσιτάχ της ενημέρωσης. Μιλάμε για ένας άνθρωπος ορχήστρα στα δημοσιογραφικά γραφεία, τον Γρηγόρη Νιάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Μετά τον απειλητικό καύσωνα, έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μήνυ καύσωνα, ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, όσο χρόνια μην ξεχνάμε συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογία δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το που κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
4: Καλό μεσημέρι. Με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
10: Να, ωραία,
4: να πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις στις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου πεδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στον πολιτικών μηχανικών, που είναι στο δεύτερο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο στην ιατρική. Άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
10: Γενικότερα πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
4: Ναι, γιατί είπαμε γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Mm-hmm. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
10: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδοι σε αυτά. Ναι, ναι. Πάμε στην νομική λοιπόν.
4: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης μειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια αυτό μπορεί να είναι μείον 685 γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
10: Ακριβώς.
4: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντας να σας πω και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, και περιμένουμε να μας έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσες κενές θέσεις έμεινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε περίπου περισσότερες από 9.000 κενές θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
10: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων, πέρα από αυτό λοιπόν που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, οδοντιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
12: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζεται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
11: Πολύ σωστά.
12: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετική δυσκολία κτλ.
11: Έχετε απόλυτο.
12: Είναι ένα τρόπο έτσι λίγο για να βάζουν κάποιου στόχου στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
11: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
12: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
11: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
10: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της, και αλλιώς και στο airnews.gr, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να πωλείται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα πωλούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
10: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
13: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον ντίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
10: Ναι, να δούμε και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
13: Εκεί έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χονδρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
10: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπες, το 10 τη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί σύμφωνα με τους Ιρανούς σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ή από τις χώρες της περιοχής. Τώρα να πούμε ότι επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει στα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα 2 αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες όπου βρίσκεται ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, εννοεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού. Τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγείας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
10: Και μάλιστα ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
14: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Axios αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα, την Τρίτη, χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
10: Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το είπε εδώ στο Story News 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
15: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Mm-hmm. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
12: Ναι.
15: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
12: Μάλιστα.
15: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός στις αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους mm-hmm. να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
10: Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
16: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή,

0: αποκαλύψει το αδιάβλητο των εκλογών.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπουλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλέα. Καλό μεσημέρι.
3: Έτσι είναι, στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά και ο κρίσιμο, να συμπληρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα αεροσκάφη, τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να συμπληρώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυράβλοι είναι όλοι αυτοί, και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το Κισέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για 3 νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήση, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Τέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κισέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα, και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό αρχιτικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κισέα για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χίρων, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιτήρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί σε κυρισιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο, και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα και οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο Κισέα ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιτήρησης, μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης, τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
2: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θελευέρη ημέρα. Σήμερα θελευέρη επέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά άποψη πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώνεται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις, σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς.

0: το 2018 το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων στο εκκλησάκι στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο κόκκινο λιμανάκι, ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο μνημείο θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών, και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί. Όσοι βρίσκονται εκεί θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που έκανε, που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο, και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, δεν επουλώνονται.
1: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
0: Δεν επουλώνονται. Οι πληγές στο σώμα μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
1: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας την κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο Story News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο, και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
2: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Καυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος, όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
3: Μάλιστα.
2: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
3: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
2: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
1: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23ης Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ρικ Νιούς.
4: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχε αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι, και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ η Ποσειδώνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι 2 οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν 4. Δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου 3 ώρες κολυμπούσαμε Και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
1: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνο καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνα από μια τέτοια κακοκαιρία, σπάνια υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσες, οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο περίπου τις πρώμεσημβρινές ώρες μέχρι και το πρωί του Σαββάτου είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο, όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες 7 μποφόροι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
1: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Ασίαγρο, το δασική έκταση, στον Άγιο Θωμά, στην Τανάγρα, Βιωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Τώρα στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο 28χρονος Αιγύπτιος, συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
7: Μεσημέρι για μένα. Ξεκινάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνέβη αργά χτες το βράδυ. Ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για ένα ποτό. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, να τον πάει στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής. Τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος αλλά ούτε και το κινητό του τηλεφώνου.
1: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση ξεγνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
8: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιόν, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι, να το συζητήσουμε.
9: Να το αναλύσουμε αυτό, ναι.
8: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια. Και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
9: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να τα αποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αναταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εντωμεταξύ, να ξεκινήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεστε, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα σε αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για το συμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει, το άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή για τους υπουργούς, περί ευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Τη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο, και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Ο κ. Ανάμπορα λέει ότι θέλει να βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, σαπίτησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
11: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
1: Μάλιστα.
11: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Έτσι πω, δείτε λάθο. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στη δικογραφία Νοβάρη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
1: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
11: Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
1: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
11: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
1: Ναι.
11: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
1: Ναι.
11: Τέλεια. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
1: Μια στιγμή.
11: Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ. Και εδώ το τομίζω.
1: Και όχι μόνο το Πασόκ. Να... Όλοι βγήκανε.
11: Παιδί μου, το να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
1: Ναι.
11: Η Εθνική Ζακτών, η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμο. Όλοι αυτοί ήταν. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντε τη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε και εδώ.
1: Ναι.
11: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουντρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
1: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
11: μα
1: που υπήρχε τότε.
11: Είναι δυνατόν, ναι, το Πασόκ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Σαλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
1: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό, όμως ο κύριος Σαλμάς δεν είπε για κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική επιστήμηση, νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη, ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χτες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάου-Τρουπή ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ πολωνότησε στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στήριζε σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Σαλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκου Αβουράκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε, μετά να ρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου μάλιστα να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε. Ερωτήθηκε εδώ στο Story News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του Πασόκ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
13: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
1: Μάλιστα.
13: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο που μπορεί.
1: Ναι.
13: Βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το Πασόκ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
1: Μάλιστα.
13: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
1: μπήκε
13: στην υποχρέωση
1: αυτό,
13: να απαντήσει.
1: Ναι.
13: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
1: Για το θέμα αυτό δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγη?
14: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά των ημερών τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνη, ήθελε να κλείσει του πολιτικού αντιπάλου στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεαντόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
14: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζόματος στον στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση τη δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποστήριξε πως είναι άλλο τον μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ακέραιο, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου, σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ φαίνονται σεχμές κατά της αντιπολίτευσης διστάσεις της απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε για το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσεις και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίες αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά και εμείς, πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
1: Άγιο Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
15: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ.
11: Δεν δημιουργούν καμία απολύτως.
15: Δεν δημιουργούν.
11: Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Τριαντόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Τριαντόπουλος. Ο κ. Τριαντόπουλος παραμένει όπως όλοι μέχρι σήμερα αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Αυτά στη δημοκρατία μου θα είναι δικαστήρια.
1: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
16: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Πειρά κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασό Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
17: Το λέω με την επιφύλαξη γιατί δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο.
18: Ναι.
17: Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά.
18: Ναι.
17: Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζωμενη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
1: Και εντωμεταξύ, σε κλειό νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, εν τα κακήνταν, και από τη μεριά του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνός ενέθρια βεβαίως. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παρετείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα, εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, ο Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών, εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Ευνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Ευνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα. Κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Ουγουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και ο Παθέ, η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Ευνατία Οδό η σύνδεση αυτή κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύντομες προδιαγραφές.
1: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα. Μάνια Γκουσιάρη.
18: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από που ας πούμε από Καρδίτσα Αθήνα.
1: Δώσ' μας μερικά παραδείγματα βεβαίως και να κλείσουμε με αυτό. Δώσ' μας μερικά παραδείγματα.
18: Καρδίτσα Αθήνα με τον Ε65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες από την
1: Από πόσο είναι σήμερα.
18: Σήμερα είναι με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει το ταξίδι.
1: Ήδη, σαν δόδια. Μάλιστα.
18: Ναι, ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από τα Γρεβενά σε αυτό το χρόνο.
1: Μάνια Γκουσιάρη.
18: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
20: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο, κατακαίει δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με 5 περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές την ίδια περίοδο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία. Να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων. για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
20: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα ελλειπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο. Επιτρόπου Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο μεν δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι πράσινοι στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης στις 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει, και η ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και μια είδηση ευχάριστη από την ιδιατοσφαίριση. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12.
1: Καλή...
21: Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι, ευρυγώ.
1: Καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκυμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ερτ.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόουν θόλο. Για την ασπίδα του Αχιλέα, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που τις αναλογούν και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών βημάτων. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. Στο μεταξύ, ένας 51 ετών συνελήφθη ότι προκάλεσε τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στο Δερβένι Ωραιοκάστρου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα σύμφωνα με τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Το Brent αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα $96 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε τα $94,07 το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε συνολικό πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google, κρίνοντας ότι η Αμερικανική Τεχνολογική Εταιρεία παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού μέσω των υπηρεσιών αναζήτησης και του καταστήματος εφαρμογών της. Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γάβδου το πρωί. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγιάς.
2: Ο καιρός.
22: Αύριο αναμένεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλό απόγευμα λοιπόν, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε την εκπομπή σε μια μέρα όπου το σκηνικό γύρω μας ανατρέπεται πλήρως σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μετά από μέρες έντονου καύσωνα, έχουμε έκτακτο δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας και έχουμε μια απότομη 48-ωρη κακοκαιρία. Ήταν 100 ώρες ο καύσωνας, 48 ώρες αυτή η κακοκαιρία. Περιμένουμε και βροχοπτώσεις σφοδρές και ισχυρούς ανέμους. Και κίνδυνος υπάρχει για τοπικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Αυτό μας αναγκάζει να μαζέψουμε τέντες, να προετοιμαστούμε για ένα τελείως διαφορετικό καλοκαιρινό σκηνικό. Τώρα, περιμένουμε να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, Ανατολική Στερεά, μέσα είναι και η Αττική, και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τώρα παράλληλα στους δρόμους της Αθήνας το τοπίο αλλάζει ψηφιακά, αφού οι 388 έξυπνες κάμερες στις διασταυρώσεις της Αττικής βρίσκονται στην τελική ευθεία για να κάνουν τι? Για να ξεκινήσουν να καταγράφουν αυτόματα τις παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη. Στο διεθνές προσκήνιο, το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται σε αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε το State Department προς την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εξέλιξη που ανακατεύει ξανά την τράπουλα στη διπλωματική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχουμε νέα δεδομένα από τον ΕΟΔΗ, τα οποία δεδομένα προκαλούν μία εγρήγορση στις υγειονομικές αρχές. Ανακοινώθηκαν 22 εγχώρια κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται εδώ, στην Αττική. Και εμείς σήμερα, στη συνέχεια της εκπομπής, θα πάμε να δούμε τι κάνει ένας δήμος στην χώρα, ο οποίος είχε τεράστιο πρόβλημα με τα κουνούπια και αποφάσισε να καινοτομήσει και να δοκιμάσει μια διαφορετική προσέγγιση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν να μας πούν οι εκπρόσωποι του Δήμου που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: βράδυ καλοκαιριού, αρκούν λίγα λεπτά στην αυλή ή στο μπαλκόνι για να ξεκινήσει η επίθεση των κουνουπιών. Το θέμα όμως φέτος δεν είναι μόνο αυτή η ενόχληση. Ο ΕΟΔΙ, όπως σας είπα, ήδη έχει ανακοινώσει κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αρκετά, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Αττική, γεγονός που αυξάνει και την επαγρύπνηση των υγειονομικών αρχών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, εντοπίσαμε μία είδηση που μας έρχεται από το Δήμο Τυρνάβου, ο οποίος Δήμος τι κάνει, δοκιμάζει μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν ξέρω πραγματικά αν είναι μια λύση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην καταπολέμηση των κουνουπιών, χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία με στόχο τη μείωση της παρουσίας τους, των κουνουπιών δηλαδή, σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολίτες. Μιλάμε για μια συσκευή, απλά σας το λέω, για μια συσκευή που μπορεί να καλύψει έκταση περίπου 8 στρεμάτων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ας ελπίσουμε ότι στο τέλος τη συνέντευξη θα αναφωνήσουμε όλοι μαζί κάτω από ο Τύρναβος. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Νταλαγιάννη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και αθλητισμού του Δήμου Τυρνάβου. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα το θέμα με τα κουνούπια το γνωρίζουμε νομίζω, δεν μιλάμε για μια ενόχληση καλοκαιρινή, εδώ μιλάμε και για ζήτημα δημόσιας υγείας, πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς τι ήταν αυτό που σας έκανε να αναζητήσετε μια διαφορετική λύση πέρα από φαντάζομαι τους κλασικούς ψεκασμούς.
1: Αυτό ακριβώς που είπατε και πριν είναι αυτό μας έδωσε το έναυσμα. Τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου που είχαμε πέρυσι και στην περιοχή μας ήταν αρκετά σε όλη τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στο Δήμο Τυρνάβου. Οπότε και εμείς αναζητήσαμε κάποιες λύσεις όπως αυτή.
0: Άρα αυτό επηρέασε και το σχεδιασμό σας.
1: Ναι, βέβαια. Σαφώς. Και το βρήκαμε έγκαιρα. Το βρήκαμε μέσα στο χειμώνα ώστε να γίνουν αυτές οι διαδικασίες και να έχουμε πλέον αυτές τις συσκευές στο Δήμο μας. Βάλαμε δύο συσκευές, ναι. Μία στο πολυδύναμο αθλητικό κέντρο.
0: Εκεί όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι.
1: Που συγκεντρώνονται πολλοί κόσμος, γιατί εκεί πέρα έχουμε και τουρνουά και μαζικό αθλητισμό και διάφορες αθλοπαιδίες, οπότε είναι πολύ ο κόσμος εκεί. Και μία στην πλατεία του Τυρνάβου, στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, που και εκεί πέρα νομίζω είναι ο περισσότερος κόσμος που έχουμε στο Δήμο μας.
0: Τώρα, αυτό είναι μια συγκεκριμένη πατέντα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κάτι που φαντάζομαι εφαρμόζεται στο εξωτερικό και απλά εσείς πήρατε την ιδέα και την προτείνατε ως λύση και την υλοποίησατε.
1: Ναι, εφαρμόζεται στο εξωτερικό. Εδώ πέρα είναι μια εταιρεία ελληνική όμως που το κάνει αυτό. Και είναι μια, στην ουσία είναι μια συσκευή η οποία έχει μέσα, τώρα απλά θα τα πω, δεν είμαι ο τεχνικός της εταιρείας.
0: Όχι, απλά να το καταλαβαίνουμε. Είναι μια συσκευή
1: για
0: που λειτουργεί ως παγίδα.
1: Για να το καταλάβουν οι ακροατές. Ναι, έχει μέσα μια ορμόνη που τραβάει τα θηλυκά κουνούπια.
0: Γιατί τα θηλυκά είναι αυτά που τσιμπάνε, ακριβώς.
1: Αυτά είναι που τσιμπάνε. Και έχει και θερμοκρασία, πάνω κάτω στη θερμοκρασία του ανθρώπου. Και έτσι προσελκύει τα κουνούπια και κάνει μείωση του πληθυσμού μέσα σε 10 μέρες, αρκετά μεγάλη.
0: Εσείς πόσο καιρό τώρα το έχετε εγκαταστήσει αυτή τη συσκευή?
1: Το έχουμε αρκετό καιρό που το βάλαμε, τώρα ακριβώς τις μέρες δεν θυμάμαι. Πάντως από ό,τι λέει ο κόσμος εκεί πέρα που το έχουμε τοποθετήσει, δεν υπάρχει δράση κουνουπιών όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες.
0: Άρα αυτό δούλεψε, γιατί σίγουρα το έχετε χρησιμοποιήσει πάνω από ένα
1: δεκαήμερο. Φαίνεται να δουλεύει. Ναι, φαίνεται να δουλεύει. Φαίνεται να δουλεύει και αυτό είναι που έτσι το ξεκινήσαμε και βάλαμε μόνο δύο μηχανήματα για να δούμε πώς θα δουλέψει.
0: Έτσι ώστε να βάλετε και αλλού.
1: Θα βάλουμε και αλλού, ναι.
0: Αυτό είναι μια συσκευή που είναι φαντάζομαι απολύτως ασφαλής. Εντάξει, αφού είναι και δοκιμασμένη, δεν είναι για ανθρώπους, παιδιά.
1: Ναι, δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, δεν επηρεάζει τα παιδιά.
0: Ούτε άλλα έντομα.
1: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, ούτε κάποια άλλα έντομα. Όχι, αν δείτε, δεν κυκλοφορεί έντομο γύρω-γύρω που να το προσελκύει εκεί πέρα.
0: Άρα ο σχεδιασμός σας, κύριε Νταλαγιάννη, είναι από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα και με τα όσα λένε εκεί οι πολίτες, να τοποθετηθούν και περισσότερες τέτοιες συσκευές παγίδες.
1: Ναι, αυτό θα κρυθεί λίγο και από τα οικονομικά μας, η αλήθεια είναι βέβαια.
0: Πόσο κοστίζουν αυτές
1: περίπου? Το καλοκαίρι. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό για νομίζω είναι γύρω στα 4 χιλιάρικα
0: του χρόνου
1: το καλοκαίρι. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό για, νομίζω είναι γύρω στα 4

0: άλλες νομίζω σε περιοχές που είναι
1: συγκεντρώνονται
0: κόσμος.
1: Ακριβώς, πολλοί κόσμος ή εκεί που έχει εντοπίσει ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα με τα κουνουκέτ κι αλλιώς. Αυτή η τεχνολογία όμως αντικαθιστά τους σε ψεκασμούς ή λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτούς?
0: Αν και δεν είμαι τώρα επιστήμονας για να το κρίνω αυτό.
1: Δηλαδή εσείς ψεκάσατε παράλληλα μαζί με αυτή τη συσκευή?
0: Ναι, κάνει ψεκασμούς και η περιφέρεια, γίνονται ψεκασμοί και γενικά στο Δήμο μας. Ναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ψεκασμό αυτό το μηχάνημα, εκτός αν βάλουμε 200 μηχανήματα για παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάτι που δεν γίνεται, ναι.
1: Έτσι, λιθαράκι να το πάμε, να βρούμε τη λύση και σιγά να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Σας έχουν πάρει τηλέφωνα ενδεχομένως από άλλους δήμους της χώρας για να σας ρωτήσουν λίγο πιο συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα,
0: ναι,
1: για το πώς δουλεύει, ποια είναι η εταιρεία?
0: Βέβαια, και μας πήραν και περισσότερο, εμένα προσωπικά με πήραν και από πάνω, από τις περιοχές που είναι κοντά στον Εύρο.
1: Όπου και εκεί έχουν πρόβλημα.
0: Όπου εκεί έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν έχουμε μία εμείς, αυτοί έχουν 10 εκεί πέρα πάνω.
1: Υπάρχει, θέλω να πω, μπορούμε να πούμε κάτι και για τους κατοίκους, γενικά για τους πολίτες, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουν, που μπορούν και εκείνοι να συμβάλλουν, δηλαδή σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, για να μην δημιουργούνται στήριες?
0: Οι πολίτες νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν το μέγιστο πάνω σε αυτό, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο με τα κουνούπια και εκεί που, που πολλαπλασιάζονται, να το πω έτσι, είναι όταν αφήνουμε στάσιμο νερό. Στάσιμο νερό εννοώντας τι? Στις αυλές μας, αν είναι κάποιο γλαστράκι, κάποιο βάζο, κάτι που έχει νερό μέσα, φτάνει για να εκολαφθούν εκεί πέρα κουνούπια που θα επηρεάσουν ολόκληρο το τετράγωνο.
1: Άρα και λίγο στάσιμο νερό από μια γλάστρα σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, μπορεί να μετατραπεί σε αιστεία.
0: Ακριβώς, και σε μεγάλη αιστεία.
1: Άρα εδώ είναι μια συλλογική
0: προσπάθεια. Και το έχω παρακολουθήσει, τώρα σας διακόπτω, και το έχω παρακολουθήσει αρκετά, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια η εταιρεία που κάνει τους ψεκασμούς, όταν γίνονται ψεκασμοί, πηγαίνω κι εγώ, γιατί ήθελα έτσι, ήμουν ευαισθητοποιημένος με αυτό το θέμα και ήθελα να το δω λίγο, να μάθω πώς γίνεται αυτό με τα κουνούπια. Πώς πολλαπλασιάζονται, τέλος πάντων.
1: Ναι, όλη την διαδικασία της εκόλαυσης.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρυσι είχατε κρούσματα δυτικού νηλού?
0: Είχαμε, ναι. Τώρα τον αριθμό δεν το θυμάμαι, αλλά είχαμε.
1: Φέτος πώς πάει η κατάσταση? Τα περισσότερα είναι εδώ στην Αττική, βέβαια, σύμφωνα με τον ΕΟΔΙ τώρα.
0: Αλλά όχι, νομίζω προς τα μας δεν έχει κανένα.
1: Μπράβο, αισιόδοξο.
0: Δεν ξέρω, σε όλη τη Θεσσαλία, στο Δήμο Τυρνάβου πάντως δεν πρέπει να έχουμε.
1: Εκτός
0: αν μου διαφεύγει κάτι. Τώρα προς το παρόν, όχι, δεν έχουμε.
1: Ωραία, κύριε Νταλαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δείξατε και ένα δρόμο, τον οποίο εσείς εντοπίσατε για να λύσετε ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί την περιοχή σας. Σας ευχαριστώ που μας το εξηγήσατε και εμάς.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Και εσείς,
0: γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Γεια. Ήταν ο κύριος Νίκος Νταλαγιάννης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τυρνάβου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σημαντική άνοδος των βάσεων φέτος στις πολυτεχνικές σχολές, μέτρια άνοδος στις ιατρικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια, πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακή αυτοδιοικητική, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8.650 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον εισαγγελέα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και όπως πάντα τέτοια ώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νέο άλμα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σχεδόν κατά 4% και σήμερα, συνεχίζοντας το ανωδικό ράλι που έχει προηγηθεί και σήμερα είναι η πέμπτη διαδοχική ανωδική συνεδρίαση με αποτέλεσμα τον Brent να προσεγγίζει πλέον και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 98,23 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent στην αγορά του Λονδίνου, με ένα άλμα σχεδόν 4,5%, 4,44% έχει ενισχυθεί το Brent μέσα σε μία μέρα. Και κατά 3,84% ενισχύεται το αμερικανικό αργό, που έχει ανέβει πάνω πλέον και από τα 90 δολάρια και το αμερικανικό αργό. 90,26 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης.
0: Για λίγο δηλαδή βλέπαμε φως στο τούνελ. Δεν κράτησε πολύ αυτό.
1: Όχι, δεν κράτησε πολύ και έχει αναζωοποιήσει τώρα τις ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου με τις επακόλουθες συνέπειες στον πληθωρισμό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα περιμένει τα νεότερα στοιχεία για να δει από Σεπτέμβριο τι θα κάνει. Άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια όπως ευρέως αναμενόταν. Και θα δούμε τώρα τι θα πούνε οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από Σεπτέμβριο, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχε αποκλιμακωθεί τον Ιούνιο για λίγο, αν θυμάσαι, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη λόγω της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που έπεσαν οι τιμές γύρω στα 70 δολάρια στα προπολεμικά, ας το πούμε έτσι, επίπεδα. Όταν λέμε προπολεμικά, μην φανταστούμε για το μακρινό παρελθόν, μιλάμε για το 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βέβαια σήμερα οι επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές έχουν ανησυχήσει και αυτοί, και πέφτουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Έχουμε 0,54% πτώση στη Φραγκφούρτη, 0,93% στο Παρίσι, 0,96% στο Ιταλικό χρηματιστήριο, 0,54% η πτώση στο Ισπανικό χρηματιστήριο και σχεδόν 1,5% η πτώση στο Ελληνικό χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να υποχωρεί στην περιοχή των 2.470 μονάδων. Από εκεί και πέρα έχουμε και μία πτώση τώρα των πολύτιμων μετάλλων σήμερα, με το χρυσό πάντως να κρατάει τα 4.000 δολάρια, είναι στα 4.096 δολάρια ανά και έχει υποχωρήσει και το ασίμι προς τα 58 δολάρια ανά ουγγιά. Εκεί που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που συνεχώς αυξάνεται το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα το κόστος δανεισμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, της Γερμανίας, ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα εκ νέου από τον Μάιο του 2011. Έπιασε το 3,2% σήμερα η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Ξεπέρασε το 4% η απόδοση των Ιταλικών, 4,01, 3,98% η απόδοση των Γαλλικών δεκαετών ομολόγων και 3,90% είναι η απόδοση των Ελληνικών δεκαετών τίτλων. Αρετή.
0: Μάλιστα, θα δούμε και αύριο Παρασκευή πώς θα κλείσει αυτή η εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια,
0: και
1: καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πώς θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή? Από τον Όμηρο στο Hollywood και από τη μεγάλη οθόνη στα ταξίδια. Η Οδύσσια του Christopher Nolan δεν σπάει μόνο τα μία διεθνώς, αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά φαίνεται πως ανοίγει και ένα νέο δρόμο για τον ελληνικό τουρισμό. Η Πελοπόννησος, για παράδειγμα, επιχειρεί να μετατρέψει τα κινηματογραφικά σκηνικά σε μια πραγματική ταξιδιωτική εμπειρία, συνδέοντας όλα τα σημεία που έγιναν τα γυρίσματα με την ιστορία, τα μνημεία, τις γεύσεις της περιοχής. Σας έλεγα κάτι αντίστοιχο και προχθές για την Ιθάκη, που ετοιμάζει έτσι ένα στρατηγικό σχεδιασμό πάνω σε αυτό. Και εδώ το ερώτημα είναι, μπορεί μια ταινία να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη ενός τόπου ή να του δώσει ένα παραπάνω branding που λέμε, δηλαδή ένα σημείο αναφοράς? Και πώς αξιοποιείται αυτό το τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον? Γι' αυτά θα συζητήσουμε ευθύς με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Θάνο Μιχελόγκονα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Αμπίδα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Και χαιρόμαστε πολύ που ήδη βλέπουμε κινητικότητα και από την πλευρά σας να αξιοποιήσετε αυτό που έχει συμβεί έως τώρα, και μάλιστα ο λεγόμενος κινηματογραφικός τουρισμός είναι πλέον από τις πιο δυναμικές μορφές, διάβαζα, ανάπτυξης ταξιδιωτικής παγκοσμίως.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει τάση όταν βλέπεις κάποια εικόνα σε κάποια ταινία ή σε κάποιο ντοκιμαντέρ η οποία είναι εντυπωσιακή.
0: Μα το είδαμε πολύ και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, για παράδειγμα, ή στο Game of Thrones στην Κροατία. Τώρα μιλάμε για τεράστια παραδείγματα.
1: Ναι, βέβαια. Το Dubrovnik. Κοιτάξτε, το Dubrovnik είχε μια δυναμική τρομερή, ούτως ή άλλως, την οποία συνεπικούρησε προφανώς και αυτό από το Game of Thrones. Κοιτάξτε, πρώτα να σας πω ότι η δουλειά μας εμάς πάνω σε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όχι τόσο αναφορικά στην ίδια διαδρομή για την οποία συζητάμε, αλλά όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, ως γραφείο τουρισμού ή όπως και αν μας θεωρεί κάποιος ως DMO ή οτιδήποτε, δεχόμαστε συνέχεια κυριαρχικά αιτήματα για εικόνες, για πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν τα ρεπορτάζ και τα μεγάλα media να αποκτήσουν πληροφόρηση για τον προορισμό. Έχουμε κάνει πολλά trips τα οποία ήδη συνδέουν τα locations παραγωγής με ταξιδιωτικές εμπειρίες, αφού οι δημοσιογράφοι όταν επιστρέφουν γράφουν γι' αυτό.
0: Άρα δεν είναι τυχαίο που διαβάσαμε και κορυφαία μέσα φιλοξενούσαν άρθρα με φωτογραφίες όπως το Forbes ή Vogue κτλ.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα όμως η αφετηρία, για να είμαστε και έτοιμοι, ας πούμε, η αφετηρία είναι προφανώς η ίδια η ταινία. Εμείς συνεπικουρήσαμε στην επιθυμία που η ίδια η ταινία γέννησε σε όλα αυτά τα μίντια να καλύψει το θέμα. Τα περισσότερα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι άνθρωποι που ήρθαν οι ίδιοι, έστρεψαν σε εμάς. Κάποια όμως τα δώσαμε και εμείς. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς ήδη, και εγώ ίδιος, κύριε Πίτα, έχω απαντήσει σε ερωτήσεις, ας πούμε, σε διεθνή μέσα όπως το Forbes ή το Vogue, ακριβώς για το θέμα της παραγωγής, του τι προσφέρει ο προορισμός και πώς πράγματι οι εμπειρίες που μπορεί να έχουν οι επισκέπτες μας συνδέονται με τις προσδοκίες που μπορεί να έχουν βλέποντας την ταινία ή βλέποντας τέλος πάντων τα σκηνικά.
0: Άρα, εδώ εσείς τι βλέπετε? Βλέπετε μια ευκαιρία να ανοίγεται για την Πελοπόννησο συνολικά?
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα.
0: Όχι
1: μια
0: ότι
1: ευκαιρία.
0: Δεν είναι όμορφη η Πελοπόννησο, δεν την ξέρουμε, δεν έχει καταπληκτικά μέρη, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, η Πελοπόννησος είναι, να βάζουμε τη σωστή βάση, έτσι. Στην Ελλάδα ξέρετε ότι υπάρχουν πέντε σε επίπεδο περιφερειών, πέντε περιφέρειες οι οποίες σέρνουν το κάρο μπροστά. Η Πελοπόννησος δεν είναι μία από αυτές. Εμείς είμαστε στις δεύτερες ταχύτητες προορισμούς, πάντα σε επίπεδο περιφερειών. Εάν αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά, αυτό από μόνο του θα μου πει, να σας πω, δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Όμως μπορεί να βοηθήσει σε ένα συνολικό πλέγμα δράσεων, οι οποίες συμπληρωματικά μεταξύ τους μπορεί να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως βοηθάει αυτή η τρομερή προβολή που η νοτιοδυτική Πελοπόννησος έχει πάρει από αυτή την ταινία, έτσι βοηθάνε πάρα πολύ και οι τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Αργολίδα και στο Πρωτοχέλι. Κάθε πράγμα είναι ένα κομμάτι του παζλ. Αν συμπληρώσει πολλά, μπορεί να τα καταφέρει.
0: Ή και το οδικό δίκτυο, όταν εξυγχρονίζεται. Όλα μαζί είναι. Δεν είναι μόνο η ομορφιά, ας πούμε, ενός τόπου. Είναι και οι υποδομές.
1: Και βέβαια, και δεν είναι μόνο και η προβολή. Γιατί η προβολή, okay, είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν, θα έχουν μια εμπειρία, μπορεί να τη μεταδώσουν, αν είναι καλή.
0: Αλλά εμείς θέλουμε να είναι καλή εμπειρία. Δηλαδή, μην ταλαιπωρηθούν, ας πούμε, να φτάσουν στα μέρη ή τέλος πάντων να αντικρίσουν κάτι άλλο από αυτό που περίμεναν.
1: Κοιτάξτε, σας έλεγα ότι η Πελοπόννησος, και το λέω αυτό έχοντας μια εικόνα και πάρα πολλών άλλων προορισμών σε επίπεδο παράκτειας Μεσογείου, τέλος πάντων, στέκεται καλά στις υποδομές. Δεν είναι εκεί το μεγάλο μας έλλειμμα. Έχουμε έναν σύγχρονο άξονα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος διατρέχει διαγώνια την Πελοπόννησο από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα. Έχουμε ένα διεθνή λιμένα, ο οποίος μάλιστα, όπως ίσως έχετε ακούσει, πλέον ιδιωτικοποιείται, περνάει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, και οι διαδοχικές μεγάλες αυξήσεις που έχουμε τελευταία 3 χρόνια πλέον δημιουργούν νέες ανάγκες και έρχεται αυτή η ιδιωτικοποίηση στον κατάλληλο χρόνο. Πάρα πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Η προβολή που έχουμε πάρει όμως από την Οδύσσια είναι εκεί να μπει πραγματικά κάτι μοναδικό. Δηλαδή αυτό για να το αγοράζαμε.
0: Και είναι μια ευκαιρία, ακριβώς. Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Μπορεί να αντιστοιχεί, θα σας πω, κοιτάξτε, και άνθρωποι στο media, είστε, ξέρετε πολλές φορές, κάτι που έχει μια ονομαστική αξία ως προβολή. 10 ας πούμε, μπορεί τελικά να καταφέρεις να το πάρεις με 2. Αλλά σε ονομαστικές αξίες τουλάχιστον, εδώ μιλάμε για μια προβολή που ξεπερνά σίγουρα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι μεγάλη αξία.
0: Αρέσει τώρα, ήδη έχετε κάνει σχεδιασμούς από ό,τι καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, φτιάχνετε κάποιες ειδικές θεματικές διαδρομές. Που τι θα γίνεται ούτω λίγο το πόλι, θα προσπαθήσετε να συνδέσετε τα σημεία εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα με σημαντικούς χώρους αρχαιολογικούς, με φυσικά τοπία.
1: Ακριβώς όπως το περιγράφετε, εμείς είχαμε ένα project που έτρεχε, το οποίο το έχουμε μπραντάρει ως Peloponnese Roots. Καταρχήν τον σχεδιασμό το κάναμε και σε συνεργασία με την Marketing Greece. Το project αυτό τι είχε σαν πυρήνα, το να σχηματοποιήσουμε κάποιες θεματικές εμπειρίες μέσα στην Πελοπόννησο. Και όταν λέμε, κυρία Μπίτα, θεματικές διαδρομές, εννοούμε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία ενώνονται στη βάση ενός θέματος. Άρα δεν είναι απλά ότι βολεύει η διαδρομή.
0: Όχι, θα είναι μια θεματική και πάνω σε αυτή τη θεματική θα διατρέχει σε ένα χάρτη. Πάνω εκεί διάφορα σημεία, είτε είναι ένας χώρος ιστορικός, είτε ένα κτίριο, είτε ένα ανάκτορο.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν πήραμε τα σημεία της παραγωγής. Ποια είναι αυτά? Είναι η σπηλιά του Νέστορα, είναι η παραλία της Βοδοκίας, η παραλία της Αλμπυρόλακας, το κάστρο του Ακροκορίνθου. Τα πήραμε αυτά. Η ιστορική ακρίβεια, ας πούμε, δεν έχει σχέση ακριβώς αυτό που βλέπει στην ταινία ο άνθρωπος με τον ιστορικό ρόλο που είχε αυτό το κάθε σημείο. Όμως, επειδή το πλαίσιο ιστορικά είναι ακριβές, τι προσπαθήσαμε να τα συνδέσουμε με άλλα σημεία του τόπου μας, που όπως οι Μυκήνες, το επίκεντρο είναι ο Μυκηναϊκός κόσμος, είναι ο Όμηρος, είναι η εκστρατεία της Τρίας. Άρα, έχουμε την ωραία Ελένη, έχουμε τη Σπάρτη, έχουμε τις Μυκήνες. Πήραμε λοιπόν όλα αυτά τα σημεία, τα ενώσαμε σε μια διαδρομή η οποία ξεκινάει είτε από βόρεια προς νότια, άρα ξεκινώντας από την Ακροκόρινθο, είτε από νότια προς βόρεια, άρα ξεκινώντας από την Οθόνη, και ενώνουν αυτά τα σημεία σε μια ιστορία η οποία σου δίνει την ιστορική ακρίβεια, σου δίνει όμως και την κινηματογραφική διάσταση.
0: Και να πούμε κάτι λίγο πιο πρακτικό. Αυτό είναι μια εφαρμογή, δηλαδή θέλω να πω, μέσα από μια εφαρμογή ο καθένας που θέλει να επισκεφθεί, είτε Έλληνας είτε ξένος, όλες αυτές τις διαδρομές θα μπορεί να την έχει στο κινητό του και ταυτόχρονα να παρακολουθεί τι είναι αυτό που βλέπει, τι είναι αυτό που έχει συμβεί εδώ, ποια είναι η διαδρομή.
1: Αυτό, κυρία Μπίτα, θα είναι και μια διαδρομή, αυτό το πιστεύω γύρω στον Οκτώβριο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα είναι λοιπόν μια σελίδα η οποία έχει τις πληροφορίες, θα είναι πινακίδες στο πεδίο, και θα είναι και μια διαδρομή. Εδώ έχουμε το εξής, επιμένω και το λέω, συγχωρείτε, γιατί έχει μεγάλη αξία. Εμείς έχετε υπόψη σας ως τόπος, κυρία Μπίτα, ένα πράγμα στο οποίο πάσχουμε, είναι ότι έχουμε πάρα πολλά μικρά πράγματα, τα οποία επειδή δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους με κάποιον τρόπο, δεν έχουν δυναμική, δεν έχουν οικονομίες κλίμακας και δεν μπορούν να μεγαλώσουν. Στρατηγικό στοιχείο των πολιτικών μας να εφαρμόσουμε είναι να τα ενώσουμε όλα αυτά μαζί. Εξού λοιπόν και οι θεματικές διαδρομές της Πελοποννήσου, τα Peloponnese Roots και το Odyssey, η συγκεκριμένη θεματική διαδρομή, είναι μέρος ενός συνόλου. Είναι πολλές διαδρομές. Άρα όλα αυτά που συζητάμε είναι για όλες τις διαδρομές. Ξεκινήσαμε με το Odyssey, βάζοντας κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε απλά, το κάρο μπροστά από το άλογο. Για ποιο λόγο? Γιατί μας προλαβαίνουν εξελίξεις κινηματογραφικές.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε θα έχει εφαρμογή πλοήγηση προφανώς, έχει εξαιρετική σήμανση στο πεδίο. Τώρα σχεδιάζουμε τις πινακίδες αυτές τις μέρες, γι' αυτό το λέω με τέτοια έμφαση. Έχει το storytelling που πρέπει να έχει, έχει το brand που πρέπει να έχει και έχει βέβαια και ένα πλάνο προβολής, η οποία προσπαθεί να συνδέσει, ξέρετε, ακόμα και σε επίπεδο λιμάκων έρευνας, ας πούμε, online, να συνδέσει το κινηματογραφικό με
0: ναι,
1: το τεχνητή.
0: Μα τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή με τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, μπορεί ο άλλος να βρίσκεται σε ένα μονοπάτι, ας πούμε, δίπλα σε ένα ιστορικό σημείο και την ίδια στιγμή που θα του λέει τι είναι αυτό που είχε συμβεί εδώ, βήμα-βήμα, να του πετάει και απόσπασμα από την ταινία. Δηλαδή σε αυτή την εποχή ζούμε.
1: μπορεί να του πετάει απόσπασμα από την ταινία, μπορεί να του πετάει ένα quiz το οποίο τον βάζει πιο μέσα από την ιστορία. Έχουν και αυτό που λέμε το gamification, δηλαδή έχουν και μια διάσταση παιχνιώδη αναλόγως του ποιος είναι ο χρήστης.
0: Όλα
1: αυτά όμως, κυρία, για να τα κάνεις καλά είναι πολύ δύσκολο και θα βρεθεί να σας πω ότι εάν αποκτήσετε την εικόνα ή αν έχει δώσει ψυχέτρια ή οτιδήποτε έχει τύχει και έχετε χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα αναπτύξεις, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία, να είναι πραγματικά ανταγωνιστικά, να δουν πραγματικό πολύ καλό experience και να μείνουν.
0: Ναι, δεν θέλει το πόδι. Αυτή η δουλειά δεν είναι να γίνει στο πόδι, γιατί λίγο αν γίνει στο πόδι, αν δεν είναι αυτό που έχετε εσείς στο νου σας να είναι, αλλά πρέπει να γίνει release γιατί είναι τώρα, ας πούμε, η ώρα, εκεί μπορεί να χαθεί η μπάλα. Για παράδειγμα, τώρα μου έστειλε ένας ακροατής μου, ο Μανουήλ, μου έφερε ως παράδειγμα, εντάξει, άλλο τη Μαμά Μία την ταινία, με την Σκόπελο, πότε σε μια εποχή όπου τα ψηφιακά εργαλεία δεν υπήρχαν, δεν ήταν στη διάθεσή μας.
1: Ναι, τότε ξεκινούσε αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, τότε επηρεαζόταν πρόβλημα και ο τουρισμός, κυρία Μπίτα, τότε ήταν κάτι πολύ μικρότερο. Τώρα έχει φτάσει, είναι μια βιομηχανία που μπορεί να ξεπερνάει παγκοσμίως και την αγορά πετρελαιοειδών, έχετε υπόψη. Δηλαδή είναι μια τεράστια βιομηχανία. Τότε επηρεαζόταν με έναν άλλο τρόπο. Αλλά σήμερα και είναι ευκαιρία, όπως το περιγράφουμε στην κουβέντα μας, αλλά είναι και πρόκληση, γιατί ταυτόχρονα όλα αυτά, κυρία Μπίτα, είναι διαθέσιμα σε όλους. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και εμείς οι δημόσιοι φορείς μπορεί να υλοποιούμε πολιτικές οι οποίες μπορεί και να μην πετύχουν. Ναι. Είναι κάτι ανταγωνιστικό, δεν είναι.
0: Όταν το θέμα είναι όμως να προσπαθείς, να θες να βάλεις ένα λιθαράκι παραπάνω, να υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό είναι. Γιατί σίγουρα ο δρόμος προς την επιτυχία, ας πούμε, μεσολαβούν σε αυτόν και αρκετές αποτυχίες πολλές φορές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θέμα είναι να το αντιληφθούμε, να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θεωρούμε ότι και το Peloponnese Route συνολικά αλλά και το Odyssey, τη συγκεκριμένη θεματική δρομή, θα πετύχουν το στόχο τους γιατί έχουν δουλέψει αρκετά πάνω με μεγάλη προσήλωση.
0: Και να σας πω, κάπου διάβασα ότι έχετε στα πλάνα σας και να δημιουργήσετε ένα κινηματογραφικό γραφείο, δηλαδή ένα film office.
1: Ναι, είναι καθοδόν και αυτό. Νομίζω το φθινόπωρο θα μπορούμε να κάνουμε και τις πρώτες ας πούμε δημόσιες ανακοινώσεις. Και αυτό βέβαια και αυτό είναι κάτι ανταγωνιστικό.
0: Και προσέξτε, αν δημιουργηθεί αυτό, σου λέει μετά ο άλλος, εντάξει, θέλω να πάω σε ένα μέρος που προσομοιάζει έτσι για την ταινία μου. Τέτοια μέρη στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά. Αν υπάρχει κάτι έτοιμο, όπως ένα γραφείο έτοιμο και θεωρεί ο άλλος την η παραγωγή, δηλαδή αυτό είναι ο άλλος, πιο εύκολο ότι θα επικοινωνήσει πιο άμεσα, ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχετε δίκιο. Ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως ακόμα και να έχεις έναν, αυτό που λέμε στις παραγωγές τώρα, το location manager, ας πούμε, αν έχεις 2-3 ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν με την παραγωγή και να λύσουν 2-3 απλές γενικές απορίες που μπορεί να υπάρχουν, και αυτό είναι πολύ βοηθητικό.
0: Βέβαια,
1: να,
0: εγώ προσφέρομαι location manager, να γνωρίσω σπιθαμί προς σπιθαμί όλη τη Πελοπόννησο. Πραγματικά, και μέσα από αυτό να είναι και δουλειά. Τέλεια.
1: Κοιτάξτε, ακόμα και να στήσεις ένα χαρτοφυλάκιο, δηλαδή μια τράπεζα εικόνων, όχι κάτι τρομερό, η οποία θα δίνει πολλές διαφορετικές επιλογές με ένα εργαλείο AI, ώστε να μπορεί να ψάξει το production, να βρει το σκηνικό που θέλει κτλ. Για να αποκτήσει μια εικόνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα εργαλεία βοηθάνε να επικοινωνήσεις καλύτερα το περιεχόμενο που έχεις φτιάξει όμως. Πρέπει να φτιάξεις το περιεχόμενο.
0: Ναι, κύριε Μιχαλόγκονα, έτσι κι αλλιώς εμείς θα παρακολουθούμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε και θέλω να ολοκληρώσουμε με μια ερώτηση. Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά. Οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις, οι τοπικές, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, πώς συμμετέχουν σε αυτή τη νέα τουριστική στρατηγική ή πώς τη βλέπουν?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Μπίτα, και προσπαθούμε όλοι υποτίθεται να το κάνουμε, να κάνουμε πιο πολύ, να ενσωματώσουμε ας πούμε αυτές τις μικρές οντότητες που περιγράφεται περισσότερο μέσα στις πολιτικές μας. Αν δεν το καταφέρεις, έχεις αποτύχει. Ειδικά σε τόπους όπως η Πελοπόννησος που όλα είναι πολύ μικρά. Εμείς προσπαθούμε ειλικρινά σε κάθε φάση της διαδικασίας με κάποιον τρόπο να τους εμπλέξουμε, είτε βγάζοντας σε διαβούλευση ένα σχεδιασμό μας, είτε εντάσσοντάς τους σε ταξίδια εξοικείωσης, ταξίδια τύπου, είτε παίρνοντας σε επίπεδο αποστολής, τους παίρνουμε μαζί μας σε εκθέσεις, είτε στις διαδρομές. Προσπαθούμε με τα ψηφιακά εργαλεία μας να συνδέουμε τις επιχειρήσεις αυτές και τις εμπειρίες που αυτές, τις υπηρεσίες που αυτές οι επιχειρήσεις ας πούμε προσφέρουν, με τα βήματα της διαδρομής, με τη διαδρομή την ίδια κτλ. Είναι δύσκολο όμως. Δηλαδή, κάνεις μια χαρτογράφηση, τους εντάσεις, Υπάρχουν θέματα όμως, ξέρετε, επιλεξιμότητας, πότε μπορεί να βάλεις έναν ιδιώτη μέσα, πότε όχι, γιατί εμείς διαχειριζόμαστε δημόσιους πόρους, έτσι. Υπάρχει θέμα προσμέτρησης, υπάρχουν διάφορα τεχνικά θέματα. Αλλά ειλικρινά, η ερώτηση είναι πάρα πολύ αστική. Για ποιο λόγο, εάν δεν καταφέρουμε να τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει εξ αρχής. Όσο καλό και αν είναι αυτό που έχουμε κάνει. Άρα προσπαθούμε να τους κάνουμε συμμέτοχους. Ο σχεδιασμός μας είναι το υλικό π.χ. για τη διαδρομή για την οποία συζητάμε. Να μοιραστεί σε μαγαζιά, επιχειρήσεις, εστίαση κτλ.
0: Ναι, και να κατανοήσουν ότι εδώ πρόκειται για μια επένδυση.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά η στρατηγική είναι αυτή και ο σχεδιασμός είναι αυτό. Ξέρετε. Τελευταίο σχόλιο που μου φέρνει, παρεκκλίνω συνέχεια τις ερωτήσεις, αλλά έτσι για να έχετε την εικόνα. Οι μικρές οντότητες που προσπαθούμε εμείς να διαχειριστούμε είναι οντότητες οι οποίες έχουν ανθρώπους που είναι φιλότιμοι, προσφέρουν αυθεντική φιλοξενία όταν οι πελάτες τους επισκέπτονται, έχουν όλα αυτά τα προνόμια, αλλά έχουν και ελλείμματα, έχουν και προκλήσεις. Ότι ας πούμε δεν υπάρχουν τα υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού και τεχνογνωσίας που πρέπει να υπάρχουν. Άρα με κάθε έναν από αυτούς τους συνεργάτες μας, είτε φιλοξενούμε μαζί τους τους Times, είτε προσπαθούμε να ψεντάξουμε στη λογική της θεματικής διαδρομής, πρέπει να κάνουμε και κάποια βήματα, να διανύσουμε μια απόσταση για να φτάσουμε στο σημείο και αυτοί να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στο ρόλο που έχουν.
0: Έτσι.
1: Είναι άλλο να το κάνεις, να το πούμε απλά και με συγχωρείτε.
0: Ναι, είναι ολιστικό.
1: Άλλο να το κάνεις
0: είναι
1: ένα μικρό ξενοδοχείο.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλόπουλο, για τη συζήτηση αυτή. Σίγουρα η Πελοπόννησος έχει μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας τα σχέδιά σας. Ήταν ο κύριος Θάνος Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίες και κύριοι. Και έτσι με ταξιδιάρικη διάθεση σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο μεταξύ, την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που τις αναλογούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για σέλγια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο στο μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμός, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για μια πολύ σημαντική απόφαση που έχει ως στόχο να εγγυηθεί ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στο ίντερνετ, μίλησε η Ευρωπαία Επίτρεπος Χένα Βιρκούνεν. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει υποβάθμιση των υπηρεσιών της. 25 ρεπουμπλικανοί βουλευτές έγραψαν αυτήν την εβδομάδα στον Τραμπ για να του ζητήσουν να λάβει μέτρα αντιπίνων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν επιμείνει να εφαρμόζει νόμους, πολιτικές ή διακριτική μεταχείριση στον ψηφιακό τομέα. Έπειτα από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν πόθεν δεν επέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν αίσιες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλη πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: BJ Harvey.

Οι λέξεις που οδηγούν σε φόνο. Σήμερα έχουμε άλλο ένα τολμηρό αφιέρωμα. Είναι γνωστή σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Την αγαπάνε πάρα πολύ. Όμως δεν είναι αυτό που λέμε εμπορικό. Είναι ένα τολμηρό σημερινό αφιέρωμα όπως τα περισσότερα κάθε Πέμπτη εδώ στο Earth News. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στον χώρο του ροκ και της εναλλακτικής μουσικής. Η BJ Harvey. Το 2011 έρχεται το άλμπουμ Let England Shake, από όπου ακούσαμε αυτό το κομμάτι. Άλμπουμ με έντονο πολιτικό ιστορικό περιεχόμενο, με folk και ροκ στοιχεία και πειραματικά στοιχεία. Κέρδισε βραβεία, για πολλούς θεωρείται το αριστούργημά της. Πήρε το δεύτερο Mercury για αυτό το άλμπουμ και είναι μία από τις λίγες που έχει κατακτήσει αυτό το βραβείο έτσι δύο φορές. Σήμερα, όπως πάντα, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. BJ Harvey.

κορυφαία τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ και όχι μόνο της PJ Harvey. Είχε μιλήσει το 2004 σε μια συνέντευξη για αυτό το άλμπουμ. Ακούσαμε το The River από το άλμπουμ Is This Desire του 1998. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Και είχε πει ότι είναι υπερήφανη ίσως περισσότερο για οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ, για αυτό εδώ το άλμπουμ, γιατί δουλεύοντας ξανά, όπως είπε, με τον Mark Ellis, Flood λοιπόν, προσπάθησα να επεκτείνω τις ικανότητές μου με την βοήθεια του Mark, με αυτό το αποτέλεσμα που είναι ένα άλμπουμ ηλεκτρονικής ροκ, εναλλακτικής ροκ και ηλεκτρονικής ροκ, θα έλεγα. Η PJ Harvey, πολύ σπουδαία, και νομίζω ότι πολύ λίγες φορές θα έχετε ακούσει στο ελληνικό ραδιόφωνο μία ώρα αφιερωμένη σε αυτήν. Ίσως είναι η πρώτη. Η PJ Harvey, η πρώτη φορά εννοώ, σε κάθε φάση της καριέρας της δεν φοβήθηκε να αλλάξει από ροκ σε blues, σε πειραματική folk, θα το παρατηρήσουμε στα διάφορα κομμάτια που θα παίξω. Προσπάθησα να είναι από όλα τα άλμπουμ της και από το τελευταίο. Αυτή η εξέλιξη είναι συνειδητή και διαρκής και πάντα με σεβασμό στην εσωτερική της ανάγκη για έκφραση.

από το άλμπουμ Stories from the City, Stories from the Sea, η PJ Harvey και το Big Exit. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα εδώ που στέλνετε, και μερικά από αυτά γράφουν μεταξύ άλλων ότι όχι μόνο μία ώρα αφιέρωμα, αλλά σπάνια ακούνε τραγούδια της στο ραδιόφωνο. Η φωνή αυτή, η ερμηνεία και η στίχη έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα, θα το διαπιστώσετε όσοι δεν την ξέρετε. Από έτσι απλό ροκ μέχρι ερμηνεία και η στίχη έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα, θα το διαπιστώσετε όσοι δεν την ξέρετε. Από έτσι απλό ροκ μέχρι

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν κενές επιθέσεις στον Χούθη μετά από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισέ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. Πάνω από 8.000 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανανέωση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων. Καμπάνω 890 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για αθέμητο ανταγωνισμό. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Για να πούμε δύο λόγια για αυτά που ακούσαμε και για αυτό που έρχεται. Down by the water ήταν το, όχι το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που υπήρχε στο τρίτο άλμπουμ της, To Bring You My Love. Μετά ακούσαμε από το ντεμπούτο άλμπουμ ένα καταπληκτικό τραγούδι της που έδειξε από την αρχή τι θα γίνει, το Dress On, που το άκουσα στο BBC και ήρθε έτσι στο μυαλό μου να κάνω το αφιέρωμα τώρα, δηλαδή πριν από 2-3 μήνες. Και έτσι στο μυαλό μου το αφιέρωμα να κάνω. Ήρθε στο μυαλό μου να κάνω αυτό το αφιέρωμα. Λοιπόν, το Dry ήταν το debut album που βγήκε το 1992, πάρα πολύ μακριά. Και τώρα θα πάμε στο δεύτερο album της, του 1993. Το album λέγεται Read of Me.

Ακούσαμε από το άλμπουμ Read of Me. Το άλμπουμ, σας θυμίζω, όσοι παρακολουθούσαν τη μουσική στη δεκαετία του 90, έχει ανακηρυχθεί σαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 90. Τη χρονιά εκείνη, είχε βγει την Άνοιξη, ήταν μέσα στα 5 πρώτα, στα περισσότερα έντυπα. Τότε δεν υπήρχαν διαδίκτυα. Ήταν μια διαφορετική εποχή που ο κόσμος άκουγε αυτούς τους καλλιτέχνες με διαφορετικό τρόπο. Δυστυχώς υπάρχουν, ευτυχώς από τη μία, αλλά δυστυχώς από την άλλη, υπάρχουν ίσως ανάλογοι σήμερα, αλλά δεν τους δίνει κανένα σημασία. Αύριο έχω ένα σχόλιο γι' αυτό στην εκπομπή της επικαιρότητας. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο άλμπουμ, όπου, τι ήθελα να πω γι' αυτό, ναι, ότι εδώ είχε συνεργαστεί με τον παραγωγό συνωστή Βαλμπίνη. Εδώ τώρα επιστρέφουμε στο Stories from the City. Για να ακούσουμε, εδώ υπάρχει συμπαραγωγή του άλμπουμ με τον Mick Harvey και Rob Ellis. Εδώ υπάρχει αυτό το τουέτο με τον Tom York.

δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? The Mess We're In. Ο Tom συμμετέχει και σε άλλα κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ. PJ Harvey και μια πραγματική μπαλάντα δολοφονίας. Nick Cave, PJ Harvey.

και τώρα, John Paris. Αυτός ο τύπος δεν είναι τόσο γνωστός. Είναι όμως σπουδαίος μουσικός. Έχει δουλέψει μεταξύ άλλων με Tracy Chapman, με συγκροτήματα όπως η Giant Sand, και έχει συνεργαστεί με την BJ Harvey. John Paris και Polly Jean Harvey. That was my view.

τελευταία θα το αφήσουμε για το τέλος, να το ακούσουμε πριν, να έχουμε χρόνο, και μετά ένα ακόμα. Το παίξαμε πριν από 5-6 εβδομάδες, μετά από 3 χρόνια επέστρεψε το καινούριο της PJ Harvey, Voyager.

Η PJ Harvey γεννήθηκε το 1969 στο Ντόρσετ της Αγγλίας. Θυμόμαστε όσοι ακούμε μουσική από τότε ότι ξεκίνησε σαν μπάντα και μετά από μερικούς πρώτους δίσκους αποφάσισε να συνεχίσει σαν solo καλλιτέχνης κρατώντας το όνομα PJ Harvey. Μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ελλακτική rock, την art rock σκηνή από τις δεκαετίες του 90 μέχρι σήμερα. Ένα από τα ξεχωριστά τραγούδια της δεκαετίας του 90, του 92, που μάλιστα είχε ακουστεί στους εναλλακτικούς σταθμούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτό που έρχεται τώρα.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σε ένα τολμηρό, όπως είπα, αφιέρωμα. Εξαιρετικά τα μηνύματα για όσους ήδη την ήξεραν, αλλά και για αυτούς που είναι αρκετοί που την ξέρουν. Και οπωσδήποτε ευχαριστήθηκαν την PJ Harvey. Θα διαβάσω όμως ένα μήνυμα από έναν καλό ακροατή της εκπομπής, που να σας βάλει και εσάς σε σκέψεις. Τι γράφει, προσέξτε το μήνυμα ποιο είναι. Η Γιάννη, για να λέμε και το σωστό, αν ο παρουσιαστής της εκπομπής ξέρει το κοινό του, δεν βάζει πράγματα που δεν τα ακούν, γιατί θα τους χάσει από κοινό. Έτσι λοιπόν υπακούει στις απαιτήσεις τους. Αύριο θα είναι η επικαιρότητα, με διαφορετική μουσική, με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα από Δημήτρη Ζουγκρή, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Το βράδυ της Τρίτης, δύο πλοία της Σαουδικής Αραβίας είχαν δεχτεί επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Συμφωνία για την Πυρηνική Ενέργεια για Ειρηνική Χρήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ιριάντ, που σημαίνει την de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιστορικό άλμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου την πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαλάτιτσα Χαλκιδικής, επιτόπου 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλεια σε βάρος ανήλικης και για το λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη, ούτε για συμψηφισμούς, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την προσωρινή κράτηση του 60χρονου που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη αποφάσισαν μετά την απολογία του ανακρίτρια και εισαγγελέας. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών της Ουκρανίας. Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax Ukraine ανέφερε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα επιθυμεί να εμποδίσει τη λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.000 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν έσχες προέρχεται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, είναι γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τον νοτιοανατολικό Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Πέμπτη είναι σήμερα, 23 Ιουλίου του 2026, 8 και 43 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος πάνω κάτω, 8 και 43, θα πάει να ξεκουραστεί. Η Amy Winehouse τραγουδάει Back to Black. Τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου του 2011, έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 27 ετών.

0: μέρα είναι μια ακόμη μαύρη επέτειο, συλλογική μαύρη επέτειο. Είχαμε βέβαια και πριν το μάτι του 1974, είχαμε την κατάρρευση της Χούντας. Αυτό δεν ήταν ακριβώς μαύρη επέτειο. Μαύρες ήταν οι επέτειοι που προηγήθηκαν με την εισβολή του Ατίλα, με το πραξικόπημα με τον Σαμψόν που άνοιξε την πόρτα στους Τούρκους. Η 23η Ιουλίου είχε ήταν μια αχτίδα ελπίδας στην ουσία. Σε μια σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίστηκε να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο Νίκος Σαμψόν παραιτήθηκε στην Κύπρο, τη θέση του πήρε ο Γλάφκος Κληρίδης. Όμως δυστυχώς το 2018 αυτή ήταν μια νύχτα κόλασης. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα, λέμε 104 θύματα και τα λοιπά, και δεν μπορείς να αποτιμήσεις σε μια τέτοια τραγωδία τα θύματα. Εννοούμε, όταν δίνουμε αυτόν τον αριθμό, τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις φρικτές συνθήκες που την έχασαν. Αλλά τα θύματα μιας τέτοιας συλλογικής τραγωδίας δεν μπορούν να αποτιμηθούν έτσι αριθμητικά. Θα ήταν έως και αδύνατο, γιατί σκεφτείτε, λέμε και 172 τραυματίες. Εντάξει, είπαμε έναν αριθμό. Σκεφτείτε τις ζωές ανθρώπων που άλλαξαν ριζικά, είτε λόγω της απώλειας, είτε λόγω του πώς ζουν από τότε μέχρι τώρα. 8 χρόνια έχουν περάσει. Εγκαυματίες, παιδιά που δεν θα μεγαλώσουν με κανένα τρόπο από αυτούς που περίμεναν ότι θα μεγαλώσουν. Είναι δηλαδή ο απόϊχος και η διαδρομή μιας τέτοιας τραγωδίας κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Πάντα λέμε μετά παρηγορητικά να γίνουμε σοφότεροι όταν χτίζουμε σε κάποια μέρη, να λαμβάνουμε κάποια πράγματα υπόψη, όταν πρόκειται να πάρουμε ασυρμάτους για την αστυνομία και την πυροσβεστική, να μην είναι η μισή στη μια συχνότητα, η άλλη μισή άλλου τύπου που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί, να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας με συγκεκριμένα πρωτόκολλα, και πάντα βέβαια να έχουμε το φόβο του καιρού, να το πούμε έτσι, γιατί υπάρχουν κάποιες συνθήκες, βλέπετε, στις πιο προηγμένες χώρες που έχουν τρομερά συστήματα, που υπάρχουν κάποια καιρικά φαινόμενα που είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Το ζήτημα όμως είναι εμείς να ανταποκριθούμε στο 100% και να δούμε τι περιορίσαμε και τι δεν ήταν στις δυνάμεις μας να περιορίσουμε. Αλλά να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε προς τα που θα κατευθύνουμε τους ανθρώπους που περνάνε από την κλειστή λεωφόρο, εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε. Δηλαδή το τραγούδι της Amy Winehouse, το Back to Black, που είχε προσωπικό χαρακτήρα, έχει να κάνει με, με την ατομική μας μαυρίλα, σκοτεινιά, απογοητεύσεις, έρωτες, ακούγεται έως και ευχάριστο μπροστά σε μια τραγωδία συλλογική και τέτοιου μεγέθους. Εκεί μιλάμε για ένα άλλο μαύρο που δεν μπορεί ποτέ να το καθαρίσεις τελείως. Είπαμε λοιπόν εδώ με την ομάδα Ομαδάρα. Σήμερα ναι, ξεκινάνε και ευρωπαϊκά παιχνίδια, άντε και εμείς οι λάτρεις του ποδοσφαίρου θα μπούμε σε μια καινούργια φάση με τις δικές μας ομάδες. Έλα μωρέ, η δική σου ήταν χάλια, ναι, αλλά η δική μου, κοίταξε πώς τρέχουν. Έχουμε αυτές τις ωραίες μικροπαρηγοριές. Με την ομάδα εδώ λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε με πολύ καλά νέα την σημερινή εκπομπή ως αντίβαρο. Πρώτα απ' όλα όμως θα δώσουμε τα στοιχεία ταυτότητας. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει αναλάβει τα καθήκοντά του, μάλλον συνεχίζει στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει αναλάβει όλα τα δημοσιογραφικά, τα έχει ετοιμάσει, τα έχει συντονίσει, τα έχει επιμεληθεί. Στις γενικές εργασίες και το μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις δηλαδή, και μπορείτε στην πλατφόρμα να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε όμως και το Messenger στην υπηρεσία σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και όπως βλέπω να εσείς προλαβαίνετε πριν τα πω εγώ, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας για να διευρύνουμε το περιεχόμενο της εκπομπής. Και πριν μιλήσουμε για μια πολύ πρόσφατη σημερινή δυστυχώς απώλεια, να εντοπίσουμε, πώς να σας πω, να βάλουμε και τον γεωεντοπισμό του τι ακούτε.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Δυστυχώς, όπως μάθαμε, έφυγε από τη ζωή στα 79 του ένας εξαίρετος συνθέτης, ο Γιώργος Σταυριανός, ο οποίος, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, δίδασκε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είχε σπουδάσει στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσί της Γαλλίας. Είχε πτυχία ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας, διδακτορικό στη φιλοσοφία. Και επειδή θα πάμε Πανεπιστήμιο Κρήτης σε λίγο για τα καλά νέα, θα πάμε με ένα δικό του τραγούδι.

0: Γιώργος Σταυριανός, γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, δίδασκε βέβαια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ εμείς θα πάμε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Γι' αυτό που σας έλεγα τα καλά νέα. Θα δούμε πόσο καλά νέα είναι. Όταν διάβασα τον τίτλο «Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψαν μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση ή από τη γύρανση», αυτό θα το διευκρινίσουμε, την αναμενόμενη περηφάνεια, δικοί μας επιστήμονες ξέρουμε ότι έχουμε ένα καταπληκτικό δυναμικό, μετά όμως έρχεται και το ατομικό, το εγωιστικό. Οπ, κατά της γύρανσης, τι γίνεται εδώ? Αυτές είναι σοβαρές ανακαλύψεις. Καλά, όχι μόνο αυτές, δεν επεξεγέλασε. Για να δούμε πρώτα απ' όλα τι αφορά, τι έκταση έχει, τι ενδεχόμενη εφαρμογή, γιατί πολλές φορές τέτοια επιτεύγματα μέχρι να γίνουν, πώς να το πω τώρα, μια επιστημονική καθημερινότητα, έχουν μια διαδρομή. Εδώ δεν είναι, ξέρετε, πετάχτηκα στο περίπτερο και πήρα μια τσίχλα που τη μασάω και γίνομαι νέος και όλα τα σχετικά. Για να μας εκλαϊκεύσει αυτά που μπορούμε και εμείς να κατανοήσουμε σε σχέση με αυτό το σημαντικό επίτευγμα, καλέσαμε τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, που είναι ο καθηγητής μοριακής βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχει και την εποπτεία όλης αυτής της διαδικασίας, από ό,τι έχω καταλάβει. Θα μας τα πει ο ίδιος, αφού τον καλωσορίσω πρώτα. Κύριε καθηγητά, κύριε Ταβερναράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Καλά, καλά.
0: Αυτό είναι το βασικό. Άνθρωποι σαν και εσάς, γενικά επιστήμονες, άνθρωποι που προσφέρουν τόσο σημαντικά στην κοινωνία, μας ενδιαφέρει και εμάς να είστε καλά. Λοιπόν, ξέρετε, σε ένα τέτοιο δημοσίευμα μπορεί κανείς να παρανοήσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή να πει, εντάξει, όπου να είναι σε κάνα δύο χρόνια, εγώ τη γλιτώνω, θα φρενάρω στην ηλικία που είμαι και όλα θα είναι μια χαρά. Είδα βέβαια τα ευρήματα μιας μελέτης που κάνατε, να δώσουμε και μερικά στοιχεία, από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Έχουν ήδη δημοσιευθεί, δηλαδή δεν είναι ένα στάδιο τώρα το ψάχνουμε, είναι σωστό αυτό?
1: Ναι, ναι, στην ουσία είναι ολοκληρωμένη η μελέτη και η δημοσίευση έχει γίνει ήδη. Των αποτελεσμάτων.
0: Σε επιστημονικό επίπεδο. Και τι δείχνει αυτή η έρευνα, κύριε καθηγητά?
1: Η έρευνα αυτή που έγινε στην ουσία οδήγησε στην αποκάλυψη ενός μηχανισμού που δεν τον ξέραμε πριν. Α. Και έχει να κάνει με το πώς προστατεύονται τα νευρικά μας κύτταρα από βλάβες που μπορεί να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, στοιχεία των κυττάρων μας, όπως οι πρωτεΐνες, το DNA, υπόκεινται σε βλάβες. Συμβαίνουν αυτές οι βλάβες όπως συμβαίνουν σε κάθε τι. Ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στο δρόμο παθαίνει βλάβες. Το ίδιο συμβαίνει και στα κύτταρά μας. Αλλά τα κύτταρά μας δεν είναι ανυπεράσπιστα. Έχουν μηχανισμούς που τα προστατεύουν από αυτές τις βλάβες, μπορούν να επιδιορθώσουν κάποιες από αυτές.
0: Αμήνονται ως ένα βαθμό βέβαια. Αλλιώς δεν θα γερνούσε το νευρικό μας σύστημα.
1: Ακριβώς. Αυτοί όλοι οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών δεν είναι τέλειοι. Κάποιες βλάβες θα ξεφύγουν, θα συσσωρευτούν και στο τέλος θα συμβεί αυτό που λέμε γύρανση.
0: Μιλάμε για νοητική και κινητική γύρανση ή γενικότερα?
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη μελέτη, επειδή μελετήσαμε νευρικά κύτταρα, στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι όταν αυτές οι βλάβες συσσωρευτούν, τα κύτταρα αυτά τελικά πεθαίνουν. Δηλαδή έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού.
0: Μάλιστα.
1: Όπως για παράδειγμα στην νόσο Αλσχάιμερ, στην νόσο Πάρκινσον και σε άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση.
0: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν τι βρήκατε που δεν αυτό, το ξέραμε λοιπόν, πριν?
1: Αυτό λοιπόν που βρήκαμε είναι ένας νέος μηχανισμός τον οποίο διαθέτουν τα κύτταρα προκειμένου να ρυθμίζουν αυτή τη διαδικασία αποτοξίνωσής τους από τις βλάβες.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία πρόκειται για ένα μηχανισμό ελέγχου της διαδικασίας αυτοεπιδιόρθωσης που διαθέτουν τα νευρικά κύτταρα. Και αυτό που καταφέραμε να δείξουμε είναι ότι αν τροποποιήσουμε κατάλληλα αυτό το μηχανισμό με ειδικές παρεμβάσεις στο γενετικό υλικό, στο DNA, μπορούμε, αν τον ενεργοποιήσουμε περισσότερο το μηχανισμό αυτό, να προστατεύσουμε τα νευρικά κύτταρα από νευροεκφυλισμό, από ασθένειες όπως η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επίσης προστατεύσουμε τα νευρικά κύτταρα από νευροεκφυλισμό, από ασθένειες όπως η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα. Μάλιστα.

0: πειραματόζω να το κάνουμε αυτό. Ναι. Μπορούμε με κατάλληλες παρεμβάσεις να ρυθμίσουμε το πόσο πολύ παράγεται μια πρωτεΐνη μέσα στα κύτταρά μας. Mm-hmm. Μπορούμε δηλαδή να την κάνουμε να παράγεται περισσότερο, να παράγεται λιγότερο. Εάν πρόκειται για ένα ειδικό ένζυμο όπως αυτό που βρήκαμε εμείς, μπορούμε να το κάνουμε να είναι περισσότερο ενεργό, λιγότερο Μάλιστα. ενεργό. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι εφικτό να γίνουν σε πειραματόζωα, αλλά ακόμα δεν είναι εφικτό να γίνουν στον άνθρωπο.
1: Α, γιατί ήμουν έτοιμος να σας πω μόλις κλείσουμε να σας δώσω τα στοιχεία μου να με βάλετε στον κατάλογο των εθελοντών. Έφευγα κατευθείαν, αλλά μου λέτε ότι αυτό έχει ένα δρόμο ακόμα.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Γιατί πλέον μπορούμε, έχοντας γνώση του μηχανισμού, έχοντας δηλαδή αυτή την πληροφορία σχετικά με το πώς τα κύτταρα αμήνονται και προστατεύονται απέναντι από βλάβες, τώρα πλέον μπορούμε με βάση αυτή τη γνώση να αναπτύξουμε μια φαρμακευτική ουσία, μια χημική ένωση,
1: Μάλιστα.
0: η οποία θα μπορεί να...
1: Θα λειτουργεί ενισχυτικά.
0: Ακριβώς, Μάλιστα, να ενεργοποιεί περισσότερο αυτό το συγκεκριμένο ένζυμο, για παράδειγμα.
1: Αυτό το καλό είναι αυτό το CYLD1.
0: Ακριβώς.
1: Τα έχω σημειώσει για να ξέρω αν βγει και κυκλοφορήσει από τους πρώτους. Δύο ερωτήσεις πριν σας ευχαριστήσω. Αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, αν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, πότε αυτό θα είναι εφικτό να προσεγγίσει έστω τη δοκιμαστική περίοδο στον άνθρωπο, είναι η μία ερώτηση.
0: Αυτό είναι δύσκολο να το προβλέψω. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε ήδη στο στάδιο το προκλινικό, δηλαδή
1: Μάλιστα.
0: στο να δοκιμάζουμε κάποιες συγκεκριμένες χημικές ενώσεις σε πειραματόζωα για να δούμε αν είναι ασφαλείς.
1: Πώς ανταποκρίνονται, μάλιστα.
0: Πριν τις δώσουμε σε ασθενείς.
1: Mm-hmm.
0: Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν, όπως καταλαβαίνετε, κλινικές δοκιμές.
1: Και
0: απαιτούν...
1: σοβαρά πρωτόκολλα, ναι. Δεν μπορεί να παίξει.
0: Απαιτούν συνεργασία με νοσοκομεία, με κλινικούς γιατρούς, με φαρμακευτικές εταιρείες. Είμαστε στη διαδικασία να το κάνουμε αυτό. Αλλά είναι χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες. Πιστεύω όμως ότι σε μια πενταετία θα έχουμε περισσότερα δεδομένα,
1: Μάλιστα.
0: ώστε να μπορούμε να πούμε με ασφάλεια αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ή όχι σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
1: Συγχαρητήρια για το επίτευγμα, το λέω ειλικρινώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε έτσι και εκλαϊκευμένα αυτή την πληροφορία. Με αγωνία θα περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Η παράταση της ζωής και μάλιστα με ποιότητα, γιατί άλλο να ζεις πιο πολύ, αλλά το πώς ζεις είναι μεγάλη ιστορία. Πολύ ελπιδοφόρα ανακάλυψη μιας ελληνικής ομάδας για ένα θέμα που είναι πραγματικά παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Έχω ένα μυστικό όλα τα... Και δεν το έχουν κρατήσει μυστικό, γιατί ξέρετε, σε όλα αυτά λένε έχουν βρει εκείνο το άλλο, αλλά δεν μας το λένε. Δεν θα κρατήσουμε κι εμείς μυστικό ότι σαν σήμερα, ναι βέβαια, το 1996 έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

πω, μεγάλη προθυμία εδώ για εθελοντισμό. Έχουμε και ακροατές και το δικό μου λέει τηλέφωνο να μπω στις δοκιμές για αυτό το φάρμακο που μειώνει και καταπολεμά το γύρας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων να δούμε έτσι φρεσκαρισμένη την επικαιρότητα και συνοπτικά και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθι έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ας το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στοίχησαν τη ζωή σε 3 ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη αλλοδαπή μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Αν ακούσατε μια πόρτα να ανοίγει, κάποιον να μπαίνει ενθουσιασμένος, ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης, έφερε γλυκά. Αχ, πήρα μόνο ένα, αφού μου είπε ότι και δύο κόρες του πέρασαν. Μπράβο, Χάρη, άσε παιδί μου, άσε και να έξω. Δηλαδή μόνο η μία κόρη κερνάει. Είναι μέρες αυτές πολύ σημαντικές, βγήκαν οι βάσεις σήμερα, καταλαβαίνετε τη χαρά. Έχει έρθει εδώ με 3-4 τεράστια κουτιά και μας μοιράζει γλυκά. Φαντάζομαι αυτό θα συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Όσοι και όσες παιδιά δεν είστε όμως σε αυτή τη φάση της εισαγωγής, μην το παίρνετε πολύ βαριά, ξέρετε. Στην επόμενη στροφή μπορεί να σας περιμένει το καλύτερο, αυτό που δεν είχατε καν υποψιαστεί σε σχέση με το Πανεπιστήμιο. Μια τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου δηλαδή, γεννήθηκε η μεγάλη, σπουδαία, ο θρύλος της πορτογαλικής μουσικής, η Αμάλια Ροντρίγκες.

δούμε κάποια από τα μηνύματά σας. Γιατί είπαμε πάντα έτσι την πατάμε με το δίωρο. Εντάξει, έχουμε χρόνο εδώ να μιλήσουμε με τους ακροατές, ακροάτριες, τα παιδιά, για όσους και όσες δεν φύγονται από την προσφώνηση και στο τέλος δεν τα καταφέρνουμε. Καλό δροσερό απόγευμα σε όλη την παρέα, ευχήθηκε η Πέπη νωρίτερα. Να, κοιτάξτε εδώ τώρα κίνηση, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος: προσφέρομαι για πείραμα για αυτά που λέγαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Ταβερναράκη, για το μηχανισμό που το βρήκε δική μας η ελληνική επιστημονική ομάδα, παιδιά, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ένα μηχανισμό που αναλαμβάνει την επιδιόρθωση των νευρικών κυττάρων, και αν αυτόν τον μηχανισμό τον ενισχύσεις, τον βοηθήσεις και τα λοιπά, μπορεί να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Εγώ δήλωσα στον αέρα ότι θέλω να είμαι ο πρώτος άνθρωπος εθελοντής. Ο Κωνσταντίνος το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ας με ονομάσουν και ζώο, λέει. Εγώ πάω από τώρα στα πειράματα. Δεν θα περιμένω πότε θα έρθει στους ανθρώπους. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου, Κωνσταντίνε. Αν και από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία, είσαι και νεότατος. Όταν θα είναι ώρα εσύ να ανησυχείς για αυτά, θα έχουν βρει πολλά πράγματα. Ενώ εδώ ο φίλος μας ο Πέτρος μερικές φορές λέει: πιστεύω ότι όλες αυτές οι ανακαλύψεις περιγύρατος, αυτές δεν θα τις προλάβω δυστυχώς. Τι ειρωνία, Θεέ μου. Αυτό είναι μια μεγάλη αγωνία. Μην το βρει η ανθρωπότητα, αλλά εμείς δεν ανήκουμε τότε σε αυτήν, ενώ τη ζώσα ανθρωπότητα, για να μας βοηθήσουν οι ανακαλύψεις. Ο Γιάννης μας έχει δώσει πολύ ωραίες πληροφορίες για το μουσικό ημερολόγιο. Μία-μία όσες προλάβουμε θα τις λέω, Γιάννη, και θα βάζουμε και το σχετικό τραγούδι. Ξεκινήσαμε με Amy Winehouse πάντως, γιατί μας έχεις ενημερώσει και στο Facebook. Τι λέει ο Σπύρος? Για τη δουλειά. Μας έχουν ψοφήσει, λέει. Ξεκούραση θέλουμε. Σε ποιους αναφέρεσαι, αγαπητέ Σπύρο? Δεν έχω καταλάβει, αλλά το διάβασα. Ο Angel που λέει: αντί για φάρμακα, νευροπλαστικότητα, αυτοεπιδιόρθωση του DNA. Ναι, αλλά για να γίνει αυτοεπιδιόρθωση πρέπει να δώσει κάποιες πληροφορίες στον οργανισμό. Αυτά μας εξηγούσε ο καθηγητής. Και ο φίλος μας που υπογράφει Faust μου λέει: δώσ' του σε παρακαλώ και το δικό μου τηλέφωνο. Εννοεί να μας ειδοποιήσουν να πάμε ως πειραματόζωα. Όχι ότι μας ενδιαφέρει μας το γύρας, αλλά για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Θα γίνουμε εμείς πειραματόζωα για να ωφεληθείτε εσείς οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι. Πριν περάσουμε σε αυτό το θέμα που ούτως ή άλλως, να είδατε, έφερε εδώ και ο Χάρης στα αγγλικά και όλα τα σχετικά, γιατί με την ανακοίνωση των βάσεων παιδιά και γονείς, συγγενείς, φίλοι γνωρίζουν πια τις δυνατότητες και αρχίζει μια άλλου τύπου κινητικότητα, και αν το παιδί να πάει κάπου μακριά, αν βέβαια έχεις δει ότι είχε ψηλή βαθμολογία, έχεις κοιτάξει ενδεχομένως σπίτια, δηλαδή αρχίζει μια ολόκληρη διαδικασία. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια, αφού αποσαφηνίσουμε και τι ακριβώς, πώς διαμορφώνονται αυτές οι βάσεις. Θα το συζητήσουμε στην συνέχεια. Βλέπω όμως εδώ μία ενδιαφέρουσα είδηση. Έχουν περάσει 3 χρόνια, ναι, τουλάχιστον. Είδα ότι στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τα ΤΕΜΠΗ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ελληνικών σιδηροδρόμων, τον κύριο Παλιό, για αυτό το σύστημα αυτόματης πέδησης. Θα το έχετε διαβάσει, ETCS. Αυτό είναι ένα σύστημα που, αν διαπιστώσει από μόνο του ότι το τρένο είναι σε γραμμή που δεν έπρεπε, ότι κάτι κινείται, ό,τι, φρενάρει μόνο του το τρένο. Αυτό λοιπόν το έχουμε, λέει, εγκαταστήσει. Και ρώτησε η κυρία Αποστολάκη τον κύριο Παλιό, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εάν αυτό λειτουργεί. Και της απάντησε ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό στο μεγαλύτερο μέρος και περιμένουμε και τις άδειες για το υπόλοιπο δίκτυο. Και ξαναρώτησε η κυρία Αποστολάκη: εγώ δεν σας ρώτησα αν είναι εγκατεστημένο ή λειτουργικό, αν λειτουργεί. Λέει, μα σας είπα, είναι λειτουργικό. Επέμεινε η κυρία Αποστολάκη και η απάντηση ήταν:
είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί σήμερα, δεν λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή είναι λειτουργικός προς τη δυνατότητα, αλλά δεν λειτουργεί. Και χρειάστηκε να γίνει μια ολόκληρη τέτοια ιστορία για να μάθουμε το σύστημα αυτόματης παίδησης έχει εγκατασταθεί, είναι εν δυνάμει λειτουργικό, γι' αυτό καμιά φορά χρειάζεται μια προσοχή στη διατύπωση, εγκατεστημένο λέει στα περισσότερα τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα.

Κοιτάξτε, επειδή όταν βγω από το ραδιοθάλαμο, το Viber δεν μπορώ να το έχω στη διάθεσή μου, γιατί είναι του προγράμματος, δεν το έχουμε εμείς στα κινητά μας. Οι υποψηφιότητες που βλέπω εδώ, εθελόντριες και εθελοντές για αυτά τα πειράματα για να απομακρύνουμε το γύρας και τα λοιπά, αν θέλετε να μου στείλετε και στο απολύτως σχετικό στη σελίδα της εκπομπής, να τα καταγράψω μετά και ας στείλω μετά ένα mail στον κύριο Ταβερναράκη με μερικές χιλιάδες ακροάτριες, ακροατές και μένα, που είμαστε πρόθυμες και πρόθυμοι να βοηθήσουμε την επιστήμη.

γιατί με μπέρδεψες, Αλέξανδρε. Καλησπέρα σας, λέει. Καλό απόγευμα. Ανατριχιαστική ανακάλυψη με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Αλλά το νου σας, ρε Μάλια, λέει, δεν παρατείνει την νεότητα, αλλά τη ζωή. Όχι, Αλέξανδρε, παρατείνει με ποιοτικά χαρακτηριστικά τη ζωή. Αποτρέπει τον εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων, των γνωστικών λειτουργιών κτλ. Τώρα, αν θα δείχνουμε 18ρηδες σαν να έχουμε περάσει μόλις στο πανεπιστήμιο, αυτό δεν το ξέρω. Να και ο Βασίλης Νικολόπουλος που συνεργάζεται εδώ με το Θάνο Τσιμέκα στην Τράπεζα Ήχου, λέει όχι, δεν θέλουμε να δείχνουμε και τόσο μικρή, θέλουμε να έχουμε την οριμότητα που κερδίσαμε με κόπο και αγώνες, αλλά να κρατήσει λίγο παρά.

ως, πώς να το πω τώρα, ως έννοια, δεν σπουδάει στο πανεπιστήμιο, ξέρει αυτός και κάνει ό,τι κάνει, αλλά ότι στο πανεπιστήμιο πέρα από τον έρωτα για την, τα γράμματα, την πνευματική ανάπτυξη και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντήσεις και τον έρωτα έρωτα. Εκεί νομίζω ότι το τραγούδι αυτό θέλει μια διευκρίνηση ή ένα στιχουργικό πείραγμα. Δηλαδή μπορεί και μέσα στο, όχι μπορεί, πολύ συχνά μέσα στο πανεπιστήμιο έρχεται αυτός ο σκανδαλιάρης θεός και κάνει τις δικές του δουλειές. Αλλά ας αφήσουμε τώρα τον έρωτα, τον φτερωτό θεό να ρίχνει τα βέλη του όπου να είναι, για να δούμε εμείς κάποια πράγματα.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που ανακοινώθηκαν οι βάσεις μετά τις εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παλιά περίμενες να σε ειδοποιήσουν, να τρέξεις στο σχολείο, να δεις τους πίνακες. Από μια περίοδο και μετά, και νομίζω αυτό ισχύει, όχι νομίζω, ισχύει σήμερα, δεν έχει τα στοιχεία της μαθήτριας ή του μαθητή. Έχει μόνο το κωδικό αριθμό για λόγους, λέει, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Λες και τώρα στο τμήμα εκεί που θα πάει αυτό, δεν ξέρω εγώ αν ο Βασίλης πέρασε πρώτος, ας πούμε, στη φιλοσοφική και εγώ κόπηκα από την νομική. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το σύστημα, υπάρχουν βέβαια ηλεκτρονικοί τρόποι ενημέρωσης, οπότε μπαίνει ο κόσμος και τα μαθαίνει αμέσως. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χατζητέγα, τον εκπαιδευτικό αναλυτή, να δούμε λίγο τις φετινές βάσεις, γιατί έγινε και μεγάλη κουβέντα, όπως γίνεται και κάθε χρόνο, αν σε κάποια μαθήματα και σε κάποιες σχολές η ποιότητα, η δυσκολία, η ευκολία των θεμάτων αλλάζει τα δεδομένα, και να δούμε λίγο και πώς κινήθηκαν οι σχολές και τι συνεπάγεται αυτό εν τέλει και για φοιτήτριες, φοιτητές, αλλά και για το επιστημονικό δυναμικό που θα βγει μετά από τα πανεπιστήμια. Κύριε Χατζητέγα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κοντά μας.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Ωραία το είπατε.
0: Καλά το είπα. Κατά λάθος θα το είπα. Άμα ήταν καλό.
1: Το πανεπιστήμιο κάνει κανένας, αν μη τι άλλο, γνωριμίες και σχέσεις μιας ολόκληρης ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε...
0: Και συναντάει, μπορεί να συναντήσει και τον έρωτα της ζωής του ή αυτόν που νομίζουμε τότε, γιατί ξέρετε, κάθε φορά το για πάντα, ειδικά στον έρωτα, είναι μέχρι τη στιγμή που θα τελειώσει. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως είναι για πάντα. Βέβαια, το πέρασμα από το πανεπιστήμιο σε ορίζει ως ένα βαθμό για πάντα και για το υπόλοιπο, όπως και να είναι, θετικό ή αρνητικό, συνήθως θετικό. Έχουμε φέτος λοιπόν βάσεις που, από ό,τι διάβασα και εγώ λίγο πιο πρόχειρα, γιατί λέω θα μας τα πει ο κύριος Χατζητέγας, εγώ δεν θα τα καταλάβω και το ίδιο, ότι έχουμε, ας πούμε, μαθηματικά, φυσική πιο προσιτά από άλλες χρονιές, ή ανέβηκαν οι βάσεις, ήταν ευκολότερα τα θέματα?
1: Έτσι ακριβώς, όταν είναι ευκολότερα τα θέματα οι βάσεις ανεβαίνουν, όταν είναι πολύ δύσκολα οι βάσεις κατεβαίνουν. Ξέρετε όμως, οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας διαγωνισμός κατάταξης των υποψηφίων, και επομένως δεν μπορεί να ισχύσει αυτή η λογική του κάτω από τη βάση που έχουμε συνηθίσει στο σχολείο. Είναι διαγωνισμός κατάταξης, δεν είναι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις που πιστοποιούν την ελάχιστη γνώση.
0: Άρα εγώ δηλαδή, αν φέτος έγραψα ένα συγκεκριμένο βαθμό φυσική, μπορεί να μην μπω στο φυσικό, αλλά αν αυτό το είχα γράψει πέρυσι, να έμπαινα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι υπάρχει αυτή η σχετικότητα, αναμφίβολα. Είναι απαιτητικές οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συχνά λέμε ότι το 10 είναι το μισό του άριστα. Επομένως, θα πρέπει να το δούμε με αυτή την λογική της κατάταξης των υποψηφίων, και βέβαια από εκεί και πέρα οι βάσεις έχουν υποδηλώνουν μια σταθερή ζήτηση σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, οι νομικές και οι ψυχολογίες είναι ζητούμενο. Τα πολυτεχνιακά τμήματα είναι ζητούμενα. Οι σχολές της πληροφορικής παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ζήτηση και στο κέντρο αλλά και σε περιφερειακά τμήματα.
0: Είναι το σήμερα και το αύριο και σε επαγγελματική διαδρομή, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Και οι ιατρικές σχολές, επίσης όλες οι σχολές υγείας, έχουν μια σταθερή ζήτηση διαχρονικά. Αυτά είναι περίπου δεδομένα. Σίγουρα αυτό το οποίο λείπει στο σύστημά μας,
0: ναι,
1: δεν είναι βέβαια η κοινωνική εμπιστοσύνη και η αδιαβλητότητα. Θα χρειαζόταν όμως έναν εξυγχρονισμό, κάτι πιο ευρωπαϊκό, να είναι...
0: Γιατί υπάρχει λιγότερο μια συζήτηση γύρω από αυτό. Απ' τη μία θέλουμε να κρατήσουμε τον αδιάβλητο χαρακτήρα, αλλά να μειώσουμε και τις αντικειμενικές αδικίες που μπορεί να προκληθούν από αυτό το σύστημα.
1: Μπορούμε να τα πετύχουμε και τα δύο, όπως ακριβώς το είπατε, και η συζήτηση είναι ανοιχτή. Και το ευχάριστο, πέρα από έτσι κάποιες λεκτικές αντιπαραθέσεις, είναι ότι όλοι συγκλίνουν ότι αυτό είναι το αναγκαίο, το να επιστρέψουμε στο λύκειο, να επιστρέψουμε στο σχολείο, να είναι το απολυτήριο διαβατήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως συμβαίνει.
0: Αλλά να είναι και μια πιστοποίηση προσωπικής καλλιέργειας, δηλαδή μην βγούμε μόνο για να πάμε εκεί και μετά να πιάσουμε δουλειά και έχουμε χάσει όλη αυτή τη γενική παιδεία που πρέπει ένας άνθρωπος να έχει για να μπορούμε να ζούμε καλά όλοι μαζί.
1: Όλα αυτά είναι ζητούμενα. Σίγουρα έχει το Λύκειο γίνει ένας προθάλαμος προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Mm-hmm. Κάποιοι υπουργοί παιδείας το έχουν πει στο παρελθόν ότι η χώρα δεν έχει Λύκειο και είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σύστημα το οποίο να είναι ηπιότερο, απολύτως αντικειμενικό και οπωσδήποτε αδιάβλητο, γιατί ξέρετε στην ελληνική κοινωνία η καταξίωση των πανελλαδικών εξετάσεων εδράζεται ακριβώς πάνω σε αυτό το γεγονός.
0: Ναι.
1: Το γεγονός δηλαδή ότι ενώ δεν είχαμε πολλούς αδιάβλητους θεσμούς, οι πανελλαδικές ήταν πάντα εδώ πέρα ένα σημείο που δεν επιδέχονταν καμία αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα.
0: Ως προς τη διάβγεια του συστήματος. Απ' την άλλη, σε κάποια παιδιά ακριβώς το ότι αυτό είναι εντοπισμένο εκεί και καθοριστικό μπορεί να τους δημιουργεί ένταση μεγαλύτερη από αυτή που μπορούν να αντέξουν. Δεν είμαστε. Εμείς ήμασταν παιδιά. Δεν είναι όλα τα παιδιά ή όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για να πάνε και να δώσουν σε μια στιγμή αυτό που λέμε τη μεγάλη μάχη. Δηλαδή πολλά παιδιά μπορεί να πέδιδαν πολύ διαφορετικά αν μέσα σε όλη τη χρονιά με εργασίες, με αυτό που λέμε το εθνικό απολυτήριο. Είναι δηλαδή μια σκέψη που πρέπει να την κάνουμε για το πώς η ένταση δημιουργείται. Άλλωστε το ξέρουμε και στα παιδιά και στις οικογένειες.
1: Σίγουρα στο παρελθόν ήταν εντονότερη, γιατί υπήρχαν και λιγότερες ευκαιρίες. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες,
0: ναι,
1: πέρα από τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία πάντως και εκεί θέλει μια προσοχή, γιατί σκεφτείτε ότι τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε κάθε χρόνο 10.000 κενές θέσεις. Είναι κάτι το οποίο χρήζει μιας διόρθωσης.
0: Φέτος έμειναν 9.739, διαβάζω εδώ στις σημειώσεις μου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι πάνω κάτω εκεί που το είπατε, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
1: Μόνο που η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν απορρίπτει μόνο τις λευκές σκόλες και τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες, απορρίπτει και κάποιους οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να περάσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Έχει δηλαδή χρήση διορθώσεων στους συντελεστές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί μέχρι να φτάσουμε σε ένα νέο σύστημα το οποίο να είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά που προσδιορίσατε προηγουμένως, και αδιάβλητο και απολύτως αντικειμενικό και ηπιότερο, και να ζωντανέψει και το σχολείο σε αυτή την κατεύθυνση, να μην είναι ένα λύκειο 4 μαθημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε πώς θα φτάσουμε εκεί πέρα.
0: Αυτό πάντως, ναι, θέλει ένα
1: δεν υπάρχουν και πολλές διαφορετικές ιδέες. Όλοι περίπου το ίδιο πράγμα λένε και ένας διάλογος που είναι σε εξέλιξη.
0: Να το κάνουμε μετά τις εκλογές, γιατί προεκλογικά σοβαρούς διαλόγους δεν πετυχαίνουμε εύκολα, κύριε Χατζητέγα. Δηλαδή τώρα και να συμφωνούμε εσείς και εγώ, άμα εσείς είσαστε άλλη ομάδα ή άλλο κόμμα από μένα, θα σας βρω 3-4 ελαττώματα σε αυτό που λέτε. Ακόμη και αν δεν το είχατε πει, θα το έλεγα εγώ. Είναι ένα θέμα αυτό, ξέρετε. Η περίοδος που κάνουμε ένα διάλογο.
1: Είμαστε και εξασκημένοι στην ρητορική της κριτικής.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό
1: που λέτε. Βρίσκουμε έτσι, επινοούμε. Το θέμα είναι να βρούμε τη σύνθεση και τη συνένεση, γιατί αυτό είναι κάτι το απολύτως αναγκαίο. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα πολλές ευκαιρίες. Εννοώ δηλαδή και την ιδιωτική συνιστόσα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Όσοι και όσες δεν τα κατάφεραν, γιατί ξέρετε, μετά μπαίνουμε στους πιο πετυχημένους και τις πιο πετυχημένες και καλά κάνουμε, δίνουμε και ωραία παραδείγματα, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που ενώ προσπάθησε ή δεν προσπάθησε αρκετά ή μπορεί και η συγκυρία ή δεν τα κατάφερε. Αυτός τώρα λέτε ότι μπορεί να κινηθεί προς το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή θα ήταν μια ευκαιρία να σκεφτεί και μια διαφορετική επαγγελματική πορεία ή εκπαίδευση. Γιατί κάποτε παλιά, τώρα νομίζω οι άνθρωποι είναι πιο ενημερωμένοι, ήταν γιατρός, δικηγόρος, καθηγητής, για να έχεις ένα εξασφαλισμένο, δηλαδή μήπως είναι και μια καλή αφορμή να εξετάσουν και άλλες παραμέτρους παιδιά και γονείς.
1: Πολύ σωστά, και υπάρχουν αυτές οι παράμετροι. Να ξεκινήσω από τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες είναι τα παλαιότερα γνωστά ΙΕΚ, και δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία μετά από μία διετία και με πιστοποίηση οδηγούν σε πολύ σύγχρονες ειδικότητες που εφάπτονται της αγοράς εργασίας και είναι μια πολύ χρήσιμη εναλλακτική για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στο επόμενο επίπεδο. Δεν είναι πανεπιστημιακό, έτσι είναι σε επίπεδο κατάταξης το νούμερο 5, αλλά είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εναλλακτική που υπάρχει. Μάλιστα. Και πολλά παιδιά την αξιοποιούν και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν και την επαγγελματική προκοπή και την ευτυχία. Υπάρχουν τα κολέγια τα οποία δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Ναι. Εκεί όμως θέλει και χρήματα.
1: Δηλαδή θέλει και χρήματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εκεί θέλει και χρήματα. Χρήματα βέβαια θέλει και κάποιος που εννοεί ζει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, περνάει σε ένα περιφερειακό.
0: Ναι,
1: χρήμα.
0: Ναι, και εκεί θέλει χρήματα. Δεν είναι δωρεά. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία έχουν κάποιες πιο αυστηρές προϋποθέσεις, γιατί υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχεις περάσει στις πανελλαδικές το ελάχιστο βαθμολογικό όριο.
0: Σωστό.
1: Το οποίο σε μέση επίδοση ήταν φέτος 8,25.
0: 8,25. Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει συγκεκριμένη ζήτηση για σπουδές που σχετίζονται με τις καινούργιες τεχνολογίες, αυξανόμενη.
0: Να το κουβεντιάσουμε αυτό κάποια στιγμή, έτσι σαν ένα σύντομο μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού μου, κύριε Χατζητέγα, και με τη βοήθειά σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Πείτε υπάρχουν μου. Και πολλοί ειδικότεροι μου.
0: Καλά,
1: στο τάξη. Κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι.
1: Εμείς λόγω της ενασχόλησης με τη φροντιστηριακή παιδεία έχουμε μια εξοικείωση με τις πολύ τεχνικές λεπτομέρειες του μηχανογραφικού δελτίου.
0: Που εσείς μας τις δώσατε σε ωραίες κατευθυντήριες γραμμές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζητέγα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπασταματίου.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, στο μεγάλο σχολείο του ραδιοφώνου, εσείς καθηγητές, εγώ μαθητής, ακούμε δελτίο ειδήσεων μαζί και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Α, και καθηγήτρες, όχι μόνο καθηγητές, συγγνώμη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά και την εμπλοκή των Χούθη στις εχθροπραξίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχθηκαν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ της Τρίτης. Η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντ, που σημαίνει τη de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιστορικό άλμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου την πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Μία επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε δύο ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας εισαγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, συσκοτίζοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί το εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλάδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Ο Γενικός Συζητητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast-track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πόλης, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Ετούλα Καρνανίας. Εκτός από επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη πριν από δύο ημέρες. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Πάνω από 8.000 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχεση, κατέθεσαν λευκές δηλώσεις σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ήδη οι φάκελοι διαβιβάζονται στο ελεκτικό συνέδριο και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων προέρχονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατρούς, δημοσιογράφους, υπαλλήλους πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Καλό απόγευμα να έχουμε. Πέμπτη 23 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, 8 και 43 πάνω κάτω, ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Δεύτερο μέρος της εκπομπής απολύτως σχετικό. Ήταν μια τέτοια μέρα που Τσακ Μπέρι κυκλοφόρησε το πρώτο του σιγκλάκι. Ο τίτλος ήταν Maybelline. Ήταν η πρώτη επιτυχία του Τσακ Μπέρι και θεωρείται δικαίως, νομίζω, από τα πρωτοποριακά rock and roll τραγούδια. Και από ό,τι βλέπω τώρα, ο Τσακ Μπέρι έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός solo καλλιτέχνης που κατάφερε να μπει στο top 10 του Billboard του πίνακα επιτυχιών με ένα rock and roll τραγούδι. Ανέβηκε μέχρι την 5η θέση του Billboard Rock Charts και στην 1η θέση του R&B Hit.

Είπαμε ναι μεν, αν και η ζέστη υποχωρεί, τώρα περιμένουμε τις βροχές, τις καταιγίδες, τα φαινόμενα κτλ. Πήραν μια γεύση χθες και προχθές στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα λέει θα μοιραστούμε όλοι και όλες αυτές τις ιδιοτροπίες του καιρού, αυτή την τροπικοποίηση του ευκράτου κλίματος, όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Μέχρι σχετικώς προσφάτως, λέγαμε εδώ, το ευκράτο κλίμα και τα λοιπά, η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα και όρια, και διάβαζα και μια έρευνα σύμφωνα με την οποία εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η θερμική μας καταπώνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με άλλες χώρες, και λόγω του γεωγραφικού σημείου της χώρας, αλλά και λόγω των συνθήκων που επικρατούν, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί μην μου πείτε ότι αν είχαμε αφήσει τον Ηλισσό να είναι Ηλισσός, πως το λένε τον ποταμό Ηλισσό, θα σου πω το μικρό μυστικό, και τον Κηφισσό να είναι Κηφισσός, και τα χρησιμοποιούσαμε βάζοντας γεφυρούλες, όπως κάνουν σε πόλεις στο εξωτερικό, ως ποτάμια, που έχουν όμως ακόμη και πλωτά μέσα που είναι μέρος της συγκοινωνίας. Πεις είναι χαζί τώρα αυτοί, δεν ξέρω. Εμείς ρίξαμε εκεί την άσφαλτο, φτιάξαμε δρομάρες για να πίζουμε εκεί στο Κηφισσό και να μην κουνιέται τίποτα. Δεν είμαστε έξυπνοι εμείς. Χτίσαμε και τώρα λέμε το κλίμα, η θερμική καταπώνηση κτλ. Πώς το λένε, το λέγανε οι παλιοί σοφοί άνθρωποι, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Αλλά εδώ ήταν δώσει αντιπαροχή να φτιάξει ο Κοσμάκης. Κοσμάκης χάρη και τότε, τώρα δεν χαίρεται όμως. Εμείς όμως χαιρόμαστε, όχι γιατί δεν αγαπάμε στην κυριολεξία το Θάνο Τσιμέκα, τον ηχολήπτη μας, αλλά όταν βλέπουμε και τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου, αυτό είναι για μας μια ευχαρίστηση. Η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, γενικές εργασίες μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Θα περάσουμε σε λίγο μια βόλτα και από τη Βουλή, γιατί εκεί μπήκαμε στην τελευταία φάση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος. Και αν το έχετε διαβάσει, σας φάνηκε λίγο περίεργο, ότι εδώ λέει η πλειοψηφία που χρειάζεται λειτουργεί χιαστή. Τι είναι αυτό το πράγμα, χιαστή πλειοψηφία? Γιατί είναι άλλο η πρόταση τι εγκρίνεται τώρα και άλλο το πώς μπορεί να περάσει αν εγκριθεί ως πρόταση, αλλά δεν έχει πάρει και την απαιτούμενη. Μη σας ζαλίσω εγώ, θα πάμε σε λίγο και στη Βουλή, γιατί εκεί έχουμε εν ολομελία το ξεκίνημα της συζήτησης. Τρεις μέρες νομίζω θα κρατήσει αυτή η διαδικασία, θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Τσιμπίδας. Και κάτι που θα το αποκαλύψουμε έτσι κι αλλιώς το επόμενο ημίωρο, αλλά σκεφτόμουν να το βάλω ως quiz, δεν μου ήρθε καλή ιδέα και διατύπωση, θα το πω λίγο θολά και αφηρημένα για να κάνετε υπομονή μέχρι το επόμενο ημίωρο της εκπομπής, να σας κρατήσουμε κιόλας. Λοιπόν, ποιο όνομα, μικρό όνομα, συνδέεται, ωραίο, πολύ γνωστό, μπορεί να είναι και το καλύτερο ας πούμε ανδρικό όνομα, με ολική κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος? Δεν λέω περισσότερα, δεν μπορώ να μην βλέπω τον Νικολόπουλο με κάτι θεόρατα μάτια που γράφουν απορία και έχουν ερωτηματικά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κι όμως. Ας τα αφήσουμε αυτά για το επόμενο ημίωρο. Θα παίξουμε και μπάλες σήμερα με τον Τάσο Επιτρόπου, γιατί οι ελληνικές ομάδες ξεκινάνε, κάνουν ευρωπαϊκό ποδαρικό. Είναι το μεγάλο πι σήμερα, το ποδαρικό στην Ευρώπη, με ΠΑΟΚ και ΠΑΟ. Το πι, όχι αυτό το μικρό που είναι το 3,14 και βάζε ψηφία. Άρρητος λέει αριθμός, γιατί τα ψηφία πηγαίνουν στο άπειρο και δεν επαναλαμβάνονται κιόλας, δεν υπάρχει ένα μοτίβο επανάληψης, και αυτό δεν είναι άλλο, αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που
απολύτως σχετικό με μουσική και μαθηματικά μπορεί να το παρουσιάσουμε αύριο. Γι' αυτό μου προέκυψε τώρα εν τη ρήμη του λόγου. Γιατί μουσική και μαθηματικά έχουν φυσικά κοινό τόπο. Επί του παρόντος κάτι πολύ πιο απλό. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, radio η δεύτερη, και είστε στη δική μας διεύθυνση, στην πλατφόρμα και στην εφαρμογή του Viber. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και κάνοντας χρήση φυσικά του Messenger μπορείτε να στέλνετε και εκεί ή εδώ, όπως το δει κανείς, τα μηνύματά σας.

αρέσει πολύ αυτή η εκδοχή με την υπογράμμιση του δίσκου που παίζει. Μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή η Ζωή Φιτούση το 2017. Ηθοποιός, τραγουδίστρια με σε ένα περιορισμένο αριθμό τραγουδιών, αλλά και συγγραφέας, έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο, ποιήτρια, αρθρογράφος, συνδικαλίστρια.

0: βλέπω μετά και θα πάμε βουλή, μπάλες, κατάργηση ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν θα προλάβουμε πολύ γρήγορα. Γεια σου αγαπητέ Κώστα. Είμαστε λέει να σκάσουμε, δεν θα τον βάλουν φυλακή. Κάτσε να δουν. Προς το παρόν η δίωξη και άρση ασυλίας αφορά τον κύριο Σαλμά, δεν αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα τι θα γίνει, αν τα στοιχεία θα επανεξεταστούν. Βιάζεσαι μου φαίνεται Κώστα, θα πεις δικαίωμά σου. Για να πάω και η Κατερίνα. Έχω λέει και καταγωγή από την Κρήτη, να πείτε στον καθηγητή είμαι υποψήφια για αυτή την έρευνα με τους μηχανισμούς άμυνας απέναντι στη γύρανση εκεί στο νευρικό σύστημα. Είπα Κατερίνα μου, όσοι όσες θέλετε στοιχεία στείλτε τα στο Facebook για να τα πάρω μετά να τα αντιγράψω. Αλέξανδρος, α όχι αυτό το έχω διαβάσει, ζητώ συγγνώμη. Ο Βασίλης, παλιά τους επιτυχώντες στο πανεπιστήμιο τους ανακοίνωνε και το ραδιόφωνο, σωστό? Εγώ εκεί άκουσα τα καλά νέα, ερχόντουσαν εδώ οι κατάλογοι και είχαμε τους εκφωνητές τότε. Δεν το κάναμε εμείς τις εκπομπές και είχαμε ειδική ώρα που με το που έβγαιναν και παίρναμε τους καταλόγους έμπαιναν οι εκφωνητές στους ραδιοθαλάμους και ανακοίνωναν τα καλά τα νέα. Ο Σταμάτης, η ουσία αυτών των πειραμάτων που θέλουν όλοι να πάρουν μέρος, από ό,τι κατάλαβα είναι εξατομικευμένα και ίσως παίζουν και συμβατότητες γονιδιακές, γιατί αν οι τροποποιήσεις μπορούν να λάβουν χώρα με άγνωστες συνέπειες για το πειραματόζωνε, βρε Σταμάτη μου. Δεν είπαμε, μα μας το είπε και ο κύριος Ταβερναράκης, ο καθηγητής. Δεν θα ξεκινήσουν αύριο. Πρέπει να ακολουθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας πριν μπούμε σε εφαρμογή στον άνθρωπο, αλλά είπε καμιά πενταετία που εμένα μου φάνηκε μια χαρά χρόνος. Οπότε λέει ο Σταμάτης, μη βιάζεστε να πάρετε μέρος σε κάτι που δεν έχει ήδη δοκιμαστεί με πλήρη βεβαιότητα απουσίας παρενεργειών. Σταμάτη μου, γι' αυτό είπε ότι εμείς 2-3 εδώ θα θυσιαστούμε για σας και την επιστήμη τώρα που είναι κίνδυνος. Λοιπόν, για πάμε τώρα μέχρι τη Βουλή, γιατί όπως σας είπα ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, να μάθουμε τι είναι η χιαστή πλειοψηφία, τι συζητούν αυτή την ώρα οι αντιπρόσωποι μας, οι εκπρόσωποι του έθνους. Ο Νίκος Τσιμπίδας, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα Ανδρέα.
0: Τι γίνεται, έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση, πώς θα πάμε?
1: Η συζήτηση έχει ξεκινήσει, αύριο αναμένονται οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός να τοποθετηθούν, περίπου κατά τη μία από ό,τι μαθαίνουμε ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για αυτή τη διαδικασία, όπως φαντάζεσαι και εσύ και αναμένουμε όλοι, θα είναι μια συζήτηση η οποία θα ξεφύγει πέρα από τα στενά πλαίσια της συζήτησης περί συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Εγώ θα έλεγα δημιουργική και θερμή, αλλά για να λες εσύ ότι μπορεί να πάει και λίγο παρακεί, κάτι
1: θερμή
0: θα
1: σίγουρα,
0: ξέρεις.
1: Δημιουργική δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι πριν κάποιους μερικούς μήνες όταν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία που κάναμε μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και λέγαμε ότι συνήθως αυτή η διαδικασία δείχνει την ωριμότητα του πολιτικού κόσμου της χώρας και τις προθέσεις για ευρύτερες συνενέσεις και να βρεθεί τέλος πάντων ένας κοινός τόπος τουλάχιστον για 3-4 πράγματα προκειμένου να πάμε και λίγο παρακάτω.
0: Έπρεπε να γίνει 2 χρόνια πριν. Μην είμαστε τώρα στο θα έχουμε δεν θα έχουμε προώρες εκλογές.
1: Είναι και αυτό. Παίζει και αυτό, πολύ σαν το εντοπίζεις, παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Εξάλλου το πολιτικό σκηνικό όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή εντός και εκτός Βουλής, πιο πολύ εντός Βουλής θα σου πω εγώ, είναι ένα σκηνικό το οποίο δεν βοηθάει στην κατάθεση συγκροτημένων προτάσεων, όταν δηλαδή αυτή η Βουλή έχει 52 ανεξάρτητους βουλευτές, είναι δύσκολο.
0: Καταπληκτικό, ωραίο ναι, κόμμα ναι. Αυτό, άμα βγει ένα κόμμα ανεξάρτητοι βουλευτές, γίνεται αυτόματα αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Τουλάχιστον εντός Βουλής αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Οπότε τίποτα από όλα αυτά δεν βοηθάνε. Όπως λες και εσύ, όλοι ζουν μέσα ένα άτυπο προεκλογικό κλίμα, μπορούσαμε να το πούμε.
0: Πολύ σωστός όρος, άτυπο δεν είναι.
1: Ακριβώς, οπότε εδώ αύριο αναμένουμε μια σύγκρουση εφόλης της ύλης και όχι πλέον μόνο για τα στενά συνταγματικά. Εγώ διαδικαστικά να πούμε στους ακροατές ότι αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει 2 συζητήσεις σήμερα και αύριο και μια ψηφοφορία την πρώτη από τις 3 που πρέπει να γίνουν την Δευτέρα. Η δεύτερη ψηφοφορία είναι μετά από ένα μήνα, όταν θα ξανανοίξει δηλαδή η Βουλή μετά τις διακοπές, περίπου στις 27 Αυγούστου. Γιατί έχουμε 2 ψηφοφορίες?
0: Γιατί?
1: Για να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα κάποια διάταξη του συντάγματος να συγκεντρώσει 180 ψήφους τώρα, προκειμένου μετά να χρειάζεται μόνο 150 προκειμένου να αναθεωρηθεί. Τι σημαίνει αυτό?
0: Κάτσε, δηλαδή, κάτσε, να το διευκρινίσουμε και για τον κόσμο, ότι αν πάρει τώρα 180 δεν σημαίνει ότι πέρασε. Απλώς θα χρειάζεται μόνο σε εισαγωγικά 150.
1: 50, ναι,
0: δεν περνάει με τη μία δηλαδή.
1: Μετά τις εκλογές,
0: θα πρέπει και η καινούργια βουλή να πει ναι, καλά το είπαμε τέτοιο, πάνω από τους μισούς και τις μισές, μάλιστα.
1: Ναι, τι είχε στο μυαλό του ο νομοθέτης όταν έγραφε αυτό, αυτή τη διαδικασία, ότι εδώ θα έχει προηγηθεί μια μακρά διαδικασία συζητήσεων.
0: Τρεις μέρες δεν θα γίνει η κουβέντα στη Βουλή.
1: Ναι, ναι, σήμερα, αύριο και τη
0: Επειδή
1: Δευτέρα.
0: Επειδή πες μακρά, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, πιο πριν.
0: Καλά, έχει γίνει και στις επιτροπές, επεξεργασία κτλ.
1: Οπότε τι έλεγε ο... Σκεφτόταν τότε που το γράφαν αυτό, ότι έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία που λες και εσύ, και φτάνουμε στις ψηφοφορίες έχοντας βρει εκείνο τόπο. Οπότε ό,τι έχει πάρει 180 σημαίνει ότι το έχουμε συζητήσει, το έχουμε συμφωνήσει.
0: Το θέλουν και άλλοι, όχι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση. Μάλιστα.
1: Τώρα το αντίθετο είναι το χιαστή που είπες πριν, ότι ό,τι δεν πάρει 180, αλλά πάρει 150 τώρα, χρειάζεται 180 μετά.
0: Μάλιστα. Ερώτηση, άμα δεν πάρει ούτε 150. Θα μου πεις τι τα πρώτα.
1: Ναι, δεν θα,
0: ναι, δεν ξέρεις. Ναι.
1: Δεν θα προκριθεί στην συνταγματική αναθεώρηση της καινούργιας Βουλής.
0: Στην επόμενη περίοδο της Βουλής δεν θα αναφερθεί καν.
1: Αυτό, δεν θα αναφερθεί καν. Οπότε εκεί βρισκόμαστε, σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι είναι μια συνταγματική αναθεώρηση που... μια συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης που στην παρούσα φάση δεν έχει δημιουργήσει ούτε συζητήσεις, ούτε έχει βγάλει δύσεις.
0: Και ούτε στο δημόσιο έχει... διάλογο βλέπεις να κυριαρχεί. Τώρα συζητάμε η άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά, οι δικές του αναφορές που εμπλέκουν σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά τον κύριο Γεωργιάδη στην υπόθεση Νοβάρτης
1: και
0: με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, αν είναι 9 που κακώς μπήκαν, οι 4 τι θα γίνει. Είχαμε και τον αντισαγγελία του Αρείου Πάγου με τον κύριο Τριαντόπουλο για την, που προτείνει έτσι, στο δικαστικό συμβούλιο αν δεν κάνω λάθος
1: για το έγκλημα των Τεμπών,
0: ναι, για το μπάζωμα, αυτό που ο Υπουργός Δικαιοσύνης έλεγε ότι όσοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Βέβαια διευκρίνησε ο κύριος Φλωρίδης, λέει αυτοί που το συνέδεαν με άλλες θεωρίες. Αλλά αν έγινε λάθος είναι μπάζωμα, δηλαδή τώρα τις προθέσεις δεν ξέρω αν θα τις βρει το δικαστήριο, αλλά όταν παραβαίνει συγκεκριμένα πρωτόκολλα είναι πρόβλημα. Όλη αυτή λοιπόν η κουβέντα δεν έχει την κατάλληλη μυρωδιά για να μιλήσει για σοβαρότατα ζητήματα που είναι
1: το Σύνταγμα. Είναι η βάση του
0: ακρογωνιαίος λήθος βέβαια.
1: Της λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα, σε αυτή την αστική δημοκρατία.
0: Και η αντίληψη που έχει και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα για το πώς πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία.
1: Παλιότερα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και πλέον ισχύει. Δηλαδή,
0: κοινωνία και το πολιτικό σύστημα για το πώς πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία.
1: Παλιότερα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και πλέον ισχύει.

0: και θα το αλλάξουμε. Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι αδύνατο να γίνει ένα άνθρωπο να βρεθεί να βρεθεί με τον οδό μου βλέπεις, να το αλλάξουν ακόμα και αν τώρα δεν έχει πάρει αυτήν την
1: από ό,τι δείχνει πάντως και εσύ το ξέρεις καλύτερα, η αντιπολίτευση σύσσωμη δεν συνενεί σε, νομίζω στην πλειονότητα ή σε όλα τα άρθρα που είναι για...
0: Το Πασόκ έχει 15 άρθρα στα οποία θα ψηφίσει παρόν,
1: παρόν
0: γιατί
1: όμως,
0: έχει καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Αυτό όμως λένε μερικοί ή το ερμηνεύουν μερικοί ότι δεν είναι ξεκάθαρο όχι όπως στις άλλες διατάξεις. Σου λέει ότι εγώ έχω τις προτάσεις μου. Αν αύριο υπάρχει μια διαφορετική πλειοψηφία η οποία θέλει να τη συζητήσει και βρούμε μια μέση λύση, μπορεί και να βρούμε και τους 180.
1: Ναι. Πιθανότητα βλέπεις κάποιες από αυτές τις προτάσεις, ας πούμε, να την περάσει μια κυβέρνηση ώστε αυτό το άρθρο έστω με την τροποποίηση, ή δεν θα φτάσουμε σε τέτοιες συνενετικές
0: διαδικασίες? Νομίζω ότι αν υπήρχε ένας πιο ουδέτερος πολιτικά χρόνος, άρθρα τα
1: σε
0: οποία
1: ζητήματα...
0: αφορούν, παραδείγματος χάρη στην ευθύνη περί ευθύνης υπουργών, στο άρθρο 16 για τα δυτικά πανεπιστήμια, σε άρθρα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος κλπ., ίσως να υπήρχε μεγαλύτερος χώρος, δεν σου λέω θα συμφωνούσαμε, σίγουρα θα υπήρχε μεγαλύτερος χώρος για να βρεθούν συνενέσεις.
1: Γιατί είδαμε ότι και εκτός Βουλής βέβαια, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είπε ότι και αν βγούμε κυβέρνηση δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τα οποία βέβαια διαφωνούσαμε, αλλά τώρα υπάρχει ένα τετελεσμένο. Θέλω να πω, υπάρχουν σημεία που ίσως οι προσεγγίσεις να ήταν ή να είναι στην επόμενη περίοδο της Βουλής πιο κοινές.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Θα μιλήσουμε και αύριο, γιατί θα δούμε και τους πολιτικούς αρχηγούς, να δούμε και τι θα συζητήσουν ακριβώς. Γεια σου. Σας είπα νωρίτερα για την Αμάλια Ροντρίγκες, αυτό τον θρύλο της πορτογαλέζικης ή της πορτογαλικής μουσικής, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Και είπαμε έτσι να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων παρηγορητικά. Θα ακούσουμε την επικαιρότητα και θα δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή.

πλαγιά Ετωλοκαρδανίας. Ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων με τον κρατικό τη Ρεσία. Επιθέσεις drones σε δύο ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου προσέγγιζαν το τερματικό σταθμό της κενοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Μια τέτοια μέρα που λέτε 23 Ιουλίου γεννήθηκε ο Σλας. Βρετανοαμερικανός, παρακαλώ πολύ, κιθαρίστας και τραγουδοποιός, πολύ γνωστός βέβαια για τη συμμετοχή του στους Guns N' Roses. Μέχρι το 96-97, δεν είμαι σίγουρος, δεν θέλω να σας γελάσω, αλλά ίδρυσε και τους Velvet Revolver. Που λες, Βασίλη Νικολόπουλε, και εσείς κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, το περιοδικό Time στη λίστα 10 Best Electric Guitar Players of All Time τον έβαλε στη δεύτερη θέση. Δεν συμφωνείς εσύ, Βασίλη, για δεύτερη θέση? Ούτε δεκάδα δεν τον έβαζες. Καλός δεν είναι καλός? Καλός. Εμείς ακούμε πάντως ένα τραγούδι των Guns N' Roses με μια πολύ ωραία προτροπή. Don't cry, μην κλαις. Τώρα τι θα κάνουν οι ομάδες σήμερα και ποιος θα κλάψει, ποιος θα γελάσει, ναι. Λοιπόν, τι μας γράφει? Α, πρώτα απ' όλα ο Οδυσσέας, πολύ μ' άρεσε, θα το μοιραστώ. Οδυσσέα, ξέρω, λέει, και εγώ ένα σύστημα ανθεκτικότητας του νευρικού συστήματος, απλώς γιατί συζητούσαμε με τον καθηγητή τον κύριο Ταβερναράκη για μια ανακάλυψη επιστημονική από την ελληνική ομάδα που δείχνει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το μηχανισμό και να μειώσουμε τις συνέπειες της γύρανσης. Λέει λοιπόν ο Οδυσσέας, έχω και εγώ ένα σύστημα, αλλά είναι πιο δύσκολα εφαρμόσιμο από του καθηγητή και μας το περιγράφει. Δεν το κρατάει μυστικό. Πρώτον, δεν βγαίνει στον Κυφισό πρωί και απόγευμα. Δεύτερον, μετακομίζει σε νησί της άγωνης γραμμής. Τρίτον, αποχή από τα social media. Και εκεί λέει το νευρικό σύστημα δεν θα γεράσει ποτέ. Γίνεται όμως, λέει, δεν γίνεται. Ωραία, ωραία προσέγγιση, Οδυσσέα. Ο Γιώργος δεν ξέρω τι θέλει να πει. Ηλεκτρολόγος ναι, παθολόγος ναι, συνταγματολόγος ναι, ο ποινικολόγος τι κάνει? Γιατί πριν ρωτούσες τι κάνει ο συνταγματολόγος. Ο συνταγματολόγος ερμηνεύει το σύνταγμα, συμμετέχει σε θεσμικές διαδικασίες, το μελετά πρωτίστως, διδάσκει σε ανώτατο επίπεδο, εάν δικηγορεί παρίσταται αφού παρακολουθεί την ομολογία των ανώτατων δικαστηρίων σε υποθέσεις που εγείρουν συνταγματικά ζητήματα. Τώρα εσύ γιατί ρωτάς για τον ποινικολόγο που ασχολείται με το ποινικό, μπορεί να λειτουργήσει ως υπερασπιστή σε ποινικές υποθέσεις ή ως πολιτική αγωγή κτλ. Ναι, εκεί που ρώταγες για τους συνταγματολόγους, τώρα για τους ποινικολόγους, αν έχεις κανένα σε λόγο άλλο, ρωτάς. Τον αθλητικολόγο όμως μην τον έχουμε και περιμένει, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Γιατί σήμερα είναι ποδαρικό, είναι η μέρα του Π. Ποδαρικό για την Ευρώπη, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ. Γεια σου Τάσο, επιτρό που έχεις και να πει και εσύ στο επίθετο. Εγώ έχω πολλά. Εγώ έχω πολλά. Για πες μας τι. Γεια σου.
2: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός λοιπόν εγκαινιάζουν σήμερα τη μία ποδοσφαιρική σεζόνια της ελληνικής ομάδας ουσιαστικά. Ο μεν δικέφαλος δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa League, ο Παναθηναϊκός για το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Να θυμίσω για τον Παναθηναϊκό, δεν έχει περιθώρια απώλειας. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει.
0: Αλλιώς στη... δεν θα συνεχίσει.
2: Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Γιατί είναι στο τελευταίο, ας πούμε, από τα ιεραρχικά, από αυτά τα κύπελα. Είναι το Conference. Άμα δεν περάσει εκεί, δεν έχει που να πάει. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ, νομίζω, στις 8.
2: Στις 8 η ώρα, στο Λούμπλι της Πολωνίας, ο Βέτερε Εύρα, απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Η Ρεβάνη σε μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη, μια ομάδα η οποία τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας.
0: Γιατί ακούγεται, έχει πλάκα το όνομά της, αλλά για να τερματίσει τρίτη θα παίζει.
2: Ναι,
0: σωστό. Γι' αυτό βάλαμε εμείς Don't Cry από Guns N' Roses. για να μην κλάψουμε εμείς, να κλάψουν οι αντίπαλοι μας.
2: Και η Ρεβάνς, 9 η ώρα να επαναλάβω το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Του Παναθηναϊκού. Η Ρεβάνς είναι την ερχόμενη, την επόμενη μάλλον Πέμπτη πλέον. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τηλεοπτικά από το Open και του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά οι αγώνες θα καλυφθούν φυσικά από την Era Sport. Να πάω σε μια είδηση η οποία το είχαμε γνωστοποιήσει την περασμένη εβδομάδα,
0: ναι.
2: Εδώ και στην εκπομπή μάλιστα. Ο Χρήστος Τσόλης είναι και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστής της Arsenal.
0: Οπότε θα τον βλέπω φέτος. Γιατί Arsenal βλέπω, ναι, βέβαια.
2: Απλά τον ανακοίνωσε, γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο, μπράβο το παιδί.
2: Το 21 ο Τσόλης πήγε στη Norwich έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Έκανε τη γύρα του που λένε και τελικά κατέληξε στην Breeze, όπου σημείωσε την τελευταία χρονιά μόνο 22 γκολ και 29 assist. Και αυτό ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητο από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, της Ευρώπης αν θέλεις.
0: Οπότε τώρα θα είναι κανονιέρης όνομα και πράγμα.
2: Έτσι, να τα βάζει και να το λέμε. Έτσι. Το νούμερο 17 θα αγωνιστεί. Να θυμίσω την περίπτωση που τέταρτος Έλληνας που θα παίξει στη Νάσα, Ταυλαρίδης, Παπασταθόπουλος και Μαυροπάνος έχουν περάσει. Είναι ο πρώτος επιθετικός που πάει στη Νάσα, ένα Έλληνας. Και υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, τον αναφέραμε κατά τις περασμένες ημέρες,
0: ναι.
2: Από την Χάπουελ Μπερσεβά, ο Κίνγκς Κάνγκουα, από τη Ζάμπια, συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
2: Η ΑΕΚ αποσύρθηκε γιατί αγωνίστηκε με τη Viking Burg.
0: Οπότε εδώ στα προκριματικά αυτά τα δύο.
2: Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει πλησιάσει.
0: Τον ωραίγεται. Είδε εκεί ότι είναι καλό.
2: Έχει προχωρήσει και σε συζητήσεις.
0: Τι λες.
2: Και με την ομάδα. Οπότε περιμένουμε και αυτό το. Αυτή την εξέλιξη. Και από την άλλη είναι πολύ κοντά, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Αγγλικού Συλλόγου της ΧΑΛ, δηλαδή ο Ατζούν Ιλιτσαλή,
0: ναι.
2: Ο γνωστός
0: Τζολάκης.
2: Για τον Τζολάκη ακριβώς, ότι είναι τελειωμένη ιστορία.
0: Πάρτε το παιδί. Τι σημαίνει 90% εσύ,
2: τάση. Προφανώς κάποιες λεπτομέρειες θα υπάρχουν, τις οποίες δεν τις εξήγησε ο κύριος Ατζούν. Τον Ολυμπιακό ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί, καθώς προφανώς περιμένουν τις τελευταίες.
0: Εγώ περιμένω. Όταν ανακοινώσει ο Ολυμπιακός ότι τον έδωσε, τότε θα είναι το σίγουρο. Τα άλλα και με τα survivor και αυτά δεν τα ξέρουμε εμείς.
2: Σωστό. Και να σε κλείσω με
0: μάλιστα,
2: μια πολύ ευχαριστή είδηση, καθώς η Εθνική Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυρογούνιο 14-13. Αναφέρομαι στα ημιτελικά.
0: Είσαι μεγάλο τσακάλι, γιατί το είχα σημειώσει. Που σου έλεγα χθες, πες μας τίποτα με πισίνα, με νερά. Και βλέποντας χθες ότι παίζουν σήμερα νωρίς, παίζανε εκεί 9 με 11.
2: Ναι, πρωί.
0: Λέω, θα περιμένω τον επιτρόπο και όταν πάει να μου πει γεια, θα του πω ρε, εσύ δεν βούτυξες όμως σε μια πισίνα που είχαμε πόλο. Και με...
2: Όχι. Ήταν η προαναγγελία χθες. Εντάξει, δεν την προλαβαίνουμε, λέμε. Σε τόσο
0: όχι, μα είσαι τσακάλι, αυτό θέλω να πω. Δεν μπόρεσα να συστήσω την παγίδα. Δεν
2: για
0: μπόρεσα.
2: Μένα το πόλο, το έχω πει, είναι το εθνικό σπορ. Αλλά δεν σπορ.
0: Και είμαστε λοιπόν, και πολύ καλοί.
2: Ναι. Στο Sydney World Cup, στα ημιτελικά πέρασε η Εθνική Νίκη στο Μαυροβούνιο 14-13. Το Σάββατο, 1 και 4, από την ΕΤ2, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον ημιτελικό και μετά. Παίζει για τους αγώνες των μεταλλίων την Κυριακή, ο μικρός τελικός στις 7.30 και ο τελικός στις 11 η ώρα. Αυτά ως κυριότερες ειδήσεις. Αύριο θα έχουμε και σπουδαία.
0: Μια διευκρίνηση πριν σε ευχαριστήσω, επειδή θα με κλείσεις, εγώ μπορώ να συνεχίσω μετά, γιατί έχουμε κάνει 20 λεπτό. Γιατί συνήθως σε κλείνω εγώ, κατάλαβες, και εσύ φεύγεις. Εσύ τώρα που θα με κλείσεις να φύγω, εγώ θα μείνεις εσύ, πώς θα το κάνουμε.
2: Μείνε, γιατί το ζητάει ο λαός.
0: Α, ναι. Λοιπόν, και με κλείνεις και μένω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας,
0: ευχαριστούμε. Φύρακια διαπαραμονής.

0: ήταν η νύχτα μια πολύ δύσκολη ημέρα, αλλά όταν είμαι στο σπίτι και με κρατάς και αγκαλιά, πόσο καλύτερη αυτή η εικόνα αν πληρώσω φτηνό εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να έρθω στο σπίτι. Και μετά το ρεύμα που θα κάψουμε, καθώς είμαστε αγκαλιασμένοι και όλα τα σχετικά, δεν έχει ΦΠΑ, σας το είπα στην αρχή της ώρας, με ποιο όνομα συνδέεται η ολική, προσέξτε, κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Το έχει το όνομα. Εγώ στην ανάρτηση στο Facebook είχα βάλει Ανδρέας, γιατί με συμφέρει, αλλά η αγγλική εκδοχή του είναι η πραγματική, και μάλιστα το χαϊδευτικό του Άντριου, δηλαδή το Άντι, γιατί αυτός είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Άντι Μπέρναμ, και αποφάσισε να προχωρήσει σε μια γενναία κίνηση. Και πριν πούμε για αυτή, αν δείτε και τι ΦΠΑ αυτό που θα μηδενίσει είχε μέχρι τώρα, θα μας πιάσει μια μελαγχολία. Θα πάμε μέχρι την Βρετανία να μιλήσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Εξαδάκτυλο, τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Γεια σας κύριε καθηγητά, κύριε Εξαδάκτυλε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν σας συναντάμε στη Βρετανία ή εδώ.
1: Βεβαίως, είμαι στο Λονδίνο και παρακολουθώ και τις εξελίξεις από κοντά, γιατί βρίσκομαι στο κέντρο, λίγα μέτρα μακριά από το Whitehall.
0: Α, μάλιστα. Και έχετε ανάψει όλα τα φώτα, τα κλιματιστικά, λέτε δεν με νοιάζει τίποτα, τώρα οι λογαριασμοί. Είναι τολμηρό μέτρο, για να βοηθήσουμε ακροάτριες και ακροατές να... Γιατί τα πάω επίτηδες λίγο αφηρημένα, ξέρετε, του δώσαμε.
1: Τα είπατε και πάρα πολύ ωραία ευκαιρία των Beatles, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή.
0: Γι' αυτό τους διαλέξαμε, γι' αυτό.
1: Για να εξηγήσουμε, η πρόταση είναι η εξής, ότι θα αφαιρεθεί ο φόρος από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, που σημαίνει ότι θα υπάρχει...
0: Για όλα τα νοικοκυριά, έτσι.
1: Για όλα τα νοικοκυριά είναι οριζόντιο το μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο... και προφανώς και για τις εταιρείες και τα λοιπά, έτσι. Οπότε έχουμε μια καλή μείωση όσον αφορά ανθρώπους που καταναλώνουν αρκετό ρεύμα. Τώρα ο υπολογισμός τον οποίο έχει γίνει είναι ότι κατά μέσο όρο το νοικοκυριό θα κερδίσει περίπου 45 λίρες το χρόνο.
0: Μια στιγμή.
1: Δεν μιλάμε για κανένα.
0: Ναι, αλλά μια στιγμή, κύριε καθηγητά,
1: ποσό.
0: Γιατί εγώ υπολόγισα στο δικό μου λογαριασμό και βγαίνουν... Πόσο ΦΠΑ δηλαδή έχουν οι λογαριασμοί του ρεύματος?
1: Δεν είναι...
0: 5%.
1: Αυτό είναι το... αρκετά,
0: σοκαρίστηκα
1: αρκετά
0: και μόνο που το είδα. Δηλαδή το 5%, αν μας το λέγανε εδώ, θα είχαμε βγει στους δρόμους να πανηγυρίζουμε. Δηλαδή είχε ήδη πολύ χαμηλό ΦΠΑ, αλλά οπωσδήποτε είναι μια ανακούφιση, δεν είναι και αυτή?
1: Βεβαίως, διότι ένα 5% είναι μια μείωση η οποία μπορεί να, ας το πούμε, φέρει ένα αντίβαρο στις τελευταίες αυξήσεις που είχαμε στις τιμές της ενέργειας.
0: Ναι, και
1: οπότε
0: που μπορεί να, να είναι και ακόμα και... μεγαλύτερες.
1: Ναι, καθότι ξανανέβηκε η τιμή του πετρελαίου σήμερα, πάνω από τα 100 δολάρια. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα γενικά ευχάριστο μέτρο. Ποιος αντιτίθεται στο να έχει κάποια μείωση στους λογαριασμούς. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι...
0: Έχουν υπάρξει και αντιδράσεις όμως από ό,τι διάβαζα.
1: Ναι, διότι αυτό το 5% μεταφράζεται στον κρατικό κορβανά σε μεγαλύτερα ποσά. Οπότε από κάπου θα πρέπει να αντισταθμιστεί η απουσία αυτών των εσόδων. Οπότε υπάρχει αυτό. Ναι.
0: Αυτό είναι ένα πρώτο...
1: Προσοχή,
0: για πείτε.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι είναι για 6 μήνες είναι η πρόταση.
0: Α, ναι. Εμείς λέγαμε εδώ να το διαφημίσουμε, να ακούμε κι εμείς εδώ
1: είναι,
0: μήπως...
1: Βέβαια, εδώ που τα λέμε τώρα για να δούμε και τους 6 μήνες στους οποίους καλύπτει, είναι όλο το φθινόπωρο και όλος ο χειμώνας για τα αγγλικά δεδομένα, οπότε εκεί όντως έχουμε και τις μεγαλύτερες καταναλώσεις ρεύματος και τα λοιπά, οπότε εκεί θεωρώ ότι υπάρχει μια ωραία σημαντική βοήθεια, η οποία είναι περίπου ίδια με το επίδομα θέρμανσης το οποίο υπήρχε για τα νοικοκυριά όταν έγινε η μεγάλη άνοδος των τιμών της ενέργειας με τη ρωσική εισβολή. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα καλό μέτρο.
0: Υπάρχει βέβαια και ένας φόβος ότι αυτό από κάπου πρέπει να χρηματοδοτηθεί, γιατί νομίζω ακριβώς ανακοίνωσε και μια σταθεροποίηση, ένα πλαφόν στα εισιτήρια στις 2 λίρες. Ότι δεν μπορεί
1: υπάρχουν,
0: να...
1: Ναι, υπάρχουν 2 μέτρα τα οποία τρέχουν και θα τρέξουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πάγωμα των αυξήσεων στα εισιτήρια του τρένου. Ως γνωρίζουμε, στη Βρετανία οι σιδηρόδρομοι δεν είναι κρατικοί. Κάποιες από τις γραμμές και τις περιοχές είναι ιδιωτικοποιημένες. Mm-hmm. Έχει γίνει μια αντιστροφή προς την εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων από την κυβέρνηση του Στάρμερ. Οπότε, προχωρώντας με αυτό το μέτρο, η κυβέρνηση είχε αποφασίσει ήδη ότι για 3 χρόνια θα κρατήσει σταθερές τις τιμές των εισιτηρίων στα τρένα. Οπότε, η ανακοίνωση από τον Μπέρναμ ότι θα κρατήσει το πλαφόν αυτό των 2 λιρών ανά εισιτήριο στα λεωφορεία είναι συμπληρωματικό αυτής της αρχικής κίνησης που υπήρχε ήδη την κυβέρνηση των εργατικών.
0: Όλα αυτά
1: είναι
0: τα μέτρα...
1: Είναι πάρα πολύ καλό αυτό,
0: ναι, βέβαια,
1: να σας πω, γιατί ναι, και οι γραμμές των λεωφορείων είναι ιδιωτικοποιημένες, οπότε υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Όλα αυτά προκύπτουν, εντάξει, ξέρουμε ότι ο κύριος Μπέρναμ είναι με τους εργατικούς και είναι νομίζω από τη σοσιαλιστική πτέρυγα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι όμως αποτελέσματα της κρίσης που τη ζούμε λόγω των εχθροπραξιών στο Ιράν, δηλαδή υποχρεώνεται, γιατί αν υποχρεώνεται μια χώρα όπως η Βρετανία, γιατί έβλεπε ότι δεν πάει καλά και στα ποσοστά και νομίζω ούτως ή άλλως οι εργατικοί δεν πρέπει να είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις, ή αυτό είναι κάτι που μπορεί να περάσει συνολικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι και το αντικείμενό σας η Ευρωπαϊκή Πολιτική.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό ζητάω αυτή την εκτίμηση, αν δηλαδή μπορεί να δούμε μια τέτοια στροφή ευρύτερα πέρα από τη Βρετανία.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα μέτρα αυτά είναι συνάρτηση πραγμάτων, έτσι. Έχουμε κάποιο αυξανόμενο κόστος ζωής. Ο Μπέρναμ έκανε την ανακοίνωση ότι θα είναι μια κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος ζωής. Για καλή του τύχη, τα στοιχεία του πληθωρισμού για αυτό το μήνα πέσαν στο 2,9. Οπότε υπάρχει μια συγκράτηση τιμών από τη μία μεριά. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ουσιαστικά είναι να εξισορροπήσει με διάφορα μέτρα αυτές τις εξίσεις που είχαμε τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι συνάρτηση προφανώς των
0: πιέσεων που δέχονται οι οικονομίες
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, και βέβαια με
1: τη Ρωσία και το Ιράν, έτσι.
0: Σωστά.
1: Είναι και το Ιράν στη μέση. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια κίνηση τέτοιου τύπου. Τώρα, εάν αυτό επεκταθεί στην Ευρώπη, αυτό θεωρώ ότι είναι αντικείμενο υποεξέταση για κάθε κυβέρνηση ανάλογα με τις παραμέτρους που αντιμετωπίζει στην ίδια της.
0: Λέτε σε εθνικό επίπεδο. Δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια κατεύθυνση με την ανάλογη οικονομική υποστήριξη? Γιατί αυτό, ξέρετε, βοηθάει και την ενότητα, γιατί στις οικονομικές πιέσεις φαίνεται αν είμαστε όλοι μαζί ή ο καθένας μόνος του.
1: Ναι. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινηθεί λίγο εκτός πλαισίου του κανονικού. Μιλάω για τον COVID και τα περαιτέρω μέτρα, το επωνομαζόμενο Recovery Plan for Europe. Οπότε υπάρχουν οι μηχανισμοί για αυτό το πράγμα. Οπότε το θέμα πλέον εκεί είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον
0: και όσοι δίνουν
1: τα υπερεθνικά όργανα
0: και το
1: της
0: βήμα,
1: Ένωσης,
0: έχουν τη διάθεση να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Να κινηθούν υπό αυτή την κατεύθυνση, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα εκλογικό κομμάτι, έτσι, μια εκλογική δικαιολόγηση αυτών των πραγμάτων, στην Βρετανία τουλάχιστον, το είπατε πολύ καλά. Τα ποσοστά των εργατικών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά και ανάλογα με ποια δημοσκόπηση διαβάζουμε ποια μέρα, μπορεί να δούμε ότι είναι ίσα ή λιγότερα από των συντηρητικών ή ίσα ή λιγότερα από το reform του Φάραντζ.
0: Ναι. Η Βρετανία έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα, γιατί δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βλέπω ότι στη Βόρεια Ιρλανδία, ας πούμε, δεν θα έχει αυτό αποτέλεσμα. Γιατί οι κανόνες μετά το Brexit σημαίνουν ότι ισχύουν οι συντελεστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να μην αδικούμε, γιατί με ρωτάει ένας, εμείς που λέει πόσο πληρώνουμε, και εμείς 6% είναι ο ΦΠΑ. Είναι άλλοι φόροι στους δικούς μας λογαριασμούς ρεύματος.
1: Εντάξει, οι λογαριασμοί ρεύματος στην Ελλάδα περιλαμβάνουν δημοτικά τέλη, περιλαμβάνουν τα τέλη της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Και το έχεις αναπνεύσει πολύ έντονα το προηγούμενο μισάωρο, πρέπει να πληρώσει ένα φόρο. Έβλεπα το Λουξεμβούργο. Ο ενεργειακός φόρος λέει είναι πλην 13%. Εκεί κάνουν μια στροφή για να μπουν και σε θέρμανση και όλα τα σχετικά με ηλεκτρισμό και να φύγουν από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Υπάρχουν χώρες που έχουν αρνητικό φόρο στο λογαριασμό.
1: Ναι, φυσικά, ανάλογα με το μείγμα ενέργειας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος και τα λοιπά, υπάρχουν διάφορες, ας πούμε, εκπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ στην Βρετανία, ας πούμε, όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνουμε χωριστά. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώνουμε. Απλά δεν έρχονται με το λογαριασμό του ρεύματος.
0: Δεν τα βλέπεις όλα μαζί, ναι.
1: Ναι. Στο πορτοφόλι τα βλέπεις όλα μαζί, βέβαια, στο τέλος της ημέρας.
0: Μα τι, άμα δεν πληρώνατε, θα είχαμε έρθει εκεί, κύριε Ξαδάκτηλε, κύριε καθηγητά. Θα είχα έρθει, θα σας χτύπω και θα έλεγα βγείτε από το σπίτι, θα κάτσουμε εμείς. Δεν υπάρχει μέρος να μην πληρώνεις. Το ζήτημα είναι σε μια δύσκολη.
1: Με πολύ χαρά θα σας προσκαλούσα στη Βρετανία, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι μια χώρα που έχει αρκετά προβλήματα. Είμαστε στο πλαίσιο μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο διακυβέρνησης των συντηρητικών με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα απόνερα του COVID, με τις ενεργειακές πιέσεις από Ρωσία και από Ιράν.
0: Σωστά. Επειδή μας διώχνουν
1: και πολύ μεγάλες πιέσεις από τον προϋπολογισμό για την εθνική άμυνα.
0: Σωστά. Επειδή μας διώχνουν σε λίγο, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την εκπομπή, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, μια ερώτηση που είναι πολύ σημαντική. Έχει μπει στην κουβέντα και από τον κύριο Μπέρναμ, τον Πρωθυπουργό, μια συζήτηση, μήπως το ξαναδεί η Βρετανία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ναι, είμαστε πάρα πολύ μακριά από την επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση Στάρμερ είχε ξεκινήσει κάποια βήματα επαναπροσέγγισης.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως κινούμαστε σε αυτή την τροχιά. Δηλαδή να έχουμε λίγο πιο στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και μια πιο ευρεία και βαθύτερη συνεργασία σε ορισμένους τομείς πολιτικής, ας πούμε στην άμυνα, στην ασφάλεια. Ίσως και στην αγορά ενέργειας, ίσως και κάποιους εξαιρέσεις εντασμούς και στον τουρισμό.
0: Αλλά έχει δρόμο.
1: Παρ' όλα αυτά δεν μιλάμε για ενοποίηση, έτσι. Μάλιστα. Μιλάμε απλά για μια καινούρια
0: προνομιακή σχέση
1: με τύπου Ελβετία, τύπου Νορβηγία, αλλά όχι ούτε καν σε αυτό το βαθμό. Έτσι. Είναι πολύ φρέσκα τα πλήγματα του Brexit και δεν νομίζω ότι κανένας τολμάει να το αγγίξει σε τέτοιο βαθμό το ζήτημα.
0: Με τη βοήθεια του καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, σωστό είναι το Σάρεϊ, γιατί αυτό το U νομίζω είναι A, δεν ήξερα πόσο U να βάλω, πόσο A. Στα ελληνικά νομίζω το Σάρεϊ το καταλαβαίνουμε.
1: Εξαιρετικά.
0: Τον κύριο Θεοφάνη Ξαδάκτυλο δώσαμε μια ωραία ιδέα που είχε ο κύριος Μπέρναμ στη Βρετανία. Μήπως σκεφτούμε και κάτι ανάλογο εδώ και αναλύσαμε και μια σειρά βρετανικών και ευρωπαϊκών θεμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Γεια σας. Είναι καμιά φορά που το λες, πότε θα μας φορολογήσουν, λέει, και τον αέρα που αναπνέουμε και τα λοιπά. Εντάξει, ακόμα είναι μακριά αυτό. 1983, τέτοια μέρα, οι Police με το άλμπουμ Synchronicity βρίσκονται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες. Μέρος αυτού του άλμπουμ Every Breath You Take, δεν αφορά την φορολογία. Πάρτε όμως ωραία βαθιά ανάσα, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου να σας πάει, να σας ταξιδέψει σε όλη τη γκάμα της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, δρόσισε πάντως.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 23 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξή, ο Βαγγέλης Σαρής. Στο μικρόφωνο, η Ευρυδίκη Χάντζου. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς 8 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που τραυμάτισε για πάντα τη χώρα μας. Εκδηλώσεις μνήμης και πορεία στο δρόμο της φωτιάς συγκλονίζουν ιστορίες όσων κατάφεραν να επιζήσουν το εφιάλτη με τις φλόγες. Στο μέτωπο του καιρού μετά τον καύσωνα έρχεται αύριο ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες και μπουρίνια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Τέλος, την αναμονή και την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Ποιες σχολές απογειώθηκαν, τι δηλώνουν στο Earth News οι αριστούχοι για τη συνταγή της επιτυχίας τους. Εξοπλιστικά προγράμματα 4 δις ευρώ εν έκνε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό στο επικεντρό θόλους ασφάλειας, γνωστός και ως ασπίδα του Αχιλλέα. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε κλίμα προεκλογικό για την αναθεώρηση, την υπόθεση Νοβάρτης και τα Τέμπη. Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό σε λίγο να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο. Μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Απευθείας συνδέσεις με τα Γρεβενά. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μεσανατολή. Κλειστή δρόμη του πετρελαίου σε στενά του Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα. Στα 100 δολάρια του βαρελί τιμή του πετρελαίου. Νέο ράλι στις Αγγλίες για αμόλυβδη και ντίζελ. Συμφωνία ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας που επιτρέπει στο Βασίλειο να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική τεχνολογία. Ανησυχία εκφράζει το Ισραήλ. Απόκρυψη εισοδημάτων εκατομμυρίων στις δηλώσεις που αθανέσχες αποκάλυψαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρωταθλητές, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από την φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 που κατέκαψε την Ανατολική Αττική και μετατράπηκε σε εθνική τραγωδία αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες βαριά τραυματισμένους και συνολικά 177 θύματα και εγκαυματίες. Όσοι επέζησαν κουβαλούν σωματικά και ψυχικά τραύματα. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται σήμερα στους τόπους του δράματος με το Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών και το Δήμο Μαραθώνα να απευθύνουν προσκλητήριο τιμής, αλήθειας και λογοδοσίας. Να συνδεθούμε με την Στέλλα Χριστοδουλίδου στο Νέα Βουτζά για να μας πει τώρα περισσότερα. Στέλλα.
1: 8 χρόνια πέρασαν. Καλησπέρα. 8 χρόνια πέρασαν λοιπόν, Ευρυδίκη κυρίες και κύριοι, από τη φωνική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική που στέρισε τη ζωή 104 συμπολιτών μας και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες, οι πληγές των οποίων τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή παραμένουν ανεπούλωτες. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά, όπου από στιγμή στη στιγμή στο μνημείο των θυμάτων αναμένεται να τελεστεί το τρισάγιο για τους εκλειπώντες. Θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών και έπειτα οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Στις 8.30 θα γίνει κεντρική εκδήλωση στον ναυτικό αθλητικό όμιλο, ενώ στις 9 και 4 ο κόσμος που θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης θα μεταβεί περπατώντας από την Ποσειδόνος έως την Αργυρά Ακτή. Η μνήμη της τραγωδίας είναι ενωπή μέχρι σήμερα. Αυτό ακούμε και από όσους έτσι έχουμε συνομιλήσει. Εδώ είναι πραγματικά πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Συγγενείς των θανόντων και εγκαυματίες ζητούν δικαίωση για τις ψυχές που έφυγαν από τη ζωή το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018, πριν από 8 χρόνια.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαυματίες, αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και συγγενείς θεμάτων μίλησαν στην ΕΡΤ για τις εφιαλτικές ώρες που έζησαν τη νύχτα της 24ης Ιουλίου του 2018 και χαράκτηκαν ανεξίτηλαστη μνήμη του. Συγκλονιστική κατάθεση ψυχής από την επιζήσασα της τραγωδίας Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και προέβη σε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας.
2: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών.
3: Ναι.
2: Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
3: Μάλιστα.
2: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
3: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
2: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους,
3: για όλους
2: μας.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του,
3: μάλιστα,
2: πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
0: Τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει ο Άννα Γατοπούλου επιζήσασα της τραγωδίας, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο φιάλτη της 23η Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε όσα είπε στην τηλεόραση του Earth News.
4: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι, και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων ήταν τέσσερις. Δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου 3 ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
0: Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τη μισή ολομέλεια της Βουλής της συμπλήρωσε 8 ετών από την εθνική τραγωδία. Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και τα διδάγματα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
0: Με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την εθνική τραγωδία, στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο τώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα.
0: Για κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού έκανε λόγο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος. Ευχόμαστε να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια εθνική τραγωδία, ανέφερε από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
7: Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
8: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
0: για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες, μελέτησε από το βήμα της Ολομέλειας η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη. Για πλήρη δικαίωση έκανε λόγο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλεξάνδρου Καζαμίας.
8: Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
9: Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του υπογραμμίζει πως η μνήμη των θυμάτων μένει ανεξίδηλη, όπως και η οφειλή του κράτους απέναντι στους επιζάμοντες, τους οικείους τους και ολόκληρη την κοινωνία που σημαδεύτηκε από την πυρηνή Λέλαπα. Για την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα και τα 21 άτομα που κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, από αυτούς κρίθηκαν ένοχοι 10, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Φάκα.
10: Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
11: Σούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
10: Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
12: Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
10: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτη, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων επέβαλε σε 10 καταδικαστέντες ποινές που έφταναν τα 340 χρόνια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, και Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
13: Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο. Δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
10: Το Υπουργείο Οικονομικών με ρύθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
0: Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που μειώνει ως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα από τον βορειοδυτικό άξονα του Ε65. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η εκδήλωση για να παρουσιαστεί και να δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Την ώρα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εργάζεται να το δώσει για τη διεθνή κρίση Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μαξίμου των Κεντρών που και στα μεγάλα έργα τα οποία θα παραδοθούν. Παραδίδονται ήδη ένα από αυτό το εμβληματικό έργο εδώ για τον Ε65. Ένα έργο το οποίο καθυστέρησε για πάρα πολλά χρόνια και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης. Ολοκληρώθηκε και παραδίδεται. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται με πόσα ταμεία ανάκαμψη με 450 εκατομμύρια ευρώ και ουσιαστικά δίνει ανάσα στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το συνδέεται και με τη Στερεά Ελλάδα και του Θεσσαλία. Επί του πρακτέου, βγάζοντας από την απομόνωση δεκαετιών μεγάλα τμήματα αυτών των περιοχών. Η κυβέρνηση, επί της ουσίας, εκπέμπει το μήνυμα πως η δουλειά συνεχίζεται. Με δουλειά προς το βάλλον, και χθες με δουλειά πως η εκλογή θα γίνει την άνοιξη της 2027. Πρακτικά, σύμφωνα με τα όσα λένε από το Μεγάλο Μαξίμου, υπάρχουν πολλά που πρέπει να επιτευχθούν σε επίπεδο υποδομών σε όλη τη χώρα μέχρι να φτάσουμε στις πάλπες.
0: Μίλτο, πότε αναμένουμε να ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού εν ώψη των εγγενείων?
14: Σε λίγη ώρα από τώρα θα τον ακούσω.
0: Ωραία, και εμείς θα συνδεθούμε λοιπόν για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπήκε σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ, με πολλούς αριστούχους να εξασφαλίζουν μια θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φοιτητές φάσης εισαγωγής κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές και στην πληροφορική, ενώ μικρές αυξομοιώσεις παρατηρήθηκαν στις ιατρικές, νομικές και οικονομικές. Η Ελίνα Κολύβα όμως έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Ελίνα.
16: Καλησπέρα. Οι υποψήφοι πλέον γνωρίζουν ποια σχολή αποτελεί το ακαδημαϊκό του σπίτι για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Οι βάσεις ανακοινώθηκαν, να πούμε, Βρυδίκη, σήμερα νωρίτερα από ποτέ. Να πούμε ότι κατέγραψαν άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς, πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Συγκεκριμένα στους πολιτικούς μηχανικούς καταγράφεται άνοδος από 823 έως 1775 μόρια. Στην ιατρική άνοδος από 125 έως 375, όπως και στη σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών άνοδος από 538 έως 1190 μόρια. Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές έως 25 μόρια, ενώ στην Αθήνα παρέμεινε 3. Άνοδος σημειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής έως 1700 μόρια, αλλά και στα τμήματα μαθηματικών έως 1350 μόρια, εκτός από το μαθηματικό, από το μαθηματικό τμήμα της ΣΑΜΟΥ, που είναι το μοναδικό που κατέγραψε πτώση 685 μόρια. Mm-hmm. Μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής Αθήνας, μείον 4.230 μόρια, στο Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.360 μόρια και στη Σχολή Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Συνολικά άνοδος καταγράφηκε σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, ενώ το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων από τα γενικά λύκη ανήλθε στο 84,4%, αφήνοντας πάνω από 9.000 κενές θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα λόγω ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
0: Πάντως τελικά φαίνεται ότι η τάση των υποψηφίων, Αλίνα, δείχνει ξεκάθαρη στροφή στα επαγγέλματα τεχνολογικής κατεύθυνσης, έτσι, την ώρα
16: και πληροφορικής.
0: Και πληροφορικής την ώρα που τα θεωρητικά και τα παιδαγωγικά καταγράφουν, όπως μας έλεγες πριν από λίγο, ιστορικά χαμηλά ποσοστά.
16: Εσωτερικά συνεχίζεται η πτώση στα παιδαγωγικά. Ναι. Ήταν και πέρυσι, ήταν και πρόπερσι. Φέτος καταγράφεται επίσης πτώση στα παιδαγωγικά. Mm-hmm. Σταθερά παραμένει η νομική, mm-hmm. κρατά τα σκύπτρα ακόμα και η ιατρική. Αν είχαμε άνοδο στην ιατρική, παραδοσιακά έχουμε άνοδο στην ιατρική, γιατί γράφουν καλά τα παιδιά και είναι ούτε σε άλλες ψηλές οι βάσεις. Αλλά έχουμε μια μεγάλη αύξηση σε επαγγέλματα που αφορούν στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα τεχνολογικά, οι πολυτεχνικές σχολές και βέβαια οι σχολές πληροφορικής, και εδώ είχαμε άνοδο γιατί τα παιδιά πήγαν και πολύ καλά στην πληροφορική. Είχαμε και μικρή πτώση, αυξομοιώσεις από καλύτερα στις οικονομικές σχολές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα αποτελέσματα εισαγωγής είναι σημαντικός σταθμός, όμως δεν καθορίζουν την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κανενός, δήλωσε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
17: Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
0: Τώρα, πρώτα συμπεράσματα από τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε στο Έρνιος Ρέντιο 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
18: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων. Στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350
19: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζεται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
18: Πολύ σωστά.
19: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
18: Έχετε απόλυτο.
19: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
18: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
19: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
18: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
0: Να ακούσουμε τώρα τι είπαν στο Έρνιος η αριστούχη Στεφανία Χρά, που πέτυχε στο παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, που αποτελούσε την πρώτη της επιλογή, ο Σπύρος Σταθόπουλος στο τμήμα ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου, ο Γιώργος Κουτσουμπίδης στο τμήμα ψυχολογίας και η Νάντια Πάπα Κωνσταντίνου στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
20: Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείφθηκαν οι κόποι μου.
21: Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
22: Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
20: Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΠΑ. Που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια, γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
0: Εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων φέρνουν στο φως οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι παραβάτες παραπέμπονται ήδη και τα περαιτέρω. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ.
23: Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπόχρεους για δήλωση υποθενέσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν καινή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι από τους 8.000, οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου δήλωση υποθενέσχες, οι 350 έκρυψαν κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ. Και από τους 650, οι οποίοι επί της ουσίας κατέθεσαν λευκή κόλλα, μόνο το ονοματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι 80 δεν δήλωσαν κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων φέρεται ότι είναι όσοι απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πολεοδομίες, γιατροί αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία διαβιβάζεται τόσο στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για όλους όσοι βρέθηκαν ότι έχουν φοροδιαφύγει. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα πρόσωπα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
0: Μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας αποκτούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενώνουν για πρώτη φορά τα στοιχεία τους σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς. Το νέο αυτό έργο θα αποτυπώνει με μία μόνο βαθμολογία τη συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Να ακούσουμε τον Άκη Θανασόπουλο.
24: Κόστος δανεισμού κομμένο και ραμμένο στο οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων φέρνει το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κάθε φορολογούμενος ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά την αξιολόγησή του, ώστε να γνωρίζουν οι τράπεζες και το δημόσιο το βαθμό συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις του. Η διαδικασία βαθμολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσω του gov.gr εντός 24 ώρων. Οι βαθμίδες θα είναι 6 για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι εγγυήσεις ή το επιτόκιο για τα δάνεια, ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθεί με εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών από το δημόσιο. Για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το σύστημα θα ζητά καταρχάς την έγκριση του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να αντλήσει στοιχεία για τα εισοδήματα, το τζίρο, τις τυχόν οφειλές, τις δαπάνες, τις δανειακές υποχρεώσεις και την πρώτερη συμπεριφορά. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχει ισχύ 3 μηνών και εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν νωρίτερα, ο ετών μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης.
0: Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο, στη Δίνη σκληρών εχθροπραξιών. Βυθίστηκε καθημερινά η Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη να επιφέρουν η μία στην άλλη αλλεπάλληλα πλήγματα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Και Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε και πάλι τον κύριο Τραμπ από το Αξιώς να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων μαζικών επιθέσεων κατά του Ιράν.
1: Ακριβώς. Έδωσε συνέντευξη στο Αξιώς. Είπε ότι το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζεται σοβαρά και προειδοποίησε πως εξετάζονται επιθέσεις μεγαλύτερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης επική οργή. Ο κύριος Τραμπ νωρίτερα δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία. Δυστυχώς τώρα ξεκινούν ξανά πυροβολώντας δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, δεδομένου ότι οι Χούθη είναι εκπρόσωποι ή και πληρεξούσιοι του Ιράν και θα επιβληθούν σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη. Σαφές μήνυμα προς το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενεργειές του, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τη νέα συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με την Σαουδική Αραβία, διαβεβαιώνοντας ότι θα περιλαμβάνει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση. Έντονες αντιδράσεις πάντως προκαλεί στο Ισραήλ η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, η οποία επιτρέπει στο βασίλειο να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική τεχνολογία και να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου. Ισραηλοί πολιτικοί και πρώην αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί ευρυδίκη να πυροδοτήσει μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή. Και μιλώντας δημοσιογράφους στο περίοδο, εκφράζουν φόβους ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί ευρυδίκη να πυροδοτήσει μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή. Και μιλώντας δημοσιογράφους.

0: εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμινία, δήλωσε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τα αντίπεινα όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιτίθενται σε υποδομές και παράκτιες περιοχές του Ιράν. Αυτά είναι τα νεότερα μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση στην ιστορία αυτή.
0: Αντίθετα κλιμάκωση.
1: Αντίθετα κλιμάκωση, και αυτό οδηγεί και σε ράλι. Βλέπουμε σήμερα και τις τιμές πάνω από 100 δολάρια και ποιος ξέρει πού μπορεί να φτάσει, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι είπε σήμερα ο κύριος Συρίγος για το θέμα του ορμού, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αποδείχθηκε, όπως λέγαμε χτες, σε μεγάλο πυρηνικό όπλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το στοίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του ορμού. Αυτό το τόνισε και ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Ethnos Radio και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
2: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του ορμούς. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά. Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια. Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός της αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
1: Τώρα, υπάρχει ένα σημαντικός προβληματισμός για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν. Αυτό το ερώτημα το έθεσε ο συνάδελφος Δημήτρης Τάκης, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Κώστα Ιφαντή.
3: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει, και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
1: Τώρα, ισχυρός κραδασμός στις διεθνείς αγορές ένεργειας προκαλεί νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου άγγιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία επομένως προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
4: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 100,2 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση πάνω από 6,5%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 91,9, σχεδόν 92, με αύξηση σχεδόν 6%. Επίσης, το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, στην Ολλανδία, έχει κλείσει στα 61,60, σχεδόν 62.

0: ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και όλα αυτά βεβαίως είναι ανησυχητικά για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα στα ενεργειακά προϊόντα και στη χώρα. Να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης αυτή την ώρα σήμερα στην Ελλάδα είναι στο 1,988 μέση τιμή πανελλαδικά. Ωστόσο, πάρα πολλές περιοχές έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ, πάρα πολύ νομή της χώρας, με ακριβότερο, όπως έχουμε πει, τις Κυκλάδες. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει επικίνδυνα την τιμή της βενζίνης και είναι πανελλαδικά στο 1,981 σήμερα. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, ανησυχεί την κυβέρνηση, η οποία εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα στήριξης των καταναλωτών, προφανώς με επιδότηση κατά πάσα πιθανότητα στην Αγγλία. Σχετικές δηλώσεις έκανε χθες ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ενώ είπε ότι μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη των πολιτών έναντι της ενεργειακής κρίσης και απομένουν άλλα 200, είναι διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για νέα μέτρα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, σε ό,τι αφορά το ρεύμα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την 1η Αυγούστου, όταν οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Αυγούστου, αν και όλα δείχνουν ότι θα είναι αυξημένα, γιατί ευρυδίκη η μέση τιμή του Ιουλίου μέχρι αυτή την ώρα είναι στα 115 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χοντρική αγορά, ενώ τον Ιούνιο ήταν σε 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα ενσωματωθεί η αύξηση αυτή στα τιμολόγια του Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Για να δούμε όμως τι συμβαίνει με τον καιρό, καθώς μπορεί να αποχαιρετήσουμε το μινι καύσωνα, όμως η χώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την επιδείνωση του καιρού, καθώς αύριο, Παρασκευή, αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ψηλώδεις, άνεμοι, κεραυνοί και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πάμε στην μετεωρολόγο, στην κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, που έχει βέβαια τις πληροφορίες στην εικόνα. Καλησπέρα.
3: Και είμαι και προβληματισμένη. Καλησπέρα σε όλους, διότι αυτή η κακοκαιρία που θα έρθει τέλη Ιουλίου εν μέσω Θέρους πραγματικά θα έχει φθινοπορεινά χαρακτηριστικά και θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνη. Κάθε της χαρακτηριστικό θα είναι εν δυνάμει καταστροφικό, με την έννοια ότι θα έχουμε και πολλές καταιγίδες ισχυρές και γενικευμένες. Και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς, απότομους, βίαιους ανέμους. Και χαλαζοπτώσεις, αλλά και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Και επειδή θα υπάρχει και πολλοί κόσμος τώρα σε παραλίες, σε θάλασσες, θα ταξιδεύει, να δείξουν όλη μια προσοχή. Δεν χάθηκε πραγματικά. Και ένα μπάνιο χαθεί, δεν πειράζει. Και το καλοκαίρι θα βρούμε άλλες μέρες να κολυμπήσουμε, που θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και πιο ευνοϊκές οι συνθήκες. Να δείξουν μια προσοχή αύριο, διότι θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Και κυρίως θα έλεγα ιδιαίτερα σε Λάρισα, Μαγνησία, σε περιοχές της Εύβοιας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Φιώτιδας, αλλά και εδώ στην Αττική θα έχουμε φαινόμενα, κυρίως αύριο θα έλεγα από τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Θα είναι πιο έντονα ίσως στις απογευματινές και βραδινές ώρες εδώ στην Αττική, και πια σιγά σιγά από το βράδυ της Παρασκευής αργά και τη νύχτα προς το Σάββατο θα έχουμε τις καταιγίδες μέσα στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί, με ισχυρό βέβαια βοριά στο Αιγαίο μας, και την Κυριακή θα ξαναμπούμε σε μια φάση καλοκαιρινή, τυπικά καλοκαιρινή, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς ακρότες και κάτι επικίνδυνο.
1: Και αυτή η αλλαγή που θα παρακολουθήσουμε τώρα, ελπίζω να μην την έχουμε και στην πορεία κάτι αντίστοιχο.
3: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή ξανά μπουρίνια ή κάτι τέτοιο, κάτι τόσο φθινοπορεινό με τόσο έντονη πτώση της θερμοκρασίας. Να πω ότι το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε γενικώς στη χώρα τους 28 βαθμούς. Σε κάποιες περιοχές θα είμαστε στους 24-25.
1: Μεγάλη διαφορά.
3: Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, ναι, και για τέλη Ιουλίου. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Ίσα ίσα θα ανέβει η θερμοκρασία Δευτέρα και Τρίτη, χωρίς να βλέπω κάτι ανησυχητικό εκτός εποχής.
1: Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για τα μπουρίνια, τις γαλιζοπτώσεις αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. 10 σημαντικά αξιοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δις πήραν την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο εξ αυτών είναι η ασπίδα του Αχιλλέα συνολικού κόστους 3 δις, ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο 25%. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, Βενδίκη. Ήταν μια από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις του ΚΙΣΕΑ, καθώς όπως προανέφερε, έδωσε έγκριση σε 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, εκ των οποίων το πιο βασικό είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, το λεγόμενο αεροδρόμιο, η αντιπυραυλική και αντιεροπορική ασπίδα της χώρας. Μέσα στους επόμενους, στα επόμενα 2-3 χρόνια αναμένεται να έχει λάβει σάρκα και οστά, καλύπτοντας από απειλές πυράβλων, αεροσκαφών, drones, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας. Να σημειώσω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ, περίπου στις 12, προχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο εκπληκτικό πρόγραμμα. Είπε επίσης ότι έχει να κάνει με την όλη αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία που αφορά τη νέα δομή δυνάμεων, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο πρόκειται να παρουσιαστεί και η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων, αλλά και η εξαίρεση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών του ΜΠΑΕ, δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2027-2037. Να πω συμπληρωματικά ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση αναμένεται και περαιτέρω μάζεμα, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και κλείσιμο αρκετών στρατοπέδων ανά τη χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενέκρινε το ΚΕΣΕΑ, να πω συνοπτικά ότι είναι το αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιτρόν σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Γιώργο μου, με συγχωρείς, αλλά πρέπει να σε διακόψω, ναι, γιατί πρέπει να συνδεθούμε, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65.
5: Στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά, και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε εδώ και πολλά χρόνια, συμπυκνώνοντας και όλες τις αγκυλώσεις τις οποίες ξεπεράσαμε. Γιατί αυτός ο δρόμος έχει όντως τη δικιά του ιστορία. Μίλησε για αυτήν και ο κύριος Περιστέρης. Η ιδέα του, θυμίζω, γεννήθηκε στις αρχές του 2000, μένοντας για καιρό στα Σιτάρια, ωστότου ήρθε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να υπογράψει το 2007 την πρώτη σύμβαση παραχώρησης, με πρωτεργάτη μάλιστα τον αείμνηστο Θεσσαλό, τον Γιώργο τον Σουφλιά. Ο στόχος εκείνη την εποχή ήταν ο δρόμος να τελειώσει το 2013-2014. Όμως η κρίση που ακολούθησε στην κυριολεξία πάγωσε τα πάντα. Τα εργοτάξια σύγησαν και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδος. Και όταν ακόμα οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι, και εδώ θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στον αντιπρόεδρο, τον Κωσίτο Χατζηδάκη, με άλλη ιδιότητα τότε, πάλι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνεισέφερε ώστε να γίνει το reset, η επανεκκίνηση όλων των συμβάσεων παραχώρησης. Και τότε όμως υπήρχαν πολλά καθημερινά προβλήματα και κυρίως υπήρχε η καχυποψία των τοπικών κοινωνιών, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες είχαν χορτάσει από λόγια χωρίς αντίκρισμα. Όταν λοιπόν ήρθαμε στα πράγματα το 2019, βρήκαμε έναν μισοφτιαγμένο δρόμο που ξεκινούσε από το πουθενά, όχι από το πουθενά, αλλά σίγουρα και σταματούσε πάντως, όχι εκεί που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Ένα έργο πνιγμένο στις υποχρεώσεις και σίγουρα ένα έργο με άδειλο μέλλον. Και το Δεκέμβριο του 2019, όταν έκανα την πρώτη επιθεώρηση των έργων του νοτιού τμήματος, είχα δεσμευθεί ότι ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Θα βρούμε τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση το βόρειο τμήμα του. Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Αλλά με τόλμη πολεμήσαμε τη γραφειοκρατία. Πρέπει να σας πω ότι κατέβαλα πολύ μεγάλες προσωπικές προσπάθειες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να την πείσω ότι δεν ήταν δυνατόν ένα δίκτυο με τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία για τη χώρα να μείνει ουσιαστικά ημιτελές. Και μάλιστα μοιράστηκα μαζί της και εγώ τη δικιά μου προσωπική ιστορία. Φαίνεται ότι όλοι έχουμε μια προσωπική ιστορία από τον παλιό δρόμο που συνδέει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά. Ήταν Φεβρουάριος νομίζω του 2011 όταν αποφάσισα τότε με τις δύο μου κόρες να ξεκινήσω από την Αθήνα και να κατευθυνθώ οδικός προς την Βασιλίτσα. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στη Βασιλίτσα, γνωρίζετε το μεγάλο ενδιαφέρον μου για τη στήριξη των ελληνικών χιονοδρομικών. Ήταν μια εποχή που για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι, η Παθέα ήταν κλειστή. Σκεφτείτε το τιμόνι οδική σύνδεση και για τα φορτηγά ήταν αυτός ο παλιός δρόμος, ο οποίος βέβαια ήταν εξαιρετικά κακοποιημένος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπεσα σε, δεν νομίζω ότι ήταν λακκούβα, μάλλον με κρατήρα έμοιαζε, έσκασαν δύο λάστιχα. Βαστός είμαι μετά από μια έντονη κινητοποίηση, κατάφερα και έφτασα στα Γρεβενά, απόλαυσα την εξαιρετική γρεβενιώτικη φιλοξενία, έφαγα τα μανιτάρια μου για να καταλήξω τελικά στις 3 το πρωί στο ξενοδοχείο, ενώ έπρεπε να φτάσω στις 7 το απόγευμα. Μοιράστηκα λοιπόν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή την προσωπική ιστορία και της είπα: κοίταξε να δεις, αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Πήραμε λοιπόν την έγκριση τελικά μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Και στο σημείο αυτό να επιστρέψουμε στην απόφαση του Κησέα σήμερα για τα 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δις και να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Δένδιας.
6: Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το Κησέα ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030. Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 27-37.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς στην τελική φάση έρχεται η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, όλα όμως αναμένεται να κρυθούν στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, για περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Καλησπέρα, Βεδίκη. Πολύ σωστά εξέφρασε στην διαδικασία η οποία ακολουθείται στη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα ήταν λοιπόν η πρώτη μέρα από τις 3 τη συζήτηση της προτείνουσας Βουλής, δηλαδή της Βουλής η οποία προτείνει ποια άρθρα κρίνει σκόπο να αναθεωρηθούν. Να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα εγκριθούν με 180 βουλευτές από αυτή τη Βουλή χρειάζονται μόλις 150 για να αναθεωρηθούν από την επόμενη και το αντίθετο, δηλαδή όσα λάβουν μόλις 150 από αυτή τη Βουλή χρειάζονται 180, δηλαδή αυξημένη πλειοψηφία από την επόμενη. Αύριο περιμένουμε, Βρυδίκη, και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και την τοποθέτηση των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών σε μια συζήτηση που αναμένεται θερμή, με έντονες πολιτικές κόντρες. Μια συζήτηση που αναμένουμε να μην περιοριστεί μόνο στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά να πάει και στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας και της ευρύτερης πολιτικής ατζέντας. Την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η συζήτηση με την πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει μετά από ένα μήνα περίπου, όταν θα ξανανοίξει η Βουλή περίπου στις 27 του Αυγούστου και πλέον, όπως είπες και εσύ, μετά τις εκλογές, την επόμενη Βουλή, η εκείνη Βουλή θα αποφασίσει τελικά ποια άρθρα και αν θα υπάρχουν άρθρα τα οποία θα αναθεωρηθούν. Να θυμίσω ότι η αντιπολίτευση δεν έχει συνενέσει στην αναθεώρηση κανένας άρθρου. Το ΠΑΣΟΚ, η χρηματική αντιπολίτευση, σε 15 άρθρα θα ψηφίσει παρόν και είναι τα άρθρα στα οποία έχει καταθέσει δικές του προτάσεις, ενώ και στα υπόλοιπα και το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει κατά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε τώρα την αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σελμά εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για την υπόθεση της Νοβάρτης. Θυμίζουμε ότι από το βήμα της Βουλής ζήτησε να ανοίξει και πάλι υπόθεση. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμοπούλου, σχόλιασε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα διερευνήθηκε και αρχιοθετήθηκε, είπε. απέρριψε την ύπαρξη νέων στοιχείων, δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει καταγγελίες ενώπιον της δικαιοσύνης, εξαπολύνοντας πειρά και στο Πασόκ που υιοθετεί τις κατηγορίες.
8: Ο κ. Ανάμπορα λέει ότι θέλει να βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απήντησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
9: Ναι, ναι.
8: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σας πω.
9: Μάλιστα.
8: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Έχω το βρίσκω σωστό. Έτσι πω, δείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στη δικογραφία Νοβάρη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
9: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
8: Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
9: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
8: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
9: Ναι.
8: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
9: Ναι.
8: Τέλεια. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
9: Μια στιγμή.
8: Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ. Και εδώ το
9: και όχι μόνο το Πασόκ. Να... Όλοι βγήκανε.
8: Να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
9: Ναι.
8: Η Εθνική Ζακτών, η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντε τη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε εδώ.
9: Ναι.
8: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχτες που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
9: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
8: μα
9: που υπήρχε τότε.
8: Είναι δυνατόν ναι. Το Πασόκ, σας λέω, που επί ναι. 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
1: Ο βουλευτής του Πασόκ Παύλος Χριστίδης μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή είναι με Ναλά με τον Δημήτρη Ιτάκη, που αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης.
10: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
9: Μάλιστα.
10: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί.
9: Ναι.
10: Βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το Πασόκ θα ήταν να ήταν fake news. Το
9: μάλιστα.
10: Μήνυμα αυτό.
9: Μάλιστα.
10: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
9: ναι, έχει απαντήσει
10: στην υποχρέωση
9: αυτό,
10: να απαντήσει.
9: Ναι.
10: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα
9: μάλιστα.
10: είναι να βάζει ερωτήματα.
1: Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για τις καταγγελίες Αλμά και το αίτημα των κομμάτων να απομακρυνθεί από την θέση του ο Άδωνες Γεωργιάδης. Να ακούσουμε τι είπε.
11: Ειδικά για αυτή την υπόθεση όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση κατά των ημερών της οποίας λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή. Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κύριος Αλμάς και θα πει ότι είναι να πει περαιτέρω ο κύριος Γεωργιάδης τη δικαιοσύνη για όσα του έχει καταμαρτυρήσει. Αναφερόμαστε λοιπόν πλήρως στην απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη και βέβαια στην ετοιμιγορία της δικαιοσύνης η οποία ήταν ξεκάθαρη και κατέρευσε, το ξαναλέω με αυτόν τον τρόπο, εκείνη η γνωστή σκευωρία.
1: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ατέμπη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ζητείται να παραπεμφθεί για το πλημμύρισμα της παράβασης καθήκοντος για χειρισμούς ή παραλήψεις που ενδεχομένως επέδειξε κατά τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία. Τώρα, τις δικές του απαντήσεις για την εισαγγελική πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο έδωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
11: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αριού Πάγου. Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αριού Πάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι, να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Αξίζει να προβληματιστεί ο κόσμος που μας βλέπει για το πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά ζητήματα πολλά κόμματα.
1: Επίθεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη με αφορμή την λόγω υπόθεση εξαπέλυσε μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστα Τσουκαλά.
12: Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζο μεν η αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
1: Έχουν υποχρέωση να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
13: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Όπως προτάθηκε η δίωξη αγοραστού Τριαντόπουλου, έτσι ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη.
1: Όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αφότου ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος ομολόγησε την πράξη του. Βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος ήταν αυτά που τον ανάγκασαν να ομολογήσει την στιγιαή δολοφονία του ποινικολόγου. Μάλιστα, ο καθομολογίαν δολοφόνος έχει ποινικό παρελθόν. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
15: Οπτικό υλικό από κατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σε ζυμασμένος βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με τέσσερις Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφθηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμενε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεβατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο, επισκέφθηκε εφημερεύον νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βίαια χτυπήματα. Κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέδες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος Αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
1: Και να πάμε τώρα στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, γιατί πριν από λίγο είχαμε έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής σκαφών και μάλιστα με έναν σοβαρά τραυματισμένο άνθρωπο. Ευτυχία, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, ναι, ένας εγκαυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ναι. Ο οποίος αρχικά στις περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα ξέσπασε φωτιά στο εργαστήριο που διατηρεί με διάφορα χημικά υλικά, πολυεστέρες και τα λοιπά που φτιάχνει λέμβους, και κάλεσαν την πυροσβεστική και ο ίδιος πήρε ένα λάστιχο και προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά. Οι γείτονες του φώναξαν ευρυζίκη, mm-hmm. να μην πλησιάσει, καθώς υπήρχε μέσα οξυγόνο και άλλα υλικά. Εκείνος δεν τους άκουσε και ξαφνικά τον έχασαν από τα μάτια τους και μπήκε μέσα. Και τότε δυστυχώς σημειώθηκαν διαδοχικές εκρήξεις που ακούστηκαν σε όλη την περιοχή, πρέπει να σου πω, στην περιοχή Λιβάδια Χανίων. Οι άνθρωποι, οι γείτονες, βρήκαν πίσω από την πόρτα πεσμένο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε μπει, είπαμε, για να σβήσει μία απλή φωτιά. Πριν κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γίνει. Πήγε, ήρθε η πυροσβεστική στο σημείο. Τρία οχήματα με 12 άντρες και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Χανίων στο σημείο, με ειδικές μάσκες γιατί από τα χημικά που κάηκαν ήταν λίγο ατμόσφαιρα απομνηκτική. Μετά έσβησαν τη φωτιά, μετά ήρθε το ασθενοφόρο, παρέλαβε τον άνδρα με πολύ σοβαρά εγκάβματα όπως τον είδαμε. Μάλιστα. Ευχόμαστε φυσικά να πάνε όλα καλά. Προανάκριση τώρα διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ναι.
1: Να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα για το οποίο είχαμε προγραμματίσει. Στο ξύλωμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Χανίων, Ευτυχία, μετά από επιχείρηση Μαμούτ της Ελλάς, συνελήφθησαν λοιπόν δύο ιατροδικαστές δικηγόροι στελέχη εργαστηρίου που κατηγορούνται για παραπίση των ψυχολογικών εξετάσεων. Τι ακριβώς έχουμε?
16: Δεν συνελήφθη κανένας δικηγόρος, να το διορθώσουμε αυτό, Αυριδική. Όχι, συνελήφθησαν δύο άτομα. Είναι οι εξελίξεις τρέχουν σε αυτή την υπόθεση. Ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου κακουργηματική δίωξη και κατηγορούνται για δωροληψία κατ' εξακολούθηση. Είναι κακουργηματικό λοιπόν όπως είπαμε χαρακτήρα. Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν της έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε έκδοση ψευδών ή επιστημονικά τεκμηρίων των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων και οι οποίες σύμφωνα με τη δικογραφία εκδόθηκαν έναντι αμοιβής. Η υποδιερεύνηση υποθέσεις είναι 8 σε κάποιες είναι από κοινού, σε κάποιες κατά μόνας. Αφορούν τροχαία, δυστυχήματα, υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση βιασμού, μία υπόθεση
1: ευθύνιου με συγχωρείς, αλλιώνα δικαστικά πορίσματα, έτσι, αυτή είναι η ουσία.
16: Ναι, στη μία υπόθεση που γνωρίζουμε, γι' αυτό και κλήθηκε και κατέθεσε δικηγόρος των Χανίων.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ.
16: Φέρεται για υπόθεση εργατικού δυστυχήματος να ζητήθηκε από τον ιατροδικαστή γνωμάτευση, να ζήτησε χρηματικό ποσό και όταν δεν το πήρε να έβγαλε την αντίθετη γνωμάτευση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην πρόσφατη απόφαση για απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Instagram. Τονίζει ότι ήταν απαραίτητη αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια χρηστών αλλά και των υπολείπων στους δρόμους.
17: Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και για το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτος. Έτσι, κάτω από τα 17, δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο. Ούτε και η αγορά, ούτε και η ενοικίαση τους. Όμως, χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι' αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μετρώου, ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον. Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική μας ενημερώση. Οι υπογραφές έπεσαν και ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal Τάσους Επιτρόπου με αμύθιτο ποσό.
18: 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μόνο.
18: Από την 24 ετών ο Χρήστος, ο Τζόλης, πραγματοποίησε δύο τεράστια σεζόν με τη φανέλα της Club Breeze με 22 γκολ και 29 assist μάλιστα την τελευταία χρονιά και πλέον μετά το πέρασμά του το 21 από την Norwich επιστρέφει στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Να θυμίσω όταν πήγε στην Norwich ο Τζόλης κόστησε 11 εκατομμύρια ευρώ τον πήρε από τον ΠΑΟΚ. Είναι με το νούμερο 17 θα παίζει και είναι ο τέταρτος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα της Άρσεναλ μετά τον Ταυλαρίδη, Παπασταθόπουλο και Μαύρο Πάνο. Τώρα σε λίγη ώρα ξεκινάνε και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου στις 8 η ώρα στο Λούμπλι της Πολωνίας, προκριματικά Europa League και ο Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα προκριματικά Conference League, τρίτος προκριματικός γύρος, δεύτερος είναι προκριματικός γύρος στις 9 η ώρα με την Ουγγρική Πάξη στην Ουγγαρία.
1: Σε ευχαριστούμε Τάσο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού και η εκπομπή Τι μας ξημερώνει. Από μας, καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μία υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την απομόνωση δεκάδων περιοχών της περιφέρειας. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Μέχρι το τέλος της χρονιάς και από πλευράς δικτύου και από πλευράς τρένων θα έχουν γίνει πολλές και σοβαρές αλλαγές και θα μπορούμε να πούμε ότι στο δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχουμε συνθήκες που θα είναι ξεκάθαρα ευρωπαϊκές, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Θα συμμετείχα μέσα σε 2 λεπτά. Αλλά δεν τους χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονται κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία. Ενώ την ίδια ώρα, ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούς ήταν ο μικρότερος των 2 τελευταίων μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιεμένη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Ο Γενικός Συζητητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Έκρηξη με ένα σοβαρά τραυματία σε βιοτεχνία πολυεστερικών κατασκευών για σκάφη στα Χανιά, σε εξέλιξη κινητοποίησης προσβεστικής και του ΕΚΑΒ στη περιοχή Λιβάδια, περιφερειακά της πόλης. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι 2 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πόλης, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε ομοιρία στο υποκατάστημα της τράπεζας όπου εργαζόταν στο Regensburg της Βαυαρίας. Η ομοιρία έχει λάβει τέλος και ο δράστης συνελήφθη.
2: Ο καιρός.
19: Κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 30 και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Altsendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση Εγώ θα σας τα πω, η επιθεώρηση. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε, Air News Radio 105,8. Και σήμερα, ναι, καλά ακούτε, είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, εκτάκτος από τις 8, το και τέταρτο είναι, και για 2 ώρες παρέα. Η Μαρία Σφυρό είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο.

Πώς μου αρέσουν αυτά τα κείμενα, για την ακρίβεια πώς μου αρέσει να επιστρέφουμε σε ανθρώπους του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και ειδικά κάποιες προσωπικότητες που ενώ έλαμψαν ως δευτεραγωνιστές μπορεί και να μην ξέρουμε το όνομά τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Γιώργος Γαβριλίδης. Αν μπείτε και δείτε θα καταλάβετε ότι είναι ένας από τους ηθοποιούς που έχουν παίξει σε κάποιες από τις πιο εμβληματικές ελληνικές, παλιές ελληνικές ταινίες, αφήνοντας τρομερό αποτύπωμα και μένοντας δίπλα ισότιμα σε τεράστιους πρωταγωνιστές. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι στο πρώτο θέμα για τη ζωή του, για τη σχέση του, για το κρυφό δεσμό του με τη Μαρίκα Κρεβατά, με αφορμή το θάνατό του, γιατί έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 1982.

αυτά τα τρελά που ακούμε. Είναι σαν κάθε στιγμή, κάθε μέρα να ανοίγεις την τηλεόραση, να ανοίγεις το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και να ακούς για άλλο ένα έγκλημα, μια τρελή ιστορία. Τώρα αναφέρομαι σε αυτό με τη Σύρο που πήγε μια γυναίκα σε ένα σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με τη γυναίκα και τη σκότωσε ο σύζυγος. Είναι αυτή η τρέλα που τη βλέπουμε και στους δρόμους και φυσικά δεν περιορίζεται εκεί.

0: πάμε όμως, θα αφήσουμε εμείς αυτά τα δυσίωνα, τα στενάχωρα, θα τα αφήσουμε πίσω μας και θα μιλήσουμε με μια νέα κοπέλα που πραγματικά έχει κάθε λόγο να ταινίζει το μέλλον με τρομερή αισιοδοξία και φυσικά να είναι περήφανη με τον εαυτό της. Καλησπέριζω τη Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η οποία έφτασε στην κορυφή της Ιατρικής Αθηνών με 19.710 μόρια. Καλησπέρα, συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι μια αδιαφυσβήτητη επιτυχία, πρωτιά, τρομερή. Σκέφτομαι τι θυσίες θέλει αυτή η επιτυχία. Δεν ξέρω πώς φτάνεις εδώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, η προσπάθεια για την εισαγωγή στην ιατρική σχολή δεν ξεκινάει στη δευτέρα και στην τρίτη ηλικίου. Χρειάζεται να προσπαθείς από τις μικρότερες τάξεις για να μπορέσουν να τεθούν οι σωστές βάσεις, για να μπορείς να εξελιχθείς μετά στο γυμνάσιο και στο λύκειο και τελικά να αποδώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις πανελλαδικές εξετάσεις και να πετύχεις το στόχο σου.
0: Πώς όμως ξέρεις τι θέλεις για τη ζωή σου, ή Μαρία Μιχαέλα, απλά είσαι μια τρομερά καλή μαθήτρια από πολύ νωρίς, φαντάζομαι. Οπότε, ποιες είναι οι επιλογές, νομική, ιατρική, θα πάω ιατρική. Υπάρχει ο ξεκάθαρος στόχος ή η αριστεία είναι που σε πάει κοντά εκεί?
1: Εγώ ήθελα από μικρή να γίνω γιατρός. Αυτό τώρα φαντάζομαι καλλιεργήθηκε και μέσα μου, επειδή είναι και οι δύο μου γονείς γιατροί, οπότε μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον ιατρικό, καταλάβατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βλέποντας έτσι το έργο τους και την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων που θεράπευαν και τα λοιπά, την αγάπη που τους έδειχναν, θεωρώ ότι αυτό το συνέστημα που λαμβάνει ένας γιατρός εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο.
0: Ναι. Εσύ, αφού λοιπόν δοκιμάστηκες και πέτυχες, όχι απλά πέτυχες, αρίστευσες στις Πανελλήνιες που πολύ συζητάμε και φυσικά έχεις και εσύ κατανοήσει τις διάφορες παθογένειες και τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το σύστημα, εσύ τα κατάφερες, αναγνωρίζεις προβλήματα? Πιστεύεις ότι είναι ένα σύστημα που πρέπει να αλλάξει, που εμποδίζει ίσως ταλέντα που δεν μπορούν με το παραδοσιακό τρόπο να κάτσουν? Δηλαδή βλέπεις βασικά ζητήματα που λες, ναι, αυτό είναι παροχημένο σύστημα?
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα το γεγονός ότι η επιτυχία, θέλουμε να πούμε, του παιδιού, κάθε παιδιού, εξαρτάται από μία μεμονωμένη εξέταση και όχι από τη συνολική μαθησιακή του εικόνα. Ίσως η αλήθεια είναι δεν είναι τόσο σωστό και τόσο δίκαιο, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Ωστόσο, τώρα το κακό, ας πούμε, που έχει συμβεί είναι ότι οι πανελλαδικές, καλώς κακώς, έχουν εδρεωθεί πλέον στην ελληνική κουλτούρα και τα λοιπά. Οπότε είναι, θεωρώ, αρκετά δύσκολο να αλλάξει το σύστημα ριζικά. Ωστόσο, οι αλλαγές είναι, εφόσον είναι και θετικές προς τους μαθητές και βοηθάνε στο να αναδεικνύονται όλα τα ταλέντα των παιδιών, ναι, οι αλλαγές είναι ευπρόσδεκτες.
0: Ναι. Τι να σου ευχηθώ, νομίζω ότι όλα τα καλά είναι μπροστά σου, τώρα ξεκινάς και πάλι συγχαρητήρια. Ξέρεις τι γιατρός θα γίνεις?
1: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω αποφασίσει, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που να περιλαμβάνει τον χειρουργικό τομέα. Για τώρα θα δούμε, να πάω και στη σχολή.
0: Βέβαια. Τώρα είναι αρχές. Όλα θα είναι καινούργια και πολύ γοητευτικά και υπέροχα. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η πρώτη των πρώτων στην ιατρική.

Ακούστε τώρα, είδαμε σκηνές από τη Βενεζουέλα και τους σεισμούς που κόστησαν, που πήραν τόσους ανθρώπους, που έφυγαν τόσοι άνθρωποι από τη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Τώρα έχουμε και μια οικονομική αποτίμηση, διότι οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές ύψους σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πάντα σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Οπότε βάσει των εκτιμήσεων της, το 47% των ζημιών αφορά κατοικίες, το 27% σε υποδομές, 26% κτίρια μη οικιστικής χρήσης και όλα αυτά μαζί είναι 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα μου πείτε, μπροστά στις ανθρώπινες ζωές αυτά δεν είναι τίποτα. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά σκεφτείτε τη Βενεζουέλα, μια πολύπαθη χώρα.

0: είμαστε.
1: Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει με το Μαμντάνι? Ο Μαμντάνι, ίσως κάποιοι ασχοληθήκατε με την άνοδό του και την νίκη του. Μιλάω για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζωχράν Μαμντάνι. Όμως, ο Μαμντάνι εξελίσσεται σε μια προσωπικότητα που αρχίζει και κερδίζει ακόμα και άτομα που είτε δεν τον ψήφισαν είτε στάθηκαν και απέναντί του. Είναι στους δρόμους, κάνει ποδήλατο, μιλάει με πολίτες, απαντάει ο ίδιος σε μηνύματα, στα social media, τρέχει, έχει ήδη μέσα σε πόσο έχει κερδίσει, 1-2 μήνες, δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Έχει κάνει, έχει ανοίξει πράγματα, χώρους πολιτιστικούς, έχει πάρει αποφάσεις, είναι πάρα πολύ δραστήριος και απόλυτα αφιερωμένος, αφοσιωμένος στο ρόλο του και στο λειτουργήμά του. Οπότε έχει αρχίσει και κάνει πολλούς ή να τον θεωρούν μεγάλη. Απόλυτα αφιερωμένος, αφοσιωμένος στο ρόλο του και στο λειτουργήμά του. Οπότε έχει αρχίσει και κάνει πολλούς ή να τον

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Είναι έργο σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στο μέσο μιας διαδρομής αλλά προχωρά στην επίτευξη του τελικού στόχου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος 182 χιλιόμετρο μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή, συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Συρροή κρουσμάτων σαλμονέλα στη Καστοριά σε επιφυλακή υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Επιστρέψαμε, News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Φτάνουν όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με τη μεγαλύτερη επίθεση ως τώρα, λέγοντας ότι δεν έχουν υποστεί αρκετό πόνο και ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε στις νέες επιθέσεις μέσα σε 2 λεπτά. Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση αυτό.

0: Καλά, αυτό που έχει κάνει η Φιλανδία έχει πάρα πολύ πλάκα. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει στο διαδίκτυο, στα σούπερ μάρκετς υπάρχουν κάποια πολύ χαρακτηριστικά ροζ καλάθια. Καλάθια που βάζεις τα προϊόντα που επιλέγεις. Αυτό έχει γίνει λοιπόν σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ της Φιλανδίας και έχει γίνει και viral, γιατί αυτά τα συγκεκριμένα καλάθια απευθύνονται σε singles, δηλαδή σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση. Οπότε κάπως συνδυάζεις τα ψώνια σου, το σούπερ μάρκετ, με γνωριμίες. Διότι οι ελεύθεροι πελάτες δείχνουν διακριτικά με το ροζ καλαθάκι τους ότι είναι single, ότι είναι ανοιχτή στις γνωριμίες, άρα γνωρίζεται με άλλους ελεύθερους που μπορεί να ψωνίζει την ίδια στιγμή. Και αναγράφεται πάνω σε αυτά τα ροζ καλάθια μια λέξη η οποία λέγεται, είναι η συγκουκόρη, που αποτελείται δηλαδή από τις λέξεις συγκού εργένης ελεύθερος και κόρη καλάθι. Οπότε είναι κυριολεκτικά το καλάθι των singles ή καλάθι για ελεύθερους. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στρατή Βουγιούκα, ο οποίος είναι μετεωρολόγος επιστημονικός συνεργάτης του αστεροσκοπίου, για να δούμε λίγο τι θα γίνει, γιατί ακούμε μεταβολή θερμοκρασίας, τοπικές βροχοπτώσεις, κάπως να τα βάλουμε σε τάξη. Γεια σας, κύριε Βουγιούκα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ και σε όσους παρακολουθούν.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Τι γίνεται λοιπόν, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, ήδη γίνεται αντιληπτή μια διαφορά, ναι, σε σχέση με εχθές. Έχουμε σαφώς χαμηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Και αύριο θα είναι πολύ πιο αισθητή η πτώση, δηλαδή θα πέσει κατά 5 με 6 βαθμούς ακόμα, για να είναι οι μέγιστες γύρω στους 30 με 32. Mm-hmm. Όμως, επειδή θα έχουμε αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, με κίνηση από τα δυτικά και τα βόρεια προς την υπόλοιπη χώρα, στις περιοχές που το μεσημέρι θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι μέγιστοι θα είναι σαφώς κάτω από τους 30. Θα έχουμε μέγιστες που θα είναι στους 27-28.
0: Μια χαρά.
1: Στις περιοχές που θα βρέχει ήδη.
0: Μεγάλη αλλαγή είναι.
1: Ναι, δηλαδή να πούμε οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί από το Ιόνιο, τα Επτάνησα, τα δυτικά παράκτια τμήματα και κατά τόπου στη Βόρεια Ελλάδα. Το μεσημέρι θα επεκταθούν στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα. Και από το απόγευμα θα επηρεάσουν έντονα και περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια, το Αιγαίο.
0: Δηλαδή στις Κυκλάδες, ας πούμε, στην Αθήνα θα δούμε βροχή, θα δούμε πουρινιά.
1: Θα δούμε βροχή, θα δούμε και καταιγίδα. Ναι. Φαίνεται ότι θα είναι κυρίως απόγευμα και προς το βράδυ, δηλαδή όχι από νωρίς το μεσημέρι. Βέβαια, σε μία μέρα με έντονη αστάθεια μπορεί και νωρίτερα να έχουμε κάποια μπόρα. Αλλά κυρίως φαίνεται απογευματινές ώρες και προς το βράδυ. Δεν είμαστε στις περιοχές που στα προγνωστικά μοντέλα έχουν τα ισχυρότερα φαινόμενα, όμως επειδή είμαστε κοντά, δηλαδή θα επηρεαστεί πολύ και η κεντρική ανατολική στερεά και η Εύβοια, είναι πιθανό να έχουμε ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική και χαλάζει. Δηλαδή είμαστε κοντά στον πυρήνα των φαινομένων, οπότε
0: αυτές οι πολύ γρήγορες, πολύ έντονες βροχοπτώσεις που είναι που λέμε τα καλοκαιρινά μπουρίνια, τα λέμε εμείς που δεν ξέρουμε οι αμύτη.
1: Ναι, μοιάζει και με καλοκαιρινά μπουρίνια, ναι. Είναι μια γρήγορη διαταραχή που θα προκαλέσει αυτή την έντονη αστάθεια με αρκετή δυναμική. Μπορεί να μην δίνουν τα προγνωστικά μοντέλα μεγάλες ποσότητες βροχής με μεγάλη διάρκεια, όμως επειδή μιλάμε για καταιγίδες και μπορεί να είναι τοπικά να βγάλουν πολύ μεγάλες εντάσεις, μπορεί να πέσει μια σημαντική ποσότητα νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Και το χαλάζι που ευνοείται αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Και φυσικά κατά τη διάρκεια εκδήλωση καταιγίδων, ενισχυμένοι άνεμοι και αρκετοί κεραυνοί. Και όπως αυτό θα κινηθεί, το βράδυ θα είναι στο Αιγαίο πλέον, κατά κανόνα στο Αιγαίο, δηλαδή στα υπηρετικά θα αρχίσουν να φεύγουν τα φαινόμενα και θα έχουν βροχές και καταιγίδες και οι Κυκλάδες ισχυρές πιθανότητα.
0: Οι Κυκλάδες που πολλοί απολαμβάνουν τις διακοπές τους και το μόνο που δεν θέλουν είναι αυτές να διαταραχθούν από τέτοια καιρικά φαινόμενα.
1: Το βράδυ θα έχει καταιγίδες και στις Κυκλάδες. Από το απόγευμα αργά και κυρίως το βράδυ θα απολαύσουν πολλές αστραπές
0: και
1: θα αλλάξουν λίγο για μία μέρα. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με τοπικές νεφώσεις, ίσως κάποια φαινόμενα λίγα ακόμα στην αρχή της ημέρας του Σαββάτου, αλλά κυρίως βοριάδες ενισχυμένοι στα 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Οι μέγιστες δεν ξεπεράσουν τους 30-31 βαθμούς.
0: Να σας πω μετά, ωραία, έχουμε αυτή λοιπόν την μεταβολή. Λέτε μέχρι το Σάββατο κάπως το πράγμα ισορροπεί. Έχουμε εικόνα για μετά? Το καταλαβαίνω ότι δεν. Δηλαδή θα έχουμε ξανά καύσωνα, θα έχουμε
1: Θα έχουμε μια γρήγορη άνοδο.
0: Αυτό φοβόμουν ότι θα πείτε.
1: Ναι, θα έχουμε μια γρήγορη άνοδο έτσι σημαντική που θα δούμε 37, 38 και 39 βαθμούς Δευτέρα, Τρίτη. Την Τρίτη ίσως και τοπικά 40, αλλά είναι πολύ παροδικό. Μετά θα ξαναπέσει η θερμοκρασία στους 35 με 36. Δηλαδή, δεν φαίνεται κάτι προβληματικό, να το πω έτσι.
0: Άρα φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή, χωρίς κάτι ακραίο, χωρίς κάτι αποπνικτικό. Ναι, αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που ζήσαμε, περνάει, τελειώνει. Δεν το βλέπουμε μπροστά μας.
1: Καταλαβαίνετε ότι Δευτέρα, Τρίτη, επειδή θα ανέβει αισθητά, και θα είναι μεγάλη μεταβολή πάλι από την δροσιά του Σαββατοκύριακου. Θα είναι αντιληπτό.
0: Θα μας ενοχλήσει λίγο, μάλιστα.
1: Ναι, μπορεί, μπορεί να δούμε και 41 τέλος πάντων την Τρίτη, αλλά με πτώση μετά στα φυσιολογικά προοδευτικά. Μέχρι την Πέμπτη θα έχει πέσει 35, 34 εκεί.
0: Πάντως, κύριε Βουγιού, κατά πράγματα για την Ελλάδα, αυτό το καλοκαίρι μέχρι τώρα έχουν εξελιχθεί σχετικά ομαλά. Συμφωνείτε?
1: Ναι, βεβαίως. Είναι από τα πιο ομαλά καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια, βέβαια χωρίς να σημαίνει ότι δεν ήταν θερμός ο Ιούνιος, αλλά δεν ήταν παντού θερμός και δεν ήταν πολύ. Για την Αττική ιδιαίτερα δεν ήταν θερμός, είχαμε μπελτέμια, αλλά η Δυτική Ελλάδα βίωσε ένα σχετικά θερμό Ιούνιο. Ωστόσο έχουμε ένα αρκετά ήπιο καλοκαίρι σε μια χρονιά με ισχυρό Ελνίνιο, που φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η επίδρασή του στην περιοχή μας είναι μικρή έως μηδαμινή. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε πολλές περιοχές πολύ θερμές σε χρονιές με ισχυρό Ελνίνιο και η Ελλάδα να είναι σε μια κατάσταση, ας το πούμε, πιο φυσιολογική ενδιάμεση.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του αστεροσκοπείου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά εγώ και τα κατάλαβα και ξέρω τι να περιμένω μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.

0: τώρα να καλησπερίσουμε τον Απόστολο Τζουμάκα, ο οποίος είναι διοργανωτής του Ανήλιο Park Festival 7-8-9 Αυγούστου στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου στο Μέτσοβο. Γεια! Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται λοιπόν στο Μέτσοβο Ανήλιο Park Festival 7-8-9 Αυγούστου?
1: Αυγούστου, ναι, πράγματι. Επιστρέφουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πανέμορφο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου.
0: Μ' αρέσει, είναι εναλλακτική πρόταση με σούσι της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Είναι ακριβώς αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Η Ελλάδα έχει κάποια πανέμορφα βουνά. Mm-hmm. Πανέμορφες εκδρομές, δραστηριότητες, τις οποίες δεν τις ξέρουμε σαν Έλληνες. Και πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει το μου του καλοκαιριού. Δεν υπάρχει μόνο η θάλασσα, υπάρχει και ο ορεινός τουρισμός και το βουνό. Εμείς το συνδυάσαμε αυτό με ένα μουσικό φεστιβάλ που παντρέψαμε δραστηριότητες αθλητικές και διαδραστικές στο χώρο μαζί με τη μουσική.
0: Mm-hmm. Δηλαδή τι να περιμένουμε? Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι ένα συμβατικό μουσικό φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, να περιμένετε. Ξεκινάει ένα μουσικό φεστιβάλ 3 μέρες με 9 καλλιτέχνες συν 2 μεσημεριανά γλέντια.
0: Okay.
1: Επίσης, από το πρωί θα υπάρχουν δράσεις στο χώρο. Οι κατασκηνωτές θα είναι πάρα πολλοί. Θα είναι περίπου σίγουρα 4.000 άτομα μόνο κατασκηνωτές. Υπάρχουν όλες οι παροχές, όπως ντους, ντουζιέρες, τουαλέτες, τα πάντα, χωρίς να χωθεί κανένας. Πολλά φαγητά για όλους, ακόμα και για vegan. Και οι δράσεις μας που είναι mountain bike, κολύμπι στη λίμνη, beach volley, κάτι θαλασσινό στο βουνό. Πεζοπορίες, τρέξιμο, βόλτες με το τελεφερίκ.
0: Εγώ τώρα θα διαβάσω και διάφορα ονόματα, γιατί είναι απίστευτοι καλλιτέχνες. Λοιπόν, Πάνος Βλάχος, Ιουλία Καραπατάκη, Κωνσταντίνα Τούνη, Μαρίνα Σπανού, Παύλος Παυλίδης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Χαρούλης, Χαΐνδες, Εισβολέας. Δηλαδή έχετε τρομερό πρόγραμμα και μου αρέσει και πάρα πολύ που, πώς τα λέτε. Ένα, μην περιμένεις ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Δύο, η ζακέτα και το μαγιό δεν είναι προαιρετικά. Κάνε κρύο εκεί. Τρία, άνετα παπούτσια, όχι μόνο σαγιονάρες. Power bank, θα το χρειαστείς. Και το καλύτερο από όλα είναι το τελευταίο. Έλα και μόνος, θα φύγεις με παρέα. Και λέτε δεν θέλει ανάλυση, έλα και θα το καταλάβεις. Πάρα πολύ ωραία πρόταση λοιπόν. Πόσοι έχετε εικόνα, πόσοι ήρθαν πέρυσι?
1: Πέρυσι και τις τρεις μέρες ξεχωριστά, θρηστικά, περάσαμε τις 20.000 άτομα.
0: Πολύ ωραία.
1: Συνολικά. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Πιστεύω όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Έχουμε αλλάξει κάποια πραγματάκια για να είναι ακόμα πιο ικανοποιημένος ο κόσμος και να μην δυσαρεστείτε καθόλου, να έχει πιο γρήγορη πρόσβαση στον χώρο. Να επισημάνω, επειδή η επισκεψιμότητα θα είναι πολύ μεγάλη εκείνες τις μέρες, όσο πιο νωρίς μπορούμε να έρθουμε, να έρθουμε στον χώρο, και δεν θα περιμένουμε. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και η στιγμή το γιοβασίλεμα στη λίμνη, υπάρχουν πούφσες, long, διαδραστικά παιχνίδια, οι δραστηριότητες που αναφέραμε, που μπορεί να γεμίσει το χρόνο σου και είναι πάρα πολύ όμορφο να έρθεις και πιο νωρίς για να παρκάρεις πιο κοντά και να μην ταλαιπωρηθείς και για να απολαύσεις και τα υπόλοιπα. Αν επίσης θες να μείνεις, κοίτα τα tips που αναφέραμε και πριν για να μην σου λείψει τίποτα στο χώρο. Βέβαια υπάρχει και mini market, super market, ήδη κάμπινγκ για όποιο χρειαστεί, γίνει κάποιο ατύχημα, ξεχάσει τα δικά του, δηλαδή και
0: μπορείς
1: να έρθεις, θα βρεις τα πάντα να πάρεις. Και να μην θες να μείνεις, άμα θες το αποφασίσεις θα βρεις και να μείνεις.
0: Λοιπόν, Ανήλιο Park Festival 7-8-9 Αυγούστου στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Κλείνει το ειστήριό του κάποιος διαδικτυακά, στο κάνει νωρίς. Και πολλοί καλλιτέχνες, πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιτυχία.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια, να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Απόστολος Τζουμάκας, διοργανωτής του φεστιβάλ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία επιλογή, ειδικά όταν έχεις μπουχτίσει από τη ζέστη και θες κάτι άλλο.

σκεφτείτε τώρα μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μ' αρέσει, εγκρίνω. Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, Μαρί Κιουρί, Λεονάρντο Νταβίντσι. Τι είναι όλοι αυτοί, τι κοινό έχουν, ότι θα βρίσκονται στα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Αυτό αποφασίστηκε μετά από δημόσια διαβούλευση στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αποκάλυψε λοιπόν τις 10 επικρατέστερες προτάσεις για τη νέα σειρά τραπεζογραμματίων του ευρώ. Είναι καινούργια και η δημόσια διαβούλευση, δηλαδή οι πολίτες των χωρών της Ευρώπης εκφράζουν την προτίμησή τους. Οπότε θα έχουμε όλες αυτές τις προσωπικότητες με Μαρία Κάλλας.

Λοιπόν, τι λέτε, πάμε, κάνουμε, παίρνουμε μουσική ανάσα, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι το τι μας ξημερώνει, Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και για αυτή την ώρα και για την επόμενη. Θάνος Τσιμέκα στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, δεν πάτε πουθενά, Air News Radio 105,8. Επιστρέφουμε σε λίγα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γραβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Θα συμμετείχα μέσα σε 2 λεπτά. Αλλά δεν τους χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το ιρανικό νησί Κέσμου, κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στο μεταξύ, θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονται κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των 2 τελευταίων μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιεμένη. Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα, προσθέτει. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρξει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Στην Άνω Σύρο, νέκρη με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Σοβαρό ατύχημα το απόγευμα στα λιβάδια Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Από τις εκρήξεις πέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου, που επιχείρησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεως στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα μας εκτάκτως και σήμερα και αύριο να σας πω ότι θα είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Είναι το τι μας ξημερώνει. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Πού είστε, πού βρίσκεστε, είστε διακοπές, είστε στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα σας, επιστρέφετε από κάπου. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω από πού μας ακούτε και ποια είναι τα κέφια σας. Μαρία Σφυρόερα, σας το έχω πει χίλιες φορές, θα το επαναλάβω, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.

Διαβάζω για τα προβλήματα της Γερμανίας και για τα σήματα κινδύνου που εκπέμπει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, απολύσεις, πτωχεύσεις, και θέλω να αισθανθώ πρώτον όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Καταλαβαίνουμε ότι αν πάθει κάτι, αν κρυώσει η Γερμανία, θα βήχουμε εμείς. Κατά δεύτερον, θέλω να συμπάσχω γενικά, αλλά κάπως δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια για να ξεχάσω πως κουνούσαν το δάχτυλο σε εμάς. Τέλος πάντων, ας είμαστε εμείς πιο γενναιόδοροι.

Καστοριά εμφανίστηκαν πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλα. Στο νοσοκομείο βρίσκεται σε ετοιμότητα πάνω από 10 άτομα. Παρουσιάσαν συμπτώματα, ξέρετε, πυρετό, διάρειες, έντονη κόπωση και φοβούνται μην έχουν κι άλλα περιστατικά. Πάντως υπάρχει και παιδική γαστρεντερίτιδα, πολύ κυκλοφορεί τώρα το καλοκαίρι.

εγώ διαβάζω τα μηνύματά σας για το θέμα του στιγερού εγκλήματος με τον δικηγόρο και τον τρόπο που σχολιάστηκε η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου στα μέσα, η δίωξη, η ανθρωποκτονία του 28χρονου. Δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τώρα κάτι άλλο. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε δει. Εντάξει.

Θα σας πω όμως κάτι που δεν το ξέρετε, γιατί κατά βάση αντικρούει όλα αυτά που γνωρίζαμε. Ένας κορυφαίος γαστρεντερολόγος, συγγνώμη, κορυφαία γαστρεντερολόγος στο Harvard Medical School, η Τρίσα Πασρίσα, ανατρέπει στην πραγματικότητα αυτά που γνωρίζαμε για τα πολύ καυτερά φαγητά, που τη λέγαμε μακριά από αυτά, γιατί μας ενοχλούν στο έντερο, στο στομάχι. Λέει λοιπόν ότι κάποια καυτερά φαγητά και καυτερά προϊόντα, όπως ας πούμε οι καυτερές κόκκινες πιπεριές, κάνουν πάρα πολύ καλό και συνδέονται με τη μακροζωία και με κάποια πολλά θετικά, πολλά ωφέλη για διάφορα μέρη του σώματος, η καρδιά ας πούμε. Και υπάρχουν ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές που τα επιβεβαιώνουν όλα αυτά. Εμένα μ' αρέσουν, ό,τι είναι πικάντικο τρελαίνομαι.

0: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Ελένη Σαμουδάνη, η οποία τι μου λέει, ότι η κόρη της, είπα το όνομα σωστά, η κόρη της πάντως, η οποία είναι Αργυρό Νεφέλη, είμαστε συνονόματες, πέρασε στο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, στη Ξάνθη. Μπράβο, συγχαρητήρια στην Νεφέλη. That's why she shies away from human affection, but somewhere in a private place. Λοιπόν, είμαστε σε φάση διακοπών, το έχουμε καταλάβει. Κάποιοι από εσάς μας έχετε χαιρετήσει ήδη. Άλλοι κάνουμε σύντομες αποδράσεις. Όπως και να έχει, είναι η κατάλληλη περίοδος για να δούμε στην πραγματικότητα τι μπορούμε να κάνουμε με τα ζωάκια μας. Τα δικά μας τα ζωάκια, τα δεσποτάκια, τι γίνεται, επιτρέπονται να μπουν στη θάλασσα? Γιατί υπάρχει και γκρίνια, υπάρχουν και καυγάδες, υπάρχουν αυτοί όπως εγώ που πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω εγώ ζώα στη θάλασσα, υπάρχουν και άλλοι που δεν συμφωνούν, οπότε πρέπει να ξέρουμε τι ισχύει. Η κυρία Έλενα Φλόρ, που είναι δικηγόρος προάσπισης δικαιωμάτων των ζώων, θα μας πει γενικά καλοκαίρι, ζέστη, θάλασσες, ζωάκια. Γεια σας!
1: Καλησπέρα σας!
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Και που ένα τόσο σημαντικό θέμα δίνεται το βήμα να το ακούσει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ συχνό ερώτημα, να ξέρετε, κάθε καλοκαίρι.
0: Μα το ξέρω, όποιος μπαίνει σε καράβια, είναι σε ταβέρνες, σε θάλασσες. Εγώ, επειδή κυκλοφορώ με το σκυλάκι μου, βλέπω ότι υπάρχει και γκρίνια, και αυτοί που θέλουν, αυτοί που δεν θέλουν. Κανείς δεν ξέρει. Οι λίγοι ξέρουν τι ισχύει. Οπότε πρέπει να ξέρουμε, να ενδυναμώσουμε. Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, η απάντηση στην ερώτηση αν επιτρέπονται στις θάλασσες τα σκυλάκια μας είναι ναι. Αλλά πού? Στις μη οργανωμένες παραλίες. Ναι. Έτσι. Μπορούν να συνοδεύουν κάνουν κάτι κηδεμόνες τους και να μπαίνουν στη θάλασσα. Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη, έτσι, υπεύθυνη από τους κηδεμόνες. Mm-hmm. Να πούμε τώρα πού δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται στις οργανωμένες παραλίες. Οργανωμένες όμως δεν σημαίνει αυτές που έχουν εξαπλώστρες ή είναι beach bar. Οργανωμένες είναι αυτές που έχουν πρόσβαση με εισιτήριο. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέποντας μια παραλία η οποία έχει απλά εξαπλώστρες, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να φέρουμε το σκυλάκι μας εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κατανοητό.
1: Οπότε, ναι. Πάμε τώρα. Ιδιαιτερότητα υπάρχει στις παραλίες με γαλάζια σημαία, όπου με βάση και ευρωπαϊκούς κανονισμούς απαγορεύεται ρητά. Μόνο η μόνη εξαίρεση είναι οι σκύλοι βοηθοί που mm-hmm. μπορούν να επιτρέπονται.
0: Ναι.
1: Να πω βέβαια ότι παρότι αυτό που προανέφερα επιτρέπεται σε μη οργανωμένες παραλίες κτλ., επειδή βλέπουμε αναστάτωση, πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία υποχώρηση και από τους δύο. Δηλαδή και από τους κηδεμόνες και από τους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα να κάνουν το μπάνιο τους και δεν έχουν κάποιο κατοικίδιο. Γιατί αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής των ζώων, δηλαδή υπάρχει καθαριότητα στο χώρο, να έχουμε μαζί τα απαραίτητα στοιχεία του ζώου, να το εξασφαλίσουμε νερό και σκιά, να το έχουμε υπό επίβλεψη.
0: Να μην πηγαίνει σε εξαπλώστρες και πετσέτες άλλων που δεν θέλουν, ρε παιδί μου, δεν έχουν και καμιά υποχώρηση.
1: Αυτό, εγώ κατανοώ αυτούς που δεν θέλουν, κατανοώ όμως και αυτούς που θέλουν να πάρουν μαζί το σκυλάκι τους. Να. Οπότε να έχουμε σε κοντινή επίβλεψη το σκυλάκι μας και νομίζω ότι θα είναι μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει τώρα πέρα από τις θάλασσες mm-hmm. κάποιοι άλλοι κανόνες, κάποια νερό για τροφή, για, δεν ξέρω, κάτι που θέλετε
1: είναι
0: να μας πείτε?
1: Είναι ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm. ζήτημα, το οποίο μας λείπει κιόλας, να ξέρετε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε θέμα ότι πετιούνται συνέχεια μπολάκια σύντησης και νερού των ζώων. Έτσι, των αδέσποτων μιλάμε ζώων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο νόμος 48.321 μας λέει ότι επιτρέπεται η παροχή νερού σε αδέσποτα ζώα, έτσι, και προστατεύεται από τον νόμο, και ότι σε περίπτωση που κάποιος πετάξει, καταστρέψει τον μπολάκι κτλ., δεν είναι απλά μια αντικοινωνική συμπεριφορά, πρόκειται για μια πράξη που συνιστά παθητική κακοποίηση και επιφέρει νόμιμες κυρώσεις. Ναι. Οπότε, τι προτείνω εγώ να ξέρετε, σε όσους μας ακούνε και έχουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, αν δεν γνωρίζουν ποιος κάνει αυτή την πράξη, δηλαδή ποιος πετάει τα μπολάκια με το νερό και το φαγητό, καλό θα ήταν να κατεβάσουν τον νόμο από το ίντερνετ, το 4830 του 2021, ο οποίος λέει ότι προστατεύονται όσοι θέλουν να σιτίζουν τα ζώα και να το κολλήσουν σε ένα κοντινό σημείο εκεί πέρα που βάζανε τα μπολάκια.
0: Να ρωτήσω κάτι, ναι. Γιατί ας πούμε εμένα ο μπαμπάς μου είναι ένας κλασικός που υπάρχει σε κάθε γειτονιά που ταΐζει τις γάτες και σε όλο το τετράγωνο. Υπάρχουν τέτοιοι σε όλες τις γειτονιές και ναι. Δέχεται διάφορες επιθέσεις και του λένε ότι μυρίζει γιατί είναι ζέστη και αυτά, άρα πας με τον νόμο.
1: Ναι, ο νόμος, θα σας πω τι γίνεται. Ο νόμος, ναι, μας προστατεύει στο να σιτίζουμε. Ωραία, τα δέσποτα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να τηρούμε αυτό που λέω, τους κανόνες υγιεινής.
2: Ξηρά τροφή.
1: Δηλαδή, ξηρά τροφή, κατά προτίμηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Διαφορετικά, αν είναι υγρή, δηλαδή κονσέρβα, το μαζεύουμε μετά. Δηλαδή, παίρνουμε τον μπολάκι. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς εθελοντές. Δηλαδή, όλους τους εθελοντές που γνωρίζω εγώ είναι εξαιρετικοί. Παίρνουν τα μπολάκια, τα πλένουν στο σπίτι τους και τα επανατοποθετούν την επόμενη μέρα πεντακάθαρα. Οπότε, εκεί να μην υπάρχει λόγος για παράπονα από τους γείτονες. Έτσι. Και γι' αυτό λέω πάντα να ξέρετε: ένα σημαντικό tip είναι ότι τραβάμε φωτογραφίες ή βίντεο από το σημείο που βρίσκονται τα μπολάκια, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι είναι καθαρά, ότι δεν δημιουργούν όχληση και ότι είναι τοποθετημένα με τρόπο που δεν εμποδίζει τη χρήση του χώρου. Δεν πάμε να τα βάλουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου.
2: Ναι, και τώρα εδώ θέλω να πω και κάτι, γιατί εγώ ανήκω σε αυτούς που φροντίζουν ζωάκια, έχω ζωάκια, άρα είμαι πιο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και πιο... γι' αυτό και ο μπαμπάς σας.
2: Ναι, καλά, ο μπαμπάς μου το έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Τα έχει όλα ονοματί. Είναι μια περίπτωση τώρα. Αλλά υπάρχουν, εγώ που λοιπόν βγάζω το ζωάκι μου και ξέρω και τα ζωάκια της γειτονιάς, τα γατάκια και όλα. Βλέπω κάτι εικόνες που δεν αρέσουν σε μένα και σκέφτομαι πόσο θα ενοχλούν ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι. Δηλαδή, να έχει κατεβάσει ο άλλος ό,τι του έχει περισσέψει από το σπίτι του, το οποίο είναι και κατάλληλο για σκυλιά και γάτες. Δηλαδή, μου έρχεται εκεί να κάνω εγώ καβγά. Και αυτό δυστυχώς γίνεται πολύ συχνά.
1: Έτσι ακριβώς και χαλάει και την εικόνα.
2: Την πιάτσα, και την πιάτσα, να το πούμε και έτσι. Τους ανθρώπους που ασχολούνται και είναι τυπικοί.
1: Και με τέτοια ζέστη, χαλάνε απευθείας τέτοιου είδους φαγητά. Δηλαδή, όχι απλά τα βλέπω και εγώ τα κατεβάζουν έτσι. Χαλάνε κιόλας. Δηλαδή, είναι και επικίνδυνα για τον οποιοδήποτε αδέσποτο περάσει να φάει. Εμείς όχι, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν πάρα πολύ καθαρά σκεύη, πηγαίνουν, αφήνουν τις κροκέτες, βάζουν το νεράκι. Δεν είναι επιτρεπτό να πετάνε μπολάκια με νερό με έξω 40 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή είναι τροπή.
2: Και επίσης δεν χρειάζεται τώρα κανένας εθελοντής. Και αυτοί που μας ακούνε, άνθρωπος να είσαι, δεν σου κάνει κάτι να βγάλεις ένα νεράκι στην πολυκατοικία σου.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή τώρα λέμε για εθελοντές και οργάνωση. Προς Θεού, λίγο νεράκι, 40 βαθμούς έχει.
1: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέτε. Και να ξέρετε, τελευταίο πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να υπομένουν οι άνθρωποι οι οποίοι σιτίζουν και είναι και καθαροί και προσέχουν και τα λοιπά, να υπομένουν τέτοια συμπεριφορά από τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει κανονικά, όταν βλέπουν μια συμπεριφορά η οποία ξεπερνάει τα όρια, τύπου παίρνω τον μπολάκι σου, το πετάω, σε εξυβρίζω κτλ. Να το καταγγέλουν.
2: Ναι, ναι. Και δυστυχώς ακόμα ενώ κάνουμε βήματα πρόοδου, είμαστε πίσω.
1: Ναι, φυσικά.
2: Δηλαδή
1: αλλά
2: δεν...
1: πρέπει να ξεκινήσει, να ξέρετε, πρέπει να ξεκινήσει και αυτό με την καταγγελία.
2: Για αντεπίθεση. Όχι, γιατί υπάρχουν νόμοι πια. Υπάρχουν νόμοι.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν νόμοι, να ξέρετε, εφαρμόζονται αργοί, αλλά υπάρχει εφαρμογή αυτών των νόμων. Δηλαδή, η δικαιοσύνη θα έρθει.
2: Και εφαρμόζονται. Και εφαρμόζονται. Εγώ έχω κάνει 3 καταγγελίες για ζώα σε μπαλκόνια.
1: Έχω και αυτό να πάρα πολύ.
2: Δηλαδή έξαλλη γίνομαι. Και έχει έρθει η αστυνομία πάρα πολύ γρήγορα και ήταν και πολύ διαβασμένη. Δηλαδή έγινε δουλειά αμέσως.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω.
2: Να το
1: πω
2: ότι όλοι πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας σε αυτό το θέμα. Ναι,
1: ναι. Έτσι ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι με τα ζωάκια μας λοιπόν.
1: Και να ξέρετε ότι το δικό μου το γραφείο βοηθάει οποιονδήποτε εθελοντή για τέτοια θέματα. Να τον κατευθύνουμε, να κάνουμε μαζί την καταγγελία, να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Έλενα Φλόρου, λοιπόν, είπε ότι βοηθάει και ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά της. Δικηγόρος προάσπισης δικαιωμάτων των ζώων. Παιδιά, το καλοκαίρι ωραίο είναι, αλλά έχει και τις υψηλές θερμοκρασίες και τις δυσκολίες. Και τα ζωάκια τα αγαπάμε εδώ, στο Earth News Radio 105,8.

0: Ξέρετε τι έχει τρομερή πέραση.
1: Πω, τι δυστοπικό. Για κάποιο λόγο με τρομάζει αυτή η είδηση.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, οι εταιρείες δηλαδή, AI, ψάχνουν, χρειάζονται απεγνωσμένα δεδομένα για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους. Και μάλιστα δεδομένα τα οποία δεν είναι πειραγμένα από τους ίδιους, δηλαδή δεν έχουν ήδη καταναλωθεί και άλλα μοντέλα τους. Και μάλιστα δεδομένα τα οποία δεν είναι πειραγμένα από τους ίδιους, δηλαδή δεν έχουν ήδη καταναλωθεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Είναι έργο σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στο μέσο μιας διαδρομής, αλλά προχωρά στην επίτευξη του τελικού στόχου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Νεκρή 41χρονη γυναίκα στην Άνω Σύρο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν από τον εισαγγελέα Χανίων ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που διώκονται για κακούργημα. Φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις δωροληψίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα σε βάρος του 28χρονου Αιγυπτίου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Έτσι. Και ότι καλησπερίζουμε τον Κώστα Ζαλίκα, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου, για να μας πει για αυτές τις καινούργιες ταινίες, τι μας ενδιαφέρει, τι δεν μας ενδιαφέρει, τι του έχει προξενήσει, έτσι. Καλή εντύπωση, ενδιαφέρον. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νεφέλη, καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Πολύ καλά, εσύ? Τι γίνεται?
1: Καλά και εγώ εδώ, προσπαθούμε.
0: Πώς πάει αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά?
1: Κοίτα, μετά την Οδυσσία.
0: Τι να μας πει κάτι μετά την Οδυσσία?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, δεν. Τώρα αυτή η εβδομάδα.
0: Και πριν τον Spider-Man, έτσι. Δηλαδή, δύο blockbuster. Είμαστε ανάμεσα στριμωγμένοι σε δύο blockbuster.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον είναι πολύ μειωμένο, θα έλεγα.
0: Okay.
1: Για να φανταστείς, δεν έχει. Έχει μόνο δύο καινούργιες ταινίες, καινούργιες παραγωγές. Η δική της κόλαση του Δανού, του Νίκολας Βίντιγκρεφτ, που είχε κάνει το Drive, αν θυμάσαι, παλιά με το Ryan Gosling.
0: Λοιπόν, αυτή η ταινία μου είχε αρέσει πάρα πολύ.
1: Άρεσε σε όλους μας, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από εκεί και μετά ο κύριος Ρεύνε τον πήρε κατρακύλανδο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κάπως δεν μπόρεσε να ξαναφτάσει σε αυτό το επίπεδο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τη μία μετριότητα μετά την άλλη. Εδώ τώρα στη καινούργια ταινία, δική της κόλαση, δεν έχει μια ιστορία να αφηγηθεί ιδιαίτερα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει καλές, ωραίες, όμορφες αισθητικά εικόνες με πολλά νέων φώτα, αυτή που τον χαρακτηρίζει, ας πούμε, η σφραγίδα του αυτή. Και τίποτα άλλο, δυστυχώς.
0: Μεγάλη απογοήτευση τώρα αυτό.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, όποιος τέλος πάντων καταλάβει κιόλας τι συμβαίνει σε αυτή την ταινία, να βγει να μας το πει. Να το πω έτσι.
0: Ξέρεις τι, στεναχωριέμαι όταν συναντάμε σκηνοθέτες που μας είχαν μαγέψει το παρελθόν, κάπως να έχουν εκπαιδευτεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι στενάχωρο.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Δηλαδή, μετά το.
0: Τι είναι, φτάνει σε ένα πικ, κατά τη γνώμη σου? Τι γίνεται, φτάνει στο πικ, δεν μπορεί να το αποκτήσει.
1: Δεν έχει καλά σενάρια στα χέρια του. Ό,τι ήταν να πει, μάλλον το είπε με την πρώτη ταινία, ας πούμε. Και
0: αυτό είναι κατάρα τώρα, έτσι. Δημιουργικά και καλλιτεχνικά.
1: Δεν ξέρω
0: και
1: εγώ πώς να το εξηγήσω.
0: Ναι, ναι. Πάντως κάτι γίνεται με τα σενάρια.
1: Απογοητεύει διαρκώς ο κύριος Ρεύμα.
0: Πάντως κάτι γίνεται με τα σενάρια στο Hollywood. Σαν να έχουν πάθει όλοι, δεν ξέρω.
1: Φοβούνται.
0: Είναι φοβικοί.
1: Πολύ.
0: Μην χάσουν λεφτά. Μην πέσουν τα στούντιο έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πάνε όλοι στα σίγουρα, ας πούμε, στα franchise και.
0: Ναι, ναι.
1: Γνωστά. Μετά έχει μια κωμωδία γαλλική συμπέθερη από Σόι νούμερο 2.
0: Α, είναι με αυτούς τους. Αχ, πεθαίνω. Το οποίο είναι μπουρδες πια. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει γίνει λίγο μπουρδέξ, αλλά για θερινό δεν είναι κακό.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, δεν μας το δείξανε σε εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Α, μάλλον θα είναι πάρα πολύ κακό. Θα είναι πολύ κακό.
1: Κάτι λέει και αυτό. Ναι, δεν μας το δείξαν, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Είναι αυτός ωραίος τύπος ο Γάλλος που παίζει σε όλα αυτά.
1: Ο Κλαβιέ, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτόν έχει πολύ πλάκα.
1: Πάρα πολύ καλός, συμπαθέστατος, κωμικός.
0: Ναι, είναι ένας κωμικός. Ξέρεις τι μου θυμίζει, Κώστα? Σαν τους δικούς μας παλιούς κωμικούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Βέβαια, ναι, έχει και το φυσικ, έχει και την ατάκα. Είναι ωραίος ηθοποιός, αλλά.
0: Αλλά παίζει από την μια βλακία στην άλλη τώρα τα τελευταία.
1: Αυτά που παίζει, ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία, θερινό πέρα... όμως, ποτάκι, ποπκορνάκι, μια χαρά.
1: Εντάξει, ναι. Κάπως έτσι πάει το θερινό. Αλλά
0: ναι.
1: Και πρέπει να σου πω όμως ότι πολλοί κόσμοι το έχουν γυρίσει στις επανεκδόσεις.
0: Και δικαίως.
1: Βγαίνουν συνέχεια παλιές ταινίες σε επανέκδοση. Με καλύτερη επεξεργασία κτλ. Και φαίνεται ότι κερδίζουν το κοινό και μάλιστα και το πιο νεαρό κοινό που δεν. Καλά, ούτε εμείς τις είχαμε δει ποτέ αυτές τις ταινίες στη μεγάλη οθόνη, βέβαια. Δεν μιλάω τώρα για ταινίες του 50 και του 60, αλλά και. Διαβάζω, ας πούμε, τις προάλλες ότι η επανέκδοση Αμελή πάει πάρα πολύ καλά.
0: Τους κινηματογράφους. Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω, πάνε και γενιές που δεν το είχαν προλάβει, πιστεύω.
1: Ακριβώς. Εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Ότι η πλειοψηφία του κοινού είναι παιδιά που δεν είχαν προλάβει, ας πούμε, την πρώτη προβολή. Ήταν πολύ μικρά τότε, δεν είχαν καν γεννηθεί και τους ενδιαφέρει. Με τον καιρό έχουν δει την ταινία οπωσδήποτε στο σπίτι τους, αλλά θέλουν να την δουν στη μεγάλη οθόνη. Mm. Είναι άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία τρέχουν. Ή το άλλο, η αρμονία Βερκμάιστερ του Μπελατάρ. Που και αυτό πάει πάρα πολύ καλά, κάνει sold out στη Ριβιέρα και γενικά οι επανεκδόσεις και αυτό το καλοκαίρι πάνε πολύ καλά. Τώρα έχει μια θέση στον ήλιο από το 51, Ναι. Με την Elizabeth Taylor 20χρονη και το Montgomery Clift.
0: Τι όνειρο είναι αυτό τώρα, ο συνδυασμός αυτός. Να δεις τώρα Elizabeth Taylor στα 20 της.
1: 20 χρονών, ναι, ναι, μικρούλα. Ναι. Εκεί που έκανε το γύρισμα, ας πούμε, από τις, που έπαιζε τις πιο πιτσιρίκες ηρωίδες, ας πούμε, σε πιο σοβαρούς ρόλους. Σε αυτή την περίοδο την πετυχαίνουμε.
0: Ναι.
1: Ωραίο μελόδραμα που έχει και μια πολιτική άποψη για το αμερικανικό όνειρο και για το πόσο διατεθειμένος είσαι, ας πούμε, τέλος πάντων, να πόσα πτώματα μπορείς να πατήσεις για να φτάσεις.
0: Πόσο αριβίστεσαι.
1: Ναι, το έχει και αυτό το στοιχείο, έντονο, πολύ έντονο φυσικά. Και είναι και άλλη μία, εμένα μου άρεσε και μια άλλη φοβερή επανέκδοση, τα βρει στο μέτωπο, Stanley Kubrick, από το 57.
0: Ναι, ναι.
1: Αντιπολεμική ταινία, η πρώτη του έτσι μεγάλη παραγωγή στο Hollywood, με τον Kirk Douglas πρωταγωνιστή, συνταγματάρχη στο μέτωπο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, να προσπαθεί να υπερασπιστεί τους στρατιώτες του, ας πούμε, πριν το στρατοδικείο. Πάρα πολύ καλή ταινία και αυτή, από τις πολλές πολύ καλές επανεκδόσεις του καλοκαιριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω κάτι. Εμένα αυτές οι ταινίες από τη χρυσή εποχή του κλασικού Hollywood, 50s, 60s, μ' αρέσουν πάρα πολύ και έχουν και κάτι ατάκες τόσο ψαγμένες, που είναι πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες.
1: Έχουν βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Και είναι ωραίο που τις βλέπουμε ξανά στη μεγάλη οθόνη, όποτε μας δίνεται ευκαιρία δηλαδή.
0: Ναι. Άρα είναι στην πραγματικότητα, καλό. Κώστα, παίρνουμε μια ανάσα για να έρθει η επόμενη εβδομάδα που έχει το βαρύ πυροβολικό του Spider-Man.
1: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω τώρα το Spider-Man πόσο θα περπατήσει και αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κουράσει λίγο όλη αυτή η
0: πολύ
1: ιστορία.
0: Δεν έχει κουράσει.
1: Αυτά,
0: εσύ αλλά... όμως τι promotion κάνανε, τι ήταν αυτό το παγκόσμιο. Δηλαδή έβλεπα διάφορα
1: για
0: events. Όχι για την Οδύσσια, εντάξει, το καταλαβαίνω. Λέω για το Spider-Man. Αδιανόητο promotion.
1: Ναι.
0: Φτώκι, κίνο,
1: πολύ. Δεν το έχω προσέξει αυτό, γιατί εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν πρόλαβα, ας πούμε, ο Tom Holland με τη Zendaya που παίζουν και στις δύο ταινίες.
0: Ναι, τρέχανε και στα δύο.
1: Δηλαδή δεν πρόλαβα να τελειώσουν το πρόμο.
0: Με έχουν κουράσει με ένα λίγο.
1: Και έχουν μπροστά τους το Superman, να το προλάβουν.
0: Να σου πω, θα πω κάτι τελείως αμφιλεγόμενο. Με έχει κουράσει η Zendaya που όλοι τη θεωρούν την πιο κούκλα, την πιο ταλαντούχα και κάπως... Καλή είναι ρε παιδί, δεν θα την αποδομήσω, αλλά κάπως να σου πω και το πολύ το κυριλίσουν το φαργέτικο θεός. Δηλαδή κάπου μας κούρασε λίγο. Είναι πολύ στα πάνω. Έχω πάθει overdose, δεν ξέρω τώρα.
1: Και στο μάλλον... Dune παίζει και στο
0: Dune και στη σειρά το Euphoria. Με κούρασε, θέλω
1: παντού
0: break.
1: Είναι, ναι. Και στο The Drama της προάλλησης.
0: Έλα καλέ, με το Robert Pattinson και αυτό το είδα. Με έχει κουράσει, φτάνει.
1: Είναι καλή όμως, είναι καλή. Εντάξει.
0: Καλή είναι, δε, εντάξει.
1: Είναι και σαν γυναίκα και σαν ηθοποιός, εντάξει, πιστεύω ότι είναι φρέσκο αίμα, πώς το κάνουμε τώρα και έχουν πέσει όλοι πάνω, είναι αλήθεια αυτό, ναι.
0: Να σου πω, Κώστα, πού σε διαβάζουμε?
1: Στον Ελεύθερο Τύπο, είπα.
0: Στον Ελεύθερο Τύπο, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: τα είπαμε όλα. Νομίζω ότι την καλύψαμε την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
1: Επίσης, για
0: ο Κώστας Ζαλίγκας, κριτικός κινηματογράφου. Τον διαβάζουμε στον Ελεύθερο Τύπο. Και είχαμε τη μεγάλη χαρά να τον ακούσουμε σήμερα εδώ.

σημαντικό, σημαντικό, διότι την Παρασκευή είναι η κηδεία της Μέρης Λίντα, η εξόδιος ακολουθία. Θα ψαλεί στο παρακλήσι του γεροκομείου Αθηνών. Εκεί έμενε τα τελευταία χρόνια και ήταν η επιθυμία της, το είχε δηλώσει ξεκάθαρα στην κόρη της και στο κοντινό της περιβάλλον, η σπουδαία τραγουδίστρια. Οπότε αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου και 10 το πρωί στο παρακλήσι και φυσικά θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

διαβάζω τώρα το λάθος που κάνουμε όταν κόβουμε το καρπούζι και χαλάει πιο γρήγορα και με χωρά πάρα πολύ, διότι τις τελευταίες μέρες μόνο μ' αρέσει να τρώω παγωμένο καρπούζι, το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο 8 με 10 θυμίζω, Παρασκευή, εκτάκτος. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο βράδυ. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Βαγγέλης Αρής, Earth News Radio 105,8 με την εκπομπή το τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Ιγρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στην μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Θα συμμετείχαν μέσα σε 2 λεπτά, αλλά δεν τους χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας Αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό νησί Κέσμ, κοντά στα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στο μεταξύ, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονταν κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των 2 τελευταίων μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς την Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιεμένη. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Βουλή, συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση μέσα σε 3 ημέρες, η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Σοβαρό ατύχημα το απόγευμα στα λιβάδια Χανίων όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Από τις εκρήξεις υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου, που επιχείρησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι 2 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, στις οποίες εάν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες οι ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Αν δεν έπαιζαν τα drums, δεν θα μπορούσαμε να διακόψουμε το τραγούδι. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, εκτάκτος σήμερα απουσιάζει και μόνο για σήμερα ο Δημήτρης Φαναριώτης από το πλευρό μου. Θα είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις. Και αυτό που βέβαια κυριαρχεί στην σημερινή ημέρα δεν είναι άλλο από την θλιβερή επέτειο που έχουμε. Έχουν περάσει 8 χρόνια, έχουν συμπληρωθεί 8 ολόκληρα χρόνια από την φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018. Κατέκαψε την Ανατολική Αττική, μετατράπηκε σε μια τεράστια εθνική τραγωδία και άφησε πίσω της συνολικά 104 νεκρούς. Πέρα από αυτό βέβαια, πάρα πολύ οι βαριά τραυματίες, συνολικά 177 τα θύματα και οι εγκαυματίες, ενώ όσοι επέζησαν, όπως είναι λογικό, κουβαλούν εκτός από σωματικά και ψυχικά τραύματα. Εδώ στο Earth News και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε και ήταν συγκλονιστική η κατάθεση ψυχής που έκανε η επιζήσασα της τραγωδίας Κατερίνα Μαλά, και μπορούμε να την ακούσουμε.
1: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
2: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
1: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους,
2: για όλους
1: μας.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του,
2: μάλιστα,
1: πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.

0: Κοκκινίδης Παναγιώτης.
1: Κοκκινίδου Πιπίνα.
0: Κοκκόνης Επαμενώντας.
1: Κόσορας Νικόλαος.
0: Κούκλα Πολυχρονίδου Μαρία.
1: Κούκλας Χρήστος.
0: Κωνσταντάκη Μαριάνθη.
1: Κωνστοπούλου Βασιλεία.
0: Λαμπρίτης Μιχαήλ.
1: Λιναρδάτος Τέλιος.
0: Μάσχα Αγγελική.
1: Μάσχας Άγγελος.
0: Μαυρίδου Βασιλεία.
1: Μίχας Βίκτορας.
0: Μοσχού Μαρία.
2: Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης σήμερα. Ήταν αυτό το ηχητικό που μόλις ακούσαμε από τις συγκλονιστικές εικόνες που εκτελήχθηκαν και στιγμές εκεί στην περιοχή στο Μάτι, όπου εκεί ουσιαστικά είχαμε την κορύφωση των γεγονότων. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδου, που ήταν στην ευρύτερη περιοχή από νωρίς, καλύπτοντας το ρεπορτάζ εδώ για το Earth News, προκειμένου να μας ενημερώσει και να μας μεταφέρει και το κλίμα. Στέλλα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν για τη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Αττική. Ολοκληρώθηκαν μόλις πριν από λίγο με φαναράκια που άφησαν άνθρωποι στην Αργυρά Ακτή, τόσα όσες και οι ψυχές, οι αθώες ψυχές που χάθηκαν. Από το πρωί λοιπόν οι σχετικές εκδηλώσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη. Αρχικά είχαμε τη Θεία Λειτουργία και την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό κινήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι. Στη συνέχεια στις 7 το απόγευμα τελέστηκε το Τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά και ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών. Έπειτα οι παρευρισκόμενοι διένυσαν τη διαδρομή που ακολούθησε η φωτιά προς το Μάτι, μια συμβολική έτσι, διαδρομή για να φτάσουν τελικά στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, όπου και έγινε η κεντρική εκδήλωση και από εκεί με τη σειρά ο κόσμος έφτασε στην Αργυρά Ακτή, όπως αναφέραμε και στην αρχή της σύνδεσης αυτής. Πραγματικά όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Το παρόν έδωσε απλώς κόσμος. Παρευρέστηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και της πολιτιακής ηγεσίας, συγγενείς των θανόντων, καθώς και φίλοι των θανόντων, όπως και εγκαυματίες. Η μνήμη της τραγωδίας αυτής παραμένει νοπή μέχρι σήμερα. Αυτό ακούγαμε από όλους όσους συνομιλήσαμε σήμερα εδώ στο Μάτι και στον Νέο Βουτζά στη συνέχεια, όπου και κατευθυνθήκαμε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξεχνούν και την ίδια ώρα συνεχίζουν να ζητούν δικαίωση για τις αθώες ψυχές που έφυγαν από τη ζωή τόσο άδικα, τόσο ανέλπιστα το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018.
2: Και κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνά, είναι μια ευκαιρία να τα θυμόμαστε, γιατί όσο τα θυμόμαστε αυτό θα μας εμποδίσει από το να επαναλάβουμε τέτοιου είδους τραγικά λάθη σαν πολιτεία, σαν κοινωνία συνολικά. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Τώρα τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζητούσαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιέγραψε και η κυρία Ιωάννα Γατοπούλου. Επιζήσασα επίσης της τραγωδίας, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη εκείνο το απόγευμα. Να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στο Earth News.
4: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
2: Ακούσαμε την κυρία Μαλά, ακούσαμε την κυρία Γατοπούλου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας καταθέσω και την προσωπική μου εμπειρία και την εμπειρία της οικογένειάς μου μέσα από αυτήν την τραγωδία. Εγώ, πιο τυχερός, βρισκόμουν σε διακοπές στη Λευκάδα όταν με πήρε ο αδερφός μου εκείνο το απόγευμα, λέγοντάς μου ότι έφυγε σπευσμένα από την εργασία του για να σπεύσει στο Μάτι, όπου και έμενε με τη γυναίκα του και το σκυλάκι τους, προκειμένου να δει τι γίνεται, γιατί ενημερώνονταν ότι είναι πολύ έντονος ο καπνός από την σύζυγό του. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης ο Σαρής. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
2: Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να μου περιγράψεις. Μου μετέφερε στην... μιλήσαμε στο τηλέφωνο την ώρα που σε είχε ενημερώσει η Ναταλία και εσύ έσπευδες προς την περιοχή, εκεί προς το σπίτι που μένατε στο Μάτι, ακριβώς πάνω από την Αργυρά Ακτή.
5: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας κι εγώ και ακούγοντας το ραδιόφωνο, πιο πολύ το ενδιαφέρον εκείνη την ώρα ήταν για το τι γίνεται στην Κινέτα, στους Αγίους Θεοδόρους, στην αποκή περιοχή. Πίστευα ότι είχα ακούσει νωρίτερα, ότι ήταν αρκετά πιο ψηλά. Μου έλεγε όμως η σύζυγός μου ότι εδώ έχουμε γεμίσει καπνό, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Της έλεγα μην ανησυχείς, είναι μακριά, μάλλον όπως φυσάει έρχεται. Παρ' όλα αυτά λοιπόν πήγα και εγώ με αγωνία προς το σπίτι μου και μάλιστα πλησιάζοντας της είπα σε λίγο κατέβα να σε πάρω να φύγουμε. Mm-hmm. Για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν πίστευα σε καμία περίπτωση το μέγεθος αυτής της τραγωδίας, το ότι θα κατάφερνε η φωτιά να φτάσει μέχρι εκεί να στερήσει τόσες ζωές. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τα εκεί, η μαραθώνος ήταν κλειστή, μπήκα από την Ραφίνα, πήγα από τον δρόμο που ακούσατε και την κυρία να λέει πριν.
2: Ότι είχε τέσσερις λωρίδες, ότι είχε γίνει με τέσσερις λωρίδες αυτοκινήτων.
5: Ήταν ένας δρόμος ο οποίος είναι, χωράει μία και μία λωρίδα, ένα αυτοκίνητο και άλλο ένα από το αντίθετο ρεύμα.
2: Σωστά.
5: Σκεφτείτε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες εκεί, τις περισσότερες φορές για τις παραλίες, έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα, οπότε σε πολλά σημεία στενεύει ακόμα περισσότερο ο δρόμος. Mm-hmm. Ταφνικά λοιπόν, αφού έχει κοπεί η κυκλοφορία στη Μαραθώνος και αυτοί που έρχονταν από την άλλη μεριά, από Νέα Μάκρη ας πούμε, αλλά και εμείς, μπήκαμε όλοι σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό ήταν και μάλιστα και πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Mm. Εγώ λοιπόν πηγαίνοντας, πλησιάζοντας προς το σπίτι μου, όπου ξέρω ότι η γυναίκα μου θα έχει κατέβει κάτω να περάσω να την πάρω, κάποια στιγμή μπλόκαρε ο δρόμος. Mm. Μπαίνω λοιπόν σε έναν χωματόδρομο, στον οποίο είχε τύχει να βγάλω βόλτα το σκύλο μου και να μπω σε εκείνο το δρόμο. Περνάω ουσιαστικά παράλληλα από τον δρόμο αυτό και αρχίζω να πηγαίνω τρέχοντας προς το σπίτι. Κάποια στιγμή βλέπω τη φωτιά να είναι στα 100 μέτρα και σε δευτερόλεπτα η φωτιά είχε φτάσει μπροστά μου. Δευτερόλεπτα πραγματικά. Ήτανε ασύλληπτο όλο αυτό που γινότανε. Δεν είχα βρεθεί ποτέ τόσο κοντά σε φωτιά.
2: Ναι.
5: Και στο πόσο ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά, γιατί λες είναι εκεί η φωτιά, έχω χρόνο. Σε 5 δευτερόλεπτα είχε φτάσει μπροστά μου. Και όχι μόνο είχε φτάσει μπροστά μου, είχε περάσει τον χωματόδρομο και είχε μπει και στα απέναντι σπίτια. Ξαφνικά λοιπόν συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να προχωρήσω ούτε εγώ. Εκείνη την ώρα κατά τύχη ανοίγει ένας άνθρωπος μια γκαραζόπορτα και είναι ένας πατέρας με ένα γιο και μου λένε, μας βλέπουνε, ω η φωτιά έφτασε εδώ, μπείτε μέσα και τρέξτε προς τη θάλασσα, λένε. Ανοίξαμε την αυλή τους, αυτό κρατήστε το που σας το λέω, γιατί αυτό ήταν το οικόπεδο που βρέθηκαν 26 άνθρωποι αγκαλιασμένοι.
2: Ναι.
5: Και νεκροί.
2: Εκεί που χάθηκε η ομάδα των ανθρώπων.
5: Έτσι.
2: Απλώς ήσουν λοιπόν τυχερός, αν κατάλαβα, Δημήτρη, γιατί σου άνοιξε ο άνθρωπος ο οποίος είχε το οικόπεδο και ήξερε από πού να σας πει να σπεύσετε και να πάτε από το μονοπάτι.
5: Ακόμα και αυτό όμως δεν ήταν εύκολο, γιατί εγώ ακολουθούσα τους μπροστινούς, τρέχανε mm-hmm. και άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Κατά τύχη δεν ήμουν μόνο εγώ σε εκείνο το σημείο. Τρέχανε και άλλοι άνθρωποι μπροστά μου, πίσω μου. Τρέχοντας λοιπόν, η κάπνα έχει μπει η φωτιά μέσα στο οικόπεδο και η δέντρα στο οικόπεδο. Οριακά είδα τον μπροστινό, παραλίγο έχασα κι εγώ τη διαδρομή, γιατί εκεί είχε ένα μονοπάτι, ήταν ένας γκρεμός ουσιαστικά. Mm-hmm. Για να φτάσει στη θάλασσα είχε μια γκρεμίλα. Δεν μπορούσες να πας από οποιοδήποτε σημείο.
2: Mm-hmm.
5: Σκεφτείτε ότι εγώ κατέβηκα από ένα σημείο λοιπόν και ακριβώς από πίσω μου ερχόταν ένας κύριος, ο οποίος τον έφτασε φωτιά και πήδηξε και έσπασε τα πόδια του. Εμείς λοιπόν εκεί μείναμε σχεδόν δύο ώρες στις οποίες ακούγαμε ανθρώπους να ουρλιάζουν. Ακούγαμε εκρήξεις όλη την ώρα. Εκρήξεις από φιάλες υγραερίου, εκρήξεις από αυτοκίνητα, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
2: Η γυναίκα σου πού ήταν, Δημήτρη, εκείνη την ώρα?
5: Η γυναίκα μου είχαμε μείνει στο ότι εκεί πέρα θα με περιμένει κάτω το σπίτι. Τρέχοντας, γι' αυτό κιόλας παραλίγο να χάσω τους μπροστινούς μου, προσπαθούσα να την πάρω τηλέφωνο. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας όμως είχαν καεί. Έκανα 5 προσπάθειες, έπιανα γραμμή και έκλεινε σε 5 δευτερόλεπτα. Και της λέω, τρέχα από το μονοπάτι μας, δεν μπορώ να έρθω. Τρέχα, είχαμε ένα μονοπάτι δίπλα από το σπίτι μας, τρέχα προς τη θάλασσα. Το μονοπάτι όμως, από ό,τι μου είπε μετά, είχε πάρει φωτιά, γιατί ακριβώς μες στη μέση είχε ένα πεύκο και περνούσες από το πλάι. Οπότε ούτε από εκεί μπορούσε να περάσει. Προσπάθησε λοιπόν να περάσει, να πάει από τον δρόμο, να βγει. Εκεί υπήρχε μια καφετέρια οικιανή ακτή και υπήρχε και μια ταβέρνα, μια ψαροταβέρνα και μια καφετέρια δίπλα. Η καφετέρια κάηκε, η ψαροταβέρνα κάηκε η μισή. Αρκετός κόσμος πήγε από εκεί. Η σύζυγός μου, περνώντας από εκεί, πέρασε δίπλα από ανθρώπους οι οποίοι δεν τα κατάφεραν. Κάηκε στα πόδια της, έφτασε και λιποθύμησε, σκεφτείτε, στη θάλασσα. Εγώ λοιπόν, 2 ώρες μετά, που ήμουν εκεί με αυτούς τους 25 ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, σας λέω τώρα, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, έκανα βουτιά την πρώτη ώρα, έκανα συνέχεια βουτιές για να γλιτώσω από το καυτό φορτίο που ερχόταν από πάνω μας, από τα κουκουνάρια που μας πετάγονταν, φλεγόμενα κουκουνάρια. Μετά από 2 ώρες λοιπόν, που λίγο ηρέμησε το πράγμα, δεν είχε ηρεμήσει σε καμία περίπτωση, η φωτιά ακόμα υπήρχε, ήταν πολύ έντονη και οι εκρήξεις συνεχίζαμε να τις ακούμε. Προσπάθησα να πάω παραλία, ήταν πάρα πολύ δύσβατο και κατάφερα να φτάσω εκεί στην Κιανή Ακτή, όπου εκεί είδα μια τραγική ακόμα κατάσταση. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, συνάντησα ένα κορίτσι το οποίο βρέθηκε σε μια άλλη πλευρά εκεί που εγώ έκανα μπάνιο καθημερινά, που δεν βρήκε το μονοπάτι και πήδηξε.
2: Ήταν η 14χρονη, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, που πήδηξε
5: η οποία πήδηξε για να σωθεί. Ήταν ένας άντρας μαζί της εκεί πέρα, ο οποίος προσπαθούσε, έκανε σήμα με φακό στο λιμενικό για να προσεγγίσουν. Όμως εκεί πέρα, επειδή έχει και πολλά βράχια, δεν μπορούσαν να έρθουν τα μεγάλα πλοία. Οπότε ερχόντουσαν μικρές βαρκούλες και κάθε τόσο παίρνανε κόσμο. Εκεί λοιπόν βρήκα 250 άτομα. Μαζί με αυτούς ευτυχώς ήταν και η γυναίκα μου, σε κακή κατάσταση. Υπήρχαν ηλικιωμένοι άνθρωποι, μικρά παιδιά με πάρα πολλά εγκάβματα, κόσμος ο οποίος έκλαιγε, δεν υπήρχε νερό για κανέναν. Μια τραγική κατάσταση, μια θλιβερή εικόνα.
2: Που σίγουρα δεν φανταζόσουν ότι θα μπορούσε να τη ζήσει δίπλα στο σπίτι σου, δίπλα στη θάλασσα, μέσα στην Αθήνα.
5: Ακριβώς. Ήταν ένα μέρος το οποίο ήταν τόσο πράσινο που ήταν λες και ήσουν στον παράδεισο. Όμως αυτό το πράσινο, το
2: έγινε
5: οποίο
2: κόλαση.
5: Δημιούργησε αυτή την κόλαση, γιατί σε πολλά σημεία δεν ήταν καθαρισμένο. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, εμείς στην πολυκατοικία που νίκιαζα εγώ τότε το διαμέρισμα εκεί, γιατί δεν είχα ένα δικό μου σπίτι, νίκιαζα και ήμουνα 3 μήνες εκεί, σε εκείνη την περιοχή, και την είχα αγαπήσει πολύ. Οι άνθρωποι που είχαν την πολυκατοικία καθαρίζανε το οικόπεδο κάθε μέρα, από τις πευκοβελόνες, από τα κουκουνάρια κάθε μέρα. Στο διπλανό οικόπεδο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον παρακαλάγανε να πληρώσουν οι ίδιοι να τα καθαρίσουν, και δεν τα καθάριζε. Δεν τους άφηνε να μπουν μέσα. Σας πληροφορώ ότι από αυτό, από ένα πεύκο, από αυτό το οικόπεδο, κάηκε και η πολυκατοικία, μέρος της πολυκατοικίας που έμενα εγώ.
2: Τη γυναίκα σου, Δημήτρη, όταν τη βρήκες, δεν είχε το σκυλάκι?
5: Δεν είχε το σκυλάκι.
2: Το οποίο όμως το βρήκατε λίγο αργότερα.
5: Το βρήκα εγώ 2 ώρες μετά, γιατί η διαδικασία για να καταφέρουμε να φύγουμε όλοι οι άνθρωποι και να πάμε,
2: ήταν μακρά.
5: Ήταν πολλές ώρες, δηλαδή αυτό πρέπει να κατάφερα εγώ να φτάσω στη σύζυγό μου 8.30-9 η ώρα, πρέπει να κατάφερα να φτάσω στη Ραφίνα από θαλάσσης γύρω στις 12-12.30. Ήμουνα στους τελευταίους που πήγανε, γιατί στην αρχή παίρνανε τους ανθρώπους, παίρνανε γυναικόπαιδα, παίρνανε ανθρώπους οι οποίοι ήταν τραυματίες αρχικά. Συνέβησαν πολλά, δηλαδή από την ανάγκη του να ανέβει ο κόσμος πάνω σε βάρκες, μια βάρκα αναποδογύρισε και βούλιαξε. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε ένα πανικό που επικρατούσε. Βρήκα το σκύλο μου, ο οποίος δυστυχώς μετά από 3 μέρες δεν άντεξε.
2: Στο νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ναι. Ναι. Μάλιστα.
5: Οι ιστορίες όμως και οι μαρτυρίες που έχουμε ακούσει όλοι μας είναι τραγικές. 104 άνθρωποι χάθηκαν, οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν τους ανθρώπους τους, θρηνούνε για μια ζωή, είναι τραγικές. 104 άνθρωποι χάθηκαν, οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν τους ανθρώπους τους, θρηνούνε.

0: σκυλιά, έχουν γατιά, ακόμα και τα ζώα είναι πολύ σημαντικά.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: έτσι,
0: εμείς θρηνήσαμε και ήμασταν σε άσχημη κατάσταση που χάσαμε ένα ζωάκι. Δεν μπορώ να φανταστώ σε καμία περίπτωση το δράμα που έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν δικούς τους ανθρώπους.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Είναι έργο σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στο μέσο μιας διαδρομής, αλλά προχωρά με τόλμη για να φτάσει με ασφαλεία και με ταχύτητα στον τελικό προορισμό, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Νεκρή 41χρονη γυναίκα στην Άνω Σύρο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν από τον εισαγγελέα Χανίων ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που διώκονται για κακούργημα. Φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις δωροληψίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα σε βάρος του 28χρονου Αιγυπτίου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι. Φορτισμένο το κλίμα εξαιτίας αυτής της τόσο θλιβερής κουβέντας που κάνουμε σήμερα με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι. Και να δούμε λίγο το δικαστικό μέρος θα ήθελα τώρα. 21 άτομα οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη, κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου ακριβώς για την τραγωδία αυτή που συγκλώνησε τη χώρα μας. Από τους 21, οι 10 κρίθηκαν ένοχοι, εκ των οποίων 4 τελικώς οδηγήθηκαν στη φυλακή. Αξίζει να ακούσουμε τη δικαστική εξέλιξη από την συνάδελφο την Κατερίνα Φάκα.
1: Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
2: Ζούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
1: Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
3: Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
1: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτης, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων επέβαλε σε 10 καταδικαστέντες ποινές που έφταναν τα 340 χρόνια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, και Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
4: Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο, δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών με ρύθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
0: Εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην περιοχή εκεί και εδώ στο Σύνταγμα. Είχαμε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της πυρκαγιάς. Η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη συμπλήρωση 8 ετών από αυτήν την τραγωδία. Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη, ζήτησε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και τα διδάγματα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
0: Το θέμα σχολίασε συμμετέχοντας μάλιστα στις εκδηλώσεις και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο τώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα.
0: Για κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού έκανε λόγο ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος. Ευχόμαστε να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία, ανέφερε από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
7: Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
8: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
0: Για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που δεν τήρησε τις θεσμικές, όπως ανέφερε, διαδικασίες, μίλησε από το Βήμα της Ολομέλειας η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη, ενώ για πλήρη δικαίωση έκανε λόγο ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.
9: Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
10: Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
11: Ένα έργο ανάσα.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι. Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ένα άλλο θέμα το οποίο κυριάρχησε σήμερα ήταν η ανακοίνωση των βάσεων και το τέλος βέβαια της αγωνίας χιλιάδων υποψηφίων που μπήκε με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με πολλούς αριστούχους να εξασφαλίζουν μια θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής, να πούμε, κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές και στην πληροφορική, ενώ μικρές αυξομοιώσεις παρατηρήθηκαν στις ιατρικές, νομικές και οικονομικές σχολές.
1: Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείφθηκαν οι κόποι μου.
2: Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
3: Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
1: Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΦΑ που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
0: Μπράβο σε αυτά τα παιδιά και να πούμε τα ονόματά τους. Ήταν η Στεφανία Χρά, πέτυχε στο παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, αποτελούσε την πρώτη της επιλογή. Ο Σπύρος Σταθόπουλος στο τμήμα ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ο Γιώργος Κουτσουμπίδης στο τμήμα ψυχολογίας και η Νάτια Παπακωνσταντίνου στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Ήταν από τα παιδιά που αρίστευσαν και μπράβο τους. Το μήνυμα παρόλα αυτά ότι δεν καθορίζουν την αξία και τις δυνατότητες και την μετέπειτα διαδρομή κανενός αυτά τα αποτελέσματα, είναι όμως ένα σημαντικό σταθμός, έστειλε με ανάρτησή της μέσω των social media η αρμόδια Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
4: Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες. Ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
0: Εδώ στο Earth News Radio και την εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου μίλησε ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, να τον ακούσουμε.
5: Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
6: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
5: Πολύ σωστά.
6: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
5: Έχετε απόλυτο.
6: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
5: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
6: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουνε, είναι διαφορετικό.
5: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
0: Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα. Τώρα φεύγουμε από την ανακοίνωση των βάσεων που ήρθε να βάλει και τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Φανταστείτε πόσο μαζί πάλευαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά, είναι και η περσινή για τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, ένας αγώνας δρόμου μέχρι και τώρα. Παρ' όλα αυτά, ας κρατήσουμε και το μήνυμα που έστειλε η κυρία Ζαχαράκη. Σημαντικό σταθμός μεν, δεν καθορίζει όμως το μέλλον αυτό, αυτή η επιτυχία ή αποτυχία στις εξετάσεις τις πανελλαδικές. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα. Στην κυκλοφορία παραδόθηκε το τελευταίο τμήμα του Ε65, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε πλέον τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που μειώνει ακόμη και έως 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης, αλλάζοντας τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, για μια χώρα που δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά και τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Έκανε λόγο κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο του Ερτιούς, τον Μίλτο Σακελάρη.
7: Ένα έργο ανάσα για τη Δυτική Μακεδονία μετά από καθυστέρηση ετών παραδίδεται. Το βόρειο τμήμα του Ε65 θα δοθεί στην κυκλοφορία για τους κατοίκους με στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η καθημερινότητά τους. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182 χιλιόμετρων του Ε65 που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη με την Εγνατία Οδό.
8: Αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε».
7: Η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Για παράδειγμα, η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες. Ενώ βελτιώνεται ζητά η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα παραδοτέα έργα της κυβέρνησης, στρέφοντας τα βέλη του στην αντιπολίτευση.
8: Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς οι πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030.
7: Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Πήραμε λοιπόν την έγκριση να εντάξουμε το έργο, ούτε αυτό ήταν προφανές, κύριε Παπαθανάση, στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ. Κι όμως, εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς. Και όταν λέω εμείς και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, εντάσσω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον κατασκευαστή, τον παραχωρησιούχο, όλους όσοι εκτέλεσαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, όλοι εμείς είδαμε προοπτική.
7: Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λιμπλαστήρα, το Καρπενήσι και τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι γρήγορα, εύκολα αλλά και με ασφάλεια.
0: Στο μέτωπο του καιρού περνάμε, καθώς έχουμε μια ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή από την πολύ έντονη ζέστη που είχαμε την χθεσινή ημέρα. Είδαμε σήμερα πως η θερμοκρασία πλέον έχει πέσει, μάλιστα ακούγαμε τους μετεωρολόγους να λένε ακόμη και κάτω από την συνηθισμένη για την εποχή, τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Το θέμα είναι ότι από αύριο αρχίζει ραγδαία επιδείνωση. Η Νικολέτα Γιακοπούλου μας ενημέρωσε ότι τα έντονα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν και εδώ στην Αττική, κυρίως μετά το τις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις που θυμάμαι. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει σταδιακή βελτίωση και πάλι του καιρού. Να ακούσουμε την πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου και επιστρέφουμε.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Δείξτε προσοχή. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σταδιακά στις περισσότερες περιοχές, πιο ισχυρές κυρίως σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα. Οι άνεμοι σταδιακά βόρειοι έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι από το βράδυ βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές και καταιγίδες ισχυρές. Οι άνεμοι σταδιακά βόρει έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς. Να είστε όλοι καλά.
0: 11 περιοχές να πούμε ότι βρίσκονται στο κόκκινο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΗ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, λοιπόν, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης το λεγόμενο κόκκινο κωδικό, red code, για 11 περιοχές. Μιλάμε για την περιφέρεια της Αττικής, περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σημαθίας και Χαλκιδικής, περιφερειακή ενότητα Λάρισας και Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η περιφερειακή ενότητα Θάσου και η περιφερειακή ενότητα Εύρου, μιλάμε για την Ίσοθα Σαμοθράκη, και τέλος η περιφερειακή ενότητα της Λίμνου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τα φαινόμενα θα είναι έντονα, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουμε και θα έχουμε σίγουρα και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους με την μορφή μπουρινιών. Οπότε χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως αυτό που άκουγα και την μετεωρολόγο μας να λέει, την Νικολίτα Γιακοπούλου, ότι εξαιτίας και του ότι είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι βρίσκονται σε διακοπές, βρίσκονται στα εξοχικά τους, βρίσκονται σε κάποια καταλήματα όπου έχουν πάει για τις διακοπές τους, σε μέρος δηλαδή που δεν τους είναι οικείο και μπορεί να είναι στις παραλίες, όπως είναι εύλογο, μην υπερβάλλουμε εαυτόν, ας είμαστε προσεκτικοί. Αν δούμε τη βροχή να έρχεται, αν δούμε τον ουρανό να μαυρίζει, ας οδηγηθούμε σε ασφαλές καταφύγιο, όχι στην παραλία και όχι σαφώς κάτω από μεγάλα δέντρα. Τώρα, να πούμε ότι να έρθουμε στο Κισαία. 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ πήραν λοιπόν την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο από αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δηλαδή, τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα? Είναι αυτός ο θόλος αντιαεροπορικός, αντιβαλιστικός, αντιντρό, ο οποίος θα δημιουργηθεί προκειμένου να προστατεύει την χώρα μας. Η ασπίδα του Αχιλλέα η λεγόμενη έχει συνολικό κόστος περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμινας της χώρας μας με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας κατά 25%. Μπορούμε να ακούσουμε τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας τι είπε μετά την ολοκλήρωση του Κισαία, τον κύριο Νίκο Δένδια.
10: Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το Κισαία ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030. Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 27-37.
0: Θα δούμε σε λίγο, μετά από τις 11, το τι συμβαίνει με την νέα ανάφλεξη που έχουμε στην Μέση Ανατολή, τις νέες εχθροπραξίες, τις νέες απειλές εκατέρωθεν. Σκληραίνει τη στάση του, από ό,τι φαίνεται, και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά από το δελτίο στις 11, όπως θα δούμε και το αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι ιδιαίτερος πλούσιο. Θυμίζουμε ότι έχουμε τη σύλληψη του καθομολογίαν δολοφόνου του γνωστού ποινικολόγου Γεωργίου, ο οποίος θυμίζουμε ότι βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, είχαμε και μια είδηση η οποία έγινε γνωστή απόψε το βράδυ για μια γυναίκα, έρχεται από την Σύρο η είδηση αυτή, μια γυναίκα 41 ετών η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Άνω Σύρο έχοντας ένα τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη της. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα στον οικισμό της Άνω Σύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να μετέβει στο σπίτι ενός ζευγαριού. Ήταν μόνιμη κάτοικη το ζευγάρι αυτό του νησιού, κρατώντας στα χέρια ένα μαχαίρι, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό της, φέρεται να διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι για λόγους που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί και στη συνέχεια ο άντρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο φαίνεται ότι το ζευγάρι την ακολούθησε, συνεχίστηκε ο διαπληκτισμός ανάμεσά τους. Και κάποια στιγμή στο δρόμο η γυναίκα κατέρευσε, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Σύρου. Φέρεται ότι κατέληξε, έχει προσαχθεί το ζευγάρι που εμπλέκεται στο συγκεκριμένο περιστατικό και οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου ακριβώς να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση αυτή. Αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί θα συνδεθούμε και εμείς με το νησί της Σύρου και την συνάδελφο την Λίνα Θεολογίτου προκειμένου να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Όπως είπαμε θα πούμε και για τις εξελίξεις που μας έρχονται από την Μέση Ανατολή και την ναυσιπλοεία η οποία μεταβίας λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή, τόσο σαν αφορά τα στενά του Ορμούς όσο όμως έχει να κάνει και με την Ερυθρά θάλασσα. Η Γερμανία μάλιστα σήμερα ανακοίνωσε την απόσυρση δύο πολεμικών πλοίων της τα οποία βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά θάλασσα με στόχο να συμμετάσχουν σε διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια και των στενών του Ορμούς, και αυτό έγινε, η απόφαση αυτή επάρθη από τη γερμανική πλευρά έπειτα από τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Την ευθύνη για τις οποίες επιθέσεις αυτές ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Προχωράμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τέλος της ημέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Σολάκης στις μουσικές επιλογές και ο Γιώργος Καριωτάκης έρχεται τώρα για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία ώρα σε δασική έκταση σε Χαράδρα, στην κοινότητα Λιβάδη, στον Δήμο Θέρμη, στην Θεσσαλονίκη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στην μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δικτύα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης στο Μνημείο Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε απόψε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσε σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το Μνημείο των Θυμάτων έως τον Ναυτικό Αθλητικό Ομίλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση. Στην Άνω Σειρώ, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, στις οποίες εξετάζεται αν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Σας είχαμε πει λοιπόν και πριν από τις 11 και το αναλυτικό δελτίο για την υπόθεση αυτή της 41 ετών γυναίκας η οποία μαχαιρώθηκε. Θα μάθουμε περισσότερα από την καλή συνάδελφο τη Λίνα Θεολογίτου από το νησί της Σύρου. Λίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Σύρο, όπου είχαμε σήμερα δυστυχώς αυτό το δυσάρεστο περιστατικό.
0: Και προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε τι μπορεί να συνέβει, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι και είναι ακόμα σκεχημένες οι πληροφορίες. Έχουμε μια πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία, ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα. Να πούμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, γύρω στις 5:20 σήμερα το απόγευμα, στον οικισμό της Άνω Σύρου, το θύμα, μια γυναίκα 41 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στην οικία ενός ζευγαριού μόνιμων κατοίκων του νησιού, ο άνδρας 41 ετών και η σύζυγός του 31 ετών. Η γυναίκα λοιπόν, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, μπήκε στο σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες έφτασε στο σπίτι μεταμφιεσμένη, κουκουλωμένη. Η γυναίκα διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι για λόγους που, όπως είπαμε, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί, και στη συνέχεια ο άνδρας φαίνεται να την χτύπησε με χμηρό αντικείμενο, την τραυμάτισε με χμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο το ζευγάρι την ακολούθησε και συνέχισαν διαπληκτίζονται στο δρόμο. Πέταξαν και κάποια αντικείμενα, είχαμε και κάποιες φωτογραφίες, κάποια πλάνα από κάποια σπασμένα καρέκλα που ήταν έξω ακριβώς από το σπίτι, μέχρι που η γυναίκα τελικά κατέρευσε. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε, αλλά δυστυχώς μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου η γυναίκα κατέληξε, και να πούμε εδώ ότι δυστυχώς έχει και δύο ανήλικα, αφήνει πίσω τις δύο ανήλικα παιδιά. Το ζευγάρι προσήχθη στο τμήμα της αστυνομικής διεύθυνσης Κυκλάδων, δόθηκαν καταθέσεις, έχουν συλληφθεί και οι αστυνομικές αρχές μέχρι και πριν λίγη ώρα κέντρων στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η περίεργη πραγματικά υπόθεση.
0: Γνωρίζουμε αν ήταν από το νησί η καταγωγή του θύματος?
1: Το θύμα γνωρίζουμε ότι ήταν διασώστρια στο ΕΚΑΒ στην Αθήνα παλαιότερα, ωστόσο είχε έρθει τα τελευταία χρόνια, διέμενε μόνιμα στη Σύρο. Την καταγωγή δεν την γνωρίζουμε ακόμα. Το ζευγάρι ωστόσο ήταν μόνιμη κάτι και ήταν Συριανή.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό μας δελτίο, που είναι δυστυχώς, όπως είπαμε, πλούσιο. Όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αυτό το 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος, ομολόγησε την πράξη του. Βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος ήταν αυτά που τον ανάγκασαν να ομολογήσει τελικά τη στιγερή δολοφονία του ποινικολόγου, και έχει ποινικό παρελθόν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Γεραφέντη και επιστρέφουμε.
2: Οπτικό υλικό αποκατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου, που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σεζυμασμένος, βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας, ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με τέσσερις Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφθηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμενε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεβατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και, αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο, επισκέφθηκε εφημερεύον νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια, καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βίαια χτυπήματα. Κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέδες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος Αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου, το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
0: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε τελικά σε βάρος του Αιγύπτου, ο οποίος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων Και το θέμα τώρα είναι η κυρία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την υπόθεση αυτή, η οποία όπως τόνισε, το είδαμε και όλοι, εξεχνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ.
1: Πραγματικά, και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία, και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι, να το συζητήσουμε.
3: Να το αναλύσουμε αυτό, ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια, και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
3: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
0: Έχουμε ακόμη να δούμε πολλά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχει μέλλον. Τώρα να δούμε άλλη μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στα Χανιά πηγαίνουμε. Είχαμε σοβαρό ατύχημα εκεί το απόγευμα στην περιοχή Λιβάδια Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία και ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Εκδηλώθηκε αρχικά σε αποθηκευτικό χώρο εκεί στο εργαστήριο. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να τη θέσει υπό έλεγχο χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο που είχε εκεί νερού, περιμένοντας την άφιξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την οποία και ειδοποίησε, παρά τις εκκλήσεις γειτόνων να απομακρυνθεί από το κτίριο για λόγους ασφαλείας. Φαίνεται ότι μπήκε και πάλι στον χώρο. Τότε σημειώθηκαν ισχυρές και διαδοχικές εκρήξεις. Από αυτές ο άντρας υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα, 12 πυροσβέστες με ειδικές στολές λόγω της έντονης οσμής, αλλά και των αναθυμιάσεων από χημικά υλικά που ήταν πάρα πολλά στο συγκεκριμένο σημείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία, τον έχει μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και των εκρήξεων που ακολούθησαν διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

0: Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Ο Βαγγέλης Αρές είναι στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Φαναριώτης απουσιάζει εκτάκτως σήμερα λόγω προγραμματισμένου ραντεβού που είχε από δίπλα μου. Θα είναι από αύριο και πάλι μαζί μας Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Τσολάκης σταθερά πάντοτε στις μουσικές μας επιλογές. Να έρθουμε λίγο στην οικονομική επικαιρότητα τώρα. Να θυμίσουμε ότι αύριο το βράδυ εκπνέει οριστικά η προθεσμία υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων, έτσι, για τα φυσικά πρόσωπα. Και αυτό ισχύει έπειτα από την παράταση που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θυμίζουμε ότι από τις 10 του μήνα, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Γιώργου Πιτσιλή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το 2025, αυτές καταθέτουμε τώρα, μετατέθηκε για την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα ένα λεπτό πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα, αύριο το βράδυ δηλαδή. Οπότε έχετε 24 και μισή περίπου ώρες μπροστά σας όσοι τυχόν δεν έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. Να πούμε ότι μέχρι τις 10 Ιουλίου είχαν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περίπου 300.000 που αφορούσαν νομικά πρόσωπα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι τροποποιητικές δηλώσεις εξακολουθούν να υποβάλλονται, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται πλέον από πρόστιμα και τόκους, ενώ αν οι αποκλήσεις εντοπιστούν από τη φορολογική διοίκηση κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι κυρώσεις γίνονται σημαντικά βαρύτερες. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι οι οποίοι δεν πτωούνται. Είχαμε εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων που έρχεται στο φως από τους διασταυρωτικούς ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και οι παραβάτες παραπέμπονται ήδη για τα περαιτέρω. Να πούμε ότι μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 8.650 ήταν τα πρόσωπα τα οποία είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε την κατέθεσαν αλλά ήταν κενή, ήταν λευκή κόλλα. Και να πούμε ότι από αυτούς 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
1: Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπόχρεους για δήλωση υποφενέσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν κενή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι από τους 8.000, οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου δήλωση ποθενέσχες, οι 350 έκρυψαν κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ. Και από τους 650, οι οποίοι επί της ουσίας κατέθεσαν λευκή κόλλα, μόνο το ονοματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι 80 δεν δήλωσαν κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων φέρεται ότι είναι όσοι απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πολεοδομίες, γιατροί αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία διαβιβάζεται τόσο στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για όλους όσοι βρέθηκαν ότι έχουν φοροδιαφύγει. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα πρόσωπα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
0: Μία ενιαία τώρα ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας αποκτούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις, αφού τι γίνεται, το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας ενώνουν για πρώτη φορά τα στοιχεία τους σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς, το ιστορικό μας ουσιαστικά, την οικονομική μας κατάσταση, μία συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης του καθενός. Το νέο αυτό έργο θα αποτυπώνει με μία μόνο βαθμολογία τη τη συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Άκη Αθανασόπουλο.
2: Κόστος δανεισμού κομμένο και ραμμένο στο οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων φέρνει το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κάθε φορολογούμενος ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά την αξιολόγησή του, ώστε να γνωρίζουν οι τράπεζες και το δημόσιο το βαθμό συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις του. Η διαδικασία βαθμολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσω του gov.gr εντός 24 ωρών. Οι βαθμίδες θα είναι 6 για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι εγγυήσεις ή το επιτόκιο για τα δάνεια, ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθεί με εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών από το δημόσιο. Για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το σύστημα θα ζητά καταρχάς την έγκριση του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να αντλήσει στοιχεία για τα εισοδήματα, το τζίρο, τις τυχόν οφειλές, τις δαπάνες, τις δανειακές υποχρεώσεις και την πρώτερη συμπεριφορά. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχει ισχύ 3 μηνών και εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν νωρίτερα, ο ετών μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης.
0: Είπαμε για την έκριθμη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή και θα δούμε τώρα και το πώς έχει παρασύρει και τις τιμές στα καύσιμα, πώς έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην ενέργεια. Νέο κύμα λοιπόν ανατιμήσεων καταγράφεται στην αγορά του πετρελαίου. Οι διεθνείς τιμές κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, έπειτα από 5 συνεχόμενες ανωδικές συνεδριάσεις. Η άνοδος έχει ήδη περάσει στις τιμές και της Αγγλίας, ενώ η κυβέρνηση πλέον εξετάζει παρεμβάσεις για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών. Οι εξελίξεις αποδίδονται κυρίως σε αυτήν την ένταση που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα, με τις επιθέσεις στην περιοχή να εντείνουν τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό. Οι αυξήσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές στην ελληνική εδώ αγορά των καυσίμων. Σε αρκετούς νομούς της χώρας μας τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται εκεί γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η διαφορά μεταξύ των δύο καυσίμων έχει περιοριστεί σημαντικά. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανωδική αυτή πορεία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με νέες αυξήσεις στις τιμές της Αγγλίας. Βέβαια μιλήσαμε για 2 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν περιοχές της χώρας μας, δεν το ξεχνούμε ούτε το παραβλέπουμε, περιοχές όπου η τιμή είναι αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ, είτε μιλούμε για την αμόλυβδη είτε μιλούμε για το ντίζελ κίνησης. Από την πλευρά τώρα του οικονομικού επιτελείου να δούμε τα σενάρια τα οποία επεξεργάζονται μπροστά σε αυτές λοιπόν τις νέες ανατιμήσεις. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστου στα καύσιμα και κατά πληροφορίες δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται. Το μεν πρώτο, η επαναφορά της κρατικής επιδότησης απευθείας στην Αγγλία, είναι κάτι το οποίο είχαμε δει στην περίπτωση του ντίζελ κίνησης, ή νέα συμφωνία με τα δηληστήρια ώστε να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων και να περιοριστούν οι ανατιμήσεις για τους καταναλωτές. Υπάρχει βέβαια παράλληλα και ανησυχία για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα παραμένουν δυσίωνες εφόσον οι εντάσεις αυτές συνεχιστούν. Το Brent, το οποίο αυτήν την ώρα που μπήκα μέσα βρίσκεται στα 100 δολάρια, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει μια πολύ σημαντική αύξηση, άνω του 30% μέσα σε μόλις ένα μήνα, ενώ ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για πιθανές αυξήσεις στο κόστος του ηλεκτρισμού, επιβαρύνοντας περαιτέρω, όπως είναι λογικό, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ παράλληλα οι αγορές στρέφουν το βλέμμα και στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι προς το παρόν θα διατηρηθούν αμετάβλητα έως ότου αποσαφινιστεί ο αντίκτυπος των ενεργειακών εξελίξεων στον πληθωρισμό. Και η δύσκολη βέβαια εικόνα αυτή, έτσι όπως διαμορφώνεται, τη βλέπουμε και στη Wall Street, η εκτείναξη των πληθωρισμών. Και η δύσκολη βέβαια εικόνα αυτή, έτσι όπως διαμορφώνεται, τη βλέπουμε και στη Wall Street.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε Χαράδρα στην κοινότητα Λιβάδη στον Δήμο Θέρμη στην Θεσσαλονίκη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός, τόνισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Νεκρή 41χρονη γυναίκα στην Άνω Σύρο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Με προσκλητήριο νεκρών, τρισάγιο και πεζοπορία στο δρόμο της Φωνικής Πυρκαγιάς ολοκληρώθηκαν απόψε οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι. Η Ισραηλινή Αεροπορική Επιδρομή στήχησε την ζωή σε δύο Παλαιστίνιους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ άλλοι τρεις βρήκαν τον θάνατο στη Δυτική Όχθη. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Μαζί μέχρι και τις 12 θα πορευθούμε, με τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο μας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Θα επιστρέψουμε στα Χανιά. Πρωταγωνιστούν, η αλήθεια είναι, σήμερα ιδιαιτέρως στην επικαιρότητα. Ακούσαμε νωρίτερα την έκρηξη που είχαμε και τη φωτιά και τις εκρήξεις που είχαμε σε εργαστήριο Λέμβων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο ιδιοκτήτης στην προσπάθειά του να κατασβέσει τη φωτιά πριν φτάσει η πυροσβεστική. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στην θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν ένα επιβατηγό τουριστικό σκάφος προσάραξε σε ξέρα και με αποτέλεσμα να παρουσιάσει εισρωή υδάτων. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 10 άτομα. Κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές, με ένα περιπολικό του λιμενικού σώματος να σπέβδει στο σημείο, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και 3 ιδιωτικά σκάφη. Οι 8 από τους επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκαν στο παλιό λιμάνι των Χανίων, όπου και τους περίμεναν οι αρμόδιες αρχές για προληπτικό έλεγχο. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, αυτό είναι το ευχάριστο. Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η επιχείρηση για την πλήρη διαχείριση με την απομάκρυνση σε ασφαλές σημείο του σκάφου. Στην περιοχή να πούμε ότι έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης περίπου 4 μποφόρ, ενώ τα ακριβή αίτια της προσάραξης διερευνά το Λιμεναρχείο των Χανίων. Οι έρευνες και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται για να διαπιστωθούν ακριβώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο βέβαια παράλληλα θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλων κινδύνων. Στα Χανιά είχαμε και μία άλλη πολύ σοβαρή υπόθεση. Είχαμε την σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια των Χανίων να αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, καθώς οι αρχές εξετάζουν συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον κάθε έναν από τους συλληφθέντες. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μεταξύ των υποθέσεων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και ένα εργατικό δυστύχημα, για το οποίο ο ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να ζήτησε χρηματικό αντάλλαγμα προκειμένου να συντάξει γνωμάτευση υπέρ του θύματος. Σύμφωνα με καταγγελία, το σχετικό αίτημα διατυπώθηκε μέσω μηνύματος προς τον δικηγόρο της οικογένειας, και όταν εκείνος αρνήθηκε, η γνωμάτευση που εκδόθηκε φέρεται να ήταν σε βάρος του θύματος. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια, τα οποία πριν από περίπου 1,5 μήνα δικαίωσαν τελικώς την οικογένεια του θανότος. Από την υπεράσπιση τώρα, ο συνήγορος του ενός κατηγορουμένου δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας και ότι ο πελάτης του δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους κατηγορείται. Ζήτησαν, όπως είπαμε, και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα οι δύο συλληφθέντες. Αλλά φανταστείτε τώρα, όταν μιλούμε για έναν τοξικολόγο και έναν ιατροδικαστή, σε τι υποθέσεις μπορεί να εμπλέκονται και πόσο πραγματικά θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα, να παραποιήσουν την αλήθεια, αν με κάποια χρήματα διαμόρφωναν την όποια γνωμάτευσή τους ως επιστήμονες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων με την υπόθεση, όπως είπαμε, της Μέσης Ανατολής. Έχουμε νέα ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά και από επίθεση που είχαμε τον Χούθη σε 2 σαουδαραβικά τάνκερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με βαριά στρατιωτική τιμωρία, με τεράστια επίθεση, ενώ παρέστη στην υποδοχή των σωρών 4 Αμερικανών στρατιωτών, με πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές εντωμεταξύ των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Μετά τα στενά του Ορμούς, λοιπόν, ακολουθεί η ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα με την ενεργοποίηση των συμμάχων του Ιράν, των Χούθη, που ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το πλήγμα μόνο σε ένα πλοίο της, ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με ισχυρή απάντηση στους Χούθη αλλά και στην προστάτητα δύναμη βέβαια το Ιράν αν αυτές οι επιθέσεις συνεχιστούν. Τώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σε ανακοίνωσή του τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς την Σαουδική Αραβία. Όπως αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα. Είμαστε προσιλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τη Σαουδική Αραβία με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών διευρύνονται, η Τεχεράνη στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι θα απαντάμε σε ό,τι κι αν δεχόμαστε. Και τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος παραβρέθηκε στην τελετή, όπως είπαμε, της υποδοχής των σωρών τεσσάρων Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις, και αυτό και σκλήρινε την στάση του. Δήλωσε και λίγο μετά στον ιστότοπο Άξιος πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων. Και δήλωσε λοιπόν ότι εξετάζει μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ κοντά στη λήψη μιας απόφασης τέτοιας. Ανέφερε ότι οι Ιρανοί θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία. Το ίδιο είχε αναφέρει χθες, να πούμε, και ο Ρούμπιο από την Μανίλα, όπου βρέθηκε. Επικαλείται επίσης το Άξιος τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι, κατά την εκτίμησή του, το Ιρανικό καθεστώς δεν έχει υποστεί ακόμη αρκετό πόνο. Και γι' αυτόν τον αρκετό πόνο απείλησε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά και ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση μέσα σε 2 λεπτά, αν του το ζητούσα, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Ωστόσο, φέρεται να σημειώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται κανέναν για να εξαπολύσουν διευρυμένες επιχειρήσεις κατά του Ιράν, και το Ισραήλ πιθανότατα θα αντιμετώπιζε συνέπειες σε περίπτωση που ακριβώς συνέδραμε στα πλήγματα αυτά. Να πούμε ότι το State Department εξέδωσε ανακοίνωση για κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριων χώρων και ταξιδιωτικές διαταραχές, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση και να επανεξετάσουν τα ταξίδια προς ή μέσω της περιοχής, αφού ενδέχεται να στοχοποιηθούν αμερικανικά συμφέροντα σε διεθνές επίπεδο. Και κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος τύπου στον Λευκό Οίκο, η κυρία Καρολάιν Λέβιτ, επανέλαβε σχετικά με την πιθανή ενεργειακή, όπως είπε, συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα το αναφέρουμε στη συνέχεια, με τη Σαουδική Αραβία, ότι προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί είναι η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία δηλαδή θα πρέπει να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην αμερικανική πυρηνική τεχνολογία. Τώρα, το στοίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά. Σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο, και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Συρίγος μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
1: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
2: Ναι.
1: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε 1η 28η Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια ή θαλάσσιες μεταφορές.
0: Και αυτό είναι κάτι που η διεθνής κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί το να μπουν διόδια δηλαδή στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Για να δούμε λίγο τώρα τα τελευταία νέα, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει ότι ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε τοποθεσία κοντά στην πόλη Σούζα στο νησί Κέσμ, στο στενό του Ορμούς. Μια επίθεση που έρχεται αμέσως μετά από τη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή μαζική επίθεση κατά του Ιράν, κάτι το οποίο σαφώς δεν εκτιμάται ως τυχαίο. Παράλληλα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι δέχθηκε νέα επίθεση με ντρόουν σε μεθοριακό φυλάκιο στα σύνορα με το Ιράκ, ενώ το ανώτατο πολιτικό συμβούλιο της Σανάα, που ελέγχεται από τους Χούθη, απειλεί με ισχυρά αντίπεινα τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν εξαπολύσουν επιθετική ενέργεια εναντίον της Ιεμένης. Βλέπουμε πώς περιπλέκονται τα πράγματα και πώς κλιμακώνεται η βία εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή του Δημήτρη Τάκη, ναι μεν αλλά. Μίλησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη αν ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο σε αυτήν την κρίση με το Ιράν.
3: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει, και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.

Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με την εκτός συνόρων, με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Να πούμε καταρχάς ότι οι μονάδες αεράμυνας του Κουβέιτ άνοιξαν πυρ κατά εισερχόμενων Ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του κόλπου, μεταδίδεται από το γαλλικό πρακτορείο. Οι μονάδες αεράμυνας αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις, αναφέρεται, με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη ως απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, και μάλιστα δημοσιεύθηκε από το Γενικό Επιτελείο, δημοσιεύθηκε με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτήσεων, ενώ ο σύμβουλος του Μοσδάμπα Χαμενεΐ μίλησε για τον Τραμπ. Ανέφερε ότι ο παραλυρηματικός πρόεδρος είναι πλέον σε απόγνωση και η απάντησή μας σε επιθέσεις θα είναι σφοδρή. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ρεζάι υποστήριξε ότι οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου αποτυπώνουν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να κάμψουν την αντίσταση της Τεχεράνης. Ο σύμβολος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λοιπόν, τον χαρακτήρισε παραλυρηματικό, προειδοποίησε με κλιμάκωση, επιπλέον κλιμάκωση. Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με μαζικά πλήγματα. Συνεχίζεται λοιπόν σε υψηλούς τόνους αυτή η αντιπαράθεση. Μιλάει για ένα παιχνίδι του τρελού ο Ρεζαΐ, ο σύμβουλος του Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί, θυμίζουμε, μετά από την εκλογή του στην θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας. Μιλάει λοιπόν ο Ρεζάι λέει για τον Αμερικανό πρόεδρο ότι πέρασε από το παιχνίδι του τρελού στο παιχνίδι του απελπισμένου με τα φωνικά του λάθη. Η επίθεση εναντίον των προσκυνητών στη Σαλαμτσέκ και οι απειλές για επιθέσεις σε υποδομές δεν είναι παραδείγματα απόγνωσης και αδυναμίας. Η απάντηση του Ιράν σε επιθέσεις κατά υποδομών θα είναι κλιμακούμενη και σφοδρή, προειδοποίησε από την πλευρά του ο Ρεζάι. Από την άλλη, για να δούμε λίγο και την ιστορία αυτή με τη συμφωνία αυτή που είχαμε ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία, προχώρησαν σε μια ιστορική συμφωνία. Η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την ανάπτυξη λοιπόν του πολιτικού πυρηνικού προγράμματος στο Ριάντ, αρκεί, όπως επισημάνθηκε ο πρόεδρος Τραμπ, η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συνθήκες του Αβραάμ. Υπό αυτές τις συνθήκες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έσπευσε να χαιρετήσει την κίνηση αυτή και να κάνει λόγο για ένα ιστορικό βήμα. Η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή, ειρήνη μέσω ισχύως. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σαουδική Αραβία θα αποδεχθεί αυτό το αίτημα του Αμερικανού Προέδρου για ένταξη στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πριν από λίγο έκανε και μια ανάρτηση στο X ο πρόεδρος του Ισραήλ, δήλωσε ότι η αποδοχή της αμερικανικής πρότασης θα οδηγήσει σε ομαλοποίηση συνολικά των σχέσεων με την χώρα του και χαρακτήρισε ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Η κοινή στρατιωτική δράση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του γενοκτονικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, καθώς και η συντριβή του τρομοκρατικού άξονα του Ιράν από το Ισραήλ δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα αποτελούσε ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι δηλώσεις βέβαια του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο επικρίσεων από ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μελλοντικής διάδοσης πυρηνικών όπλων σε μια ήδη ιδιαίτερα ασταθή περιοχή. Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος βρίσκεται στο επίκεντρο πολύμηνης αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, και καταλαβαίνουμε ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό από τη μία να καλεί
το Ιράν να μην προχωρήσει στη δημιουργία πυρηνικού όπλου και να καταστρέψει τα αποθέματα που έχει σε πυρηνικά, και από την άλλη να προχωρά σε μια συμφωνία με την Σαουδική Αραβία προκειμένου να μεταφέρει την εμπειρία, ουσιαστικά την αμερικανική εμπειρία, για το πυρηνικό πρόγραμμα, για πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα των Σαουδαράβων. Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία έχει δηλώσει επίσημα ότι η υπογραφή των συμφωνιών του Αβραάμ δεν θα πραγματοποιηθεί αν δεν προηγηθεί η συμφωνία για έναν οδικό χάρτη που θα οδηγεί στη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Είναι ένα ανοιχτό μέτωπο αυτό πάντοτε, και μην το ξεχνούμε. Το 2020 ο Τραμπ είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σύναψη των συμφωνιών του Αβραάμ που οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν. Ακολούθησε το Σουδάν και το Μαρόκο, τα οποία επίσης προχώρησαν στην εξομάλυνση των δικών τους διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα μένει τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και με δεδομένο ότι πλησιάζουμε στις 12 τα μεσάνυχτα, άρα και στο δελτίο ειδήσεων, εμείς θα σας αφήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας από τις 10 ο Βαγγέλης Σαρής, με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη σε δύσβατο σημείο δασικής έκτασης παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10 παρα 10 στην κοινότητα Λιβάδη, στον Δήμο Θέρμης, στην Θεσσαλονίκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται η επιχειρησιακή πίεση που δέχθηκε το πυροσβεστικό σώμα το τελευταίο 24ωρο, όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημένοντας ότι συνολικά εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ έχει ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν, αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις του Εμιράτου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτήσεων. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι επενδύει στην μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από σήμερα στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου Διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης στο μνημείο θυμάτων στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε απόψε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσε σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το μνημείο των θυμάτων έως τον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη τη Αττική, και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Τώρα να λέμε αλήθεια, δεδομένων των συνθηκών, η θερμοκρασία που έχουμε τώρα είναι κρύο. Κρύο. Κρύο, αλλά κρύο. Δηλαδή 23 βαθμοί, εντάξει. Και θα έχουμε μέχρι 30, λέει, σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ω, να κατεβάσουμε τα παπλώματα, παιδιά. Όταν έχει 45 στον ήλιο 70, το 23 και το 30 είναι, δεν το συζητώ. Και είναι και Παρασκευή, και έρχεται και Σαββατοκύριακο. Ποιο τη χάρη μου. Όταν δουλεύει, δεν καταλαβαίνει πότε περνάνε οι μέρες. Πότε είναι Δευτέρα, πότε είναι Παρασκευή, ούτε σου περνάει από το νου. Όλες οι μέρες είναι ίδιες. Αφού ρωτήσανε εδώ τη Μαρίλια, τη Γεροντίδη, λέει: Μαρίλια, θέλεις να έρθεις? Λέει: Θέλω. Λέει: Γιατί να πάω, λέει, διακοπές, θα έρθω. Τι να πάει τώρα, και λεφτά είναι. Χαμός, δεν χρειάζεται. Θα αφήσουμε στο κλεινό νάστη. Και έχει αραιώσει και λίγο ελαφρά, αν φανταστείτε τίποτα άδειο δρόμο, όχι ακόμα. Αλλά τέλος πάντων μπορείς να κυκλοφορήσεις λίγο πιο άνετα. Λίγο. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Άντε να δούμε πώς θα πάει. Και θα έχει, λέει, και η κακοκαιρία εξπρες σήμερα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Να δούμε τι θα γίνουμε αυτόν τον Ιούλιο. Το κορίτσι αυτό, η Μαρίλια Γεροντίδη, ρυθμίζει τον ήχο. Γι' αυτό την ανέφερα πρώτη, γιατί αυτό είναι το βασικό. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να μιλάω ακατάπαυστα. Αν δεν είναι η Μαρίλια απ' έξω να ρυθμίζει εκεί το διαστημόπλιο που έχει μπροστά, ποιος θα με ακούσει? Το βασικότερο είναι αυτό. Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά. Ναι. Αυτό το ξημέρωμα της 24ης του Ιουλίου. Σήμερα έχω να σας πω. Γιατί μπορεί να σας νοιάζει, είναι η μέρα τεκίλας. Άκου τώρα. Εντάξει, καλό είναι. Ό,τι έχει κάποιος να γιορτάσει, να ευχηθεί, να χρησιμοποιήσει για τέρψιν, προστέρψιν μάλλον, είναι καλό. Αρκεί να μην το παρακάνουμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πού γίνονται όλα αυτά? Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εχθές το βράδυ, γιατί δεν ξεχνούμε, η αλήθεια είναι αυτή και καλά κάνουμε και δεν ξεχνούμε, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την πυρκαγιά στο Μάτι 23 Ιουλίου του 18, με 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες, καταστροφές δεν το συζητάμε. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, δεν ξέρω. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων. Έγινε Τρισάγιο, δελέστηκε και ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών, παρουσίαση γενών των θυμάτων και κατοίκων. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν πορεία προς το Μάτι, ακολουθώντας συμβολικά το δρόμο της φωτιάς, δηλαδή τη διαδρομή που ακολούθησε η πυρκαγιά, διαγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα στη σύγχρονη ιστορία. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών τονίζει ότι η μαύρη αυτή επέτειος δεν αποτελεί μόνο μία ημέρα μνήμης, αλλά και μία διαρκή υπενθύμηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της ανάγκης για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Έτσι. Για να μην επαναλαμβάνω, ξεχνιόμαστε τι ζήσαμε και τι ζήσαμε. Εμείς τα περιγράφαμε και τα... Ξέρετε, μέσα στα δημοσιογραφικά γραφεία και δίστα στούντιο υπάρχουν monitor που στέλνουν απευθείας εικόνα από τα σημεία που συμβαίνουν, όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια γεγονότων έντονων. Αυτό το γεγονός εξελίχθηκε σε τραγωδία και το θυμάμαι σαν να είναι χθες το monitor που έδειχνε τι συνέβαινε στο κέντρο επιχειρήσεων με τη φωτιά στο Μάτι. Λοιπόν, τώρα τι θα θυμόμαστε, αν πεις, αυτοί που χάσαν τους ανθρώπους τους, αυτοί είναι που ανεβαίνουν το Γολγοθά. Αργυρή ακτή. Τι εικόνες ήταν αυτές.
και οι άνθρωποι στις εκδηλώσεις μνήμης για το μάτι, οι συγγένεις των θυμάτων, οι κάτοικοι κτλ. Τονίζουν ότι χρέος της πολιτείας είναι να αντλήσει τα απαραίτητα διδάγματα για να μην επαναληφθεί ως φυλάξη μια τέτοια καταστροφή. Η Βουλή τήρησε την μνήμη των θυμάτων με ενός λεπτού σιγή. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, είπε ότι στόχος πρέπει να είναι η μετατροπή της επώδυνης μνήμης σε ευθύνη και των διδαγμάτων της τραγωδίας σε πράξη, με ένα κράτος που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη τη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει στο μήνυμά του ότι το ποτέ ξανά δεν μπορεί να αποτελεί μια φράση που επαναλαμβάνεται κάθε Ιούλιο, σημειώνοντας ότι η μέρα αυτή αποτελεί μέρα μνήμης αλήθειας και ευθύνης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για μια τραγωδία που ανέδειξε τις συνέπειες πολιτικών που αντιμετωπίζουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως κόστος. Παρεμβάσεις για την επέτειο πραγματοποίησαν επίσης εκπρόσωποι της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας. Κοινό σημείο, η ανάγκη να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά μια αντίστοιχη καταστροφή και να αποδοθεί δικαιοσύνη. 8 χρόνια μετά από την τραγωδία αυτή στο μάτι. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις να πεις κάτι ευχάριστο. Τι ευχάριστο να πεις? Τι έχω σε εξέλιξη? Μισό λεπτό, να μην ξεχνιόμαστε πώς λειτουργούμε στον κόσμο. Επίθεση από ιρανικούς πυράβλους και ντρόν, δηλώνει το Κουβέιτ ότι δέχεται. Αυτά είναι. Όχι που θα είχαμε κάτι διαφορετικό. Έχετε την εντύπωση? Πώς την έχετε την εντύπωση αυτή, δεν ξέρω. Από πού προκύπτει? Αλλά τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε όλα με τη σειρά τους και αναλυτικά. Θέλω να πω για την κακοκαιρία την Express που θα εσκύψει με επίποδος. Είναι όλοι ο κρατικός μηχανισμός. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι. Γιατί είναι και Ιούλιος, έχετε φύγει και πολύ και είναι και η ώρα περίεργη. Θες να καθίσεις ήρεμα, να απολαύσεις ένα φεγγαράκι, να απολαύσεις ένα στρουρανό, να πεις μια κουβεντούλα, να πιεις ένα ποτάκι ή να ηρεμήσεις, να ακούσεις ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, ο καθένας ό,τι θέλει. Έχουμε και τα κινητά τώρα, είναι πανεύκολο. Στο σκρολάρεις, περνάει η ώρα. Ώσπου να το καταλάβεις, έχει ξημερώσει. Αλλά ώσπου να ξημερώσει, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και διάφορα εδώ στο Ernest Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι έχω? Ναι, ωραίο είναι. Πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, επειδή είμαστε άνθρωποι που το ζούμε αυτό κάθε βράδυ, ως άνθρωποι που ασχολούμεθα με τα ζητήματα αυτά και κάθε βράδυ έχουμε τις επιδέσεις στο Ιράν, και επειδή ο Τραμπ έχει πει δεν έχουν νιώσει λέει αρκετό πόνο, ναι, μήπως απόψε γίνει το μεγάλο μπαμ, δεν ξέρουμε, αναμένουμε, ως που να γίνει, γιατί κάτι θα γίνει κάποια στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση. Να μείνουμε λίγο στα δικά μας, διότι όπως έλεγα και πριν, έχει τεθεί σε επιφυλακή όλο το σύστημα για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει σήμερα την επικράτεια. Εχθές συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, διότι η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο αναμένονται, λέει, βροχές και καταιγίδες. Θα έχει και μπουρίνια, ισχυρούς ανέμους δηλαδή, και ραυνούς πολλούς. Μπορεί να έχει και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια, στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, σε ημαθία Πιερία Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Νότια Εύβοια. Απόγευμα και βράδυ λέει για σήμερα ότι στην Αττική ότι θα έχει βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα λέει το Σάββατο αύριο θα περιοριστούν στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά σε σποράδες και βόρειο ανατολικό Αιγαίο, Θάσο, Λίμνο, Σαμοθράκη. Ποιες είναι σε red code? Σας τα λέω στα ξένα για να τα καταλάβετε καλύτερα. Κόκκινος συναγερμός, έτσι. Περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, σποράδες συμπεριλαμβανομένων. Στερεά Ελλάδα, Θάσος, είπαμε Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Λοιπόν, έχει κινητοποιηθεί το σύμπαν, μήπως και προκύψει κάτι. Μήπως και προκύψει κάτι καταστροφικό, εννοώ. Ότι θα προκύψει κάτι από άποψη κακοκαιρίας, αυτό το λέει, το λένε οι μετεωρολόγοι, δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, τώρα θα συνεδριάσει η εκτίμηση κινδύνου το πρωί πάλι, έτσι, υποθέτω, για να δουν τα νεότερα στοιχεία. Η πολιτική προστασία απευθύνει εκ νέου συστάσεις. Να μην τα λέμε πάλι, γιατί εδώ δεν είμαστε σχολείο. Τα ξέρουμε, τα έχουμε εμπεδώσει, αλλά μερικές φορές κάνουμε ότι δεν τα θυμόμαστε. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας. Έτσι. Μην πάτε να μου κάνετε μπάνιο αύριο με έχει κεραυνούς και αυτά. Δεν υπάρχει λόγος να μπεις με στη θάλασσα. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Επίσης, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών. Άμα βρέξει πολύ. Και είναι οι περιοχές που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα είναι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Τώρα τα βασικά τα ξέρουμε. Μην πάτε να μου πιάσει βροχή, βοβηθείς, πεις βρέχει πολύ, να πάω να καθαρίσω την υδροροή και τα λούκια. Όχι, να είναι καθαρισμένα αυτά πρέπει, παιδιά. Σας παρακαλώ. Επίσης, χύμαρη, ρέματα, ιστορή, μπορώ να περάσω. Δεν μπορείς. Η φύση είναι πιο δυνατή. Δεν μπορείς. Θες να κάνεις εργασίες. Γιατί να τις κάνεις σήμερα και αύριο? Κάντε τη Δευτέρα. Δεν χάλασε ο κόσμος για δύο μέρες. Δεν χάλασε ο κόσμος. Επίσης, πέφτει, χαλάζει. Ασφαλή χώρο λέει πρέπει να βρούμε. Και άμα περάσει καταιγίδα, ξαναβγαίνουμε. Και για τα ζωάκια, έτσι. Ως το έλεος του Θεού τα αφήνουμε. Επίσης, δέντρα, πινακίδες, γλάστρες, αυτό περνάμε από κάτω. Δεν περνάμε. Δεν περνάμε. Βλέπεις τον μπαλκόνι. Πέρα λίγο πιο ανοιχτά. Δεν είναι ανάγκη να περάσει από κάτω. Και επίσης, παρακαλώ, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Δεν κάνουμε το κεφαλιού μας. Δεν χρειάζεται να δείξουμε ότι έχουμε επαναστατικό πνεύμα. Δεν το λέει ο αυτός που στο λέει εκείνη την ώρα, ο υπεύθυνος. Το λέει η φύση. Το βλέπεις ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Και πρέπει κάποιος να το ρυθμίσει όλο αυτό. Το ρυθμίζει αυτός που είναι υπεύθυνος. Λοιπόν,
θα περάσει και αυτό, παιδιά. Θα επανέλθει από την Κυριακή η κατάσταση στα φυσιολογικά, που σημαίνει ζέστη και όλα τα σχετικά. Οπότε θα περάσει και αυτό, παιδιά. Θα επανέλθει από την Κυριακή η κατάσταση στα φυσιολογικά, που σημαίνει ζέστη και όλα τα σχετικά. Οπότε

γίνεται τώρα. Έχετε πάει στην Πάρο, πάρα πολύ ωραίο νησί. Πολύ μ' αρέσει εμένα. Να πεις, η Νάξος δεν σ' αρέσει, και η Νάξος μ' αρέσει. Όλα τα νησιά μ' αρέσουν. Αλλά η Πάρος μ' αρέσει ιδιαιτέρως. Δεν θα μπω σε διαδικασία τώρα να εξηγώ γιατί δεν σας νοιάζει. Τοποθετήθηκαν κάτι ομπρελοκαθίσματα στην παραλία της Τρυπητής. Και οι κάτοικοι αντιδρούν. Γιατί τους έρχονται μνήμες από το κίνημα της Πετσέτας που αναπτύχθηκε σε όλη την επικράτεια πριν από 2 χρόνια, πριν από 2 καλοκαίρια. Και λένε, λέει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχίλοχος Πάρου σε ανακοίνωση που εξέδωσε αντιδρώντας στις ξαπλώστρες, ότι η παραλία της Τρυπητής αποτελούσε για δεκαετίες μία όαση ομορφιάς και ηρεμίας για τους ανθρώπους που αγαπούν την Πάρο, ντόπιους και ξένους. Μέχρι πέρυσι ήταν ελεύθερη. Γιατί πρέπει τώρα να μου βάλεις ομπρελοκάθισμα? Κάναμε, λέει, μια πρώτη κινητοποίηση, σύλλογοι και φορείς της Πάρου, μια μαζική κινητοποίηση, με την οποία ζητήσαμε να μην εμπορευματοποιούνται οι ακτές και ζητήσαμε ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Και αυτό είναι, λέει, σημαντικό όχι μόνο για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους και για τους εργαζόμενους της Πάρου. Το είπε μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου ο κύριος Γιώργος Γερανάκης. Και δίκιο έχει ο άνθρωπος. Να πάω, να απλώσω την πετσέτα μου, την ψάθα μου, να βάλω το καρεκλάκι μου, όπου θέλω. Όπου θέλω. Η θάλασσα είναι ελεύθερη, δεν είναι? Κάνω λάθος? Μην μπούμε πάλι σε ιστορίες περίεργες. Όποιος θέλει να, πώς το λένε, να ζήσει, να περάσει το μπάνιο του χλιδάτα, θα βρει τον τρόπο. Μην κλείνεις, αν με αναγκάζει να πληρώσω για να απολαύσω τη θάλασσα, την παραλία. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει σε εκείνο το Ιράν, το έρμο. Η κατάσταση θα ενταθεί, έτσι. Δεν το λέμε εμείς, το λέει αυτός που αποφασίζει. Ποιος δίνει την εντολή? Εμείς τη δίνουμε? Όχι. Άλλοι τη δίνουν την εντολή. Και αυτός που τη δίνει, το σύνθημα που έδωσε, είναι μαζική επίθεση, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Και τι ακολουθεί? Ο Νετανιάχου. Εντάξει, πώς θα ήταν αλλιώς, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάτι έχω να ακούσω, να το ακούσω παρακαλώ, γιατί και η απόψινή θα είναι μια μακρά νύχτα, μην έχετε καμία αμφιβολία.

Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τα του Ιράν, παρακαλώ. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λιβάδι, στη Θέρμη Θεσσαλονίκη. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ. Ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 75 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρο τμήμα της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες, μηχανήματα έργου του Δήμου Θέρμης. Και για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης και έχει αναλάβει την προανάκριση, παρακαλώ. Αυτά γίνονται εδώ στην Ισπανία. Οι αρχές έχουν διατάξει από χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να καταλήψουν τα σπίτια τους, γιατί και η δασική πυρκαγιά και έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Έχουν σταλεί λέει, μηνύματα προειδοποίησης κατοίκους της Αλτέα de Fesno, περίπου 60 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη. Καταλαβαίνετε πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Η εντολή αυτή δόθηκε χθες Τετάρτη. Είχε εκδοθεί πάλι διαταγή για σε χιλιάδες κατοίκους σε οικισμούς νοτιοδυτικά της Μαδρίτης να φύγουν από την περιοχή λόγω μιας άλλης πυρκαγιάς. Διότι η χώρα αντιμετωπίζει υψηλές θερμοκρασίες, Ισπανία δηλαδή, υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ξηρασία. Γίνεται χαμός με τις φωτιές, παιδιά. Χαμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται μετά του Ιράν. Τι έχουμε πάθει με τον πόλεμο. Ο Τραμπ είπε χθες ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες, λέει, από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης επική οργή. Και είπε μάλιστα, δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, δεν έχει αποφασίσει ακόμη, θα το σκεφτεί. Και επίσης υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε λέει, άμεσα σε μια επιχείρηση νέα, αν το ζητηθεί. Σε 2 λεπτά λέει, θα συμμετείχαν, αλλά δεν τους χρειαζόμαστε. Ναι. Σήμερα ο Νετανιάχου είπε ότι θα συγκαλέσει κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφαλείας. Δεν τους έχει ζητηθεί τον Ισραηλινό, να σου λέει να είμαστε έτοιμοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, επειδή δεν είναι μόνο η μία πλευρά, είναι και η άλλη πλευρά. Έτσι. Η Τεχεράνη λέει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τα αντίπεινα όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιτίθενται σε υποδομές και παράκτιες περιοχές του Ιράν, εξού και βομβαρδίζουν. Επιτίθενται σε εγκαταστάσεις αμερικανικές στο Κουβέιτ, που εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο. Και επίσης είναι, λέει, η χώρα προετοιμασμένη για κάθε πιθανό σενάριο απέναντι στους αντιπάλους της. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θα το λέω συνέχεια, γιατί αυτό συμβαίνει. Λέμε μόνο το ένα θέμα, τη μία παράμετρο, την άλλη παράμετρο την αφήνουμε. Ενώ γίνονται αυτά, εκτελούν για αντικαθεστωτικούς. Τέλος πάντων, επίσης, ο Τραμπ είπε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, που ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Οι Χούθη λέει είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις, τον είπα πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς τώρα λέει ξεκινούν ξανά. Οι Χούθη είναι εκπρόσωποι και πληρεξούσιοι του Ιράν και θα επιβληθούν σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη. Μεταξύ το Ιράν τους εξοπλίζει τους Χούθη. Βέβαια, έστειλε εξαρτήματα πυράβλων και ντρόνς και στρατιωτικούς των φρουρών της Επαναστάσεως. Ναι. Αυτό το λέει το Reuters. Επικαλείται τέσσερις πηγές στο Διεθνές Πρακτορείο, έτσι. 2 Ιρανικές. Ο υπουργός λέει πληροφοριών της Ιεμένης και ένας αναλυτής θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας είπαν ότι το Ιράν μετέφερε αεροπορικός μέλη των φρουρών της Επανάστασης και εξοπλισμό. Στις 13 Ιουλίου έγινε αυτό. Δεν το είχαμε μάθει μέχρι τώρα, το μάθαμε χθες. Και μεταξύ αυτών που πήγαν από τους φρουρούς που βιλάνε την Επανάσταση είναι και υψηλόβαθμοι διοικητές.
Το αεροσκάφος ήταν να προσγειωθεί στη Σανάα, η οποία ελέγχεται από τους Χούθης, στην Ιεμένη, στην πρωτεύουσα της Ιεμένης. Αλλά άλλαξε πορεία και πήγε στη Χοντέιντα, διότι το αεροδρόμιο της Σανάα χτυπήθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Και επίσης ρωτήσανε και το Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν απάντησε, δεν έκανε κάποιο σχόλιο. Επίσης λέει δεν τους εξοπλίτησε τους Χούθη με πυράβλους. Και τους Χούθη προσπάθησαν να ρωτήσουν, πάλι δεν απάντησαν κι αυτοί, αλλά αρνούνται ότι λειτουργούν για λογαριασμό του Ιράν. Κατασκευάζουν, λέει, μόνοι τους τα όπλα τους αυτοί, οι Χούθη, οι αντάρτες. Επίσης, η Τεχεράνη, λέει, ζήτησε από τους Χούθη να είναι σε ετοιμότητα για να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, που τις πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι έχει άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, που λένε ότι τα φτιάχνουν μόνο τους τα όπλα. Τέλος πάντων, μάθαμε τι είχε το φορτίο του αεροσκάφους που πήγαινε για τη Σανά και μετά κατέληξε στη Χοντέιντα, στο αεροδρόμιο. Εξαρτήματα για πυράβλους μικρού και μεσαίου βεληνικούς και γιατρών, παρόμοια με αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μάλιστα. Καλά, κανείς δεν θα πει ότι ναι το έστειλα ή ναι το έλαβα, το καταλαβαίνετε. Το διατάφτα ποιο είναι? Το διατάφτα είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί πάλι. Το Brent πλησιάζει τα $100 το βαρέλι. Και επίσης περιμένουμε να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές το πρωί, να δούμε τι γίνεται, διότι οι Ιρανοί λένε ότι τέθηκαν στο στόχαστρο δύο σαουδοαραβικά τάνκερ που έπλαιναν στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε τη μία επίθεση. Προφανώς θα υπάρχει, θα έχει γίνει και για το άλλο, αλλά σιγά σιγά μην βιάζεστε, δεν μπορούν να βγουν όλες οι πληροφορίες αμέσως. Θα μου πείτε τώρα γιατί μεταφέρεται όλο αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα σας πω γιατί η κυκλοφορία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Σαουδική Αραβία, διότι αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή το Φλεβάρι, το Ριάντ αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του λιμανιού της Γιανμπού στις δυτικές ακτές της χώρας. Τι σημαίνει αυτό? Παρακάμπτει τον ιρανικό αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ. Και η ποσότητα πετρελαίου, λέει, που εξάγεται από το λιμάνι αυτό, το λιμάνι Γιανμπού, αντιστοιχεί στο 75% της συνολικής ποσότητας που εξάγεται σε κανονικούς καιρούς από τη Σαουδική Αραβία. Και τώρα που είναι ότι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα πλήττουν περισσότερο, λέει, τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία. Για τα λεφτά γίνονται όλα. Για το πετρέλαιο γίνονται όλα. Γι' αυτό υποθέτω ότι, δεν ξέρω, θα μας γίνει καμιά δήλωση που θα λέει ότι είμαστε, παρόλα την κατάσταση αυτή, εξακολουθούμε να πιστεύουμε στη διπλωματία. Ποιος να ξέρει? Ποιος να ξέρει? Και μέσα σε όλα, για να μην ξεχαστούμε, παρακαλώ, δεν θα ήθελα να τα ξεχνάμε, γιατί όλα είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι αυτόνομο, το ουδέτερο δεν υπάρχει. Θυμάστε που λέγαμε χθες ότι να μην μπορεί να απεμπλουτίζει ουράνιο το Ιράν, αλλά η Σαουδική Αραβία να μπορεί. Υπογράφει η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βγαίνει χθες στο γραφείο του Νετανιάχου και κάνει μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X και λέει ότι η αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία θα συνιστούσε ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και όπως είπε, λέει, ο πρόεδρος, θα μου πεις, ποιος πρόεδρος? Των ΗΠΑ. Ναι, η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα συνιστούσε ιστορική πρόοδο για την ειρήνη στην περιοχή. Βέβαια, το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ισραήλ δεν έκανε αναφορά στην πυρηνική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας που ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Ο Τραμπ έχει πει ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας είναι η ένταξη του Ριάντ, της Σαουδικής Αραβίας δηλαδή, στις συμφωνίες του Αβραάμ. Ποιες είναι? Η αναγνώριση του Ισραήλ.
και στο παρελθόν, να θυμίσω, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι να το θυμάστε, η Σαουδική Αραβία δήλωνε ότι δεν θα υπογράψει αυτές τις συμφωνίες παρά μόνο αν υπάρξει κάποια πρόοδος για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό το έλεγε μέχρι πρότινος. Τώρα δεν ξέρω τι θα πει από τούδε και στο εξής. Δεν το γνωρίζω. Αλλά είπαμε, όλα είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, παιδιά. Και μια που λέμε για το, για τη μέση, για τη Παλαιστινιακό κράτος και τα λοιπά, που έχουν στη Γάζα την εκεχηρία, το θυμάστε? Αυτοί δεν το θυμούνται μάλλον. Μισό λεπτό να δω. Δύο είναι. Πέντε Παλαιστίνοι είναι νεκροί και τρεις στη Γάζα και τρεις στη Δυτική Όχθη. Την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, βέβαια. Εντάξει. Όχι, αυτό είναι το κλίμα. Αυτό είναι το όλο κλίμα. Έως τώρα. Εδώ θα είμαστε να σας πούμε τα νεότερα. Τα νεότερα που ελπίζω να μην είναι τόσο δύσκολα όσο το έχουμε στο νου μας. Ελπίζω και εύχομαι. Είναι και 50. Προλαβαίνω να ακούσω. Κάτι προλαβαίνω. Παρακαλώ.

Γεια σου Πέπη. Να πάτε και στη Βάρο, να πάτε σε όλα τα νησιά αν μπορείτε. Αν πεις γίνεται. Εμάν γινόταν τόσο εύκολα δεν θα το κουβεντιάζαμε. Θα είχαμε πάει και θα τελειώνει η ιστορία εκεί. Να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να πάμε όπου έχουμε φανταστεί και άμεσα. Τώρα αν δεν πραγματοποιηθεί τι να σας κάνω παιδιά. Το σύμπαν όχι εμείς, το σύμπαν αυτή. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα. Θα πούμε ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μου στέλνεις από την Παρικιά φωτογραφία. Σε ευχαριστώ πολύ, Πολυνάκη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πόσα χρόνια τι μου θύμισες, τα νιάτα μου. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θέματα να κουβεντιάσουμε εδώ. Και θα τα κουβεντιάσουμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ από ξημέρωμα Τρίτης μέχρι και ξημέρωμα Σαββάτου. Σήμερα είναι Παρασκευή, θυμίζω. Τριημεράκι. Θα πεις δεν είναι εργάσιμη η Παρασκευή. Άσχετο. Εμείς τα λέμε τριήμερο. Ποτέ δεν ξέρεις. Σας φιλώ προς το παρόν. Σας περιμένω σε 7 λεπτά. Άντε, βάζω 7 λεπτά μετά το δελτίο. Ξανά στην εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ώρες φαίνεται ότι μετράει μια νέα σαρωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, καθώς λίγο μετά την αποκάλυψη του Αμερικανού Προέδρου στο Άξιος για μια πιθανή μαζική επίθεση, αυξάνονται τα επίπεδα συναγερμού στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης κατά Ιρανικών υποδομών. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει σήμερα κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφάλειας, με τις φήμες να φουντώνουν γύρω από μια άμεση κοινή επίθεση με τις ΗΠΑ. Σιρήνες συναγερμού είχαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη, τελέστηκε χθες βράδυ Τρισάγιο στο Μνημείο Θυμάτων, στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, στη μνήμη των 104 νεκρών που σκοτώθηκαν στη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσαν σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το Μνημείο των Θυμάτων έως το Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο νεκρών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ στην κοινότητα Λιβάδη του Δήμου Θέρμης της Θεσσαλονίκης. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε αναλάβει την προανάκριση. Συνολικά χθες εκδηλώθηκαν 51 άγροτο-δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στη κοινωνία, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αφήνοντας αιχμές εναντίον της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από σήμερα στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης του σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υπογραμμίζοντας ότι όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες και χρειάζονται κανόνες για όλους. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 40χρονη γυναίκα, προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτη και τοξικολόγου, διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Χανιών, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω δασικής πυρκαγιάς που μένεται εκτός ελέγχου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

Μία και 14 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Την είδα τη φωτογραφία, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Ναι, είναι μία φωτογραφία χειμωνιάτικη. Και πάρα πολύ μου αρέσει. Να σε καλά Σοφία μου, εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Λοιπόν, ενώ εμείς λέμε εδώ αυτά, τι έχουμε? Αναφορές, μισό λεπτό, για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Δύο εκρήξεις κοντά στο χωριό Μοσάν. Το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ το λέει αυτό. Λέει επίσης ότι οι εκρήξεις αποδίδονται σε αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις των σχετικών πληροφοριών. Μόνοι τους να βομβαρδίζονται πάντως αποκλείεται. Μια επίθεση κατά της κυβέρνησης Τραμπ εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές του Ηνωμένων Πολιτειών το 28. Λέει ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας σε ανάρτησή του στο X, υποστηρίζει ότι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν τα κεφάλια τους, λέει, στην άμμο. Και η πολιτική που ακολουθεί η αμερικανική πλευρά θα έχει συνέπειες για τις διαπραγματεύσεις που επιδιώκει η Ουάσιγκτον. Ναι. Η αλόγιστη, λέει, επιθετικότητα που υποστηρίζουν θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος, το λέει ο Αραχτσί αυτό, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία που προσπαθεί να επιτύχει. Τώρα σε ποια συμφωνία αναφέρεται δεν λέει. Ποιος να ξέρει. Για το Ιράν λέει, για τα πυρηνικά λέει, για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός λέει, ποιος να ξέρει. Εν τη αυτή περίπτωση θα το μάθουμε, γιατί απάντηση αποκλείεται να μην έχουμε από τους Αμερικανούς, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός από τις επιθέσεις επί του πεδίου. Οπότε αναμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τι θα γίνει, τέλος πάντων. Αυτά που βλέπουμε θα γίνει, θα γίνουν. Επίσης έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, το θυμάστε? Αυτοί που το ζουν το θυμούνται. Δεν τους αφήνει τίποτα να το ξεχάσουν. Έτσι. Το μεγαλύτερο κύμα, λέει, ονομαστικών καταχωρήσεων της τελευταίας τετραετίας ενέκρινε χθες στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 21ο πακέτο ακυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έρχεται, λέει, το πακέτο στην επίσημη ανακοίνωση του Συμβούλιο μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, σύνδρευσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους. Και η Ρωσία, λέει, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Καγιακάλας, ότι η Ρωσία θα διαπραγματευτεί μόνο αν πιεστεί. Χρηματοπιστωτικός τομέας δέχεται το βαρύτερο πλήγμα, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε 94 τράπεζες και σε κορυφαία προσωπικότητα του ρωσικού τραπεζικού κατεστημένου. Τράπεζα του Κυργιστάν επίσης, συνδεδεμένη με το ρωσικό σύστημα μηνυμάτων SPFS. Και στα κρυπτονομίσματα, λέει, η απαγόρευση συναλλαγών επεκτείνεται σε 14 πλατφόρμες με έδρα τη Γεωργία, το Παναμά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα νησιά Μάρσαλ, το Κυργιστάν και τη Λευκορωσία. Άκου τώρα. Και προστίθενται 4 καταχωρήσεις σχετιζόμενες με το διασυνοριακό δίκτυο Α7 συμπεριλαμβανομένων των νέων διασυνδέσεων του με την Αφρική. Καταλαβαίνετε. Η σημαντικότερη ενεργειακή απόφαση αφορά στον αυτόματο μηχανισμό αναπροσαρμογής του πλαφών στο ρωσικό αργό. Το πακέτο αναστέλει τη λειτουργία του μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2027, ώστε, λέει, τα ρωσικά έσοδα να παραμείνουν συγκρατημένα
παρά την έκτακτη κατάσταση της αγοράς που προκάλεσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, με ενδιάμεση επανεξέταση βεβαίως, για να διασφαλιστεί ότι το μέτρο παραμένει αναγκαίο και αναλογικό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι. Οκτώ πρόσωπα, μεταξύ άλλων, οκτώ πρόσωπα καταχωρούνται για διάδοση της ρωσικής πολεμικής προπαγάνδας. Στη λίστα μπαίνει υποστράτηγος για βασανιστήρια εκτελέσεις και βεβήλωση σωρών Ουκρανών στρατιωτικών συμπεριλαμβανομένων εχμαλώτων πολέμου, και σε μια διάταξη με άμεση σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την νομική προστασία των ευρωπαϊκών φορέων, επιτρέποντας στα δικαστήρια και τα κράτη-μέλη να μην αναγνωρίζουν ή να εκτελούν αποφάσεις ρωσικών δικαστηρίων. Ναι. Καλά, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Μην νομίζετε ότι έχουν σταματήσει ή ότι θα σταματήσουν άμεσα. Αλλιώς θα το μαθαίναμε, θα το έλεγε ο Πούτιν. Εδώ σαν πρώτα, δεν σου παγώ. Απορώ πως δεν έχω το κληρονομικό χάρισμα. Πιστέψτε με. Λοιπόν, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής: σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Προειδοποίηση Τραμπ πριν από λίγο προς το Ιράν. Στο Truth Social τα έγραψε αυτά. Αναφέρει ότι η δήλωσή του θα πρέπει να θεωρηθεί σε ισχύ μέχρι νεοτέρας. Οι ζημιές ενδέχεται να είναι, λέει, πολύ σημαντικές, αλλά η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το δίκαιο και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Εντάξει, το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, τι 20 και 21 πήγε. Θα πήγαινε ούτως ή άλλως. Περνάει η ώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

0: 92,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα δροσερά τοπία που μου στεριά σου Ηλία μου, που μου έστειλες, πολύ μ' αρέσει. Σήμερα κυδεύεται η Μεριλίντα στις μισό λεπτό. Στο πρώτο νεκροταφείο θα ταφεί. Τελευταία της επιθυμία ήταν η εξόδιος ακολουθεί αναψαλή στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Και σήμερα είναι η κηδεία της. Επειδή έχετε ανεβάσει βιντεάκια πάρα πολύ στις 10 το πρωί, έτσι, θα ψαλεί η νεκροσημεία ακολουθία. Έχετε στείλει πάρα πολλά βιντεάκια, δεν ήξερα, έμαθα, τώρα άκουσα. Καλό είναι να μαθαίνουμε. Καλό. Καμιά φορά ακούμε μια φωνή, θαυμάζουμε, δεν ξέρουμε το πρόσωπο, ρε παιδί μου. Εμείς οι παλαιότεροι, που γνωρίζουμε. Οι νεότεροι όχι. Καλό είναι όμως να μαθαίνουμε, έτσι. Καλό είναι. Ωραία, ξεκινήσαμε. Είπα και εγώ. Λοιπόν, δεν είναι το Ιράν μόνο, όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν

μεγαλύτερη επιβολή νέων δασμών από 10% μέχρι 12,5% σε εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους. Και τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από σήμερα, αφορούν σε χώρες που δεν έλαβαν επαρκή μέτρα, λέει, κατά της καταναγκαστικής εργασίας. Και περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Προσέξτε τώρα. Η κυβέρνηση, λέει, αμερικανική χορήγησε εξαιρέσεις για συγκεκριμένα προϊόντα όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και για αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Έτσι. Είναι η συνέχεια της εμπορικής πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου μετά την ακύρωση προηγουμένων δασμών από το ανώτατο δικαστήριο. Είναι η... πώς συμπίπτει το τελευταίο για το ανώτατο δικαστήριο. Ήταν η λήξη ενός γενικού δασμού 10% που είχε επιβάλει ο Τραμπ νωρίτερα μετά την ήττα του στην υπόθεση ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου. Και η επιβολή, λέει, των δασμών έρχεται μετά από μια πολύμηνη έρευνα που διεξήγαγε ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση καταναγκαστικής εργασίας για την παραγωγή αγαθών που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αποτυχία διάφορων χωρών να αντιμετωπίσουν την πρακτική. Τα αγαθά που εισάγονται από αυτές τις 60 χώρες αποτελούν το 99,4% των αμερικανικών εισαγωγών. Τι σημαίνει αυτό? Βάζει δασμούς πρακτικά σε ό,τι εισάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός, βέβαια, είπαμε, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Με τελευταία κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Παιδιά, έτσι είναι. Money makes the world go round. Δεν έχω και καλή φωνή. Αυτό είναι. Έχω, αλλά δεν έχω για τραγούδι. Αυτό είναι το ζήτημα. Ψάξε να βρεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, ήρθε ένα άλλο θέμα που το διαβάζεις και λες, με εντυπωσιάζει? Όχι. Το περιμένω? Το 26 όχι. Μετά κοιτάζεις χώρα και λες, το περιμένω. Υπάρχει στην Τουρκία μία influencer, μην με ρωτήσετε τι είναι influencer πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, θέλω να είστε ενημερωμένοι σε αυτά. Το όνομά της είναι Φάτμα Σοϊντάς. Είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις εμφανίσεις της με μουσουλμανική μαντήλα. Έτσι, βλέπω εδώ και τις φωτογραφίες. Συνελήφθη, λοιπόν, στην Τουρκία μετά από ποινική δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας για τις αναρτήσεις της στο TikTok και το Instagram. Κατηγορείται, λέει, για δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών και δημοσίευση άσεμνου υλικού. Πήγαν στο δικαστήριο και προφυλακίστηκε. Τι έκανε? Έκανε το βαρύτατο, δηλαδή αυτό είναι, τι να σας πω, δεν υπάρχει. Βέβαια, δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα το υλικό για το οποίο κατηγορείται. Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν. Βγάλανε κάτι ανακοινώσεις, δηλαδή, εντάξει. Υπάρχουν, λέει, φωτογραφίες, υπάρχουν, λένε, που τη δείχνουν να φυλά έναν άλλον influencer και μία φωτογραφία στην οποία αποκαλύπτει τα πόδια της. Και αυτό, παιδιά, ήταν υπηστήριο εγκλήματος. Κοιτάζω εγώ, γιατί άνθρωπος είμαι, αν και ζέστη, λέω, όχι, 2026 έχουμε. Θα πεις, αλλάζουν οι πεπιθήσεις και οι κουλτούρες? Όχι. Όχι. Και επίσης συνεχίζεται η εισαγγελική έρευνα. Μήπως έχει βγάλει και τα αυτιά της, δεν ξέρω. Τα έχει φωτογραφία. Μετά τη σύλληψη και το... γιατί αποκλείστηκαν και οι λογαριασμοί της και τα λοιπά, ο σύμβουλος, λέει, της τουρκικής προεδρίας υποστήριξε ότι τα μέτρα των αρχών ήταν δικαιολογημένα. Ο σύμβουλος του Ερντογάν, έτσι. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων θεωρεί ότι προσβάλλουν τις θρησκευτικές αξίες.
Αυτές, λέει, οι αποκλίνουσες νοοτροπίες που προσπαθούν να προωθήσουν προσβολές κατά της πίστης μας με φθηνό και αειδιαστικό περιεχόμενο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που οι εχθροί της θρησκείας μπορούν να κυκλοφορούν αχαλήνωτοι. Άλλοι μπορούν. Άλλοι μπορούν. Άμα δείξεις τα πόδια σου, δεν μπορείς. Θα μου πεις η θρησκεία τους και η κουλτούρα τους και τα λοιπά. Ναι. Εγώ το πρώτο που θα πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, επικαλούμε τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης μέσω και του διαδικτύου. Αλλά αυτοί δεν. Γιατί θα βρεθείτε κάποιοι να πείτε ναι, αλλά η θρησκεία τους και τα λοιπά. Τραγούδι έχω, γιατί όσο περνάει η ώρα είναι η κατάσταση πιο δύσκολη και μπορεί να πω πράγματα που δεν θέλω στο δημόσιο βήμα. Πάμε, παρακαλώ. Α, Σαντάνα έχω, μα ένα Σαντάνα τον έχω επιθυμήσει πάρα πολύ. Παρακαλώ.

Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό που ζούμε. Έχουμε μπει στη τρέλα, την απόλυτη, έτσι. Σας είπα προηγουμένως για τους δασμούς σε 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αμερικανικούς από σήμερα, από 10 μέχρι το 12,5%. Επίσης, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε, λέει, την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Η Κούβα, λέει, η ιατρική εκπαίδευση της οποίας χαίρει γενικής αναγνώρισης στην Αμερικανική Ήπειρο, στέλνει επί δεκαετίες γιατρούς σε χώρες του εξωτερικού και γι' αυτό εισπράττει αμοιβές. Συνάλλαγμα για τη χώρα, η οποία είναι υπό αμερικανικό εμπάρκο από το 62, έχουμε 2026 θυμίζω. Η Ουάσιγκτον, λέει, επιδιώκει να στερέψει αυτή την πηγή εσόδων και στοχοποιεί κουβανικές δημόσιες επιχειρήσεις συνδυόμενες με το πρόγραμμα και προσωπικά το σημερινό Υπουργό Υγείας του νησιού. Το όνομά του είναι Χωσέ Άγχελ Πορτάλ Μιράντα. Τα επίσημα δεδομένα λένε ότι 24.000 γιατροί ή επαγγελματίες της υγείας από την Κούβα εργάζονται σε 56 χώρες, τουλάχιστον μέχρι το 25. Και τα έσοδα της χώρας από τις αποστολές αυτές ανήλθαν σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια. 9 εταιρείες και 2 πρόσωπα, οι δραστηριότητες των οποίων διονύζουν τον έλεγχο του καθεστώτος στην ενέργεια, τα χρηματοοικονομικά και στην εργασία γιατρών στο εξωτερικό, μπαίνουν στο στόχαστρο των νέων κυρώσεων, λέει το State Department. Και επίσης σε κυρώσεις σε βάρος επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα, της δημόσιας επιχείρησης που χειρίζεται τις εισαγωγές φυσικού αερίου, του Κέντρου Ερευνών για το Πετρέλαιο, και σε κυρώσεις εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα του αργού στη χώρα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, από την αρχή της χρονιάς, το νησί Κούβα είναι αντιμέτωπη με μεγάλες δυσκολίες ως προς τον εφοδιασμό της με ενέργεια, διότι με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, λέει, τέλος το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Κούβα. Και από τότε, κάθε τρεις και λίγο, πάρα πολύ συχνά, το νησί υφίσταται γενικές διακοπές ρεύματος, διότι δεν υπάρχουν καύσιμα για την παραγωγή. Και εν τη αυτή περιπτώσει, να θυμίσω ότι μετά την ανατροπή στις αρχές Ιανουαρίου, που μέχρι τότε πρόεδρος της Βενεζουέλας του Μαδούρο, η κυβέρνηση Τραμπ αφήνει να πλανάται συχνά η απειλή. Τι αφήνει να πλανάται, ξεκάθαρα το λέει, να προχωρήσει σε απευθείας επέμβαση εναντίον του νησιού. 150 χιλιόμετρα από τις αρχές της Φλόριντα. Είναι της Φλόριντας, μην φανταστείτε ότι είναι. Έτσι. Το ξέρετε το χάρτη. Αν το ξέρετε, θα τον δείτε και θα το μάθετε. Συχνά πυκνά. Πρώτα ο οικονομικός τραγκαλισμός και σιγά σιγά, να δουν τι θα κάνουν. Λοιπόν, τι έχουμε. Κάτι θα έχουμε, δεν μπορεί. Α, τώρα γίνονται διαβουλεύσεις. Περίμενε. Τώρα γίνονται διαβουλεύσεις του. Είναι έτοιμος να αντιδράσει ο Καναδάς, λέει ο Πρωθυπουργός Κάρνι, αν τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί του Τραμπ. Είπε, θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα. Ηρεμία στον κόσμο δεν το λες. Τουν αντίον. Αλλά, εντάξει. Και τι άλλο έχω, ναι, καλά, ναι, okay. Περιμένουμε διάφορα και μαθαίνουμε, αλλά απλώς ακόμα έχουμε την ευαισθησία να εκπλησόμεθα. Αυτό, άλλοι δεν την έχουνε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, προλαβαίνω. Τι έχω, ωραίο, και αυτό ωραίο, πάμε.

και 56, μα τι κατάσταση είναι αυτή, πώς περνάει η ώρα όταν περνάς καλά. Να πω στην Αλεξάνδρα, καλημέρα και καλησπέρα. Να πω και στον Ιωάννη, γεια σου Ιωάννη, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Γιατί λέει μια χαρά, ναι δεν θα το πω γιατί αυτό δεν διαβάζεται στον αέρα. Αλλά αν κάνεις κάτι άλλο που, πώς να το πω τώρα παιδί μου, στο οποίο εμπλέκονται οικογένειες υψηλό βαθμών αξιωματούχων, θα το είπω εγώ, ναι, δεν τους βάζουν, δεν τους προφυλακίζουν. Την κοπελίτσα επειδή έδειξε τα πόδια της θα την προφυλακίσουν. Ναι, τώρα δεν μπορώ να διαβάσω αυτό στον αέρα, καταλαβαίνεις. Μου ακούει καμιά πρεσβεία και που με κάνα μπελά ξαφνικά. Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς τώρα με μουσική. Βάλε, Μαριλιά μου, το τραγουδάκι να παίζει από κάτω. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ιράν, αν θα γίνει μεγάλη επίθεση. Επίσης, περιμένουμε την ραγδαία επιδεινώση του καιρού σήμερα, εξπρές κακοκαιρία. Να προσέχετε. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Άμα χρειαστώ κανό να έρθω στην εργασία μου, θα δυσκολευτώ. Αλλά αν δεν χρειαστώ, εδώ θα είμαι μετά τις 12. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαίτερο. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οποιοσδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Νωρίτερα, μέσω του Άξιος, είχε απειλήσει με πιθανή μαζική επίθεση τη Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης κατά ιρανικών υποδομών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές το 2028. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε κοντά σε χωριό στο νησί Κέσμ, στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη, τελέστηκε χθες βράδυ τρισάγιο στο μνημείο θυμάτων στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσαν σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το μνημείο των θυμάτων έως τον ναυτικό όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο νεκρών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στην κοινότητα Λιβάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα η Ρόδος, 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στην τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από σήμερα από 10 έως 12,5% στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω δασικής πυρκαγιάς που μένεται εκτός ελέγχου. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι μείωση 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί. Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Παρασκευής. Πόσες έχουμε σήμερα, 24. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Άντε.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με Χριστάκη και το κορόιδο της Μαρίας. Αυτό είναι παλιά ιστορία, μάλλον εννοώντας έρχεται από πολύ παλιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει, αφιερωμένο το επόμενο στη ραδιοπαρέα. Η Ρόλα από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Μάχη. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάλιστα.

Χρόνια πολλά στον καλό φίλο τον Αλέκο τον Ζαζόπουλο που έχει σήμερα γενέθλια. Ελικόπτερο θα πάρω.

0: Χρόνια πολλά, Λέκο μας, να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια, κάτι έχει για μας. Έλα, Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα.

0: κόκαλα, δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κόκαλα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία μας ακούει εκεί στην Ευελπίδων. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη την παρέα, όλο το παρεάκι που φυλάει.

Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα στο φίλο μας το Θόδωρο από τα Καλάβρετα. Καλές εκπομπές, λέει, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και για τη συνέχεια Μιτσαράς.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Εκρήξεις ακούγονται στα νότια, στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς και στην Αχβάς, καθώς και στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, μέσω του Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε το Ιράν ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεση εναντίον ιρανικών υποδομών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2028. Σύρινες συναγερμού είχαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περισσότερο την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την επιβολή νέων δασμών από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ στην κοινότητα